0: Πονέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκβραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Στο Σουδάν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βόρειο Νταρφούρ μετά από επίθεση με ντρόουν σε εθνικό δικαστήριο. Οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορεί για το πλήγμα τον τακτικό στρατό της χώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται ανατολικά της πολιτείας της Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμοβόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας, 3 Αυγούστου. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 6 εκτάκτο σήμερα λόγω των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική. Πώς έχει η κατάσταση μέχρι τώρα? Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Η κατάσταση επικεντρώνονται προσπάθειες της πυροσβεστικής μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων και τα λοιπά των εθελοντών στην Ψάθα και στο Κρυοπηγάδι. Όπως εκτιμάται, με το πρώτο φως της ημέρας και εφόσον έχουν προχωρήσει οι επίγειες δυνάμεις στη δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών, η φωτιά αυτή, η μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής, θα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά. Συνδεόμαστε βεβαίως πάντα με το Earth News, διότι είναι στο πεδίο, κοντά στο πεδίο, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και όλος ο μηχανισμός έχει ρηχθεί στη μάχη. Είναι τέταρτη μέρα αυτή που ξημερώνει με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Είναι λοιπόν οι συνάδελφοι εκεί επί τόπου και παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς. Γιώργος Κοβός στην Ψάθα, παρακαλώ να συνδεθούμε με την News άμεσα.
1: Να απειλεί ουσιαστικά, να απειλεί με δυναμική αυτή τη στιγμή κάτι. Όμως, παρόλα αυτά, βλέπουμε τις φλόγες από τη μία να στέκονται πάνω στο όρος Ζάστανο, που ανά πάσα
2: στιγμή... Έχει μεγαλώσει αυτό το μέτωπο, Γιώργο, από την προηγούμενη φορά που συνδεθήκαμε.
1: Έχει μεγαλώσει, αλλά σιγοκαίει. Αλλά σιγοκαίει όμως. Και το δουλεύουν, από ό,τι μαθαίνουμε, το δουλεύουν οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί στην πυρκαγιά. Ενώ η ίδια κατάσταση είναι και στην Ψάθα, πάνω από την Ψάθα, στο μικρό μέτωπο αυτό βλέπουμε πάνω από την Ψάθα. Βέβαια, οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι σε πολύ σχετικά κοντινή απόσταση από τα μαγαζιά που βρίσκονται στην παραλία της Ψάθας. Είναι γύρω
2: Άρα δεν το βλέπουμε ολόκληρο, επειδή εκεί υπάρχει χαράδρα, υπάρχει ανάγλυφο δηλαδή. Βλέπουμε εκεί την άκρη του. Φαίνεται ότι καίει από την πίσω πλευρά. Εμείς το βλέπουμε στην κορυφή και ίσως λίγο στην άκρη του. Συνεπώς, αυτό πρέπει να εικάσουμε, Γιώργο, από αυτά που λες, ότι καίει πίσω από αυτό.
1: Όχι,
2: μισό λεπτάκι.
1: Τώρα αναφέρθηκα στο όρος Ζαστανό, αλλά στη συνέχεια πήγα, εάν μας δείξει τώρα Πέτρος Αλλιώς στην ευθεία, εδώ που είναι η παραλία της Ψάθας, ακριβώς από πάνω έχουμε
2: αυτό βλέπουμε.
1: Ναι. Αυτό είναι αυτό που βλέπαμε πριν. Είναι γύρω στα 300-400 μέτρα απόσταση από μαγαζιά. Από τα μαγαζιά που βρίσκονται στην παραλία. Τα πρώτα μαγαζιά βρίσκονται πάνω στο...
2: Ναι. Με τι φορά?
1: Στο ένα μικρό υψωματάκι.
2: Με τι φορά, Γιώργο? Με ποια κατεύθυνση οι φλόγες?
1: Δεν υπάρχει, διατηρεί μια σταθερότητα, σιγοκαίει, δεν υπάρχει άνεμος αυτή τη στιγμή. Η φωτιά σιγοκαίει έτσι όπως την είχαμε αφήσει νωρίτερα.
2: Και άρα αυτή η απόσταση των 300,
1: είναι το θετικό της όλης υπόθεσης.
2: Η απόσταση των 300 μέτρων που μας λες, λες ότι δεν αλλάζει, είναι αυτή, δεν κατεβαίνει δηλαδή η φωτιά πιο χαμηλά, απλά καίει σε εκείνο το σημείο.
1: Και σε εκείνο το σημείο. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι και οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί σε διάφορα σημεία και προσπαθούν να αναχαιτίζουν την πυρκαγιά με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Και φαίνεται ότι ο άνεμος, ο οποίος έχει κοπάσει εδώ και αρκετές ώρες, βοηθάει ουσιαστικά στο να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Σίγουρα είναι δύο μέτωπα αυτά, το ένα στο Ροζάστανο και το άλλο πάνω από την Ψάθα, που είναι ενδυνάμει απειλές για τις περιοχές της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Όμως φαίνεται
2: αυτή τη στιγμή
1: ότι
2: η εικόνα είναι ότι δεν κινούνται απειλητικά, γιατί υπάρχει ηρεμία.
1: Αυτό που περιμέναμε όλοι, το να πέσει ο άνεμος. Ναι, αυτό που περιμέναμε όλοι, να πέσει ο άνεμος σαν την πιο ουσιαστική βοήθεια, φαίνεται ότι έχει τελικά.
2: Για τη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον βοηθάει, γιατί έχουμε δύο μέτωπα τα οποία είναι πολύ κοντά, θα μπορούσαν, όπως το είπες και εσύ, εν δυνάμει να γίνουν απειλητικά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν τα βοηθάει ο άνεμος, δεν ενισχύεται το μέτωπο, δεν ενισχύεται η δύναμή του, δεν κατεβαίνει, απλώς σιγοκαίει και το ένα και το άλλο στα σημεία τα οποία βρίσκονται. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι.
1: Βεβαίως. Έτσι θα παραμείνει, ελπίζουμε να παραμείνει έτσι, χωρίς ανέμους. Είναι κάτι σημαντικό και για την κατάσταση της θάλασσας, ούτως ώστε τα εναέρια μέσα που θα έρθουν το πρωί να μπορέσουν και να ανεφοδιαστούν και στη συνέχεια να πάνε να επιχειρήσουν. Είναι μια ιδανική κατάσταση για να λειτουργήσουν πιο επιθετικά τα εναέρια μέσα το πρωί και να μπορέσουν να καταστήλουν την πυρκαγιά που θυμίζω ότι μπαίνουμε στο 4ο 24ωρο που καίει από τότε που ξεκίνησε, από τις 31 Ιουλίου. Στο καλαμάκι της Βιωτίας. Στη συνέχεια πέρασε στον Άγιο Βασίλειο, ανεβαίνοντας ήδη ένα βουνό μέχρι να φτάσει εκεί, κόβοντας στη μέση το βασικό δρόμο που ενώνει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές.
2: Και μιας και το λες αυτό, Γιώργο, εμείς θα δούμε το χάρτη που αποτυπώνει όλη αυτή τη ζημιά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα μας το δείχνουν εδώ οι συνάδελφοι. Η κόκκινη περιοχή που βλέπουμε αριστερά στο χάρτη μας είναι αυτό που μας είπες πριν. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε εκεί στον Άγιο Βασίλειο, έκαψε εκείνη την περιοχή.
1: Λίγο πιο δίπλα στο Καλαμάκι, από τον Άγιο Βασίλειο, στο Καλαμάκι της Βιωτίας ξεκίνησε 31 Ιουλίου.
2: Έκαψε λοιπόν, συνέχεια, βλέπουμε να φτάνει. Ανέβηκε... Μισό λεπτό να περιγράψω λίγο το χάρτη μας για να γίνει κατανοητός, Γιώργο. Βλέπουμε να έχει κάψει μέχρι την παραλία. Είναι εκεί που έγιναν οι εκενώσεις, διαθαλάσσεις των ανθρώπων. Ο κόλπος που βλέπουμε αμέσως μετά που κινίζει είναι ο κόλπος του Αγίου Βασιλείου. Εκεί έγινε επίσης μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν έτσι, η πυρκαγιά που ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα 4-24 ώρα μετά. Ξεκίνησε από τη Βιωτία, σε εκείνο το σημείο πέρασε στο Πόρτο Γερμενό. Είδαμε τις μεγάλες καταστροφές που έχει κάνει στο Πόρτο Γερμενό. Πολύ μεγάλη καταστροφή, καταστράφηκαν, κατακάηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ο οικισμός και νομίζω ότι τα αυριανά ρεπορτάζ θα αποτυπώσουν αυτή τη ζημιά που έχουμε εκεί, αυτή την καταστροφή, πραγματικά την πολύ μεγάλη καταστροφή. Και μετά σε δύο μέτωπα κινήθηκε. Προς τα σημεία που είναι τώρα ο Κώστας Νούσης, δηλαδή στις περιοχές εκεί του Αγίου Νεκταρίου, του Κρύου Πηγαδιού και της Αγίας Παρασκευής, η άλλη γλώσσα πέρασε πάνω από την Ψάθα, κατέβηκε στο Όρος Πατέρας και όπως τη βλέπουμε έχει απόλυξη. Εκεί που αφήσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη νωρίς σε αυτή τη σύνδεση, δηλαδή στο όρος Κανδύλι, απειλήθηκε το μεσημέρι και η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για την έκταση την οποία έχει κάψει μέχρι αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά. Έλα Γιώργο, γιατί εσύ την κάλυψες από την αρχή της.
1: Μία απόσταση.
2: Ξέσπασε στο Καλαμάκι, έτσι.
1: Μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων. Μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων. Όντως την κάλυψα από την αρχή, από τις 31 Ιουλίου στο Καλαμάκι. Πρέπει να σου πω, Χρύσα, ότι αφού έφυγε η πυρκαγιά και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο από το Καλαμάκι, στη συνέχεια είχαμε μία αναζωπήρωση σε ένα λόφο πίσω από το Καλαμάκι ακριβώς. Αυτή η αναζωπήρωση, αυτή η φωτιά που προέκυψε από την αναζωπήρωση, στη συνέχεια έφτασε στην μπροστινή πλευρά του λόφου, από την πλευρά της θάλασσας. Mm-hmm. Εμείς εκείνη την ώρα ήμασταν εν πλώ με το συνεργείο του Earth News και ουσιαστικά νιώθαμε τη φλόγα επάνω μας, παρόλο που ήμασταν μέσα στη θάλασσα. Η φωτιά συγκεκριμένη κινήθηκε μετά προς τα πίσω, κινήθηκε προς την περιοχή της Λιβαδόστρας,
2: mm-hmm.
1: που είναι το σημείο από που πήγαιναν οι άνθρωποι που απεγκλωβίζονταν από τον Άγιο Βασίλειο.
2: Θα περιγράψουμε όλα αυτά με όλες αυτές τις δραματικές σκηνές της πρώτης μέρας της πυρκαγιάς, Γιώργο, με τους απεγκλωβισμούς από θαλάσσεις, με την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι καπνοί μέχρι χαμηλά στη θάλασσα, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο πραγματικά έκοβε την ανάσα και έτσι προκαλούσε και σοκ, κυρίως για τους ανθρώπους που ήταν εκεί και το αντιμετώπιζαν, αλλά και για μας τους υπόλοιπους που το βλέπαμε να συμβαίνει. Αυτό όμως το οποίο έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε είναι ένα μέτωπο σε πολύ μεγάλη έκταση, που τώρα βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπες και εσύ, όπως μας περιέγραψε και ο Κώστας Νούσης από την περιοχή εκεί, από την πίσω πλευρά του βουνού, του Όρους Πατέρας, είναι σε, και με χαμηλή ένταση, δεν έχει κατασταλεί, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς έχει κατασταλεί. Παρόλα αυτά βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει άπνοια στο να μην ενισχύεται η έντασή του και να μην γίνεται απειλητικό. Η δική σου εικόνα είναι, και θα ήθελα να την επαναλάβουμε, αυτό που βλέπουμε που είναι το τόξο πάνω από το Μύτικα και πάνω από την Ψάθα.
1: Ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Από το Μύτικα, όπως βλέπουμε από αριστερά της κάμερας, που είναι μια πολύ μικρή εστία πλέον, έχει μείνει εκεί στο Μύτικα. Στη συνέχεια λίγο πιο δεξιά στην ευθεία είναι το κομμάτι του Πόρτο Γερμανού, εκεί που ουσιαστικά έπεσαν και τα δύο ελικόπτερα νωρίς το απόγευμα. Και στη συνέχεια πιο δεξιά όσο πάμε είναι η Ψάθα και συνεχεία εδώ τα Μέγαρα. Σε όλα αυτά τα σημεία βλέπουμε ότι ενώ παραμένουν αυτά τα μέτωπα, υπάρχει μία σταθερότητα στο ρυθμό με τον οποίο καίει η πυρκαγιά. Φαίνεται αυτό που λέμε απλά, ότι έχει κάτσει κάπως η φωτιά. Παρόλα αυτά όμως είναι ενεργό ακόμη το μέτωπο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή εάν αρχίσει πάλι να φυσάει κάποια στιγμή, θα μπορεί σίγουρα να αποκτήσει μια άλλη δυναμική.
2: Θα το δούμε, ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό απόψε, γιατί χτες το είδαμε να συμβαίνει εκεί γύρω στις 4 η ώρα, ενώ η εικόνα που μεταδίδαμε ήταν έτσι όλη τη νύχτα. Ναι. Εκεί στις 4 η ώρα είδαμε να ενισχύονται οι άνεμοι. Έχουμε μια τέτοια πρόβλεψη από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, για μια ενίσχυση των ανέμων, των βόρειων βορειοδυτικών ανέμων. Θα δούμε, ελπίζουμε να μην έχει αυτό έτσι πολύ δυσμενές αποτέλεσμα για τα μέτωπα και να πάμε έτσι ομαλά μέχρι το πρωί στις 6 ώρα.
1: Μιλάμε
2: που θα
1: για
2: γίνει
1: ενίσχυση όμως.
2: Ένας καινούριος σχεδιασμός, αυτό ήθελα
1: μιλάμε
2: να πω.
1: Μιλάμε για ενίσχυση,
2: Γιώργο,
1: με την ίδια ένταση.
2: Όχι, όχι, θα είναι λίγο πιο χαμηλή η ένταση. Γύρω στο ένα μποφόρ χαμηλότερη ένταση από ό,τι ήταν χτες. Και ελπίζουμε αυτό να βοηθήσει στο να πάμε πιο ομαλά σε ένα νέο σχεδιασμό ξημερώνοντας ημέρα, που ίσως μας επιφέρει έτσι κατά τη διάρκεια της μέρας και μέχρι το τέλος της στο να έχουμε ένα αποτέλεσμα κατάσβεσης, ελέγχου εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στη δεύτερη φάση της επιτόπου επιχείρησης των δυνάμεων, για να σβήσουν το κάθε μικρό, έτσι, την κάθε μικρή εστία, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης της φωτιάς. Λοιπόν, θα βάλω. Ναι, θέλω, αν θέλεις να πεις.
1: Ξέρεις κάτι, Χρύσα, λίγο νωρίτερα. Ναι, απλά είχες αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο πόσο πρόσφορο έδαφος βρήκε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό, το οποίο είναι μια περιοχή με πολύ πλούσια βλάστηση σε πεύκο. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και πολύ πυκνή ποσότητα πεύκου. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν εκεί και ήταν καθοριστικό το πέρασμα της πυρκαγιάς από αυτή την περιοχή. Μάλιστα, όταν βλέπαμε από την πλευρά του Αγίου Βασιλείου να έχει φύγει η πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο και να ανεβαίνει το βουνό που χωρίζει τον Άγιο Βασίλειο από το Πόρτο Γερμανό, όλοι αυτό λέγαμε τότε, ότι δεν πρέπει με τίποτα να περάσει το βουνό αυτό. Αλλά ήταν τόσο δυνατή η ένταση των ανέμων εκείνη την ημέρα, που δυστυχώς κατάφερε να περάσει πάρα πολύ γρήγορα, και φυσικά τα πεύκα που βρήκε σε πάρα πολλά σημεία στο Πόρτο Γερμανό και τα σπίτια τα περισσότερα που έχουν καεί είναι ουσιαστικά μέσα στο πεύκο, έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνουμε ότι έδωσαν πολύ πλούσια καύσιμη ύλη στην πυρκαγιά για να προχωρήσει και να φτάσει πολύ εύκολα.
2: Πάντως,
1: μέχρι και
2: Γιώργο, ξέρεις,
1: σε
2: πάρα πολλά βουνά της χώρας μας, μέχρι ένα ορισμένο υψόμετρο είναι πευκόφυτα. Είναι η πεύκη, είναι ένα δέντρο το οποίο έχει ευδοκιμήσει τη Μεσόγειο και στα δικά μας βουνά οι συνθήκες το βοηθάνε πολύ να αναπτυχθεί και βέβαια μπορεί να είναι έφλεκτος υλικό όταν υπάρχει πυρκαγιά, έχει όμως το πλεονέκτημα να μπορεί να αναγεννηθεί χωρίς να υπάρξει, με φυσικό τρόπο, χωρίς να υπάρξει ανθρώπινη έτσι, προσπάθεια. Αν το αφήσουμε βέβαια και δεν καεί και ξανακαεί πολλές φορές.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα ας πούμε μιλάμε για μια πυρκαγιά που βιώνουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μετά από 16-17 χρόνια. Δηλαδή το 2009 είχαμε ακριβώς την ίδια πυρκαγιά. Ξεκίνησε από εκεί, από τη Βιωτία στον Άγιο Βασίλειο, ανέβηκε το βουνό, πέρασε στο Πόρτο Γερμανό και έκαψε ακριβώς ό,τι έκαψε και τώρα. Πολλά από τα δέντρα που είδαμε ήταν αναγεννημένα. Όπως προανέφερες, αναγεννήθηκε πολύ γρήγορα το Πεύκο και παρόλα αυτά και αυτό που αναγεννήθηκε ξανακάει και τώρα.
2: Ναι,
1: άρα
2: έτσι
1: μιλάμε
2: είναι.
1: Για έναν τέτοιο ρυθμό.
2: Έτσι είναι, όπως το λες. Απλώς ευελπιστούμε για μια νέα φάση ανανέωσης, γιατί το δάσος, το Πεύκο δάσος ήταν όριμο. Έτσι λένε οι επιστήμονες, το διάστημα το οποίο είχε μείνει άκαυτο και είχε μεγαλώσει είναι αρκετό και ικανό να έτσι δημιουργήσει μια νέα αναγέννηση χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Αν ληφθούν όλα τα μέτρα που μας είπαν, συζητήσαμε με επιστήμονες νωρίτερα, αν ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας για να υπάρξει αυτή η φυσική αναγέννηση χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία πάλι, θα επανέλθουμε.
1: Χρύσα, έχουμε μια μικρή...
2: Ναι, σ' ακούω,
1: μια μικρή ενίσχυση των ανέμων.
2: Ήταν σαν να το λέγαμε τώρα, Γιώργο. Σαν να το λέγαμε, μόλις το είπαμε ότι αυτή
1: και
2: είναι η ώρα
1: που αυτό,
2: θα...
1: καταλαβαίνουμε ότι πάνω στο όρος Ζάστανο που αναφερθήκαμε νωρίτερα, ναι, που μένεται αυτό το μέτωπο εκεί με μία σταθερότητα, βλέπουμε ότι κάπως γίνεται λίγο πιο έντονος ο καπνός όσο μπορούμε να διακρίνουμε, ναι, γιατί είναι και νύχτα. Φαίνεται να γίνεται λίγο πιο έντονος ο καπνός και κάπως σαν να γίνεται λίγο πιο έντονη η φλόγα. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως, ναι, εδώ να έχουμε αυτή τη μικρή ενίσχυση. Μπορεί εκεί που είναι και λίγο μεγαλύτερο το υψόμετρο, επάνω στο λόφο, μπορεί να είναι κάπως πιο έντονος ο άνεμος. Σε αυτό το σημείο,
2: λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Και να έχει σίγουρα μεγαλύτερη επιρροή επάνω στην πυρκαγιά.
2: Θα το παρακολουθήσουμε, το είπαμε και νωρίτερα, Γιώργο, ότι η πρόγνωση είναι ότι από αυτή την ώρα, γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα και μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε πάλι μια ενίσχυση των ανέμων για να πέσουν μετά το μεσημέρι σε χαμηλή ένταση, να πέσει η έντασή τους δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα επιδεινώσει πολύ την κατάσταση. Για να δούμε, το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε και πάλι και σε σένα και στον Κώστα Νούση. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα σύνταξης, γιατί Σπυριδούλα Σκούρα, αυτό που λέγαμε πριν με τους καθηγητές, ότι δηλαδή περιοχές οι οποίες παραδοσιακά δεν έδιναν πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα η περιοχή της Ουάσιγκτον, πράσινες, με πολλή υγρασία.
0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτήν την ώρα, θα ήθελα να κάνουμε ένα σημάζεμα. Δυτική Αττική, έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά, το ένα μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο προς την περιοχή των Μεγάρων, συγκεκριμένα στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι που έχουν καεί και σπίτια, και όχι μόνο εκεί βεβαίως. Αυτή η πυρήνη λέλαπάφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Και έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούν ακόμη και έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν τη φωτιά και επίσης έχουμε χαμηλή ένταση ανέμων, που σημαίνει ότι αν διατηρηθεί έτσι η κατάσταση και πάμε έτσι μέχρι το πρωί, που θα επιχειρήσουν, ελπίζουμε, τα εναέρια μέσα, η κατάσταση θα είναι καλύτερη από αυτή που έχουμε βιώσει τα τελευταία 3-24 ώρα. Σήμερα έχουμε υπολείψιλο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πυρκαγιάς στις συγκεκριμένες περιοχές, Γενική Επιφυλακή του Πυροσβεστικού Σώματος, και είναι σε ισχύ, παραμένει, το σχέδιο δράσης που προβλέπει την προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Να αποφεύγουμε ενέργειες πρέπει, αυτό το λέει η πυροσβεστική, που προκαλούν σπινθήρες και βεβαίως σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς το 199. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά να το πράξουμε όπως πρέπει. Από σήμερα προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των θυελλωδών ανέμων και των ανέμων που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, έως 6 μποφόρ, κυρίως μέσα στο Αιγαίο, χωρίς σημαντικές εντάσεις στις ηπειρωτικές περιοχές, εδώ στην Αττική, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Και η εξασθένιση των ανέμων θα συνοδευτεί από άνοδο της θερμοκρασίας. Στα δυτικά θα φτάσει στους 38 βαθμούς, στα ανατολικά οι μέγιστες 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να έχει, η κατάσταση φαίνεται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία η όλη προσπάθεια των πυροζεστών, έχει βάλει τη φωτιά σε μια διαδικασία βελτίωσης, θα το πω έτσι, για να είμαστε ακριβείς και αισιόδοξοι. Άλλοι επιχειρούν στα μέτωπα, το καταλαβαίνουμε, αλλά εν τέλει αυτήν περιπτώσει περιμένουμε να δούμε βελτίωση της κατάστασης, να σβήσουν οι φωτιές, να δούμε τι θα γίνουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, η σημερινή δηλαδή, που είναι Δευτέρα, ξεκινάει ως εξής. Θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις και συντονισμένες ενέργειες του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα κρατικής αρρωγής, του κ. Κώστα Κατσαφάδου, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Πρέπει να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταγραφούν οι ζημιές και να ενεργοποιηθεί άμεσα το σύστημα κρατικής αρρωγής για να στηριχθούν οι πληγέντες πολίτες και οι επιχειρήσεις. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης λέει ότι η σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Πόρτο Γερμενό, αναβάλλεται, καθώς η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών. Αυτή η σύσκεψη θα γίνει, ενώ στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Πόρτο Γερμενό, θα γίνει αύριο Τρίτη, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. 5 η ώρα θα υπάρξει, θα μου επιτρέψετε για να μην κάνω λάθος, δεν θα το ήθελα, στις 5 η ώρα θα υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Όσον αφορά στις αυτοψίες, ξεκινούν σήμερα πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εξειδικευμένα στελέχη θα συνδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές για να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πυροπλήκτους. Οι πυροπαθείς, μετά το σχετικό έλεγχο, αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Το Σάββατο που μας πέρασε και χθες πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επικοινωνίες με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς για να συντονίσουν τις ενέργειες, να καταγράψουν τις ζημιές και όλα τα σχετικά. Επίσης να πω ότι από σήμερα αναπτύσσονται λοιπόν τα κλιμάκια των μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Δήμο Θηβαίων, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στο Δήμο Αιγιάλιας και στο Δήμο Δωρίδος. Για το Δήμο Ρεθύμνου οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, ενώ η ενημέρωση για τις αποζημιώσεις έχουν μπει στη διαδικασία οι Δήμοι και τα λοιπά και οι περιφέρειες, μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται στους πολίτες κατά τις αυτοψίες, θα διανέμεται ενημερωτικό φυλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρρωγής, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, παρακαλώ. Έτσι. Οπότε έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί κάποια στιγμή οι φωτιές θα σβήσουν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και θα πρέπει επίσης να δούμε την κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, καταστράφηκαν οι καλλιέργειές τους. Ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο Earth News ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και μίλησαν για μια κατάσταση η οποία τώρα θα τελειώσει, εντάξει, όμως αυτό έχει συνέπειες, οι φωτιές αυτές έχουν συνέπειες που θα κρατήσουν χρόνια, δεν είναι κάτι, θα αποκατασταθούν οι ζημιές, θα τελειώσει η διαδικασία του να μπω ξανά στο σπίτι μου, όλα αυτά θα γίνουν, αλλά όπως και να έχει, αυτό, υδροφόρος ορίζοντας, προϊόντα, έτσι, να τα σκεφτόμαστε όλα. Και επίσης περιμένουμε και το χειμώνα που θα έχουμε και βροχές, γιατί έτσι είναι το φθινόπωρο και ο χειμώνας, και εκεί θα έχουμε επίσης συζητήματα. Γι' αυτό κουβεντιάζαμε εδώ πάρα πολλές φορές για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη για αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή. Έτσι, κλιματική αλλαγή. Αυτά γίνονται εδώ. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία και στην Ισπανία, και δεν είχαν μόνο εκεί φωτιές, και στο Μαρόκο και στην Αλγερία και στην Πορτογαλία είχαμε θέματα, και στην Ιταλία προέκυψε ζήτημα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολικά της Ουάσιγκτον, και προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν. Περίπου 60.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

Δε στρέμματα. Είναι μία από τις δεκάδες πυρκαγιές που μένονται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και δοκιμάζουν τις δυνατότητες των ομοσπονδιακών αρχών, των πολιτιακών αρχών και των τοπικών υπηρεσιών πυρόσβεσης. Έχουν ήδη καταστραφεί περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις φλόγες σε ολόκληρη την πολιτεία, στην Ουάσιγκτον, επαναλαμβάνω, και ορισμένες πυρκαγιές μεταξύ αυτών και στις περιοχές του Σποκέιν που αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να φύγουν παραμένουν εκτός ελέγχου. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Δεν έχουν αναφερθεί επίσης αγνοούμενοι. Αλλά λένε οι αρχές ότι η επιχείρηση αντιμετώπισης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Επίσης, μεταξύ των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από την περιοχή του Σποκέιν περιλαμβάνονται και ασθενείς από νοσοκομείο του Αμερικανικού Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων. Υπάρχουν βίντεο, τώρα στο με το διαδίκτυο είναι πανεύκολο να το βρει κανείς, δείχνουν κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, πυκνούς μαύρους καπνούς πάνω από κατοικημένες περιοχές και καμένα σπίτια. Μόνο οι καμινάδες έχουν μείνει. Και επειδή δεν θα αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και έχουν θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 48 βαθμούς, οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι δεν θα σβήσουν οι πυρκαγιές τις επόμενες μέρες. Υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και βεβαίως συνεχίζεται η ξηρασία και είναι και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μέχρι και 72 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει τι, τα ξέρουμε και από τα δικά μας, τα έχουμε δει, πρόσθετα προβλήματα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο καιρός, είπε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Ομάδας Αντιμετώπισης Πυρκαγιών από την Καλιφόρνια πήγε στην Ουάσιγκτον και λέει ότι ο καιρός λειτουργεί εναντίον μας και το ίδιο συμβαίνει με το έδαφος. Καταλαβαίνετε γιατί τα ζούμε, πώς έχει η κατάσταση στην Ουάσιγκτον. Κατά τα άλλα, είχαμε πριν από λίγο ένα σεισμό 5,4 ρίχτερ στην Αίγυπτο. Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αιγύπτου, λέει το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών. Είχε βάθος, διακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητός, λέει, σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Προσέξτε τώρα, παιδιά. Η δόνηση αυτή, τα 5,4 ρίχτερ, έγινε αισθητή από περίπου 66 εκατομμύρια ανθρώπους σε Αίγυπτο, Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιορδανία. Μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν ζημίες ή τραυματισμούς. Εγώ δεν θα πω θύματα, θα πω τραυματισμούς. Επίσης, πριν από λίγο ώρα Ελλάδος, βγήκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε ότι... Ωραία, καλά πάμε. Ότι υπάρχει συμφωνία για το στενά του Ορμούζ και ότι σήμερα θα ξεκινήσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που έχουν παγώσει τα χρηματιστήρια. Εγώ το είπα από την Παρασκευή. Λέω, περιμένετε να έρθει Δευτέρα, να ανοίξουν τα χρηματιστήρια, να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές. Ανοίξαν οι ασιατικές αγορές. Πέφτει το πετρέλαιο 5%, έτσι, με το άνοιγμα. Και είπε λοιπόν ότι θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις. Υπάρχει, λέει, συμφωνία για το Ορμούς, θα υπάρξει για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Το μεταξύ για το Ορμούς που είπε, βγήκαν οι Βρετανοί, η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, και είπε ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά σε τάγκερ ανοιχτά του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και τα λοιπά. Ο πλοίαρχος είπε ότι ακούστηκε κοντά στο τάγκερ η έκρηξη αυτή. Οπότε περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θα μου πεις, δεν είχαν γίνει δηλώσεις πριν του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν εμποδίζει κάθε διέξοδο και τα λοιπά? Ναι, όμως έχω να σας πω ότι σήμερα θα γίνουν οι νέες διαπραγματεύσεις. Τι θα γίνει δεν ξέρω, διότι υπάρχει και το πάντα ο παράγοντας των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και γίνονται και όλο και πιο επιθετικοί. Θα δούμε. Επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία αυτή, η Σαουδική Αραβία ίσον πετρέλαιο. Λοιπόν, για να δούμε. Κατάρ και Πακιστάν συνεχίζουν να πιέσουν για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, που κατέρευσε οι προηγούμενες συνομιλίες,

0: συμφωνία των 60 ημερών και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή βομβαρδισμοί. Μετά σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί. Υπήρξαν δημοσιεύματα που λέγανε θα βομβαρδίσουν ξανά στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Βγήκε προχθές ο Τραμπ, είπε ότι συμφωνήσαμε γιατί μας παρακαλέσανε, λέει, οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή. Μας ζητήσανε να μην κάνουμε, να μην επιτεθούμε. Είχε μπει σε διαδικασία μεγάλη το Ισραήλ, γιατί θα δεχόταν, ήταν έτοιμο να αναχαιτήσει αν και εφόσον βαλιστικούς πυράβλους. Τώρα λέει ότι είμαστε εν αναμονή των πώς να το πω, των διαβουλεύσεων. Επίσης κάτι πρέπει να γίνεται καλόν, διότι καλό θα δείξει. Βγήκε ο αξιωματούχος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και είπε ότι βρισκόμαστε κοντά σε επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Και είπε ότι οι διαμεσολαβητές του Ιράν επιδιώκουν την επαναφορά του μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Οπότε αν το λένε και αυτό, το λένε και οι Ιρανοί, είμαστε, θεωρώ, και μακάρι να μην διαψεύσω, σε ένα καλό δρόμο. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί από τη μία, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, από τη μία στιγμή στην άλλη. Τι δηλώσεις μπορεί να γίνουν ξανά και όλα τα σχετικά. Αλλά για να αναβληθεί η επίθεση, αυτό, ξαναλέω, είναι καλό για τις τιμές του πετρελαίου, έτσι, που πέφτουν με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η φωτιά στη Δυτική Αττική. Το ένα μέτωπο είναι απομάκρυνση προς Νέα Πέραμο. Ηχήσε το 112 για απομάκρυνση προς Νέα Πέραμο. Μάλιστα. Τι θέλουμε? Θέλουμε να πέσουν οι άνεμοι, να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να είναι η κατάσταση καλύτερη. Πάμε να συνδεθούμε, παρακαλώ πολύ, με Earth News.
1: Αγία Σκέπη αλλά και Μπότσικα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, όπως γράφτηκε το 112, λόγω της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς που κατακαίει την Δυτική Αττική. Όπως ακριβώς γράφτηκε το μήνυμα, αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, απομακρυνθείτε προς τη Νέα Πέραμο. Το λάβαμε πριν από λίγα λεπτά, πριν από 8 λεπτά.
2: Ήταν η περιγραφή που έκανε ο Θοδωρής Παναγιωτίδης λίγο νωρίτερα στην ροή της, την αποσυνή ροή με την οποία εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη των μετώπων. Θα επαναλάβω εγώ ότι είναι αυτό το μέτωπο το οποίο κατέβηκε από την Ψάθα και το Αλεποχώρι, το οποίο το μεσημέρι απείλησε την βιομηχανική περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Μας το δείχνε να εξελίσσεται πάνω στο όρος Κανδύλι με κατεύθυνση προς την Αγία Σκέπη. Φαίνεται ότι αυτό εξελίσσεται προς τα εκεί με μια έτσι ταχύτητα η οποία οδήγησε στο να φτάσει πολύ κοντά στην Αγία Σκέπη. Γι' αυτό έχουμε και το 112.
1: Γι' αυτό ακριβώς καταφερθούν, ναι, να μετακινηθούν για την ακρίβεια προς τη Νέα Πέραμο. Ναι. Όσοι κάτι βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε στην Αγία Σκέπη είτε στο Κανδύλι, σε αυτές τις γύρω περιοχές, να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο προκειμένου να προστατευτούν οι ίδιοι.
2: Φαίνεται ότι οι άνεμοι που μας περιέγραψε και ο Γιώργος Κοβός προηγουμένως, αλλά και που είδαμε να καταγράφονται εκεί στην περιοχή, να έχουν αρχίσει να ανεβαίνει η δύναμή τους, δηλαδή να ανεβαίνει η έντασή τους, προκαλούν αυτή την ένταση στη φωτιά, η οποία προχώρησε προς την κατεύθυνση της Αγίας Σκέπης. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μέτωπο. Έχουμε ακόμη περίπου 1,5 με 2 ώρες μέχρι να έχουμε το πρώτο φως της μέρας και να μπορέσουμε να δούμε τον νέο σχεδιασμό, ο οποίος θα γίνει από την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μέτωπο, το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται σε τρία σημεία. Στην Ψάθα, όπου είναι ο Γιώργος Κοβός, στην περιοχή εκεί Κανδύλη, Αγία Σκέπης και Μπότσικα, κοντά στο Δήμο Μεγαρέων, αλλά και στην άλλη, στην πίσω πλευρά του Όρους Πατέρας, εκεί στο Τόξο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Λοιπόν, αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη. Θα δούμε πώς τη συνέχεια αυτής της άσχημης, έτσι, της επιδείνωσης που έχουμε και σε αυτό το μέτωπο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά στη Φωκίδα, η οποία είναι υπό έλεγχο και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Η κατάσταση έχει ως εξής. Για να δούμε, έχουμε τέτοια ώρα συνήθως ανεβαίνουν οι άνεμοι. Και αφού ανεβαίνουν οι άνεμοι και βρίσκει και πρόσφορο έδαφος η φωτιά, σε αυτή την στη συνθήκη έχισε και το 112 για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι προς Νέα Πέραμο πριν από λίγο. Λοιπόν, τι άφησε πίσω της φωτιά αυτή η κατάσταση που βλέπουμε και που θα τη βιώσουμε. Τη βιώνουμε τώρα με τις φλόγες. Εδώ θα σβήσουν οι φλόγες. Έχουν γίνει στάχτη πάνω από 111.000 στρέμματα από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική. Και πέρασε, παιδιά, υπάρχει δορυφόρος. Ο δορυφόρος λοιπόν καταγράφει τα πάντα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Και μέχρι τις 12:05 χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Βιωτία. Στο Πόρτο Γερμενό και σε γειτονικές περιοχές της Αττικής η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 80.800 στρέμματα. Και ενώ η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι χθες. Συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των μετώπων, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΜΕΤΕΟ. Αξιολογούν δορυφορικά δεδομένα και μοντέλα πρόγνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Για σήμερα έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σε αυξημένη τιμότητα είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται αφού έχει ξεσπάσει η φωτιά. Σκοπός είναι να μην πιάσει. Έτσι. Να μην... πώς να το πω, πόσο είναι, λέει. Τώρα κοιτάξτε, 5,4 λένε οι Γερμανοί για το σεισμό στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι λένε 5,6. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, έγινε αισθητή, σου λέει, σε πάρα πολλές περιοχές και σε πάρα πολλές χώρες. 66 εκατομμύρια άνθρωποι κατάλαβαν αυτό το σεισμό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τις φωτιές, να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα, ναι, αλλά όλοι, όχι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όχι μόνο, διότι ακούσαμε και νωρίτερα, δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε συνδεδεμένοι έτσι και να ακούτε, από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις χθες 2 Αυγούστου 33 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 30 από αμέλεια, οι 3 από πρόθεση. Έτσι. Δεν λέμε ότι κάποιος πηγαίνει καλά στην φωτιά που ξέσπασε στην Κεφαλονιά, που είχαμε τα ζητήματα, τα τεράστια, γιατί και εκεί έπιασε φωτιά τα ξημερώματα της, όχι ψέματα, το βράδυ του Σαββάτου. Αυτός που έβαλε τη φωτιά συνελήφθη, είχε ξανασυλληφθεί, είχε κάνει και φυλακή. Για κάποιο λόγο ήταν ελεύθερος. Υποθέτω όμως ότι δεν είχε σοφρονιστεί, έτσι. Για σοφρονισμό, παίρνει φυλακή και να σοφρονιστεί και να μην ξανακάνει το ίδιο. Δεν το ξανακάνει το ίδιο. Από το 14 είναι αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, γυμνή φλόγα, 5.000 στρέμματα καήκαν στο νησί, στην Κεφαλονιά. Το δήμαρχος το είχε πει από την αρχή ότι πρόκειται για επειρισμό. Αλλά περιμένεις να δεις πώς θα το δέσουν όλο αυτό. Όχι να το δέσουν, θα βρουν τα στοιχεία για να βγει ο άνθρωπος αληθινός. τα στοιχεία βρέθηκαν. Λοιπόν, είπαμε 11 η ώρα σήμερα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τον Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχη Συντονιστής Κρατικής Αγωγής, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των συναρμόδιων. Γιατί έχω εδώ ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Κωνσταντίνο, που λέει ότι δεν θα αποκλείεται να δοθούν αποζημιώσεις. Ποιο λόγο έχει μια κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας να μην δώσει αποζημιώσεις? Θέλω να μου πεις το λόγο. Πώς γίνεται να το σκεφτόμαστε έτσι? Να πω και καλημέρα, γιατί δεν έχω πει καθόλου τα μηνύματα. Είχαμε τις συνδέσεις, παιδιά, με τα μέτωπα και με τους ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι μίλησαν και για την επόμενη μέρα μετά τις φωτιές. Και στην Πολύνα να πω και στην Κατερίνα να πω καλημέρα, καλό μήνα. Ο Αύγουστος είναι γενικά ένας μήνας ξεκούρασης και ραστώνης. Αλλά δεν προκύπτει τώρα. Δεν προκύπτει. Έχει δυσκολία. Η δυσκολία δεν είναι μόνο να κάθεσαι και να περιγράφεις μόνο. Καμία δυσκολία δεν έχει. Περιγράφεις. Ο άλλος που είναι κοντά στη φωτιά. Οι πυροσβέστες που είναι στο πεδίο. Μετράμε ήδη 5 νεκρούς. 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο και τους 2 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν εχθές από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, πια στην Ψάθα. Ένας Δανός, ένας Έλληνας. Έτσι, το πλήρωμα του άλλου ελικοπτέρου είναι οι άνθρωποι τραυματισμένοι βέβαια, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους σε καμία περίπτωση. Εκείνοι ειδοποίησαν, μάλιστα ειδοποίησε ο χειριστής ότι υπάρχει θέμα, έχει συμβεί αυτό και όλα τα σχετικά. Επίσης δεν θα μπούμε σε καμία διαδικασία εδώ εμείς να λέμε ποιος το έβγαλε πρώτος. Η Πέγγι Μπρούσαλη ήταν εκεί από το Earth News. Ήταν στη περιοχή. Και το θέμα δεν είναι ότι ξέρεις πρώτος ο τάδε. Το ζήτημα είναι ότι δύο άνθρωποι, άλλοι δύο, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται τώρα, πήγαμε στη τέταρτη μέρα. Υπερβάλλουν αυτόν, κατεβαίνουν τόσο χαμηλά τα πτυτικά μέσα όταν τους επιτρέπουν οι αέριδες να πετάξουν, που δεν φαντάζεται άνθρωπος. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να το δείτε αυτό, να μπείτε και να δείτε πόσο, με πόση αυτοθυσία και πόση αυταπάνηση μπαίνουν μέσα στις φωτιές και πετάνε σε τόσο χαμηλά ύψη για να κάνουν στοχευμένες ρήψεις και να γλιτώσουν με τα χειρότερα κάθε φορά. Έχουμε τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε σπίτια, σε δασικές εκτάσεις, καλά δεν το κυθερώνας. Ναι, και τώρα γίνεται προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά και σε άλλα σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή κάηκαν, στον Πόρτο Γερμανό κάηκαν. Να μην περάσει και σε άλλες περιουσίες. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Γι' αυτό προσπαθούν οι άνθρωποι για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Πυροσβέστες, εθελοντές, μηχανήματα έργου, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Το θέμα των αντιπυρικών ζωνών είναι μια μεγάλη ιστορία, στην οποία πρέπει κάποια στιγμή να το θέσουμε, να τεθεί επιτάπητος, γιατί στη φωτιά και όχι από πριν, για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά και να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 134 οχήματα. Είναι 23 πυροσβέστες με τα 4 οχήματα από τη Γαλλία συμπεριλαμβάνονται και 23 πυροσβέστες με τα 4 οχήματα από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της προεγκατάστασης ευρωπαίων πυροσβεστών. Παρακαλώ να συνδεθούμε με το Earth News, είναι και 53, προλαβαίνουμε να ακούσουμε.
2: Με εντολή στους κατοίκους της περιοχής να κατέβουν στη Νέα Πέραμο. Θα το παρακολουθήσουμε. Πριν όμως ξαναπάμε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, θα πρέπει να κάνουμε αναφορά στην απώλεια που είχαμε χθες ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είχε μια μακρά πολιτική πορεία υπηρετώντας το κόμμα του και σε κέρυες θέσεις, όπως έχει χρηματίσει υπουργός κτλ. Ήταν μια μέρα...
0: Ξέρεις, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας άνθρωπος ευγενέστατος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μακρά ιστορία στην πολιτική, πολύ μακρά ιστορία. Είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός και υφυπουργός κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν ρωτούσες, δεν είχε, δεν ξέρω, πολιτικά κτλ. Να τα αφήσουμε, γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα και πολιτικοί εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους, την οικογένειά του βεβαίως και τα δικά μας, εννοείται. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διαγράψει μια ιστορία εκπληκτική, έτσι. Να μην μπερδευόμαστε, δεν έχει να κάνει με το μετά από τόσα χρόνια, και όταν κάποιος έχει μια τέτοια ιστορία, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι, όλοι τον σέβονται και θεωρούμε αυτονόητο ότι και τα συλληπιτήριά τους θα εκφράσουν και την βαθύτατη θλίψη τους. Είναι παραπέντε, είναι παραπέντε. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι, έχουμε, ωραία, στο ακριβώς της ώρας, γιατί εμείς τώρα εδώ περιμένουμε να γίνει το θαύμα και να, τέλος πάντων, να λειτουργήσει υπέρ μας ο καιρός, υπέρ μας, για τις φωτιές, στις φωτιές αναφέρομαι, και να σβήσουν τα, ακόμα και τα καντιλάκια που παραμένουν σε κάποιες περιοχές, και μετά έρχεται το 112 και σου λέει δεν είναι όπως τα σκέφτεσαι, είναι διαφορετικά, αλλά είναι η ώρα τέτοια. Με το πρώτο φως της ημέρας, αφού δεν έχει ανέμους, ελπίζουμε να δούμε τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη να πετάνε για να σβήσουν εκεί τις φωτιές. Τι να πω. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 4 παρά 5, εδώ είμαστε. Και από ό,τι βλέπω είστε και εσείς εδώ. Αυτό είναι καλό. Βέβαια θα θέλαμε να είναι για άλλο λόγο ευχάριστο, για οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό που ζούμε κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, σε τούτη τη χώρα. Δεν είμαστε μοναδικοί. Αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό? Εντάξει, θα ρωτήσουμε αυτούς που λειτουργούν περίεργα και δημιουργούν θέματα, και όχι μόνο ανθρώπους και καταστάσεις και λάθη και τα λοιπά. Είναι για 56. Αφήσουμε ποιος είναι. Ναι. Α, ωραία. Μέσα σε όλα αυτά και τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική με την πυρκαγιά που έχει καταστρέψει σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Τα κύρια μέτωπα είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Νέο μήνυμα του 112 έχησε στις 3:34 τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Χθες βράδυ μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω, Αλεποχώρη, Μορφαίοι, Καστάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκαν χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, λέει το Ιράν. Συναγερμό στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχωρούν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται ανατολικά της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το Κάιρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτό ακριβώς που ακούσατε, Earth News Radio 105,8. Πάμε παρακαλώ να συνδεθούμε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι στους τόπους της φωτιάς.
3: Ανέμων, τώρα θα σας δείξουμε λίγο με την κάμερα του Earth News δεξιότερα στον Άγιο Νεκτάριο. Φαίνεται ότι έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι στο σημείο. Υπάρχει μια μεγαλύτερη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς έχουν φουντώσει οι φλόγες. Έχω χάσει δυστυχώς την επιστροφή, συνεχίζω να περιγράφω. Εδώ και περίπου 10 λεπτά που ενισχύθηκαν οι άνεμοι, φούντωσε στον Άγιο Νεκτάριο ή το πύρινο μέτωπο το οποίο υπήρχε σε εκείνο το σημείο, βεβαίως και λίγο χαμηλότερα προς τα αριστερά, όπως σας δείχνει ο Στέφανος ο Αντωνοβαρδάκης. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς που και εκεί συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν και για την κατάσβεσή του. Τώρα, στην περιοχή που βρισκόμαστε, στο κρύο πηγάδι παραμένει καλύτερη είναι η εικόνα, ίσως λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες συνδέσεις. Βλέπετε εδώ στην πλαγιά αυτό το τόξο το οποίο έχει κάνει, φαίνεται ότι έχει πέσει ακόμη περισσότερο. Επιχειρούν στο σημείο τα πεζοπορωτήματα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να ρίξουν και αυτό το μέτωπο εδώ στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Είναι το μοναδικό ενεργό στο κρύο πηγάδι. Φαίνεται βεβαίως ότι από την άλλη πλευρά, στον Άγιο Νεκτάριο, ενώ νωρίτερα βλέπαμε χρήσα όλη αυτή την γραμμή από το κρύο πηγάδι μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο να υπάρχει ένα πύρινο μέτωπο, την είχαν σπάσει όπως λέγαμε και έχουν σβήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Βεβαίως στον Άγιο Νεκτάριο βλέπετε και αυτή την φλόγα τώρα που σας δείχνει ο Στέφανος τον Τονομαρδάκη.
4: Φαίνεται ότι εκεί η πυρκαγιά έχει επιδεινωθεί, Κώστα. Φαίνεται ότι έχει επιδείνωση η φωτιά εκεί, έχει αναζωπηρωθεί δηλαδή. Ξέρουμε και μας είπες και εσύ προηγουμένως ότι αυτό το μέτωπο είναι πολύ κοντά στα σπίτια του χωριού και φυσικά εμείς και μέσα από τις οθόνες μας βλέπουμε τους φάρους των πυροσβεστικών που προφανώς έχουν ακροβολιστεί στην άκρη του χωριού για να μην επιτρέψουν στις φλόγες να φτάσουν τα σπίτια του χωριού. Δεν ξέρω τώρα, είναι ο άνεμος που έχει πυροδοτήσει τη φωτιά?
3: Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν υπάρχει μία ένταση του ανέμου, μία ενίσχυση της έντασης του ανέμου και μπορεί να βρει καύσιμη ύλη, αυτό ουσιαστικά φουντώνει. Αυτό το οποίο πιθανότατα έχει συμβεί σε εκείνο το σημείο, καθώς όλη την διάρκεια δεν έχει αλλάξει φορά, παραμένει η φορά του ανέμου να είναι προς τα καμένα, πιθανότατα έρπουσα προς τα έρπουσα η φωτιά να έτσι οπισθοπορώντας να να κάνει, όπως κάνει ο πιστοπορία, να έχει πιάσει κάποιο δέντρο, κάποιο από τα πράσινα, από τα άκαυτα τα οποία υπάρχουν, και να έχει φουντώσει.
4: Άρα η εικόνα που έχεις είναι ότι είναι μεν αναζωπυρωμένη, ωστόσο η κατεύθυνση του ανέμου είναι αντίθετη από τα σπίτια του χωριού. Αυτό είναι ένα ευνοϊκό στοιχείο, Κώστα, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν καρδιοχτυπήσει όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας, και μάλιστα κάποια στιγμή οι εκτιμήσεις ήταν ότι υπήρχε πιθανότητα να μην μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη με τη φωτιά. Ευτυχώς άλλαξαν οι άνεμοι, υπήρξε και η επιχείρηση των εναέριων μέσων, κρατήθηκε μακριά από το χωριό. Είναι όμως μία ανάσα από τα σπίτια του κόσμου, ένας κίνδυνος, έτσι, ένα μέτωπο και ένας κίνδυνος ο οποίος δεν έχει σταματήσει να υπάρχει για τον Άγιο Νεκτάριο. Ευτυχώς, ξαναλέω, ότι οι άνεμοι φυσούν από την αντίθετη κατεύθυνση.
3: Ακριβώς, και πέραν αυτού, αν μπορεί να φανεί και από τους φάρους των πυροσβεστικών οχημάτων, οι πυροσβέστες έχουν σχηματίσει μια γραμμή άμυνας ανάμεσα στην φωτιά, στο πυρηνό μέτωπο και στον οικισμό, αλλά και περιμετρικά από την πάνω πλευρά υπάρχουν στον δρόμο πυροσβεστικές δυνάμεις, οπότε προσπαθούν να αναχαιτήσουν από κάθε κατεύθυνση αυτό το πύρινο μέτωπο το οποίο υπάρχει στον Άγιο Νεκτάριο. Η φορά των ανέμων συνεχίζει να είναι αντίθετη από τον οικισμό, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τα φώτα του οικισμού που μπορούμε να διακρίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά και την κλίση της φλόγας, που είναι ουσιαστικά τελείως αντίθετα από τα φώτα του οικισμού, αλλά και από την πλευρά των καμένων. Φαίνεται ότι προσπαθούν να την ρίξουν, είναι λίγο, δείχνει να βελτιώνεται αυτή η εικόνα που είχαμε νωρίτερα, πριν από περίπου 10 λεπτά που είχε φουντώσει. Ωστόσο, παραμένει ένα ενεργό μέτωπο. Βεβαίως είναι ένα μέτωπο το οποίο προβληματίζει από την άποψη ότι έχει έναν οικισμό δίπλα. Βλέπουμε ωστόσο ως γενική εικόνα από τις πρώτες μας συνδέσεις ότι δείχνει μία βελτίωση όσον αφορά την έκταση αυτού του πύργου.
4: Ναι, έχουν καταφέρει να την περιορίσουν εκεί, δηλαδή η μία άκρη είναι εκεί στον Άγιο Στέφανο, που βλέπουμε τώρα και την αναζωπήρωσή της εξαιτίας των ανέμων που έχουν ξεκινήσει να φυσάνε. Έχει διακοπεί όμως το αραγές μέτωπο που είχαμε, το συνεχόμενο μέτωπο που είχαμε από τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι επάνω στην πλαγιά του Όρους Πατέρα. Κατάφεραν εκεί να την κόψουν κομμάτια, όπως μας είπες και μας περιγράφεις όλη τη νύχτα, και να την αντιμετωπίσουν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του μετόπου. Έχουμε όμως το αντίθετο, στην αντίθετη πλευρά, μας έδειχνες νωρίτερα, Κώστα, πάνω στην πλαγιά που είναι και δάσος και έχει καύσει μύλη, να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το μέτωπο, παρά το γεγονός ότι και εκεί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν, προσπαθώντας επίσης να την κόψουν κομμάτια και να την περιορίσουν. Και εκεί βλέπουμε έτσι μία μικρή αναζωπήρωση σε ένα σημείο του μετόπου.
3: Είναι
4: το στοίχημα των τελευταίων 2 ώρων μέχρι να ξημερώσει, γιατί τώρα επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη των μετεωρολόγων ότι από τις 4 η ώρα και μετά σταδιακά θα έχουμε μια ενίσχυση των ανέμων, όχι βέβαια με την ένταση που την είδαμε να υπάρχει χτες, αλλά θα σημειωθεί. Αυτό είναι δεδομένο μέχρι το μεσημέρι.
3: Ακριβώς, και βλέπουμε αυτό το παιχνίδι που κάνει ο άνεμος με την κατεύθυνση, πέραν της ενίσχυσης ή της πτώσης της έντασης, στο σημείο το οποίο σας μεταφέρουμε τώρα ως εικόνα. Βλέπουμε ότι άλλαξε λίγο η φορά, το οδήγησε προς το άκαυτο, αλλά ξαναγυρίζει προς το καμένο. Άρα είναι αυτό που δοκιμάζει, αν θέλετε, τα νεύρα των όσων επιχειρούν, των στελεχών που επιχειρούν στο μέτωπο αυτή την στιγμή, για να οριοθετήσουν, για να περιορίσουν και αυτό το μέτωπο. Βεβαίως είναι αρκετά ψηλά από εκεί που μπορεί
4: είναι ψηλά
3: να
4: στο βουνό,
3: έχει
4: ναι.
3: πρόσβαση ένα όχημα, αλλά ακόμη και εκεί συνεχίζουν πεζοπόρα τμήματα και επιχειρούν για να μπορέσουν να το
4: περιορίσουν. Για να δούμε. Πάντως, έτσι λίγο πριν το ξημέρωμα, η εικόνα που περιγράφουμε, τουλάχιστον στο δικό σου, στο μέτωπο εκεί, ανάμεσα στον Κιθερώνα και το Όρος Πατέρας, Κώστα, είναι λίγο πιο βελτιωμένο σε σχέση με χτες. Δηλαδή, έχει μέχρι αυτή την ώρα, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνουμε, ότι οι άνεμοι έχουν αρχίσει να, η ένταση τους έχει αρχίσει να αυξάνεται, κρατιέται σε ένα καλό επίπεδο εδώ από τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν όλη τη νύχτα. Είχαμε όμως επιδείνωση στην περιοχή εκεί στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει φτάσει ήδη στην περιοχή. Σπύρο, θα σε καλημερίσουμε. Είχαμε πριν από λίγο 112 για την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε και τα τρία μέτωπα τώρα στις οθόνες μας. Περιμένουμε από σένα να μας δώσεις την εικόνα, γιατί την αφήσαμε λίγο σε χαμηλή ένταση τη φωτιά. Ήρθε το 112, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει προχωρήσει προς την Αγία Σκέπη. Δώσ' μας την εικόνα.
5: Κάθε άλλο, είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα.
4: Μάλιστα.
5: Ήδη οι αστυνομικοί κάνουν προσπάθειες για να μας διώξουν και εμάς, αλλά να προχωρήσουν και την εκένωση εδώ της περιοχής. Βρισκόμαστε στο Κανδύλι μαζί με τον Όβη, τον Αλεξάνδρου. Μπορείτε να δείτε ακριβώς πίσω μου στην περιοχή Κανδύλι.
6: Το έργο της πολιτικής προστασίας.
4: Ωραία. Να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά.
5: Φεύγουμε άμεσα. Εδώ στην περιοχή του, στο Κανδύλι, όπως βλέπετε ακριβώς πάνω από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, έχει αρχίσει και κατεβαίνει η φωτιά προς τη Νέα Πέραμο. Είναι πολύ έντονη η άνεμη εδώ στην περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε θα πρέπει και εμείς να αποχωρήσουμε.
4: Σπύρο, βάλε μια τελεία, να υπακούσετε στις εντολές των ανθρώπων εκεί, να διευκολύνουμε τη δουλειά τους, να μην κινδυνεύσετε κι εσείς. Μου είπες είναι πολύ κοντά στο πεδίο βολής, με κατεύθυνση προς την Αγία Σκέπη, οπότε μετακινηθείτε και θα επανέλθουμε, Σπύρο, μόλις βρείτε μια καινούργια θέση λίγο πιο μακριά, να διευκολύνετε και τους ανθρώπους που ενεργούν στο πεδίο. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, Γιώργο, τελικώς η μεγάλη επιδείνωση είναι σε αυτόν τον άξονα. Εσύ εκεί, Ψάθα, Αλεποχώρη, και όλο το μέτωπο μέχρι την απόλυξή του, πολύ κοντά στο πεδίο βολής, στον κάμπο των Μεγάρων.
7: Ακριβώς αυτός ο άξονας είναι χρυσά, που φαίνεται ότι υπάρχει η επιδείνωση στην οποία προαναφέρθηκες. Εμείς εδώ στο Όρο Ζάστανο, το Όρο Ζάστανο παρακολουθούμε. Βλέπουμε ότι ελάχιστα μέτρα έχει περάσει η φωτιά από την πλευρά τη δική μας, αλλά ελάχιστα μέτρα φαίνεται να διατηρείται εκεί πάνω με τον ίδιο ρυθμό που τη βλέπαμε πριν. Φαίνεται από αριστερά, όπως θα γυρίσει η κάμερα, όπως θα γυρίσει ο Πέτρος Ολιόλιος, στο βάθος όπου είναι η διασταύρωση Πόρτο Γερμανού, Ψάθας και Βιλίων.
4: Εκεί αντιμετωπίστηκε,
7: αλλά φαίνεται από την πίσω πλευρά ένα σημείο στο οποίο υπάρχει έντονο κόκκινο χρώμα.
4: Μάλιστα.
7: Μάλλον πίσω μέσα σε κάποια χαράδρα φαίνεται να υπάρχει μία μικρή αναζωπήρωση. Οι άνεμοι έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο έντονοι, και απέναντί μας παραμένει, επάνω από την παραλία της Ψάθας, παραμένει αυτό το μικρό μέτωπο που σιγοκαίει εδώ και αρκετές ώρες. Από χτες μάλλον συνεχίζει να σιγοκαίει. Ευτυχώς δεν έχουν απειληθεί κτίρια, καταστήματα.
4: Είναι αυτό
7: σπίτια,
4: το μέτωπο που μας έλεγες προηγουμένως, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στα καταστήματα της παραλίας. Αυτό το μέτωπο που μας δείχνεις τώρα, Γιώργο.
7: Αυτό ακριβώς. Είναι περίπου στα Είναι περίπου στα 300 μέτρα από τα καταστήματα της παραλίας. Είναι πολύ κοντά, όμως φαίνεται να διατηρείται σε αυτή τη συγκεκριμένη απόσταση. Mm-hmm. Και εάν και εκεί ο άνεμος είναι ίδιος με την διεύθυνση που έχει εδώ, όπου mm-hmm. βρισκόμαστε, που δεν είναι μεγάλη απόσταση από το σημείο αυτό εκεί, φαίνεται ότι μάλλον σπρώχνει την πυρκαγιά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
4: Άρα μου λες ότι η άνεμη είναι βορειοδυτική. Μου λες ότι η άνεμη είναι πλέον βορειοδυτική, Γιώργο.
7: Ναι.
4: Είναι βορειοδυτικό άνεμος.
7: Ναι, μιλάμε για βορειοδυτικό, ναι.
4: Mm-hmm.
7: Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα σπρώχνει τη φωτιά μακριά από τη θάλασσα.
7: Επάνω...
4: Μακριά από τη θάλασσα και μακριά από τον οικισμό.
7: Ο Πέτρος Αλιόλιος τώρα θα γυρίσει.
4: Ναι.
7: Ο Πέτρος Αλιόλιος τώρα γυρίζει στην κάμερα και μας δείχνει ότι εκεί όπου βρίσκεται, στο σημείο που είναι κοντά στο Πόρτο Γερμανό, φαίνεται το έντονο κόκκινο χρώμα που λέγαμε πριν, φαίνεται να ξεπηδάει λίγο πιο έντονο ακόμα, να γίνεται ακόμα λίγο πιο έντονο το κόκκινο.
4: Προφανώς
7: αυτό.
4: Λοιπόν, πίσω από εκεί και προς το Πόρτο ενδιάμεσα. Γερμανό έχουμε μία νέα αναζωπήρωση, την οποία εμείς τώρα παρακολουθούμε μόνο από την αντανάκλασή της, αλλά φαίνεται ότι ο άνεμος έχει και εκεί προκαλέσει μία αναζωπήρωση.
7: Ναι, και προφανώς είναι σε κάποια χαράδρα, σε κάποιο δύσβατο σημείο που ουσιαστικά δεν μας επιτρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται από την πίσω πλευρά ξεκάθαρα. Όμως από το χρώμα και μόνο καταλαβαίνουμε ότι από τον άνεμο μπορεί και φουντώνει, της δίνει δύναμη να φουντώσει. Μάλιστα. Λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα μικρά μέτωπα που βλέπουμε μπροστά μας φαίνεται να διατηρούν αυτή την σταθερότητα. Όμως ο άνεμος εδώ και αρκετά λεπτά έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του, ευτυχώς χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα έντονος. Φυσάει με ήπια ένταση, αλλά φυσάει όμως. Έχει κάνει την εμφάνισή του, αλλά
4: λοιπόν, όπως μας δίνει την εικόνα, για να περιγράψουμε, έτσι όπως ο Πέτρος Αλιόλιος έχει αυτή τη στιγμή το κάδρο και το βλέπουμε, αριστερά στην οθόνη μας βλέπουμε την αντανάκλαση για την οποία μας είπες, που καταδεικνύει ότι υπάρχει φωτιά σε χαράδρα προς το Πόρτο Γερμανό, προς την πλευρά του Πόρτο Γερμανού, πίσω δηλαδή από το Μύτικα. Απ' την άλλη πλευρά είναι η φωτιά η οποία μας είπες ότι καίει λίγο 300 μέτρα μακριά από τα μαγαζιά της παραλίας της Ψάθας και ψηλά στο βουνό το μέτωπο το
7: αυτό
4: οποίο...
7: Αυτό που σας δείχνω, Πέτρος, τώρα.
4: Ναι, και ψηλά στο βουνό λοιπόν το μέτωπο το οποίο έχει προκάλεσε την ανησυχία το απόγευμα, την έκδοση του 112 για το Άνω Αλεποχώρη και τις γύρω περιοχές. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, που μας δείχνει τώρα ο Πέτρος Αλιόλιος με την κάμερα, το οποίο βέβαια δεν δείχνει, δείχνει να επεκτείνεται, αλλά με αργό ρυθμό, χωρίς πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει απειλή, γι' αυτό εκδόθηκε και το 112 εξάλλου. Είναι μια εικόνα, έτσι.
7: Χρύσα,
4: είναι...
7: εάν προσέξεις...
4: Ναι.
7: Αν προσέξεις την εικόνα του Πέτρου, θα δεις ότι σε αυτό το μέτωπο επάνω στο ζάστανο, δεξιά ακριβώς της εικόνας, υπάρχει μια πολύ μικρή εμφάνιση εστίας.
4: Έχεις
7: δηλαδή,
4: δίκιο.
7: Σαν να έχει φύγει πυρκαγιά.
4: Έχεις ένα δίκιο, φαίνεται.
7: Να το, φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρα,
4: ναι, ναι,
7: τώρα.
4: Ναι.
7: Δηλαδή, σαν να έχει φύγει ίσως κάποιο κουκουνάρι, κάτι να πετάχτηκε, να έδωσε τροφή λίγο παραπέρα, μερικά μέτρα παραπέρα. Οπότε φαίνεται, δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται και προς τα που της πρόχνει ο αέρας.
4: Mm-hmm.
7: Τα δύο τα φώτα που φαίνονται από κάτω είναι κατασκηνώσεις, οι κατασκηνώσεις της Νέας Ιωνίας, όπως
4: μάλιστα,
7: μας έχουν πει.
4: Μάλιστα.
7: Προφανώς είναι άδειες τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από
4: δεν θα μπορούσε να είναι εκεί. Κόσμος έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Προφανώς οι κατασκηνώσεις ήταν από τις υποδομές που εκενώθηκαν πρώτες.
7: Από τις πρώτες.
4: Βέβαια.
7: Βέβαια, βέβαια. Και παράλληλα, όπως είχες προαναφέρει και εσύ στην αρχή, είχε βγει και λίγο νωρίτερα και εντολή εκένωσης για το Άνω Αλεποχώρη.
4: Δηλαδή, κοίταξε, για ακόμη μία βραδιά μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήπια. Πάντως το πύρινο τόξο, το πέταλο που βρίσκεται πάνω από τις περιοχές εκεί της Ψάθας και του Αλεποχωρίου είναι και τώρα ενεργό. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε την εμφάνιση ανέμων, δεν έχουμε την ένταση η οποία θα μας δημιουργούσε άμεσα ανησυχίες. Φαίνεται όμως ότι έτσι όπως μας δείχνει στο κάδρο μας τώρα όλη την... όλη την περιοχή ο Πέτρος ο Λιόλιος. Έχουμε ένταση και εκεί στο σημείο που είναι στη διασταύρωση που μου είπες με το Πόρτο Γερμενό. Έντονη κόκκινη απόχρωση, ναι. Και η άλλη η εστία λίγο παρακάτω. Έχουμε εν πάση περιπτώσει έτσι μια σχετική ενίσχυση των μετόπων.
7: Μια πύρινη γλώσσα εκεί φαίνεται έτσι, πολύ έντονη έτσι. Τώρα.
4: Φαίνεται πολύ έντονη που σημαίνει
7: εκεί
4: ότι.
7: Σε αυτό το σημείο φαίνεται μια πολύ έντονη.
4: Ναι, που σημαίνει ότι ο άνεμος ενισχύει τη δύναμη της φωτιάς, η οποία προφανώς υπάρχει έφλεκτη ηλιακή, καύσιμη ύλη, καίει και αναπτύσσεται. Λοιπόν, αυτό η εικόνα που μας δίνεις από την ΠΖΑ θα είναι αυτή, ότι το τόξο, το πύρινο, το οποίο τις προηγούμενες μέρες βεβαίως ήταν πολύ πιο έντονο, συνεχίζει να υπάρχει. Ποια είναι, το στοίχημα είναι με το χρόνο, Γιώργο, γιατί πια είμαστε 4,5
7: ώρα. Είναι
4: με το
7: χρόνο, Χρύσα, και είναι και κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι ξημερώνει μία μέρα που για αυτή την περιοχή εδώ ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4.
4: Μάλιστα.
7: Δηλαδή είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς.
4: Ναι.
7: Το 4.
4: Είναι αυτό που είπαμε, άρα, που είπα και εγώ στην αρχή,
7: ότι οι συνθήκες,
4: η πρόβληψη για τους ανέμους είναι ότι θα ενισχυθούν από τώρα και στο εξής μέχρι το μεσημέρι, για να πέσουν αμέσως μετά. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό που περιγράφεις είναι ότι η άνεμη είναι βόρειο-δυτική και όχι βόρειο-βορειοανατολική, που σημαίνει ότι οι φλόγες φυσάνε, κατευθύνονται, ο αέρας φυσάει και κατευθύνει τις φλόγες προς το βουνό και όχι προς τα σπίτια και τους δύο οικισμούς.
7: Το ευτύχημα είναι επίσης ότι δεν είναι τόσο έντονη η άνεμη όσο τις προηγούμενες ημέρες.
4: Mm-hmm.
7: Αυτό, και είναι, μπορεί μεν να κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι τέτοια η ένταση που δίνουν τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα όταν ξημερώσει να μπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ρήψεις νερού για να αναχαιτήσουν την πυρκαγιά λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο επιθετικά. Γιατί αυτό φαίνεται ότι μόνο αυτό φαίνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και μεγάλη απόσταση των μετώπων, από μέτωπο σε μέτωπο,
4: ναι.
7: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση,
4: είναι μεγάλη.
7: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η βοήθεια, λοιπόν, των αέριων μέσων. Οι επίγειες,
4: ναι,
7: δυνάμεις είναι,
4: Γιώργο,
7: δεν
4: σωστά,
7: μπορούν να
4: αντιμετωπίσουν όπως τα λες και όπως τα περιγράφεις, θα βάλουμε μια τελεία, γιατί ουσιαστικά ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η περιοχή Κανδύλη, η απόλυξη αυτού του μετώπου προς τον κάμπο των Μεγαραίων. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι μαζί μας, έχει μετακινηθεί, γιατί στο σημείο που βρισκόταν ήταν πολύ επικίνδυνο να παραμείνει και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι αρχές απομάκρυναν τον κόσμο. Έχει δοθεί εξάλλου εντολή εκένωσης και είναι πολύ κοντά και το πεδίο βολής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να εγκυμονούν και άλλοι κίνδυνοι. Λοιπόν, δίνω σε σένα το λόγο, Σπύρο, να μας πεις την εικόνα που έχεις αποκομίσει. Βρίσκεσαι στην περιοχή εκεί για κάποια ώρα τώρα. Για δώσ' μας την εικόνα.
5: Πρώτα απ' όλα θα μας συγχωρέσετε για την προηγούμενη σύνδεση, καθότι οι αστυνομικοί ήταν, οι εντολές των αστυνομικών ήταν επιτακτικές, καθότι πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι με φακούς και με ηχητικά σήματα, προσπαθώντας να πείσουν τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να αφήσουν τις εστίες τους και να αποχωρήσουν.
4: Πες μας, Σπύρο, ακριβώς σε ποια περιοχή ήσουν, που γινόταν, στην οποία γινόταν εκείνη την ώρα που κι εσύ ήσουν στον αέρα η εκένωση.
5: Είμαστε ακόμα στην περιοχή του Κανδυλίου των Μεγάρων, στο ύψος της Νέας Περάμου, σε απόσταση περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα από ό,τι μπορούμε να υπολογίσουμε με το μάτι, από το πύρινο μέτωπο, από την εστία η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς πίσω μου και μπορείτε να δείτε και εσείς με την βοήθεια του Όβη Αλεξάνδρου. Η φωτιά φαίνεται να είναι σχετικά μακριά, ωστόσο από ό,τι μας λένε και οι αστυνομικοί, αλλά και οι πυροσβέστες εδώ στην περιοχή, κατεβαίνει πολύ γρήγορα την ορεινή αυτή περιοχή.
4: Πριν όταν από λέμε λίγο, κατεβαίνει, Σπύρο, εννοούμε ότι έχει κατεύθυνση προς τα εσάς ή γιατί εμείς τη βλέπουμε να ανεβαίνει στο βουνό.
5: Έχει κατεύθυνση προς τα εμάς, κατεβαίνει προς την νοητά προς την περιοχή της Νέας Περάμου.
4: Ναι.
5: Ωστόσο, Αυτό που ήθελα να σας πω πριν από λίγο είναι ότι είχαμε κάποιες ρηπές ανέμου που έκαναν την κατάσταση λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ο καπνός έπνιγε τον κόσμο, παρά το γεγονός πως είμαστε σχετικά μακριά, 2-3 χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο, ενώ σε κάποια σημεία ένιωθες ότι έβρεχε στάχτη. Έβλεπες στον αέρα πολλά μικρά σωματίδια στάχτης και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση όσον αφορά την αναπνοή. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση αυτή τη στιγμή φέρεται να είναι υπό μια σχετική επίβλεψη των πυροβεστικών δυνάμεων και των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί, όπως σας ανέφερα πριν, συνεχίζουν να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα με φακούς, με ηχητικά σήματα, καλούν τον κόσμο να αποχωρήσει από τα σπίτια τους, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά και στην Αγία Σκέπη και στην περιοχή Μπότσικας, προκειμένου να κατευθυνθούν προς την Νέα Πέραμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι οι κάτοικοι της περιοχής να παραμένουν έξω από τα σπίτια τους, να παρακολουθούν, θα έλεγα, με κάποια έκπληξη, και τώρα ήδη νιώθουμε μια δυνατή ρηπή ανέμου εδώ στην περιοχή. Φαντάζομαι ότι αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί μέσα και στις επόμενες ώρες. Δεν έχω εικόνα για το ποια είναι η μετεωρολογική εκτίμηση.
4: Η εκτίμηση ήταν, Σπύρο, ότι από τις 4 και μετά θα υπήρχε ένταση των ανέμων. Επιβεβαιώθηκε όπως και χθες το βράδυ, ακριβώς λίγο πριν τις 4 ξεκίνησαν να φυσούν οι άνεμοι. Φαίνεται ότι τοπικά στην δική σας περιοχή, εκεί πάνω δηλαδή από τη Νέα Πέραμο, εκεί που είναι το μέτωπο της, η απόλυξη του μετώπου της φωτιάς, εκεί στην περιοχή, στο χωριό Κανδύλι, την Αγία Σκέπη, την περιοχή Μπότσικα, αυτή η περιοχή η οποία έχει δοθεί εντολή και να εκενωθεί, είναι πιο δυνατή από ότι είναι στις υπόλοιπες περιοχές, και στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι που είναι ο Κώστας Νούσης, γιατί βλέπουμε πίσω σου, η εικόνα που μας δίνεται είναι ότι οι φλόγες δυναμώνουν, η φωτιά τρέχει με ένα ρυθμό, κατεβαίνει δηλαδή προς τα κάτω, και μας είπες ότι η κατεύθυνσή της είναι προς την παραλία, προς τη Νέα Πέραμο.
5: Αυτό ακριβώς. Εγώ νιώθω τον άνεμο αυτή τη στιγμή στην πλάτη μου, προς το πρόσωπό μου. Δηλαδή έχει κατεύθυνση νότια, δηλαδή
4: βορειοδυτική.
5: Θα δείτε και με τη βοήθεια του Όβη. Αυτό ακριβώς.
4: Είναι βορειοδυτικός ο άνεμος.
5: Αν μπορείς να δείξεις και το μέτωπο. Αυτό εδώ, αυτή η εικόνα που φαίνεται αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να ξεγελάει, υπό την έννοια ότι βλέπουμε μόνο την αντανάκλαση της φωτιάς στους καπνούς. Στην πραγματικότητα όμως η φωτιά έχει διανύσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μια μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Αν δείτε και λίγο πιο πίσω, υπάρχουν κάποια καντιλάκια, θα λέγαμε. Φαντάζομαι ότι σε πιο κοντινή απόσταση τα μέτωπα θα φαίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Αν μπορείς να βοηθήσεις πάνω δεξιά, εκεί που είναι ο Σταυρός, υπάρχει κι άλλο ένα μέτωπο μικρό εκεί πέρα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η έκταση της φωτιάς είναι διάσπαρτη σε όλο το
4: η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι δεν είναι ένα μικρό μέτωπο το οποίο καίει έτσι με χαμηλή ένταση. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε ανάπτυξη, με ταχύτητα και δύναμη. Αυτό είναι η εικόνα που μας δίνεται από εκεί.
5: Αυτό ακριβώς. Προσπαθώ να εντοπίσω και άλλα μικρά μέτωπα και άλλα μικρά καντιλάκια, θα λέγαμε, για να μπορέσω να σας δώσω μια πλήρη εικόνα, υπό την έννοια ότι η εικόνα που θα περνάει τώρα σε εσάς τους δέκτες σας, λόγω της νύχτας, δεν είναι τόσο κατανοητή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε μέχρι πού ακριβώς εκτείνονται αυτές οι φλόγες. Υπάρχει ακριβώς μπροστά μας. Βλέπουμε 200-300 μέτρα πλάτος, μπορεί και παραπάνω. Μια φλόγα που η οποία κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχουν και διάσπαρτα τα λεγόμενα καντιλάκια σε διάφορες περιοχές πιο πίσω από το συγκεκριμένο μέτωπο. Αυτή η κατάσταση φαίνεται πως θα συνεχιστεί για όλο το βράδυ μέχρι και το ξημέρωμα, με την ελπίδα να κοπάσουν οι άνεμοι ακόμα περισσότερο και να κάνουν ακόμα πιο εύκολη την δουλειά των εναέριων μέσων πια, γιατί
4: από
5: την Παρασκευή μέχρι σήμερα.
4: Ολοκλήρωσε πρώτα, Σπύρο. Ολοκλήρωσε.
5: Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα Η αλήθεια είναι ότι τα εναέρια μέσα έχουν εισηγήσει λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω των έντονων ανέμων. Ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. Την Κυριακή είχαμε βεβαίως εκείνο το παράθυρο που έδωσε μια αχτίδα ελπίδας. Ωστόσο, την Κυριακή το απόγευμα είχαμε και εκείνο το τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ, των δύο ελικοπτέρων, και ως εκ τούτου φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία. Οπότε περιμένουμε ένα ακόμη παράθυρο, μια ακόμα αχτίδα ελπίδας, προκειμένου να...

0: σε χωριά και οικισμούς, λογικό είναι, γιατί πρώτο καθήκον είναι να προστατευτούν και οι περιουσίες των ανθρώπων μετά την ζωή τους. Όχι ότι η απώλεια του δασικού πλούτου ή του περιβάλλοντος είναι μικρότερης σημασίας, αλλά υπάρχει μια προτεραιοποίηση όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εν δράση και όταν τα μέτωπα επίσης είναι σε εξέλιξη. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ψάθα, γιατί έχουμε τις εικόνες και τις τρεις τους δέκτες μας, η Ψάθα είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει τρία σημεία τα οποία είναι έτσι επικίνδυνα, θα έλεγα, ή εν δυνάμει επικίνδυνα, που όμως οι άνεμοι δεν βοηθάνε στο να επεκταθούν προς τα κάτω, αλλά τα διώχνουν προς το βουνό, γιατί ο άνεμος είναι βορειοανατολικός. Στο μέτωπο που είναι ο Κώστας Νούσης, δηλαδή στον Άγιο Νεκτάριο, Κρυοπηγάδι, Αγία Παρασκευή, έχουμε το μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο, το οποίο έχει μια δυναμική. Κινείται όμως επίσης αντίθετα από τα σπίτια του χωριού, ο άνεμος δηλαδή είναι αντίθετος, άρα διευκολύνει και τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για να μην μπουν οι φλόγες στο χωριό. Και τώρα το πολύ επικίνδυνο μέτωπο είναι αυτό στο οποίο είσαι εσύ, Σπύρο Δαρσινέ, είναι το μέτωπο εκεί στο Κανδύλι, το οποίο εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο μακριά είναι από την παραλία και την Νέα Πέραμο, σε τι απόσταση δηλαδή πάνω στο βουνό καίει, και η κατεύθυνσή του πού οδηγεί?
1: Πάνω σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως όσον αφορά την προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων τόσο της πυροσβεστικής όσο και των ανδρών της αστυνομίας, να πούμε πως αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή. Πριν είδαμε αστυνομικούς οι οποίοι έκαναν σήμα σε πολλούς, σε κατοίκους της περιοχής, σε σπίτια, απομακρυσμένα σπίτια εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου, προκειμένου να αποχωρήσουν. Αυτό κάνουν και οι πυροσβέστες, οι οποίοι περιμένουν, είναι σε επιφυλακή, είναι εδώ, είμαστε αρκετά μακριά. Για να απαντήσω σε αυτό που μου είπες, εκτιμώ πως είμαστε γύρω στα 3 με 4 χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο, και εκτιμώ πως υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μέχρι και την παραλία. Δηλαδή, θα το πω πολύ χοντρικά, γύρω στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
0: Άρα, αλλά και πάνω στο βουνό, λοιπόν, είναι και πάνω από την Πέραμο στο βουνό, τη Νέα Πέραμο στο βουνό, και μας λες ότι οι άνεμοι τις πρόχουν προς τα κάτω, γι' αυτό και σας μετακίνησαν, σας έδωσαν εντολή να φύγετε προς τα κάτω οι αστυνομικοί. Εμείς όμως τη βλέπουμε να επεκτείνεται και στην κορυφογραμμή αυτού του λόφου προς τα πάνω. Το βλέπουμε τώρα να αναζωπηρώνονται και οι φλόγες. Γι' αυτό ρωτάω, στην κατεύθυνση που κινείται, τι ακριβώς είναι μπροστά της?
1: Μπροστά ακριβώς υπάρχει δασική έκταση. Ωστόσο, όσο έρχεται προς τα εμάς, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση της, της φλόγας αυτή τη στιγμή, και προς τα εμάς και δυτικά, θα έλεγα, έχει μια διαγώνια πορεία. Υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν υπάρχει ακριβώς οικισμός ο οποίος είναι συγκροτημένος. Εδώ ευθεία μπροστά μας υπάρχει και ένα μοναστήρι, το οποίο είναι στα περίπου στα 500 μέτρα, το οποίο στέκεται μόνο του στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απίθανο, αν συνεχίσουν οι άνεμοι να πνέουν με την ίδια φορά, με την ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ένταση, να πλησιάσει ακόμα περισσότερο η φωτιά στην κατοικημένη περιοχή.
0: Ωραία. Δεν είναι Σπύρο, πάρα πολύ μακριά. Να σε ρωτήσω τώρα,
1: υπάρχει
0: κάτι.
1: Πολύ καύσιμη ύλη.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως στο βουνό υπάρχει καύσιμη ύλη. Υπάρχει, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα δάσος, υπάρχουν χαμηλοί θάμνοι και προφανώς χόρτο βλάστηση, η οποία έχει ξεραθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της εποχής. Είμαστε στον Αύγουστο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν τα διάσπαρτα σπίτια τα οποία βρίσκονται στην πλαγιά του βουνού και στα οποία κατευθύνεται τώρα η φωτιά, βλέπεις να αναπτύσσονται πυροσβεστικές δυνάμεις? Αν δηλαδή βλέπεις πυροσβεστικά οχήματα φάρους να αναπτύσσονται σε εκείνη την περιοχή, ή αν η περιοχή είναι δύσβατη με δύσκολους δρόμους, γιατί το έχουμε δει αυτό στο ανάγλυφο της Δυτικής Αττικής, όσοι ταξιδεύουμε στην Εθνική Οδό, στο δεξί μας χέρι, να υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

0: και πάνω στις πλαγιές του βουνού, χωρίς να υπάρχουν οδικές υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν τώρα να εξυπηρετήσουν σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της φωτιάς και πυρόσβεσης.
1: Στο δρόμο πηγαίνοντας προς το βουνό είδαμε διάφορες περιμέτρους. Είδαμε πυροσβεστικές περιμέτρους τουλάχιστον 3 ή 4.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι εκεί της πυροσβεστικής οι οποίοι είναι σε επιφυλακή.
0: Σε επιφυλακή και
1: προκειμένου να διαμορφώσουν να διαμορφώσουν και μια αλυσίδα δράσης αναλόγως τις συνθήκες και τις ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Που θα προκύψουν εκείνη την εκάστοτε στιγμή.
0: Σπύρο
1: δηλαδή,
0: μου,
1: εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις. Εδώ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βλέπετε πως οι ρηπές των ανέμων δυναμώνουν ακόμα περισσότερο.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ορατό όντως, και οι φλόγες ανεβαίνουν έτσι, μεγαλώνουν, παίρνουν ένταση και ταχύτητα. Αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε, το καταγράφουμε. Η κάμερα είναι. Η εικόνα που μας δίνει ο Όβη Αλεξάνδρου είναι αδιάψευτος μάρτυρας αυτού που λες. Πραγματικά έχουμε ένταση και σοβαρή επιδείνωση στο μέτωπο από τις περιοχές.
1: Και αυτό που επιβεβαιώνω και εγώ σε σχέση με αυτό που ανέφερες προηγουμένως είναι ότι όντως η πυρκαγιά φαίνεται να σκαρφαλώνει την μία πλάγια του βουνού. Mm-hmm. Φαίνεται πως παίρνει μια διαφορετική τροπή, διαφορετική φορά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Δεν έρχεται κατά πάνω μας απευθείας, έχει μια διαγώνια φορά. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και αυτή τη βροχή από στάχτες που σας έλεγα και από πριν. Φαίνεται ότι οι άνεμοι φέρνουν προς τα εδώ την καμένη ύλη και ενδεχομένως αυτό να είναι και ένα καλό σημάδι, αν και εφόσον στην περιοχή που κατευθύνεται η φωτιά δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές, έτσι.
0: Αν, ναι. Εννοείς πάνω στο βουνό.
1: Αυτό που νιώθω εγώ τώρα είναι ότι αυτό ακριβώς. Αυτό που νιώθω εγώ τώρα είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, που υποτίθεται ότι υπάρχουν και μερικά σπίτια παραπλεύρως, φαίνεται να περνάει από δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Η φωτιά. Να μην,
0: λοιπόν,
1: να μην έρχεται προς τα εμάς.
0: Βάλε μια ανωτελεία, Σπύρο, θα επανέλθουμε, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέτωπο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι σε εξέλιξη και έχει μία ισχύ. Η Χριστίνα Νικητάκη έχει φτάσει στον Άγιο Νεκτάριο. Μας έλεγε ο Κώστας Νούσης προηγουμένως, με τον οποίο συνδεόμαστε στο κρύο πηγάδι, Χρυσίτα, ότι στον Άγιο Νεκτάριο το μέτωπο έχει μία αναζωπήρωση, έχει αποκτήσει μία ένταση, ωστόσο οι άνεμοι φυσάνε αντίθετα από τα σπίτια του χωριού. Οπότε σε περιμένουμε να μας δώσει την εικόνα, αφού έφτασες εκεί, να μας πεις τι ακριβώς γίνεται.
2: Πράγματι δεν απειλούνται αυτή την ώρα οι κατοικίες, καθώς όπως μπορείτε να δείτε η φωτιά κατεβαίνει προς το κρύο πηγάδι εκεί που βρίσκεται και ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Σονούσης. Έχουν ενταθεί οι άνεμοι, είναι ισχυροί αυτή την ώρα, μπορείτε να το δείτε κιόλας, ναι, με τη βοήθεια του Μιχάλη, του Αποστολάκη. Ισχυροί άνεμοι λοιπόν πνέουν αυτή τη στιγμή. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό στον Άγιο Νεκτάριο εδώ στο κρύο πηγάδι. Υπάρχουν πολλοί έντονοι άνεμοι, έχουν ενταθεί οι ρηπές των ανέμων και υπάρχει μια σοβαρή επιδείνωση, θα μπορούσαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Συνεχίζεται φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μπορείτε να δείτε, εμείς βρισκόμαστε εδώ με τα πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν μπει βέβαια και οι πυροσβέστες, προσπαθούν να κατασβέσουν την φωτιά. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι βελτιωμένη σε σχέση με πριν η φωτιά, καθώς τώρα έχουν ενισχυθεί οι ρηπές των ανέμων. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης. Βέβαια, αυτό που το θετικό της υπόθεσης είναι ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ εντός του οικισμού, προς το παρόν δεν απειλούνται, καθώς όπως σας είπα, κατευθύνεται προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι, δηλαδή στις ήδη υπάρχουσες περιοχές που έχουν ήδη καεί εδώ στην αγροτοδοσική έκταση. Εμείς βρισκόμαστε έξω από ένα κτίριο το οποίο δεν κατοικείται, οπότε και δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα. Φυσικά τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί σε δασικούς δρόμους, σε σημείο δηλαδή που μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να προσεγγιστούν. Μπορείτε να δείτε κιόλας και τους πυροσβέστες. Όσο πάει, βλέπετε και τον αέρα τόσο πιο πολύ δυναμώνει Χρύσα.
0: Τελικώς Χρυσίτα, το λέγαμε και με τους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Κοβό και τον Κώστα τον Ούση, με τους οποίους τέτοια ώρα είμαστε και χτες μαζί στον αέρα. Η πρόβλεψη ότι μετά τις 4 η ώρα θα αρχίσουν να ενισχύουν οι άνεμοι έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Ξεκίνησαν με μια πιο χαμηλή ένταση όσο πάει και αυξάνεται. Δεν θα έχουμε τις εντάσεις που είχαμε χθες. Αλλά αυτό που βλέπουμε στην εικόνα μας είναι ότι ο άνεμος έχει αρκετά ενταθεί, με αποτέλεσμα και να φουντώνει τη φωτιά και να της δίνει, να της δίνει όθηση, να την ενισχύει και να την κατευθύνει προς το κρύο πηγάδι, μας είπες τώρα. Άρα να πάμε στον Κώστα.
2: Μέσα σε πολύ...
0: Πες μου, Χρυσίτα.
2: Και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο που βρισκόμαστε εδώ, βλέπετε αυτό το μαύρο, το πολύ πυκνό καπνό. Οι φλόγες έχουν μεγαλώσει, μπορείτε να δείτε, καμία σχέση με πριν. Δηλαδή, ήρθαμε πριν από 10 λεπτά, φτάσαμε στο σημείο και αυτή την εικόνα δεν την είχαμε. Δηλαδή, μέσα σε ένα λεπτό έχει αναζωοποιηθεί το σημείο, Χρύσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και εφόσον μας λες ότι κατευθύνεται η φλόγα, οι φλόγες και το μέτωπο προς το κρύο πηγάδι, εμείς να συνδεθούμε με τον Κώστα Νούση που είναι στην περιοχή για να δούμε την εικόνα που έχει αυτός από κάτω. Κώστα, μας ακούς? Μας βλέπεις, μας ακούς?
3: Η εικόνα που σας μεταφέρουμε τώρα με τον Στέφανα Ντονοβαρδάκη είναι η πλευρά στον Άγιο Νεκτάριο ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι η πίσω πλευρά, είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε εμείς από το κρύο πηγάδι. Ουσιαστικά ως έκταση βλέπουμε να έχει μεγαλώσει ελάχιστα, ουσιαστικά έχει δυναμώσει βεβαίως η ένταση της πυρκαγιάς στο σημείο εκεί. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι κινούμενοι λίγο πιο αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο και προς την κορυφογραμμή, προς το βουνό, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας πορτοκαλί καπνός. Φαίνεται ότι υπάρχει, προσπαθούμε και εμείς να σας μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, γιατί δεν υπάρχει φως από πίσω. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε, πιθανότατα το ψάχνουμε. Υπάρχει κάποια ανάφλεξη, κάποια αναζωπήρωση από την πίσω πλευρά. Πιθανότατα να είναι και η φωτιά που έβλεπε από την Ψάθα,
0: από την Ψάθα ο Γιώργος. Άρα αυτό είναι το μέτωπο λοιπόν που μας δίνει την αντανάκλαση που βλέπουμε.
3: Αυτό, ναι. Ναι.
0: Άρα έχουμε, όπου υπήρχε έστω μία μικρή αιστεία, Κώστα... όπου υπήρχε έστω μία μικρή αιστεία, το γεγονός ότι οι άνεμοι άρχισαν να έτσι αυξάνεται η έντασή τους, κάνει αναζωπηρώσεις που μπορεί ακόμη να είναι περιορισμένες, γιατί προφανώς η επιχείρηση των επίγειων μέσων κατά τη διάρκεια της νύχτας περιόρισε και έκοψε τα μέτωπα σε κομμάτια, οπότε ήταν ευκολότερα διαχειρίσιμα. Πάντως φαίνεται ότι ο άνεμος έχει βοηθήσει την όποια αιστεία υπήρχε, μικρότερη ή μεγαλύτερη, να αναζωπηρωθεί και να πάρει νέα δυναμική, να έχει νέα δυναμική τώρα.
3: Ακριβώς αυτό που σας μεταφέρω ως με λόγια ουσιαστικά και προσπαθούμε να το μεταφέρουμε και με εικόνα, είναι αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο, πίσω από την κορυφογραμμή που μπορεί να δει και η συνάδελφος, η Χρυσίτα Νικητάκη, ουσιαστικά έχει φουντώσει, είναι από πίσω και καίει. Δεν το βλέπαμε νωρίτερα όσο περιγράφαμε για αυτό το πύρνο μέτωπο που είχε αναπτυχθεί από το κρύο πηγάδι μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο. Το βλέπουμε το τελευταίο 20 λεπτό με μισάωρο. Βεβαίως έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί πέρα και επιχειρούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ στο κρύο πηγάδι, η εικόνα είναι εμφανώς καλύτερη από ό,τι δείχναμε νωρίτερα. Βεβαίως οι άνεμοι μπορεί να έχουν ενισχυθεί σε ένταση, συνεχίζουν ωστόσο να πνέουν από την φορά, από την κατεύθυνση που είναι τα ίδια καμένα. Ως εκ τούτου δεν
0: δεν μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, γιατί δεν έχει αρκετή καύσιμη ύλη να την ενισχύσει, να την πυροδοτήσει. Λοιπόν, Κώστα, βάζουμε μία ανωτελεία σε σένα. Θα ξαναπάω στη Χρυσή Τενιγητάκη που έχει την εικόνα από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, γιατί εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε τα σπίτια δίπλα, συνεχίζει ο άνεμος να βυσάει αντίθετα από τα σπίτια Χρυσίτα, ενισχύοντας ωστόσο τις φλόγες και το μέτωπο.
2: Και αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν απειλούνται προς το παρόν αυτή την ώρα οι κατοικίες, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι άνεμοι εδώ στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, εδώ στον οικισμό. Βλέπετε αυτό τώρα το πορτοκαλί νέφος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδώσουμε με την καλύτερη δυνατή εικόνα, με τον Χαλιτόν Αποστολάκη, ένας πυκνός μαύρος καπνός, έχει φουντώσει η φωτιά, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης, το τελευταίο 20 λεπτό. Φυσικά οι πυροσβέστες εδώ προσπαθούν να μπουν στα σημεία προκειμένου να κατασβέσουν την φωτιά. Όλες οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπνιγμένες στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, προκειμένου να είναι ασφαλείς όλοι εδώ όσοι μένουν στον οικισμό, στο σημείο όπου και βρισκόμαστε, στο πλησιέστερο που μπορούμε να φτάσουμε, φυσικά για να είμαστε και εμείς προστατευμένοι. Ναι. Δεν απειλούνται οι κατοικίες. Όπως σας είπα, ο άνεμος κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην απειλούνται οι κατοικίες. Ναι. Βλέπετε, όσο περνάει η ώρα, έτσι με βάση αυτό έχουμε δει και εμείς το τελευταίο.
0: Αυξάνεται η ένταση, έχεις απόλυτο δίκιο, το καταγράφουμε, το βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσίτα μου. Θα πάμε για μία τελευταία σύνδεση και στην Ψάθα, στο Γιώργο Κοβό, να δούμε την εικόνα που υπάρχει εκεί στην περιοχή από το συνάδελφο. Γιώργο, σε ακούμε και σένα. Ο Γιώργος Κοβός είναι στη σύνδεσή μας, μπορούμε να τον ακούσουμε, μπορεί να μας περιγράψει. Έλα,
4: ναι,
0: Γιώργο.
4: Ναι, Χρυσά.
0: Έλα, δώσ' μας μια τελευταία εικόνα εκεί από την Ψάθα και το Αλεποχώρι.
4: Η εικόνα που έχουμε από εδώ, από τη διασταύρωση Ψάθας Αλεποχωρίου, γενικότερα είναι πιο ενθαρρυντική σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεσή μας.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάμε από δεξιά και πηγαίνουμε στο όρο Ζάστανο. Φαίνεται ότι παραμένει αυτό το μικρό μέτωπο που υπήρχε νωρίτερα. Το είχαμε δει να έχει πλησιάσει, να έχει περάσει λίγα μέτρα προς την πλευρά μας. Αυτή τη στιγμή είδαμε πριν από λίγα λεπτά, βλέπαμε και συνεχίζουν, παραμένουν επάνω επίγειες δυνάμεις. Είδαμε και φάρο του πυροσβεστικού οχήματος, αλλά βλέπαμε και κάπου με την κάμερα που υπήρχε δυνατότητα να δούμε μικρά φωτάκια των δασοκομάντων που επιχειρούν εκεί. Φαίνεται να την έχουν περιορίσει κάπως, τουλάχιστον το κομμάτι που πήγαινε να περάσει προς την πλευρά μας έχει περιοριστεί. Έχει περιοριστεί αισθητά, θα λέγαμε. Παράλληλα, συνεχίζουμε λίγο πιο αριστερά. Θα κινηθεί η κάμερα και θα πάμε στο μικρό μέτωπο που βρίσκεται επάνω ακριβώς από την παραλία της Ψάθας, πάνω από τα μαγαζιά της παραλίας. Θυμίζω ότι είναι σε μια απόσταση γύρω στα 300 μέτρα περίπου από τα μαγαζιά. Ναι. Φαίνεται να διατηρεί μια σταθερότητα και μάλιστα να έχει και μια καλύτερη εικόνα και αυτό, να είναι πιο ήπιο.
0: Άρα στην Ψάθα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, λοιπόν. Είναι λίγο καλύτερα, Γιώργο, εκεί. Σε αφήνουμε με ναι, σε ακούω.
4: Ναι. Και εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια διατήρηση της... Χρύσα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Βεβαίως, σε ακούω.
4: Α, ναι, ναι. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια διατήρηση της ενδυνάμωσης, μιας μικρής ενδυνάμωσης της πυρκαγιάς, είναι αυτή η αντανάκλαση που βλέπαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
4: Πίσω από εκεί που μας δείχνει τώρα ο Πέτρος Ολιόλιος, είναι στο κρύο πηγάδι περίπου.
0: Είναι από εκεί που υπάρχει αναζωπήρωση και που φυσάνε πολύ έντονοι άνεμοι, από εκεί προφανώς προκύπτει. Τη βλέπεις εσύ από εδώ σαν αντανάκλαση, εμείς την παρακολουθήσαμε.
4: Αυτή η εικόνα που έχουμε.
0: Την εξέλιξή της.
4: Και αυτή η εικόνα που... και η εικόνα σε αυτό το κομμάτι που έχουμε από εδώ,
0: ναι,
4: φαίνεται εκεί να μην είναι τόσο έντονο όσο ήταν νωρίτερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, τελεία και με σένα. Τελεία και με αυτή τη μετάδοση. Ευτυχώς στην Ψάθα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα πάμε για μια τελευταία σύνδεση στο Σπύρο Δρασινό, εκεί στο όρος Κανδύλι. Είναι πάνω από τη Νέα Πέραμο ο συνάδελφος, για να μας δώσει την εικόνα και εκείνου του μετόπου. Λίγο πριν κλείσουμε.
1: Εδώ, Χρύσα, πραγματικά ζούμε ένα σκοτζές κοντούς. Τη μία νιώθουμε ότι κοπάζει. Βλέπουμε τις φλόγες να υποχωρούν. Την άλλη, όπως βλέπετε τώρα και με τη βοήθεια του Όβη, του Οβίδιου Αλεξάνδρου, ξανά φουντώνουν οι φλόγες. Mm-hmm. Με συγχωρείτε. Και μάλιστα οι καπνοί γίνονται
0: πολύ πυκνή και
1: πιο πυκνή, ναι. Εδώ στην περιοχή. Εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στην περιοχή Κανδύλη. Mm-hmm. Να πούμε πως σε πολύ κοντινή απόσταση από εμάς, περίπου 500 μέτρα, βρίσκεται το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας ευαίσθητος χώρος, θα πρέπει και αυτός να προστατευτεί. Συχνά βλέπουμε τα πυροσβεστικά αλλά και τα χήματα της αστυνομίας να ανεβοκατεβαίνουν τον επαρχιακό δρόμο εδώ, προσπαθώντας να προχωρήσουν στην εκένωση και των τελευταίων κατοίκων που παραμένουν στα σπίτια τους. Θα επιχειρήσουμε να σας δείξουμε κάτι διαφορετικό
0: θα,
1: σε σχέση
0: επιχειρήσουμε, με την επιχειρήσεις να το δείξεις στην επόμενη εκπομπή, στην σύνδεσή σου που θα έχεις με την επόμενη εκπομπή, Σπύρο. Εγώ θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και τους τέσσερις συναδέλφους, τον Κώστα Νούση, τον Γιώργο Κοβό, τη Χριστίτα Νικητάκη και τον Σπύρο Δαρσινό για το ρεπορτάζ.
5: Να μην τους ευχαριστήσουμε κι εμείς που όλο το βράδυ οι άνθρωποι ήταν εκεί και συνδεόμασταν με το Earth News για να δούμε τι γίνεται. Να είναι καλά λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι που ήταν εκεί κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα. Μπήκαμε στη τέταρτη μέρα από τον πυρκαγιό στη Δυτική Αττική. Ας ελπίσουμε η κατάσταση να βελτιωθεί με το πρώτο φως της ημέρας, γιατί μπορεί που θα ξεκινήσουν οι πτήσεις των εναέριων μέσων και οι ρήψεις νερού από αέρος, διότι θεωρούσαμε μάλλον ότι κάτι πάει καλό να γίνει. Έχουμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, θα τα δείτε και θα τα ακούσετε αναλυτικά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, θα πω εγώ, γιατί ευελπιστώ ότι αφού δεν θα έχει και ανέμους πολύ δυνατούς, ανεξαρτήτως αν τα ξημερώματα λίγο θορυβηθήκαμε διότι ανέβηκαν λίγο ελαφρά τα μποφόρ, ότι θα είναι η κατάσταση πολύ καλύτερη. Εμείς θα σας αφήσουμε, θα πάμε με μουσική μέχρι το ακριβώς της ώρας, θα πούμε δελτίο ειδήσεων και βεβαίως έρχεται μετά Διονύσης Χατζημιχάλης, ο οποίος θα αναλάβει να σας ενημερώσει μέχρι αργά. Δεν ξέρω μέχρι ποια ώρα, δεν έχω μπει σε τέτοια διαδικασία. Χαίρομαι πολύ που είδα τον συνάδελφο εδώ, τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε και να αφήσουμε τα δύσκολα πίσω μας. Παρακαλώ, συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση εχθές των ελικοπτέρων στην Ψάφα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να πω μόνο ότι μετράμε 5 νεκρούς, έτσι, σε αυτές τις φοβερές καταστροφικές πυρκαγιές. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική με την πυρκαγιά που έχει καταστρέψει σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι άνεμοι, με το κύριο μέτωπο να μένεται στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια του χωριού, καθώς ο άνεμος φυσάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 ήχησε στις 3:34 τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικόπτερου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ «Ξέρεις οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας», επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Σαχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε πυρόπληκτες περιοχές. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των Συναρμόδιων Φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη βραχονισίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, λέει το Ιράν. Συναγερμό στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο, σεισμός 5,6 Ρίχτερ σύμφωνα με το Κάιρο σημειώθηκε στις 3 το πρωί. 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητό σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιώργος Σκεύης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης ήρθε εκτάκτος από τις 5 αντί για τις 6 λόγω των συνθήκων. Ποιες είναι οι συνθήκες? Οι συνθήκες είναι ότι για τέταρτη μέρα, μπήκαμε στην τέταρτη μέρα που έλεγε και πριν η Ελπίδα, την τέταρτη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση και παίρνοντας τα σκυτάλια από την Ελπίδα, έχουμε 112 που βγήκε λίγο μετά τις 3.30, 3.34 για την ακρίβεια, για Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Να κατευθυνθούν οι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί προς Νέα Πέραμο. Γιατί στο όρος Κανδύλη, πάνω από την Νέα Πέραμο, έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά. Είναι ένα από τα κύρια μέτωπα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην Ψάθα, όπως μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Earth News. Να πούμε ότι όλο το βράδυ ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσίτα Νικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης μετέδιδαν τι ακριβώς συμβαίνει σε όποια περιοχή συνέβαινε. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σήμερα έχει πορτοκαλί συναγερμό για Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Αυτό το κατηγορίας 4 που λένε, επικινδυνότητας, το νου μας όλοι. Το στοίχημα είναι να περάσει λίγο ο χρόνος για να μπορέσουν να πετάξουν τα πυροσβεστικά, τα αεροπορικά μέσα, είτε τα ελικόπτερα είτε τα αεροπλάνα Canadair, για να βοηθήσουν να οριοθετηθεί, αν μπορέσει να οριοθετηθεί σήμερα, τέταρτη μέρα, αυτό το μεγάλο μέτωπο. Το μυαλό μου, αλήθεια σας το λέω, σε όλους τους πιλότους, τους χειριστές, τους συντονιστές, τους τεχνικούς, τους ενδιάμεσους, γιατί το κάθε αεροπλάνο ή το κάθε ελικόπτερο έχει έναν χειριστή και έναν ενδιάμεσο, έναν ο οποίος έχει τις επικοινωνίες. Το μυαλό μου λοιπόν σε όλους αυτούς που σήμερα θα μπουν στα πτυτικά μέσα. Το πιδάλιο θα είναι πιο βαρύ μετά την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας χθες στην Ψάθα. Το κυριότερο μέτωπο, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, είναι στο Κανδύλι. Στο Κανδύλι, στο οποίο εκεί βρίσκεται και ο Σπύρος Δαρσινός. Σε λίγο θα ακούσουμε, φαντάζομαι, τι νεότερο έχει να πει. Νομίζω είναι τώρα στον αέρα. Όχι, πριν από λίγο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θα μας δώσει μια εικόνα. Πάντως, εκεί είναι η κατάσταση. Τον άκουγα νωρίτερα να μεταδίδει από το Earth News πως. Είναι σαν ένα σκοτσέζικο ντους. Την ώρα που πας να ηρεμήσεις λίγο και να πεις ότι να, κάτι φαίνεται λίγο καλύτερα, ότι είναι η κατάσταση, εκεί ξεπηδούν κάποιες πύρινες γλώσσες και χάνεις πάλι το κουράγιο σου.

0: Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, ένα κενό στο ενδιάμεσο. Καλημέρα στην Ειρήνη από το Παλαιό Φάληρο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη διεύθυνσή μας. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να συνδεθούμε με τη Χρυσίτα Νικητάκη. Βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Κάτω προς το Κρύο Πηγάδι. Εμείς βρισκόμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το Κρύο Πηγάδι. Φυσικά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει άνεμοι συγκριτικά με την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε πριν από περίπου 20 με 25 λεπτά. Είδαμε ισχυρά άνεμοι είχαν ενταθεί στο σημείο με αποτέλεσμα να είχε δημιουργηθεί ένα πολύ πιο έτσι, είχε επιδεινωθεί, είχαμε δει ένα πυκνό πορτοκαλί νέφος, το οποίο παραμένει αλλά όχι σε αυτή την ένταση που είδαμε νωρίτερα στη σύνδεσή μας. Φυσικά το γεγονός ότι δεν απειλούνται εδώ οι κατοικίες δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζεται ο κίνδυνος, θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε και τους πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν και πιο πάνω στο βουνό και κάποιες μικρές εστίες, όμως αυτή είναι η πυρήνη γραμμή με την οποία θα σας δείξει και από την κάτω πλευρά, από το Κρύο Πηγάδι, ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό εδώ. Προηγουμένως είχαν φουντώσει οι φλόγες, παραμένουν αλλά όχι σε αυτή την ένταση που είδαμε προηγουμένως. Φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, οι επίγειες, προσπαθούν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, δίνουν τιτάνια μάχη, έτσι μια τεράστια μάχη προκειμένου να μπορέσουν να κατασβέσουν εδώ την φωτιά, τη μεγάλη φωτιά εδώ στο Άγιο Νεκτάριο που βρισκόμαστε. Προς το παρόν έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν αυτές οι ρηπές των ανέμων που είδαμε προηγουμένως στη σύνδεσή μας, οπότε μπορούμε να πούμε τώρα ότι εμφανίζεται κάπως βελτιωμένη η φωτιά σε σχέση με πριν.
0: Κρατάμε αυτό που είπε μόλις η Χρυσίτα Νικητάκη. Βρίσκεται στο Κρύο Πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο. Η μικρή εξασθένηση των ανέμων δίνει έτσι κάποιες μικρές ελπίδες. Επειδή δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα που καταγράφει η Χρυσίτα Νικητάκη και ο Μιχάλης Αποστολάκης, ο καμεραμάν. Υπάρχουν εστίες, είναι αρκετές. Ωστόσο, δεν έχουμε και αυτόν τον τρελό αέρα που είχαμε πάση περιπτώσει τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν τιτάνιες προσπάθειες για τέταρτη μέρα. Επαναλαμβάνω, θυμίζω ότι το Σάββατο, δύο μέρες πριν δηλαδή, ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είπε, σκεφτείτε ότι υπάρχει και η κόπωση, ο μηχανισμός έχει φτάσει και στα όρια του. Είναι άλλη μια παράμετρος την οποία συχνά εμείς τουλάχιστον που είμαστε έξω από το χορό δεν την βλέπουμε, δεν την υπολογίζουμε. Το επίσης παρήγορο, αν είναι παρήγορο, είναι ότι τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή από την οποία η Χρυσίτα Νικητάκη μετέδιδε, δηλαδή στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, δεν κινδυνεύουν οικίες.

Επειδή σας έλεγα και ακούγαμε και από τη Χρυσίτα ότι φέτος λέω, σήμερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι οι άνεμοι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά έθριος καιρός βέβαια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Συνήθως τις προηγούμενες ημέρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε ως προειδοποίηση πριν από το καθ' αυτό δελτίο ενημέρωσης για τον καιρό και την πρόγνωσή της, είχε μια προειδοποίηση για τους ανέμους. Σήμερα δεν την έχει. Σημαίνει ότι τα πράγματα, τουλάχιστον από άποψη ανέμων, θα είναι καλύτερη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα σημειώσει μικρή άνοδο και η θερμοκρασία. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα υπηρετικά του 36, στα δυτικά και βόρεια του 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα είναι ότι όπου υπάρχουν εστίες, η θερμοκρασία είναι τελείως διαφορετική, όπως το καταλαβαίνετε. Το θερμικό φορτίο, το οποίο μεταδίδεται και με τον άνεμο, ακόμα και με τον πιο ισχνό άνεμο, καταφέρνει να αποξηράνει σχεδόν τα πάντα και να είναι πια εύκολα να είναι επί της ουσίας προσάναμα για την επόμενη εστία.

0: Πάμε να δούμε τι μεταδίδει ο Κώστας Νούσης.
1: Όπου σε προηγούμενες συνδέσεις ήταν πολύ χειρότερη. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι ότι έχει πέσει αρκετά η φλόγα εδώ στο σημείο του Κυθερώνα. Η φορά των ανέμων είναι οδηγεί συνεχώς την φλόγα προς τα Καμένα. Ως εκ τούτου, ό,τι κινείται προς το άκαυτο κινείται με οπισθοφορία που κάνει. Βεβαίως αυτό βοηθάει πάρα πολύ, το ότι η φορά είναι στα ήδη Καμένα βοηθάει πάρα πολύ την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα, ένα άλλο που δείχνει ότι η εικόνα είναι καλύτερη είναι ότι αυτή η φωτιά που σας δείχνουμε τώρα, αυτό το πύρινο μέτωπο που σας δείχνει τώρα ο Στέφανος ο Αντωνοβαρδάκης, ήταν ενωμένη με αυτή του Αγίου Νεκταρίου. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την κίνηση με την κάμερα. Έχουν καταφέρει εδώ και τουλάχιστον 2 ώρες, την είχαν σπάσει σε τμήματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονταν στο σημείο, και με αποτέλεσμα να σβήσουν ό,τι υπάρχει από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το σημείο που σας δείχνουμε τώρα, και είναι ο Άγιος Νεκτάριος, εκεί που βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Αυτό δείχνει μία εικόνα βεβαίως καλύτερη. Υπάρχει βεβαίως το μέτωπο εκεί που είναι στον Άγιο Νεκτάριο και ένα ενεργό μέτωπο εδώ στην κρύα, στο κρύο πηγάδι, που θα μπορούσε με μία αλλαγή της φοράς, ακριβώς με μία αλλαγή της φοράς του ανέμου, να στρέψει την πυρκαγιά τελείως προς το άκαυτο και να αλλάξει τελείως την δυναμική της. Τώρα, να δείξουμε και μία άλλη εικόνα αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο προς την κορυφογραμμή. Αυτό το οποίο μπορεί να αποτυπώσει η κάμερα είναι ένα πορτοκαλί χρώμα. Ουσιαστικά πίσω από εκεί σε χαράδρα υπάρχει και εκεί ένα ενεργό μέτωπο. Άρα η γενική εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα, στο τρίγωνο Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι, είναι αυτά τα 3 ουσιαστικά μέτωπα στα οποία επιχειρούν οι πυροσβεστικές
0: δυνάμεις. Λοιπόν, ακούσατε και την εικόνα, και ο Κώστας Νούσης και ο Σπύρος Δαρσινός και η Χρυσίτα Νικητάκη και ο Γιώργος Κοβός έχουν πλήρη εικόνα, γιατί ήταν όλο το βράδυ εκεί, και έτσι μπορούν να κάνουν και τις συγκρίσεις. Εσείς τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, εγώ τώρα ήρθα στο στούντιο. Αυτό που κατάλαβα συμπερασματικά είναι ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, ή κρατάω έτσι πιο μικρό καλάθι, είναι καλύτερη στην περιοχή αυτή, στο Κρύο Πηγάδι, εκεί που ήταν ο Κώστας Νούσης. Με ποια έννοια? Ότι η φορά του ανέμου σπρώχνει τις φλόγες προς τα ήδη Καμένα, ότι πριν υπήρχε ένα μεγαλύτερο μέτωπο το οποίο το έσπασαν σε 3 κομμάτια και οριοθέτησαν και έλεγξαν τα 2 από αυτά, ένα μέτωπο παραμένει. Βέβαια υπάρχει πάντα ο φόβος για το τι θα γίνει με τον άνεμο και να αλλάξει η φορά του. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Κοβό.
2: Θα μας δείξει ο Πέτρος ο Λιόλιος.
0: Στην Ψάθα είναι ο Γιώργος Κοβός. Εκεί στο
2: βάθος που είναι τα φώτα είναι τα καταστήματα της παραλίας της Ψάθας. Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων πάνω από τα καταστήματα υπάρχει αυτό το μικρό μέτωπο που βλέπετε, το οποίο συνεχίζει να καίει, βέβαια καίει με πολύ μικρούς ρυθμούς, καίει με πολύ μικρή ένταση. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, και εκτός όλων των άλλων, ο άνεμος που έχει ξεκινήσει να φυσάει περίπου από τις 4 η ώρα τώρα τα ξημερώματα, σπρώχνει την πυρκαγιά προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που βρίσκονται τα κτίρια στην Ψάθα. Τώρα, αν ο Πέτρος ο Λιόλιος στρίψει την κάμερά του προς τα αριστερά, θα πάμε να δούμε την περιοχή όπου βρίσκεται η διασταύρωση Πόρτο Γερμενού, Ψάθας και Βιλίων, όπου ουσιαστικά εκεί μέσα είναι και το κομμάτι του Κρύου Πηγαδιού στο οποίο αναφερόταν νωρίτερα ο Κώστας ο Νούσης. Κάπου εκεί υπάρχει μια χαράδρα πίσω από την οποία βλέπουμε ένα πολύ έντονο κόκκινο χρώμα. Είναι η αναζωπήρωση την οποία, στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα. Γενικότερα εκεί σε αυτό το σημείο υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο μέτωπο, ήταν πολύ μεγαλύτερο ενιαίο το μέτωπο και χτες αλλά και σήμερα, εδώ και κάποια ώρα έχει σπάσει σε πολύ μικρότερα κομμάτια. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό εκεί σε αυτό το σημείο. Ένα άλλο σημείο όπου, το οποίο μας ανησύχησε και χθες και σήμερα, σήμερα λίγο παραπάνω, είναι αυτό το κομμάτι που μας δείχνει ο Πέτρος Ολιόλιος τώρα στο όρος Ζάστανο. Το ακριβώς πίσω από το όρος Ζάστανο που βλέπουμε μπροστά μας είναι το κομμάτι της Βένιζας, του Κανδυλίου και όλα αυτά. Χθες, στις χθεσινές μας συνδέσεις, βλέπαμε να υπάρχει ένα έντονο κόκκινο χρώμα που όμως ο δυνατός άνεμος δεν επέτρεπε στην πυρκαγιά να περάσει τον λόφο αυτό και να φτάσει από τη μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Σήμερα όμως κόπασε ο άνεμος, μέχρι τις 4 δεν είχαμε καθόλου ανέμους, έβρισκε πρόσφορο έδαφος να ανέβει πυρκαγιά, έχει ανέβει μέχρι την κορυφή του λόφου του συγκεκριμένου. Έχουμε δει εδώ και αρκετές ώρες δυνάμεις να βρίσκονται εκεί στο πεδίο, όπως και στις υπόλοιπες και στα υπόλοιπα σημεία, που προσπαθούν και περιορίζουν τη φωτιά. Έχουν καταφέρει να τη διατηρήσουν σε μια σταθερότητα εκεί. Πολλές φορές μειώνεται η έντασή της. Από τις 4 η ώρα βέβαια τα ξημερώματα η ένταση του ανέμου έχει αυξηθεί και αυτό της δίνει τη δυνατότητα κάποιες φορές να ενδυναμώνεται. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αν όμως καταφέρει και φύγει από εκεί και κατέβει προς την πλευρά που βρισκόμαστε εμείς, τότε ουσιαστικά κινδυνεύει η ψάθα και το αλεποχώρι. Μέχρι στιγμής όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Είχαμε συνδεθεί με τον Γιώργο Κοβό. Θα πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διάλειμμα και μετά θα κάνουμε μια έτσι σούμα συμπερασματικά τι εικόνα έχουμε μέχρι τώρα από τους 4 συναδέλφους.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Λοιπόν, μας έλεγε ο Γιώργος Σοκοβός, μετέδιδε ο Γιώργος Σοκοβός μέσω του Earth News και τον ακούγαμε και εμείς ότι είναι μικρό το μέτωπο στην Ψάθα. Υπάρχει έτσι μια σχετική και συγκρατημένη αισιοδοξία. Προς τα Βίλια σε Χαράδρα υπάρχει μια εστία η οποία εμπνέει έναν κίνδυνο στον ορεινό όγκο. Αλλά σε αυτή την περιοχή, για να έχετε κι εσείς εικόνα, προς την περιοχή των Βιλίων, όχι στα Βίλια, καμία σχέση, υπάρχει ένα σημείο ανησυχίας αν αλλάξει η φορά των ανέμων, μήπως κατευθυνθεί ένα μέτωπο που υπάρχει προς την Βένιζα, αλλά επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα και με τους ανέμους όπως τους παρακολουθούν και τους βιώνουν οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στα 4 σημεία που ήδη σας έχουμε μεταφέρει εικόνα, μάλλον τα πράγματα δείχνουν να είναι καλύτερα. Βέβαια, επειδή εσείς δεν έχετε εικόνα, επειδή έχει ακόμη σκοτάδι και το παραμικρό καντιλάκι που λέμε, μικρή εστία εν πάση περιπτώσει, φαίνεται και δημιουργεί μια εφιαλτική εικόνα και έναν φόβο ότι τι θα γίνει, ρε παιδί μου, αν όλα αυτά ενωθούν ή αν όλα αυτά ξεφύγουν. Όλα αυτά ήταν ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας τόσο τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και οι εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο και κάτοικοι της περιοχής φυσικά έχουν καταφέρει να το σπάσουν, κάποια κομμάτια να τα ελέγξουν πλήρως, κάποια κομμάτια μέχρι και να τα κατασβέσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε μεταδώσει το βράδυ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η εικόνα, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε δώσει αυτά τα στοιχεία. 450 πυροσβέστες, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων είναι σε αυτό το σημείο, στην περιοχή δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου, Αγία Παρασκευή κλπ. Υπάρχουν και πυροσβέστες από τη Γαλλία και την Ρουμανία, οι οποίοι μετέχουν στις προσπάθειες ελέγχου ή και κατάσβεσης των μετόπων. Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού, ο οποίος είναι τα τελευταία κάμποσα χρόνια, έχει δημιουργηθεί και κάθε καλοκαίρι είναι απίκο.

βλέπεις τις εικόνες εκεί από το δάσος, εκεί στην περιοχή της Ψάθας που είναι ο Γιώργος ο Κοβός, και πώς βλέπεις καμιά φορά από μακριά την Αττική Οδό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινα φώτα, εν πάση περιπτώσει έτσι τουλάχιστον φαντάζουν από μακριά, και τα βλέπεις, ή άλλες οδικές αρτηρίες, η Εθνική Οδός για παράδειγμα, πώς τα βλέπεις από μακριά και λες «Α, κοίτα να δεις, εκείνη η Εθνική, κάπως έτσι είναι μέσα στο δάσος». Έχει σημεία-σημεία τα οποία φτιάχνουν μια ορατή γραμμή, έναν δρόμο μέσα σε δύσβατα μονοπάτια, μέσα στον ορεινό όγκο. Κάπως έτσι φαντάζουν τώρα οι εστίες που υπάρχουν εκεί προς τον Κιθαρώνα.

Αφού σας έχουμε δώσει μια πρώτη εικόνα για το τι γίνεται σε αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική και συνεχίζει για τέταρτη ημέρα, εκεί που είχαμε και την τραγωδία με τους δύο χειριστές του ελικοπτέρου Μπέλ που συγκρούστηκε με ένα δεύτερο και κατέπεσε. Να σας πούμε ότι διάβαζα ένα ενημερωτικό σημείωμα χθες, το οποίο έλεγε ότι για κάθε μία από τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν συλλήψεις.

από αυτούς ήταν η υπεύθυνη ενός έργου που ήταν για να συνδεθεί μια περιοχή που έχει παράγει ενέργεια μέσω ανεμογεννητριών, για να συνδεθεί με το σύστημα, το κεντρικό σύστημα του ΔΔΕ. Εκεί σε αυτή την σύνδεση κάπου κάποιο καλώδιο είχε ταλάντωση και δημιουργήθηκαν σπινθήρες. Θυμίζω απλά, επειδή κάποιος ακούει για ανεμογεννήτριες, ακούει πυρκαγιές και τα συνδέει αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Βαρθακογιώργος, αν θυμάμαι καλά, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χθες στην ενημέρωση που έκανε, που είχε και την ανακοίνωση για αυτήν την τραγωδία στην Ψάθα, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, για να μην τα συγχαίουμε πρωί-πρωί, να έχουμε καλούς λογαριασμούς.

Λοιπόν, επειδή θέλουμε να είστε ενημερωμένοι και για τα υπόλοιπα, μιας και εμείς ρίχνουμε την ματιά μας και στο τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο εκτός από το θέμα των πυρκαγιών, που φυσικά μονοπολεί το ενδιαφέρον μας και καλά κάνει, έχουμε τα εξής δεδομένα. Να τα ξέρετε σήμερα, τώρα που ξεκινάει η ημέρα σας, 5 και 44 το πρωί της 3ης Αυγούστου του 2026, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, δεν είπαμε. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν έναν σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός στο Κάιρο. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να σας τις μεταφέρουμε. Έχουμε και μία εξέλιξη σε σχέση με αυτή την αναστάτωση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αναστάτωση. Α, 5 Ρίχτερ είναι ο σεισμός στην Αίγυπτο, έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Γιατί μπορεί να βγει αργότερα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και να πει διαφορετικό νούμερο. Εν πάση περιπτώσει, κατά το Αμερικανικό ήταν 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα η έκρηξη, σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων ανατολικά από το Κάιρο, 41 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σουέζ. Έγινε επίσης αισθητός και στην Αλεξάνδρεια, που είναι 200 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Αυτά για τον σεισμό. Το παρακολουθούμε το θέμα, θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Τώρα, σας έλεγα για τον Τραμπ.

έκανε κάποιες ανακοινώσεις πάλι, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το προεδρικό αεροσκάφος. Είπε ότι σήμερα θα γίνουν, Δευτέρα, θα γίνουν συνομιλίες με το Ιράν, διαπραγματεύσεις, και είπε επίσης ότι υπάρχει λύση και συμφωνία. Έτσι το παρουσίασε, επαναλαμβάνω, για τα στενά του Ορμούς και για την διακίνηση εκεί αγαθών και πετρελαίου και πάει λέγοντας και πλοίων. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από την Ιρανική πλευρά. Αν υπήρχε αντίδραση από την Ιρανική πλευρά θα σας το λέγαμε. Βέβαια, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ανακοίνωση, πώς συμπτωματικά γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις κυριακάτικα, είχε ως αποτέλεσμα με το ξεκίνημα των αγορών σήμερα Δευτέρα η τιμή των καυσίμων, η τιμή του πετρελαίου να πέσει κατά 5%, παρακαλώ. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής έβλεπα τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη, από 1,898 η χαμηλότερη που είδα εγώ τουλάχιστον στη διαδρομή μου μέχρι 1,925. Εκεί κυμαίνεται τουλάχιστον σε αυτό την περιοχή της Αττικής, της Αθήνας, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Να υπενθυμίσουμε ότι από 1η Αυγούστου, από προχθές, πριν από δύο μέρες, τρεις, ξεκίνησε και στο πρατήριο, στην Κάνουλα, στην Αντλία, συγγνώμη, αυτή είναι η σωστή λέξη, στην Αντλία, να υπάρχει η επιδότηση άλλων 10 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ναι.

Γιώργος είναι από την Καστοριά, αλλά επειδή μετακινείται, γι' αυτό το λέω. Μπράβο, ωραία. Καλά το πέτυχα, Γιώργο, καλά θυμάμαι. Έχουμε και καιρό να τα πούμε, καταλαβαίνεις.

μέσω Viber το μήνυμα του Γιώργου. Να σας υπενθυμίσω ότι ο τρόπος που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber είναι γράφετε πάνω στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας.

Λοιπόν, τέτοια ώρα κάθε μέρα ο Γιάννης Αργυρός σας διαβάζει τις εφημερίδες και ποιος είμαι εγώ να χαλάσω αυτήν την παράδοση. Αφού είμαι εδώ δηλαδή. Μαζί διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα θα περάσουμε και από κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν σας ανέφερα κατά την έλεξη της εκπομπής ούτε στη συνέχεια, γιατί ο κύριος στόχος ήταν να σας ενημερώνω για τα μέτωπα τα πύρινα. Λοιπόν, για παράδειγμα, θα διαβάζω στα νέα στην πρώτη σελίδα: Ιωάννης Βαρδιτσιώτης, 1933-2026, ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετά τον Ιωάννη Βαρδιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες σε ηλικία 93 ετών. Το κύριο θέμα της εφημερίδας είναι «Μεγαπυρκαγιές και τραγωδίες». Έχει και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, αλλά και από άντρες της πυροσβεστικής ή μέλη της πυροσβεστικής, μπορεί να είναι και γυναίκα ανάμεσά τους, οι οποίοι με μία μάνικα αντιμετωπίζουν την πυρηνή γλώσσα. Το κύριο θέμα όμως είναι ένα άρθρο παρέμβαση της εφημερίδας των νέων, που λέει «Οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε». Τι θέλει να πει εντάχει η εφημερίδα? Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Δεν ξέρω αν λέει η εφημερίδα ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος, γιατί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Πρόγραμμα οι ψεύτικες αιτήσεις για τον Εύρο. Σε σύνολο 600 μόνο 2 εγκρίθηκαν, ενώ πάνω από τις μισές δεν είχαν βάση. Επίσης, από την πρώτη σελίδα, πώς αντέδρασε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του. Δεν ξέρω αν το χάσατε αυτό μέσα στον κυκαιώνα των εξελίξεων. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες, την ώρα που λίγο πριν είχαν συγκρουστεί δύο ελικόπτερα, είχαν χαθεί δύο ζωές κτλ., ανακοίνωσε ότι έθεσε αυτόν εκτός κόμματος ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο μέχρι πριν από λίγο καιρό εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, δημοσιογράφος, γνωστός ανταποκριτής στη Μόσχα. Αυτά κοντολογίες από τα νέα, περνούμε στον ελεύθερο τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Μέγκα Φάιρ και η την Αττικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι, όπως διαβάζαμε πριν, την Έμι και τα Μποφόρ θα φτάσουν μέχρι 6. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι σε σημεία που έχει πυρκαγιά σε εξέλιξη είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή μπορεί τα 5 μποφόρ για παράδειγμα σε κάποια σημεία τοπικά να φτάνουν ρηπές ακόμη και των 10 ή 11 μποφόρ. Στην Κρήτη θεωρητικά είχαμε 8 μποφόρ, αλλά όπως μας έλεγαν εκεί οι αρμόδιοι, υπήρχαν ρηπές που είχαν φτάσει στα 13 μποφόρ. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Θετικό ισοζύγιο ίδρυσης και λουκέτων για τις επιχειρήσεις. Αμφίπολη, αρχαιολογικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάντσεθ για το χάος στη Θέουτα, αναφορικά με το μεταναστευτικό. Και πέθανε ο Ιωάννης Βαρδιτσιώτης, πυλώνας της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Άλλο θέμα, υπουργός με τα πρακτόρικα γυαλιά στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας. Μέσα στην Μαυρίλα οι νέοι της Ελλάδος τριαμβεύουν στην Ευρώπη για τις αδελφές Αλεξανδρή, οι οποίες πήραν χρυσό στην συγχρονισμένη κολύμβηση, όπως και ο Γκαϊδατζής που πήρε επίσης χρυσό. Χάλκινη, Ντούσκος και Λιόλιου στην Κοπηλασία.
Η εφημερίδα των συντακτών μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα. Ναι. Πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότηση σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Λέει και αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα ερωτήματα. Ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Η φωτιά θύμισε την ύπαρξή του στον Υπουργό. Προϊστάμενοι δημοσίου με μοντέλο ΑΣΕΠΗ. Επιλογή τους Θέουτα ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Να σας πω επ' αυτού, επειδή διάβαζα χθες κάποια στοιχεία, οι αρχές στη Θέουτα, αν και ο αριθμός των θυμάτων μέχρι τώρα είναι πολύ μικρότερος, δηλαδή ήταν γύρω, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 67 χθες το βράδυ που το άφησα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία, οι αρχές της Θέουτα έχουν ετοιμάσει τις εγκαταστάσεις τους, εν πάση περιπτώσει, για να υποδεχτούν 200 σωρούς. Να πάμε στην απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Σε πύρινο κλειού η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πόρτο Κερμενό και Βίλια. Ελληνόπουλα στην κορφή της Ευρώπης. Τρία χρυσά, δύο χάλκινα. Αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα. Πυράγερα Πετρίτη για το δίθεν θύπνο με Διαμαντοπούλου. Αυτό, ναι, αυτό ήταν επίσης χθες ένα από τα θέματα. Μέχρι για όσους δεν ασχολούνταν με τις πυρκαγιές, σε πάση περιπτώσει, βγήκε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι έγινε ένα γεύμα στο οποίο σε σπίτι επιχειρηματία, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο συμμετείχε ο κύριος Γεραπετρίτη, η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Χριστοδουλάκης επίσης του Πασόκ, και οι τρεις το διέψευσαν κατηγορηματικά. Η δε φωτογραφία και οι τρεις έλεγαν ότι η φωτογραφία η οποία φιλοξενούσε το σχετικό δημοσίευμα ήταν fake. Η απογευματινή γράφει επίσης θλίψη για τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στον Περιφερειάρχη, δημοσκόπηση της GPO. Και τέλος είναι αυτεμπορική. Η χάρτα δικαιωμάτων στην κοινωνία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο AI Act εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η επιβολή κυρώσεων για τις περισσότερες απαγορευμένες πρακτικές. Ποιες υποχρεώσεις προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η μάχη με το έγκλημα είναι καθημερινή υπόθεση. Διπλή τραγωδία, δύο νεκροί σε σύγκρουση ελικοπτέρων, χιλιάδες στρέμματα καμένης γης. Επίσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. 1999 η βενζίνη εδώ στη Δράμα. Αυτό το 99 μου θυμίζει κάτι παλιές διαφημίσεις για την τιμή των αρνιών. Που το διαφημίσανε 999 τα κατσίκια και τα αρνιά. Ναι, παλιά. Δραχμές ήταν αυτά, ναι. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Γιώργο από τον Καστοριά. Μου λέει: μην κοιτάς που δεν σου στέλνω μηνύματα. Σας ακούω κάθε μέρα το πρωί. Απλά ασχολούμαι με οδηγό κτλ. Από τότε που ασχολούμαι με το φορτηγό εδώ και 7 χρόνια, ακούνητη η βελόνα. Η βελόνα, η συχνότητα από το Earth News Radio 105,8. Ένα μήνυμα που μου έχει στείλει ο Βαγγέλης, δεν πολύ καταλαβαίνω, θέλει να πει αν μπορεί, αν είναι σε θέση, δηλαδή δεν οδηγεί ή κάτι τέτοιο, να το επαναλάβει για να καταλάβω τι θέλει να μου πει. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από την Βιπέ Λάρισας. Πάει για δουλειά με 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα εκεί.
Δεν σας είπαμε ότι ανεξέλεγκτες φωτιές υπήρχαν και στην Ουάσιγκτον χθες. Και εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Απλά το λέω γιατί το βλέπω τώρα και στο Earth News. Είναι από τα στοιχεία της ταυτότητας της ημέρας. Θα σας πω τα υπόλοιπα μετά όμως. Γιατί τώρα σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε την κανονική μας εκπομπή, συνέχεια της αυτής της ώρας, με νέα κυρίως από τα πύρινα μέτωπα, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και από τα ενάρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς. Το κύριο μέτωπο είναι στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται τα σπίτια του χωριού. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στη Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα, που καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Τη χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου, του μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Μπέλ, που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου ενώ επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, Βρετανός πιλότος Έλληνα συνδέσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των Συναρμόδιων Φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήκει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο, ο σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πρωί Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Αρχίζουν και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω Messenger. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο από Viber. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή. 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή. Σας έχω πει πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger. Δεν χρειάζεται να παρεμβληθεί το Facebook καν. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News η μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα, για όσους ξυπνούν τώρα ή τώρα μπαίνουν στη συχνότητά μας, γιατί δεν ξέραμε ότι θα είμαστε νωρίτερα, εκτάκτως είμαστε από τις 5, σας λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα όσον αφορά τη μάχη με τις φλόγες εκεί στα Αττικό Βιωτία, αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, τέταρτη μέρα καίει. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου Μεγάρων. Το βράδυ βγήκαν και μηνύματα του 112 για όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτό το σήμα του 112 βγήκε 3 και 34. Τέσσερις συνάδελφοι, ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσή Τανικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης, όλη τη νύχτα μετέδιδαν μέσω του Earth News το τι γινόταν στα πυρηνά μέτωπα. Η εικόνα που μετέδιδαν είναι ότι είναι γενικώς λίγο καλύτερη στο κρύο πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είτε έχουν κοπάσει σε μεγάλο βαθμό οι άνεμοι, είτε δεύτερον η κατεύθυνσή τους είναι προς την περιοχή των Καμένων και όχι προς άκαυτες εκτάσεις. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον άνεμο τι θα γίνει. Να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο μόνο τοπικά 6 μποφόρ. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι οι άνεμοι εξασθενούν κατά τη. Παρά αυτά, η κατάσταση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό στην Αττική, στη Βιωτία και στην Εύβοια.

σας πούμε ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, φυσικά και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που κάνουν με εξκαυστικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες όπου χρειάζεται, φυσικά και εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες. Περιμένουμε σε λίγη ώρα με το πρώτο φως της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να πετάξουν και τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στον έλεγχο των πυρκαγιών ή εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε πλέον ένα ενιαίο μέτωπο όπως είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα. Πλέον έχει σπάσει πολύ μικρότερα. Κάποια από αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν θέσει υπό έλεγχο. Κάποια άλλα είναι οριοθετημένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πλέον το ένα ενιαίο μέτωπο που είχαμε μέχρι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω και τώρα για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στην συχνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 ή στις υπόλοιπες συχνότητες του σταθμού μας. Το μυαλό μου είναι σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στην πτήση των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δικών μας, νοικιασμένων, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πιο βαρύ το πιδάλιο μετά τη χθεσινή τραγωδία με την απώλεια των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, άλλοι το λένε μεταφραστή, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι αυτά τα ελικόπτερα τα οποία είναι τύπου Bell είναι νοικιασμένα από μια εταιρεία, νομίζω ότι είναι ο 7ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυτή η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν διμελές πλήρωμα. Ο ένας, συνήθως ο πιλότος, είναι αλλοδαπός. Στο άλλο το ελικόπτερο, το οποίο επίσης είναι πλάκι σε αυτή τη σύγκρουση που όλοι είδαμε χθες και όλοι ξέρετε για αυτήν, ήταν Ρουμάνος. Οι δύο συγκυβερνήτες, ας το πούμε έτσι, ήταν και στα δύο ελικόπτερα Έλληνες.

0: Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η Αυγούστου, γιορτάζει η Σαλόμη. Χρόνια της πολλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλαβς. Θα σας πω τι είναι αυτό. Η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα καρπουζιού. Τι είναι το σύνδρομο Κλαβς και γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου? Είναι για να ενημερωθεί το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλαβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών, χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί του Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάστηκε Ιπποκράτιο. Το 1951, σαν σήμερα, ιδρυόταν η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κυρκού. Πριν πούμε τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, ας συνδεθούμε μέσω του Earth News.
1: Σπίτια εδώ, είναι στα σύνορα, βλέπουμε αυτή δηλαδή την πύρινη γραμμή, η οποία όμως για καλή μας τύχη κατεβαίνει προς τα κάτω και ήδη την αγροτοδασική έκταση, την οποία έχει κάψει και προηγουμένως όλο το βράδυ με αυτή την τεράστια φλόγα που είδαμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατοικίες εδώ και άλλα σπίτια, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τα μάξια, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει κιόλας και έχουν απομακρυνθεί προκειμένου να είναι ασφαλείς. Όπως σας είπα, αυτή η πυρήνη γραμμή οδηγεί προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά εμείς εδώ στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις εφλόγες, τα ένεργα μέτωπα. Υπάρχει και στο βάθος, στο κρύο πηγάδι, που θα σας δείξουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη, τον Αποστολάκη. Στο βάθος βλέπουμε το κρύο πηγάδι, όπως υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες πιο ψηλά στο βουνό που σας δείξαμε και προηγουμένως. Θεωρητικά τώρα έχουν εξασθενήσει σημαντικά οι άνεμοι, και είναι αυτό που σας είπα, το κυριότερο, πνέουν πλέον προς τις ήδη καμένες εκτάσεις.
0: Επειδή εσείς δεν βλέπετε εικόνα, να σας μεταφέρω εγώ αυτό που διακρίνω μέσω του Earth News. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι έχουν πέσει οι άνεμοι στην περιοχή που βρίσκεται η Χρυσίδα Νικητάκη, δηλαδή στην περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου, ότι ο καπνός που βγαίνει από όπου υπάρχει μέτωπο, υπάρχει φωτιά, δεν πηγαίνει με γρήγορη ταχύτητα δεξιά ή αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, αλλά πηγαίνει πολύ, πολύ πιο ήπια, να το πω έτσι, γεγονός που αποδεικνύει και οπτικά ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Συνεχίζω εγώ τις ταυτότητες της ημέρας. Σαν σήμερα, 3η Αυγούστου του 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατό τους και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 όμως, σαν σήμερα, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, υπενθυμίζω 100 χρόνια από την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. 33 πόντι ήταν αυτή η διαφορά. Η ίδια είναι 1,70 και, και πήδηξε το 2,02. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1811 ο Ελίσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ. Το 1940 γεννιόταν ο Αντώνης Καλογιάννης και το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρικός και το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έγραψε την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη Μενεξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

0: Προσπαθώντας να καταλάβω από την γλώσσα του σώματος και από εκεί που δείχνει η χρυσή τα νικητάκι, ναι, αυτή την ώρα το πρώτο ελικόπτερο κάνει πτήση πάνω από το κρύο πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, κάνει την πρώτη ρήψη νερού. Άρα έχουμε και αυτό το νέο. Αυτή την ώρα 6 και 22 ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Λέω για ελικόπτερο, παρακολουθώ και την πτήση του και έβλεπα χθες ένα βίντεο. Κάθε φορά που θα βλέπω ένα τέτοιο βίντεο θα με εντυπωσιάζει πώς αυτά τα ελικόπτερα, βρε αδελφέ, πηγαίνουν σε αυτές τις δεξαμενές νερού, αιωρούνται από πάνω τους και γεμίζουν τη δεξαμενή τους σε μία, τι να πω, σε ένα μικρό κομμάτι γης όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικές δεξαμενές, οι οποίες οφείλουν να είναι γεμάτες για καλή μας τύχη, τουλάχιστον τώρα όσο έχω δει είναι γεμάτες, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάποιες από αυτές να ήταν άδειες. Αλλά πώς το καταφέρουν αυτό το πράγμα, θα μου πεις, εντάξει, ελικόπτερο πετούν οι άνθρωποι, γνωρίζουν. Βέβαια χθες είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν πολλά αναπάντητα, γιατί είναι πολύ πρόωρο να πούμε. Καθένας βλέποντας τα πλάνα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μπορεί να βγάλει εύκολα, αβίαστα κάποια συμπεράσματα. Προφανώς τα δύο ελικόπτερα, οι πιλότοι των δύο ελικόπτερων δεν είχαν καμία οπτική επαφή ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, ο ένας δεν έβλεπε ότι από κάτω του ήταν ο δεύτερος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά αυτό είναι ότι υπάρχουν συντονιστές για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συντονιστές, δηλαδή, οι οποίοι καθορίζουν και την πτήση και το διάστημα πτήσης του ενός ελικοπτέρου από το άλλο, από τις καταθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, όπως επίσης και από τον χειριστή και τον συνοδό του ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση αλλά σώθηκαν με απλά τραύματα. Το ότι ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κοβός. Ο Γιώργος Κοβός που βρίσκεται στην Ψάθα. Νομίζω μπορούμε να σε δούμε για να ακούσουμε τι λέει.
1: Υπάρχει όμως πολύ έντονη παρουσία καπνού. Δηλαδή όλος ο κόλπος εδώ, όλη η περιοχή είναι γεμάτη καπνό αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά όπου είναι το όρος Ζάστανο, όπου βρίσκεται επάνω από τη Ψάθα και το Αλεποχώρι. Βλέπαμε το μέτωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που είχε προχτές το βλέπαμε από την πίσω πλευρά του λόφου. Σήμερα το βλέπαμε από την μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι έχει μειωθεί η ένταση του μετώπου αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του. Οπότε αυτό δίνει δυνατότητα στις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τις έχουμε δει. Έχουμε δει τους φάρους από τα οχήματα, αλλά και τα φώτα των δασοκομάντων που φέρουν πάνω στα κράνη τους. Τους έχουμε δει να επιχειρούν. Λοιπόν, κάνει αυτή η κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πυρκαγιά, αυτό το μικρό μέτωπο.
0: Ίδια εικόνα και από τον Γιώργο τον Κοβό που βρίσκεται στο όρος Ζάστανο, από ό,τι είπε, δεν το ήξερα καν, στην περιοχή της Ψάθας, εκεί που χθες είχαμε και την τραγωδία. Η ίδια εικόνα που μετέδειξε πριν από λίγο και η Χρυσή τα Νικητάκη από τον Άγιο Νεκτάριο, δηλαδή έχει κοπάσει ο αέρας, βλέπεις εστίες, διάφορες εστίες. Ο καπνός όμως, ο οποίος βγαίνει από αυτές, ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν πηγαίνει λοξός, άντε να πηγαίνει λίγο λοξός αριστερά, που είναι άλλη μια απόδειξη ότι ακόμη και εκεί στην περιοχή των εστιών που δημιουργείται μικροκλίμα, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, ακόμη και εκεί η ένταση και οι ρηπές του ανέμου δεν είναι ισχυρές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι άρχισε η πτήση των εναέριων μέσων για να συνδράμουν στην πυρόσβεση, στον έλεγχο και στην οριοθέτηση των μετόπων, κυρίως αυτού του μετόπου του μεγάλου που είχαμε στην Αττική Βοιωτία. Εκεί εντοπίζονται κυρίως οι προσπάθειες, στην περιοχή του Κυθερώνα, όπου βλέπει το μάτι μας είναι δάσος. Δεν κινδυνεύουν προς το παρόν οικίες από ό,τι γνωρίζουμε, αν και μέσα στο δάσος, όπως έλεγε και πριν Χριστίδα Νικητάκη, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα. Εκεί που λέμε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Τρεχαγύρευε, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Τι δύσκολες μέρες. Αφήστε τα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, τον Κώστα τον Νούση που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, να δούμε τι μεταδίδει.
1: Να κάνουν γρήγορες υδροληψίες και να φτάσουν ξανά στο σημείο εδώ πέρα που είναι το ένα μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο που ήταν η συνάδελφος, που είναι η συνάδελφος Χρυσίτα Νικητάκη, και το άλλο μέτωπο εδώ. Βλέπετε όμως το πώς ξαναφουντώνει στο σημείο εκεί, βλέπω από τον άνεμο που υπάρχει, από τον αέρα που υπάρχει, ξαναφουντώνει στο σημείο. Είναι αυτό που λέμε τα παιχνίδια του αέρα που συνεχώς αναζωπυρώνουν και φουντώνουν το μέτωπο. Βλέπετε τα σπίτια που υπάρχουν δίπλα, αρκετά κοντά σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα στα αριστερά.

0: το οποίο έχει καεί και παλαιότερα. Βεβαίως υπάρχουν πεύκα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ακόμη πιο έντονο, πιο πολύ το πύρινο αυτό μέτωπο. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι ο αέρας φυσά από την πλευρά που έχει κάψει, που έχει καταστρέψει όλο αυτό το δάσος, έχει κάνει την περιβαλλοντική του καταστροφή. Ακούμε να ξαναέρχεται το ελικόπτερο. Θα σας δείξουμε λίγο όσο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
1: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση βεβαίως, παρακολουθούμε, αλλά να σας δώσουμε και την εικόνα. Εσείς δεν την βλέπετε, εγώ τη βλέπω, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ο Κώστας Νούσης είναι στο κρύο πηγάδι και εκεί γίνονται ρήψεις νερού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που ακριβώς εκεί που έριξε νερό το ελικόπτερο τύπου Ericsson που πετούσε στο συγκεκριμένο σημείο, ξεπήδησε αμέσως άσπρος καπνός από τον ατμό το νερό που πέφτει πάνω στο καμένο, αλλά ξεπήδησε και μια πύρινη γλώσσα, γιατί είναι αυτό που περιέγραφε και ο Κώστας, είναι τα τερτύπια του αέρα που κάπου δυναμώνει, κάπου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή σας είπαμε πριν και μπορεί να μπερδευτείτε, τύπου Ericsson είναι τα ελικόπτερα που πετάνε τουλάχιστον εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτά δηλαδή που χθες συγκρούστηκαν στην Ψάθα και είχαμε την τραγωδία, αυτά τα ελικόπτερα νομίζω ότι με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει καθυλώθηκαν όλα, έτσι αυτά που πετάνε είναι ή Ericsson ελικόπτερα, είτε βεβαίως και τα αεροσκάφη, τα Canadair. Επειδή είπα για Canadair, το καλό είναι ότι σήμερα φαίνεται και με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων εδώ που μας έλεγαν τις προηγούμενες ώρες, των δικών μας μετεωρολόγων δηλαδή, ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονος ο κυματισμός, άρα και τα Canadair θα μπορούν πιο εύκολα να γεμίσουν νερό και να μπορέσουν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν το νερό πάνω από τις εστίες. Να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τα άσπρα σπίτια με 24 βαθμούς. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής. Τιτάνιο έργο. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Δυστυχώς χάθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι. Πολύ κρίμα. 5 ανθρώπους συνολικά μετρούμε ως θύματα αυτής της πυρκαγιάς. Είχαμε τους 3 πυροσβέστες της προηγούμενης ημέρας. Χθες είχαμε και τους 2 χειριστές του ελικοπτέρου. 5 ο αριθμός. Έβλεπα και τον απολογισμό τουλάχιστον που έχει κάνει το Αστεροσκοπείο Αθηνών. 110.000 στρέμματα επηρεάστηκαν. Γιατί το λέει το επηρεάστηκαν? Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά γίναν κάρβουνο, έτσι, δεν κάηκαν όλα αυτά τα στρέμματα, αλλά ένα μέρος τους για παράδειγμα επηρεάστηκε, με την έννοια ότι δέχτηκε και μεγάλο θερμικό φορτίο κτλ. Δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός, προφανώς είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει ακόμη ο απολογισμός. Βέβαια, από σήμερα μάθαμε ότι θα ξεκινήσουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν τις πρώτες καταγραφές από περιοχές τουλάχιστον που έχουν τεθεί τα μέτωπα υπό πλήρη έλεγχο ή έχουν κατασβεστεί. Εκεί ήδη από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι έχει ακριβώς καεί. Έτσι θα έχουμε και μια ακριβή εικόνα και για σπίτια, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα. Δεν ξέρω πόσα από αυτά έχουν πραγματικά καεί, θα το δούμε. Στο παιχνίδι της καταγραφής έχει μπει και ο Κοπέρνικος, ο οποίος και δορυφορικά θα καταγράψει περιοχές οι οποίες έχουν καεί. Εξακολουθεί πάντα να μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω δασικές εκτάσεις και στις παρυφές τους, αν όχι μέσα σε αυτές, υπάρχουν και κάποια σπίτια, τα περισσότερα εκ των οποίων βέβαια παλιά. Ποιος ξέρει από πότε είναι αυτές οι κατασκευές, αλλά πάντα μου προκαλεί εντύπωση. Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να σας πω είναι ότι τουλάχιστον το μετέδιδε και πριν και η Χρυσίτα Νικητάκη, ότι στα σημεία που βρίσκονται τα όποια σπίτια δεν υπάρχουν κάτοικοι.

Με την έννοια ή θα είναι παραθεριστικά σπίτια ή θα έχουν ακούσει τα μηνύματα του 112 οι κάτοικοί τους και θα έχουν απομακρυνθεί. Υπενθυμίζουμε ότι κατά το βράδυ στις 3 και 34 βγήκανε 3 μηνύματα 112 για Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη Νέα Πέραμο.

Δεν μου πήγαινε η καρδιά να πατήσω τον Λέοναρντ Κοέν. Έχω και εγώ τα θέματα μου. Συγχωρήστε με. Λοιπόν, να σας πούμε και κάποια άλλα πράγματα τώρα που ξεκινάει η ημέρα. Με κίνδυνο να επαναλάβω κάποια πράγματα που είχα πει νωρίτερα, μιας και ξεκινήσαμε σήμερα εκτάκτως στην εκπομπή από τις 5. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές στην πολιτεία του Ουάσιγκτον. Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Σποκέιν. Έχουν κτίρια και εκατοντάδες σπίτια απανθρακωθεί. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από τις αρχές να απομακρυνθούν εσπεσμένα. Εκεί έχουν το αντίστοιχο του 112 του, δικαίου, του δικού μας. Είναι η εντολή, ένα μήνυμα που έρχεται που λέει «Go now», «Φύγετε τώρα». Αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης αυτής απομακρύνθηκαν γιατί είχαν αυτές τις έντονες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Επαναλαμβάνω, στην πόλη Σποκέιν. Στα περίχωρα της πόλης αυτής και έχουν 21.800 στρέμματα, συγγνώμη, 21.800 στρέμματα έχουν καεί από τρεις πυρκαγιές που έχουν περικυκλώσει στη συγκεκριμένη πόλη. Τρία διαφορετικά μέτωπα υπάρχουν δηλαδή και η πόλη αυτή είναι πόλη των 230.000 κατοίκων, πολλοί εκ των οποίων αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν.

0: Στα άλλα της επικαιρότητας είχαμε ένα σεισμό 5 ρίχτερ στο Κάιρο, μεταξύ Καΐρου και Σουέζ, αν κατάλαβα καλά την τοποθεσία. 5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νέο για το αν υπήρξαν κάποιες συνέπειες, δηλαδή είχαμε κάποια κτίρια ή κάποια θύματα, εν πάση περιπτώσει. Εάν έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ο σεισμός, να ξέρετε, τι έγινε αισθητός και στην Αλεξανδρούπολη, λέω, στην Αλεξάνδρεια. Γιατί λέω την Αλεξάνδρεια και την αναφέρω και την ξεχωρίζω, διότι στην Αλεξάνδρεια υπάρχει μεγάλο στοιχείο ελληνικής ομογένειας. Μπορεί να έχετε κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα, συγγενείς, φίλους κλπ. Και αυτή ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εκεί ο σεισμός. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα. Καλό μήνα να έχουμε. Μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες μας, λέει ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. 20 βαθμούς είχε εκεί η θερμοκρασία ήδη. Στην Αγία Σκέπη είναι ο Σπύρος Θαρσινός, ο συνάδελφος. Αυτόν δεν τον έχουμε ακούσει, είναι ο μόνος που δεν έχουμε ακούσει σήμερα με το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Εδώ και πολλές ώρες στο Όρος Πατέρας, αλλά και σε πλησιέστερο λόφο έκυγε η πυρκαγιά. Ο άνεμος είχε κοπάσει αρκετά, ωστόσο με το πρώτο φως του ήλιου έχουν δυναμώσει πάρα πολύ οι άνεμοι. Ήδη νιώθουμε την ζέστη από την πυρκαγιά. Έχει μπει η φωτιά μέσα στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενδεχομένως να απειλούνται οι πρώτες κατοικίες. Ακούμε φωνές από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν, είναι κάποιες ομάδες μικρές οργανωμένες, προσπαθούν είτε να διώξουν κατοίκους που έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, είτε να αποεγκλωβίσουν κάποια ζώα τα οποία είναι μέσα σε κάποιες αυλές, είτε να τσεκάρουν αν υπάρχει κάποιος άλλος στην ευρύτερη περιοχή, και δίνουν άμεση εντολή για να φύγουν. Όπως δείτε, βλέπετε και με τη βοήθεια του Οβίδιου Αλεξάνδρου, η φωτιά μας έχει πλησιάσει. Θυμίζουμε ότι κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας ήμασταν στην βορειότερη άκρη του οικισμού. Έχουμε περάσει στο νοτιότερο άκρο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει η φωτιά μέσα από τον οικισμό. Είναι διόλου απίθανο να μην έχει πληγεί κάποιο σπίτι. Ήδη μας έχουν δώσει εντολή από την ελληνική αστυνομία αλλά και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αποχωρήσουμε. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη, γιατί
2: και αυτό πρέπει να κάνετε, ακόμα... Σπύρο, και αυτό πρέπει να κάνετε, να αποχωρήσετε.
0: Λοιπόν, ακούσατε για την Ινα την Κασιμάτη, που με τον Αλέξανδρο Μόρτοντα έχουν πάρει τη σκυτάλη της εκπομπής συνδέσεις στο Earth News. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα, φαντάζομαι, μαζί τους. Στην Αγία Σκέπη ακούσαμε μέχρι τώρα τον Γιώργο τον Κοβό, τη Χρυσίδα την Νικητάκη, τον Σπύρο τον Δαρσινό και τον Κώστα τον Νούση, που είναι διάσπαρτοι εκεί στα σημεία που υπάρχουν εστίες στα σύνορα Βιωτίας και Αττικής και στους δύο νομούς. Το σημαντικότερο πρόβλημα από ό,τι καταλάβαμε είναι στην Αγία Σκέπη. Από μετέδωσε πριν από λίγο ο Σπύρος τον Δαρσινός. Εκεί όχι μόνο έχουν εκκλήσεις να σηκωθούν να φύγουν από την αστυνομία, δεν είναι ακριβώς εκκλήσεις, είναι μάλλον εντολές να σηκωθούν να φύγουν. Σύμφωνα με τον Σπύρο τον Δαρσινό, είναι πιθανό εκεί στις παρυφές του οικισμού της Αγίας Σκέπης να έχουν υποστεί ζημιές ή και να έχουν καεί κάποια σπίτια, και εκεί φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον να είναι το σημαντικότερο μέτωπο. Έβλεπα και την εικόνα. Εκεί όντως οι φλόγες ήταν πολύ δυνατές και προφανώς εκεί δημιουργούνται και ρεύματα, γιατί ήταν ακανόνιστη η πορεία από τις φλόγες. Ο κύριος Μπάμπης από την Μυτιλήνη μας εύχεται καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ήρεμο, μακάρι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας, 23 βαθμούς έχει γη, καλή εβδομάδα εύχεται, εντευχόμαστε. Σας έλεγα πριν τη σύνδεση με τον Σπύρο Δασινό για κάποιες ειδήσεις που έγιναν, κάποιες εξελίξεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μία από αυτές ήταν η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, ξεκινούν συνομιλίες ή επαναλαμβάνονται κατά ορισμένους με το Ιράν. Ένα από τα θέματα τα οποία κατά τον κύριο Τραμπ, επαναλαμβάνω πάντα, έχει βρεθεί και συμφωνία είναι η απρόσκοπτη διακίνηση πλοίων και αγαθών μέσω των στενών του Ορμούζ. Να το δούμε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από το Ιράν, γιατί συχνά πυκνά το Ιράν διαψεύδει τον κύριο Τραμπ και ξαναρχίζουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο από την αρχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς κρατάμε προς το παρόν ως δεδομένο τη δήλωση του κυρίου Τραμπ, μιας και δεν υπάρχουν επί της ουσίας αντιδράσεις ή διαβεβαιώσεις ή διαψεύσεις από την πλευρά της Τεχεράνης. Ούτως ή άλλως έχουμε μία πρώτη συνέπεια αυτών των δηλώσεων του κύριου Τραμπ, οι οποίες γίνονται συνήθως Κυριακή λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές, τέτοιες δηλώσεις. Οι τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου δηλαδή, έπεσαν κατά 5% μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σήμερα θα επαναληφθούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό είναι ενδεικτικό και του κλίματος, ενδεικτικό και της αστάθειας και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή, αλλά και γενικότερα στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Άλλο ένα θέμα συστατικό της επικαιρότητας της σημερινής ημέρας είναι 3η Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από σήμερα η παλιά ταυτότητα, η πρασινογάλαζη, η πρασινομπλε, η παλιά ταυτότητα πάβει να χρησιμοποιείται ως ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμη και για τα ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Μόνο με την επίδειξη της νέας της νέου τύπου ταυτότητας μπορεί κάποιος να ταξιδέψει πλέον και στο Σέγγεν και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι υπόλοιποι θα χρειαστούν διαβατήριο. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα είχαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιους οι οποίοι ξαγρύπνησαν έξω από τα αρμόδια, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να εκδώσουν διαβατήρια τα οποία έχουν πολλαπλό τσιπάκι, για να αποφύγουν το άλλο τσιπάκι που έχει η ταυτότητα. Το λέω χαριτολογώντας, μιας και ο δικός μου ο νους τουλάχιστον δεν το χωράει καθόλου αυτό που γίνεται με τις ταυτότητες. Τέλος πάντων, από σήμερα λοιπόν η παλιά ταυτότητα τέλος ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια στο εξωτερικό, μόνο οι νέου τύπου ταυτότητες. Αυτό ισχύει από σήμερα, 3η Αυγούστου, μέχρι από το Σεπτέμβριο του 2027 οι πρασινογάλαζες παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται πουθενά δεκτές, δηλαδή ούτε στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ναι. Προς το παρόν και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, τουλάχιστον οι παλιές αυτές ταυτότητες, οι πράσινες μπλε, θα γίνονται δεκτές από τις ελληνικές υπηρεσίες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που κάποιος μπορεί να έχει. Η Δέσποινα μας λέει πως δεν αποφασίζουμε εμείς ως άνθρωποι για τις θεομηνίες. Ο πλανήτης έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Θα με συγχωρέσετε, αλλά θα σας πω ότι χωρίς να διαφωνώ περί του πλανήτη που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, θα σας πω ότι 9 στις 10 πυρκαγιές το λένε όλοι οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ, είναι ανθρωπογενείς, δηλαδή από την ανθρώπινη δραστηριότητα προκύπτουν. Έτσι, υπάρχουν οι άλλες πυρκαγιές οι οποίες προκύπτουν και εκ φύσεως και η ίδια η φύση θέλει να αναγεννηθεί και κάνει τα δικά της. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε παρακολουθήσει, τα έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή κτλ. Αλλά οι περισσότερες εκ των πυρκαγιών είναι επειδή κάποιος σκέφτηκε σε ημέρα που είχε πορτοκαλί συναγερμό να βάλει τον τροχό για να κόψει τα κάγκελα, ή να, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια άλλου είδους εργασία, ή να μην κάνει σωστά την δουλειά του. Όπως για παράδειγμα έκαναν αυτοί με το καλώδιο που ταλαντώνονταν και προκάλεσε σπινθήρες στους πυκνωτές στο δίκτυο στη Βιωτία. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η κατηγορία και αυτό είναι το πόρισμα της πυροσβεστικής προς το παρόν. Περιμένουμε η δικαιοσύνη να κάνει τα δικά της. Ο κύριος Νίκος λέει και λίγα μας κάνει φύση σε σχέση με το βιασμό που δέχεται από το χειρότερο ζωικό είδος τον άνθρωπο. Ναι, αλλά συνεχίζει να τις τα κάνει. Δηλαδή και βάζοντας ηθελημένα ή αθέλητα φωτιές αυτό το ζώο, ο άνθρωπος, το χειρότερο ζωικό είδος, ο άνθρωπος, πάλι τη βιάζει, συνεχίζει να τη βιάζει. Έτσι, δηλαδή δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και με τον κύριο Νίκο και με την κυρία Δέσποινα δεν διαφωνούμε επί της ουσίας, δηλαδή συμφωνούμε ότι η φύση απαντάει, αλλά στη φύση εμείς τα κάνουμε. Ναι, το ίδιο πράγμα λέμε περίπου, το βλέπουμε από λίγο διαφορετικές οπτικές γωνίες ο καθένας μας. Λοιπόν, πάμε, μουσικά, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική για να κρατηθεί η πυρκαγιά μακριά από οικισμούς. Ξεκίνησαν οι πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία είναι τα ενεργά μέτωπα, στο Κανδύλι, στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. 3 από τους συνολικά 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για σήμερα, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για τα στενά του ορμούς και θα υπάρξει επίσης συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια η τιμή του Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 9 πρώτα λεπτά της Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026. Ξεκινούμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη ώρα, δηλαδή στην μετάδοση του Σπύρου του Δαρσινού, του συναδέλφου που μαζί με τον Κώστα Νούση, την Χρυσίδα Νικητάκη και τον Γιώργο Κοβό σας ενημερώνουν μέσω του Earth News αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, της μαραθώνια εκπομπή που μετέδιδε, παρουσίαζε η Χρύσα Ρουμελιώτη, και εδώ από το στούντιο η Ελπίδα Γεωργιτζίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν από την Αγία Σκέπη. Εκεί είναι το κυριότερο μέτωπο, φαίνεται τώρα, και βλέπουμε να πετούν και τα ενάερια μέσα και να κάνουν ρήψεις νερού. Βλέπουμε να έχει περάσει και σε χορτολιβαδική έκταση, ίσως να έχει περάσει και εντός του οικισμού ή γύρω από τον οικισμό, να δούμε τι έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι δήμαρχος Μεγαραίων, ίσως έχει κάποιο νεότερο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Κοιτάξτε, όπως το είπατε, η φωτιά έχει πλησιάσει τον οικισμό. Είναι πάλι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει ώστε τα πληθυντικά μέσα να επιχειρούν όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Χθες είχαμε προβλήματα, ήταν με τεμποδίων χθες, συν της τραγωδίας. Ναι.
1: Και χθες και προχθές δεν είχαμε όσο θα θέλαμε την ενίσχυση των ενέργειων μέσων. Προχθές καθόλου, χθες λίγες ώρες. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει ο καιρός για να μην χαθούν ζωές και να μην έχουμε απώλειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές και στη συνέχεια είναι οι περιουσίες και το ζωικό βασίλειο και τα λοιπά. Αλλά σύν την οικολογική καταστροφή που ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν έχετε μέχρι τώρα εικόνα ή είναι πολύ πρόωρο να γίνει ένας απολογισμός, ας πούμε.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβαδικής έκτασης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς.
0: Και εκεί που ξαναμπαίνει φωτιά σε μέρη που είχε μπει μία φορά, εκεί η καταστροφή πια είναι ολοκληρωτική. Έχουμε μάθει τουλάχιστον να λέμε με βάση τους δασολόγους και τους δασοπόνους ότι εκεί η καταστροφή είναι ολοκληρωτική πια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση πια μπορεί κάποια στιγμή να αναγεννηθεί. Ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα, σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του πέφκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Θα γίνει αργότερα.
1: Προτεραιότητα είναι να
0: μην... Τώρα έχουμε αυτό το κύριο μέτωπο, είναι αυτό, όπως είπαμε, στην Αγία Σκέπη. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή έχουμε και αλλού σημεία τα οποία εμπνέουν κάποιο κίνδυνο?
1: Κοιτάξτε, το κύριο μέτωπο είναι εκεί. Εκεί είναι ο άμεσος κίνδυνος. Αλλά μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναζωπηρωθεί ένα άλλο μέτωπο. Εντωμεταξύ έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους τα σημεία που, ας πούμε, χθες σας έλεγα για τη Λούμπα. Ναι, η Λούμπα από την Αγία Σκέπη είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα και με δρόμο που δεν είναι εθνική, ας πούμε. Άρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις μοιράζονται, δεν μπορούν να είναι εύκολα. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη, δεν θα πω εγώ, στα χώρα της πυροσβεστικής. Ας ελπίσουμε θα βοηθήσει και ο καιρός και θα έχουμε...
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει σε κάποια από τις εστίες τους, τα σπίτια τους ή τις εγκαταστάσεις τους, σε πάση περιπτώσει τις οικοτεχνίες και τα λοιπά, οι οποίοι να μην φεύγουν και να υπάρχει κίνδυνος για αυτούς? Το λέω γιατί πριν από λίγο ακούγαμε εκκλήσεις από μεγάφωνα της αστυνομίας για απομάκρυση όποιου είχε απομείνει. Έχετε εσείς κάποιο τέτοιο στοιχείο?
1: Δυστυχώς συμβαίνει. Εξαιρέσεις είναι, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν από το σπίτι τους και αναγκάζεται η αστυνομία να επέμβει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαργέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Αυτό ελπίζουμε. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Μόνο να ελπίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαραίων, επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τη βοήθεια των απεσταλμένων του Earth News, ότι το κύριο μέτωπο είναι στην Αγία Σκέπη, όμως μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξεπηδήσει ένα καινούριο Το λέγαμε και νωρίτερα, λόγω και του θερμικού φορτίου, πολλές περιοχές γύρω-γύρω από τις εστίες είναι σαν να προσκαλούν για να καούνε, με την έννοια ότι είναι τόσο στεγνές λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο, που είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτές να αναφλεγούν, να ξεπηδήσει μια καινούργια εστία, η οποία εστία θα γίνει μέτωπο. Θυμίζω μια κουβέντα που μας είχε πει ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με το δάσος, ότι τη φωτιά πρέπει να την προλάβεις πριν γίνει μέτωπο. Αν γίνει μέτωπο, ξέχασέ την, θα ακολουθήσει τη δική της διαδρομή. Χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο έσπασε σε επιμέρους κομμάτια και έτσι κατάφεραν κάποια από αυτά τα κομμάτια να τα κατασβέσουν ή τα ελέγξουν, να τα οριοθετήσουν, οτιδήποτε με βάση και την ορολογία και την έκθεση του καθενός. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες και κυρίως, είπαμε, στην Αγία Σκέπη, που εκεί πρέπει να έχει περάσει και από τον οικισμό. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν έχει γίνει απολογισμός, ούτε μπορεί να γίνει τώρα. Τώρα αυτό που πρέπει και προέχει είναι να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, σε δεύτερο βαθμό να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων που υπάρχουν εκεί.

Αυτό που λέγαμε πριν και για, για τη φύση, όπως μας είπε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο, ότι είναι λίγο πολύ νομοτελειακό να υπάρχουν φωτιές. Και είναι λίγο πολύ νομοτελειακό με την έννοια ότι ακόμη και κάποια εκ των δασών την αποζητούν, την επιδιώκουν και την προκαλούν την φωτιά. Τρόπος του λέγει, έτσι σχηματικά το λέω, μην παρεξηγηθώ, διότι πρέπει να αναγεννηθούν. Είναι η μορφή, ο τρόπος αναγέννησής τους των δασών. Αυτό είναι εν μέρη και μια απάντηση στον κύριο Γιώργο που μας στείλει ένα μήνυμα, που λέει κάθε χρόνο ακούμε φωτιές σε όλο τον κόσμο, έχουμε καταφέρει σχεδόν τα πάντα να κάνουμε το δρομολόγιο γη σελήνη σαν να λέμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, και δεν μπορούν οι επιστήμονες και οι σοφοί του πλανήτη να βρουν κάτι που να σβήνουν τις φωτιές? Δεν είναι τόσο εύκολο κατά τα φαινόμενα, ίσως και είναι και αντίθετο και από τη φύση, θα έλεγε κάποιος που λέει ότι κάποια δάση αναφλέγονται, αυτό αναφλέγονται κτλ. Τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχουμε φιλοξενήσει κατά διαστήματα από την εκπομπή. Το βλέπετε άλλωστε ότι γίνεται κάθε χρόνο, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει χρόνος που να θυμάμαι, σε όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, που να μην είχαμε φωτιές στην Καλιφόρνια, στη Σιβηρία, δηλαδή σε περιοχές μεγάλες, σε αχανείς εκτάσεις, φυσικά και στην Ευρώπη. Απλά στην Ευρώπη τις έχουμε πια όλο και πιο ισχυρές, όλο και πιο συχνά. Και αυτό λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι ειδικότεροι μου, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή είναι μία από τις συνέπειες, το πιο βίαιο και το πιο συχνό, η συχνότητα των πυρκαγιών είναι απότοκο των αλλαγών που έχουμε επιφέρει σε αυτόν τον πλανήτη. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, αποφασίζει μέσα στο δάσος, γιατί τι ωραία ειδηλιακά που είναι στο δάσος, τι το καλύτερο, να κάνει μπάρμπεκιου, λέω. Ή ο άλλος να κάνει εργασίες με τον τροχό και να προκαλέσει. Αυτή είναι η δουλειά του τροχού. Ο τροχός δημιουργεί σπινθήρες. Έτσι κόβει το μέταλλο. Και αυτό να το κάνει, ας πούμε, δίπλα σε δασική έκταση ή δίπλα και σε χορτολιβαδική έκταση, η οποία όμως έχει θεόστεγνα στάχια ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι πρώτης ύλης καύσιμη, πρώτης τάξης καύσιμη ύλη. Όταν γίνονται αυτά, ό,τι και να έχει βρει η επιστήμη για να μπορέσει να ελέγξει πια την πυρκαγιά, το θέμα είναι να μην ξεκινήσει.

Ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας λέει 1,5 μήνα πριν με τις ίδιες καιρικές συνθήκες Εγγιώνα, Παρνασσό, Ηλικόνα και Θερώνα, το ράλι Ακρόπολης, τα βουνά γέμισαν με θεατές, δεν υπήρξε μία πυρκαγιά. Δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο προσεκτικοί. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Απλά οι συνθήκες δεν ήταν οι ίδιες 1 μήνα πριν. 1 μήνα πριν, σας θυμίζω, κατά τον Ιούλιο, είχαμε μεγάλα διαστήματα της ημέρας και πολλές περιοχές της χώρας όπου είχαμε ακόμα βροχές τον Ιούλιο. Ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μέρος, να φύγουμε λίγο από την Αττικοβιωτία, να πάμε λίγο στην Κεφαλονιά. Χθες, αν ησυχήσαμε, είχαμε εκεί μέτωπο. Ο κύριος Σωτήρης Κουρής είναι αντιπεριφερειάρχης της Κεφαλονιάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα.
0: Τι είχαμε εκεί, είχαμε και σύλληψη, ναι.
1: Είχαμε μια σύλληψη χθες το βράδυ, αργά. Αμέσως μόλις πιάσει φωτιά, κάποιον ο οποίος ισχυριζόταν και ακολουθήσα. Πατάω, ναι.
0: Ναι. Μετακινήστε και δεν σας πιάνουμε καλά. Χάνετε τη γραμμή. Κύριε Κούρη, θα σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσω. Ναι, τώρα σας ακούω τώρα.
1: Είμαι στο μέτωπο, είναι όλα εντάξει. Δυσμένα όλα από χθες το βράδυ. Είχαμε όμως αναζωπυρώσεις εχθές,
0: ναι.
1: Σε τρία σημεία.
0: Ναι, σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε με τον ποδίο, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι σε ένα σημείο εδώ που είμαι στο μέτωπο και...
0: Το καταλαβαίνω. Μας είπατε ότι αυτό κατάλαβα, ότι είχαμε κάποιες αναζωπυρώσεις που σας ανησύχησαν χθες.
1: Κάποιες αναζωπυρώσεις και μας φοβήσαν πάρα πολύ, γιατί ήταν μέσα στο χωριό Μαυράτα. Και είχαμε και μία αναζωπύρωση προς την περιοχή της Πάστρας και στον Κατελιό, δηλαδή τρεις αναζωπυρώσεις. Αλλά μέχρι το βράδυ όλα ευτυχώς κατέληξαν καλώς.
0: Σήμερα δεν έχουμε ανέμους, έχουν πέσει οι άνεμοι. Ναι.
1: Έχουμε άνεμο, αλλά δεν έχουμε καμία αναζωπύρωση, τίποτα. Η φωτιά είναι τελείως σβησμένη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επιποδός και η αστυνομία εδώ στην περιοχή. Είμαστε παρόντες.
0: Κινδύνεψαν από αυτές τις, επειδή μας είπατε και περιοχές και οικισμούς, κινδύνεψαν οι οικισμοί, δηλαδή έχουμε...
1: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνεψαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που μας λέτε.
1: Βεβαίως, αν δείτε τώρα το πεδίο, θα δείτε ότι η φωτιά έχει αγγίξει τα σπίτια, αλλά δεν έχει κάψει τίποτα.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Επειδή λέτε και είναι και περίοδος full τουριστικής σεζόν, πρέπει να έχετε και πάρα πολλούς τουρίστες στην Κεφαλονιά, είναι προσφυλής προορισμός.
1: Με τα ξενοδοχεία και με τα ενοικιαζόμενα και τους βάλαμε στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε βέβαια λίγο, γιατί καταλαβαίνετε να είναι τώρα βράδυ να κενώσουμε τους όλους αυτούς τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Είχαμε και λεωφορεία, μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε. Αλλά δεν χρειάστηκε.
0: Αυτό.
1: Τις πρώτες πρωινές τους επαναφέραμε.
0: Αυτό είναι το.
1: Όταν είχε απομακρυνθεί η φωτιά.
0: Αυτό είναι το πολύ, πολύ καλό, γιατί γίνανε και τα πράγματα οργανωμένα και.
1: Όχι, πραγματικά είχαμε και τη στήριξη όλων των δυνάμεων της πυροσβεστικής, της αστυνομία, βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος Αργοστολίου. Και εμείς βέβαια με τις υδροχώρες και τα μηχανήματα. Και την παρουσία μας για το συντονισμό. Κάναμε ό,τι μπορούσα.
0: Μάλιστα. Ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι είναι το τέλος.
1: Να αποτιμήσουμε τώρα την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι...
0: Μα εννοείται ότι από σήμερα θεωρητικά, τουλάχιστον όπου έχουν ελεγχθεί ή κατασβεστεί οι πυρκαγιές, από σήμερα αρχίζει αυτό το δύσκολο έργο του απολογισμού. Έτσι, αρχίζουν οι καταγραφές τώρα. Ναι.
1: Απολογισμό, βεβαίως. Από την περιοχή της Αχαΐας είχε έρθει ο ίδιος ο κ. Γόντικας ο στρατηγός εχθές το απόγευμα. Ήρθαν δυνάμεις 5 πυροσβεστικά από την περιοχή της Ηλίας και επίσης βέβαια έχουμε το θέμα τώρα ότι κάηκαν πάρα πολλοί στήλοι μέσα στις τάσεις και δεν έχουν υπήρχει ρεύμα. Έχουν έρθει από την Πάτρα ειδικές δυνάμεις της ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο. πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, θα έχει αποκατασταθεί.
0: Πόσοι είναι οι κάτοικοι ή, εν πάση περιπτώσει, τα οικήματα που δεν έχουν, που στερούνται, ή ποιες είναι οι κοινότητες που στερούνται ρεύμα?
1: Είναι πολύ μεγάλη περιοχή και μάλιστα τουριστική. Δηλαδή, θα υπολογίσετε, μπορεί να είναι και 15.000.
0: Μάλιστα, 15.000.
1: Κατελειώς σκάλα, δύο μεγάλες τουριστικές περιοχές που δεν έχουν ρεύμα και τα χωριά τα γύρω.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και εξαιρετικά κρίσιμο να είναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουν αποκατάσταση.
0: Καλή τους επιτυχία και να το επισπεύσουν και να το έχουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Κουρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσείς.
0: Ο κύριος Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, μας είπε κατά κλείδι ότι χθες είχαμε τρεις αναζωπηρώσεις, αυτές ανησύχησαν λίγο. Είχαμε από το Σάββατο εκενώσεις. Μία περιοχή ωστόσο, όπου έχουν κατασβεστεί πλέον οι φωτιές, έχει μείνει χωρίς στρέφμα, διότι κάηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, κάηκαν οι στήλοι της ηλεκτροδότησης. Και έτσι μια μεγάλη περιοχή που αφορά περίπου 15.000 άτομα και μάλιστα τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Έχουν φτάσει με συνεργεία από την Πάτρα, από την Αχαΐα του ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες, γιατί καταλαβαίνετε, είναι χωρίς κλιματισμό, χάιντε, υποφερτό, έχει και δροσερά νερά στο Ιόνιο, χωρίς ψυγείο, χωρίς χώρια που μπορεί να είναι άνθρωποι που να εξαρτούν την ζωή τους από μηχανήματα και από ηλεκτρισμό. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι σύντομα θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, πάμε και ερχόμαστε μετά από λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει άνεμοι. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Βορειάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: εδώ είμαστε πάλι και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μιλάει στην τηλεόραση στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News και έχει συνολικότερη εικόνα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Περίμετρος έχει καπνό, όλη η περίμετρος έχει θερμά σημεία. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, δασοκομάντος επιχειρούν με τη βοήθεια σήμερα των εναερίων μέσων. Ευελπιστούμε ότι θα μειωθεί το φορτίο όλο αυτό. Θα φύγει ο καπνός ο μεγάλος, ο οποίος είναι και αυτός λειτουργεί και αυτός ως καταπώνηση στο πυροσβεστικό προσωπικό, μαζί με τη θερμοκρασία, την ακτινοβαλία, όλη αυτή η θερμότητα που παράγεται, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Κύριε Τσίγκα, τα λέγαμε και στην αρχή της περίοδου με περισσότερη αισιοδοξία. Δυστυχώς έχουν διαψευστεί από τις τραγικές απώλειες τα καλύτερα σχέδια και τα καλύτερα σενάρια που συζητούσαμε. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα δευτερεύοντα σχέδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού? Ποιες είναι δηλαδή οι ενέργειες εκείνες που πιστεύετε ότι θα περιορίσουν τον κίνδυνο που αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα και ο οποίος όμως παραμένει μια ενεργή απειλή δοθήσεις της έκτασης των ενεργών μετόπων?
1: Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξους σήμερα είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα πτήσεων των εναερίων μέσων, κάτι που δεν δόθηκε από την πρώτη στιγμή, και η πυρκαγιά αυτή από την Ιβιωτία μεταφέρθηκε σε όλο αυτόν τον ορεινό όγκο μέσω δύσβατων χαραδρώσεων στην περιοχή της Αττικής. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος με το συμπαγές αυτό δάσος, εάν υπήρχε δυνατότητα να τα εναέρια μέσα να συνδράμουν από αέρος από την πρώτη στιγμή, δεν θα είχε επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά και δεν θα είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ευελπιστούμε σήμερα τα εναέρια μέσα, κατ' επιλογή, όπου τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να κάνουν ρήψεις, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Εθνικό Στανιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, για να μπορούμε έτσι να μειωθεί όλο το φορτίο και ο καπνός, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πιο εύστοχες οι ρήψεις αυτές.
3: Είναι αντιληπτό και κατανοητή αυτή η παρατήρηση και η επισήμανση που κάνετε, κύριε Τσίγκα, και γνώστης να μην είναι κάποιος και ειδικός να μην είναι, αδαής να είναι, όπως είμαστε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα, το καταλαβαίνουμε. Κάποιες πληροφορίες αυτή την ώρα, γιατί είδαμε και από τις εικόνες που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι μας από τα πύρινα μέτωπα, είδαμε και μετρήσαμε κανένα 2-3 ελικόπτερα Έριξον, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν ξεκινήσει, κάνουν κάποιες αναγνωριστικές πτήσεις και κάνουν και κάποιες ρήψεις.
2: Και τα πεντατέρμα, έλεγε ο Σπύρος.
3: Ναι. Έχετε εσείς εικόνα ολοκληρωμένη? Αυτή την ώρα είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7. Σε αυτά τα πύρινα μέτωπα που έχουμε σε εξέλιξη, πόσα

Και ο κύριος Τσίγκας, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των εξωματικών του πυροσβεστικού σώματος, έδωσε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 12 εναέρια μέσα στην περιοχή εκεί της φωτιάς στον Κεθαρό, να το λέω έτσι γενικότερα για να συνεννοούμαστε. Στην Αγία Σκέπη είναι το κυριότερο μέτωπο. Ακούσατε να λέει ο κύριος Τσίγκας ότι δεν είναι μόνο η φλόγα αυτή καθ' αυτή, είναι και η υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, αλλά είναι και ο πυκνός καπνός, ο οποίος δυσχεραίνει επίσης το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως των εναέριων. Χθες είχαμε το μεγάλο πρόβλημα, χθες και προχθές, το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν εύκολα να ανεφοδιαστούν ή ήταν τόσο ισχυρές οι ρηπές του ανέμου, τόσα πολλά ταμποφόρ τοπικά στα πάνω από τα μέτωπα, που ήταν αδύνατη η προσέγγιση τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχαν παραθυράκια χρονικά στα οποία θα μπορούσαν και μπορούσαν να επέμβουν και επενέβησαν όπου μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, να εξηγήσω αυτό στους φίλους ακροατές ότι εμείς τώρα το μάθουμε ή τώρα τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε, δηλαδή δεν γεννηθήκαμε γνωρίζοντάς τα, ότι για παράδειγμα το πρόβλημα του μεγάλου κυματισμού δυσχεραίνει ή κάνει απαγορευτική την λήψη νερού, τον ανεφοδιασμό δηλαδή ενός καναντέρ που θα πάει να πετάξει πάνω από μια εστία και να ρίξει το φορτίο του, δηλαδή το νερό. Μας έλεγε το Σάββατο κατά τη διάρκεια έκτακτης εκπομπής που είχαμε κάνει πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι ένας διοικητής, ένας πρώην διοικητής μοίρας Καναντέρ, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είναι τόσο εύκολο, ξεκινάω από το αεροδρόμιο, πηγαίνω, γεμίζω νερό, το ρίχνω, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει ο πιλότος να ξέρει ή να πληροφορηθεί ή να βρει εκείνον τον κόλπο που θα είναι όσο το δυνατόν πιο υπήνεμος, να μην έχει μεγάλο κυματισμό, ώστε να μπορέσει να γεμίσει με νερό για να πάει να ρίξει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων όταν μας το λένε, μας το εξηγούν και το μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως τώρα, αυτή την ώρα, επανέρχομαι στην πληροφορία ότι 12 εναέρια μέσα επιχειρούν σε αυτό το μέτωπο, κυρίως πάνω από την Αγία Σκέπη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν συνολικά 28 εναέρια μέσα, είπε ο κύριος Τσίγκας. Να υπενθυμίσω ότι από χθες και μετά το τραγικό συμβάν στην Ψάθα, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την απώλεια των δύο χειριστών, του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων, καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα Bell, τα οποία ήταν μισθωμένα από εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, της Αυστραλίας. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι συνήθως στην Κοπεχάγη, όπου αυτή την ώρα έχει 13 βαθμούς, ο οποίος όμως έκανε 3 εβδομάδες διακοπές στο Πλωμάρι. Μπράβο, μπράβο. Λέει συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και τους εθελοντές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε σπάσει την προηγούμενη εβδομάδα και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων χθες.

Επειδή σας έλεγα για τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες, διάβασα και έμαθα κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Είχαμε και στο παρελθόν πτώσεις ελικοπτέρων ή και πτώσεις αεροσκαφών τύπου Καναντέρ. Δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα

σύγκρουση δύο εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Ένα ανάλογο δυστύχημα είχε γίνει στην Καλιφόρνια πριν από κάμποσα χρόνια, τον Αύγουστο του 2023 συγκεκριμένα. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συγκρούσεις μεταξύ εναέριων μέσων. Πάλι διαβάζω ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε από το βίντεο, το οποίο βίντεο έχει πλέον γίνει γνωστό στον κάθε Έλληνα φαντάζομαι και στον κάθε φίλο ακροατή, φαίνεται ότι τα δύο ελικόπτερα δεν είχαν το ένα ορατότητα προς το άλλο. Τα σκίτς είναι αυτά στα οποία πάνω προσγειώνονται το ελικόπτερο, αυτή σαν μεταλλική σωλήνη που είναι κάτω από το κήτος σε βάση περιπτώσει του ελικοπτέρου, αυτά του ενός ελικοπτέρου ακούμπησαν στον κύριο έλικα του δεύτερου και έτσι προκλήθηκε η τραγωδία. Διαβάζω πάλι από ρεπορτάζ και συνομιλίες με ανθρώπους που γνωρίζουν και πετούν τέτοια ελικόπτερα ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο συντονισμός αυτών των μέσων. Για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός για το σε πόση απόσταση θα πρέπει να είναι το ένα εναέριο μέσο από το άλλο, ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοια συμβάντα και για να έχουν και οπτική επαφή διαρκώς. Άρα είναι ένα θέμα συντονισμού και εκεί αναζητείτε ένα από τα κορυφαία γιατί αυτής της τραγωδίας, στο συντονισμό δηλαδή των μέσων. Αλλά από την άλλη διαβάζω ότι παίζεις με τα δέκατα του δευτερολέπτου αν ο ένας για παράδειγμα κόψει ταχύτητα και ο άλλος δεν ενημερωθεί γι' αυτό και ακολουθεί την συγκεκριμένη πορεία που ακολουθεί με την ταχύτητα που την ακολουθεί, είναι θέμα δεκάτων του δευτερολέπτου να γίνει το κακό.

Διαβάζω δηλαδή ότι υπάρχει μια βασική αρχή στην πτήση των εναέριων μέσων. Όλα τα μέσα που επιχειρούν ακολουθούν προκαθορισμένο κύκλο πτήσης. Μπαίνουν από ένα σημείο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτελούν τη ρήψη στο καθορισμένο σημείο και αποχωρούν από διαφορετική διαδρομή ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις πορείας. Κανονικά, θεωρητικά, αυτό λένε τα πρωτόκολλα, οι χειριστές διατηρούν συνεχή επικοινωνία μέσω ασυρμάτων, ενημερώνοντας για τη θέση τους, την πορεία τους και κάθε αλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσουν. Βέβαια, δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, ειδικοί. Υπάρχουν πολλοί ειδικότεροι ημών, οι οποίοι και θα βγάλουν το πόρισμά τους, αφού προηγουμένως πάρουν και τις καταθέσεις από τους ανθρώπους, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία, είτε γιατί πετούσαν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, για παράδειγμα, οι δύο χειριστές εννοώ, ο Ρουμάνος και ο Έλληνας, είτε και στο προσωπικό που συντόνιζε την όλη πτήση, την όλη κίνηση των εναέριων μέσων πάνω από την Ψάθα χθες τις επίμαχες ώρες. Μετά από αυτές τις μαρτυρικές καταθέσεις και αφού εξετεστούν και τα τμήματα, εν πάση περιπτώσει, του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή, τότε θα βγει ένα πόρισμα και θα το μάθουμε. Πάντως δεν μπορεί άλλη μία τραγωδία να μείνει αναπάντητη. Έτσι, νομίζω, καταλαβαίνω, φαίνεται ότι δεν μπορεί να περάσει αναπάντητη αυτή η τραγωδία.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που βρίσκεται συνήθως στην Εγνατία. Καλό μήνα εύχομαι, 25 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη που μας στέλνουν μηνύματα μέσω του Messenger. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αχ, πάλι φωτιές. Εύχομαι κάποτε να σταματήσει αυτό. Όλοι το ευχόμαστε. Αλλά πώς έλεγαν, συν Αθηνά και Χειρακίνη. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας, ο καθένας από το πόστο του και από το μετερίζι του. Η Άλεξ μας στέλνει μήνυμα μέσω Viber. Γιατί έχετε αυτούς τους δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας: Viber και Messenger. Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι. Φαίνεται από πίσω της η εικόνα, να σας την μεταφέρω εγώ, να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ας ακούσουμε όμως τη Χρυσίδα.
1: Θα σταματήσουν οι ρήψεις. Συνεχίζονται οι ρήψεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ξημέρωσε φυσικά, από αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες δίναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το θετικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι η φωτιά οδηγούσε προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι που έχουμε μεταφερθεί τώρα, με αποτέλεσμα να μην απειλείται ο
2: σεισμός.
1: Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν φύγει, μάλιστα, για την δική τους ασφάλεια.
2: Το βλέπουμε και από τα πλάνα, σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Αυτό που σας περιέγραφα και εγώ λίγο νωρίτερα, βλέποντας την εικόνα, δεν βλέπω καταρχήν φλόγα. Στις προηγούμενες συνδέσεις με τη Χρυσίδα Νικητάκη, που είναι στο κρύο πηγάδι και στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, πριν βλέπαμε εστίες. Τώρα δεν βλέπουμε ότι εστίες, βλέπουμε καπνό.

Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτα τα παιχνίδια της φωτιάς. Τα παιχνίδια που παίζουν οι φλόγες. Μας έλεγε πριν ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, ο κύριος Κουρίς, με τον οποίο συνομιλήσαμε, ότι φάνηκε να περνάει από έναν οικισμό. Πέρασε από τον οικισμό, από περισσότερους οικισμούς από την Κεφαλονιά η φωτιά, αλλά δεν πήραξε σπίτια. Δεν κάηκαν σπίτια. Βλέπεις την εικόνα, βλέπεις να περικλείουν τον οικισμό οι φλόγες και λες πάει, αυτός όλος ο οικισμός αύριο δεν θα υπάρχει. Και όμως να που αντιστέκεται, να που εξακολουθεί και υπάρχει. Είναι πολλοί οι λόγοι που συντείνουν σε αυτό. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ακόμη και η φυτοκάλυψη, δηλαδή ακόμη και τα φυτά που μπορεί να έχεις στο σπίτι σου ή να αποθήσουν ή να εμποδίσουν τις φλόγες να πάρουν να λαμπαδιάσει το σπίτι ή τα υλικά που μπορεί να έχεις στην βεράντα. Αυτά τα μάθαμε με τις πυρκαγιές που είχαν μπει εδώ στην Πάρνηθα και είχαν κατέβει και είχαν πιάσει βαριμπόμπι και θρακομακεδόνες κλπ. Τότε μάθαμε ότι υπήρχαν σπίτια τα οποία ενώ υπό νορμάλες συνθήκες δεν φαινόταν να τα πλησιάζουν οι φλόγες, από το θερμικό φορτίο και μόνο κάτι ξύλινες πέργολες για παράδειγμα που υπήρχαν ή ξύλινα έπιπλα ή οτιδήποτε τέτοια που μας αρέσει να βάζουμε στα μπαλκόνια για να έχουμε λίγο τέτοιο ρουστικό υλικό, λοιπόν, λαμπάδιαζαν και μετά στη συνέχεια, επειδή αυτά συνδέονται με το κύριο σώμα του σπιτιού, τα περισσότερα π.χ. υπέργολες, μετέφεραν και προς τα μέσα μέσω των ξύλινων δοκών της φωτιάς. Το μάθαμε αυτό, τουλάχιστον εγώ το έμαθα τότε, στις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στους Τρακομακεδόνες και στη Βαριμπόμπη. Ο κύριος Κυριάκος από Τυχείο μας εύχεται έναν καλύτερο μήνα να έχουμε.

0: Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Σκέπη.
1: Όπως μας τα λες και μεταφέρεις και την εικόνα που βλέπουμε, πραγματικά σε κάποια σημεία έχει καθαρίσει ο ορίζοντας και η ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγίσουν οι δυνάμεις της κατάσβεσης και τα πυροσβεστικά οχήματα, σε αντίθεση με τις εικόνες που μας μετέφερες νωρίτερα, που πραγματικά δεν βλέπαμε τίποτα. Είπαμε για ένα ομιχλώδες αγγελοπουλικό τοπίο ήταν.
0: Αυτό έτσι, λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί από την Αγία Σκέπη, όπως τη μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός. Να πούμε, οι φωνές που ακούτε καταρχήν είναι της Νίνας Κασιμάτη και του Αλέξανδρου Μόρντουντακ, που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα την εκπομπή Συνδέσεις στη θέση του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να πούμε ότι ο Σπύρος Δαρσινός, η Χρυσίτα Νικητάκη, ο Κώστας Νούσης και ο Γιώργος Κοβός ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετέδιδαν τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Αυτό, να το λαμβάνετε και αυτό υπόψη.

Επειδή πιθανώς ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων ή στα δελτία ειδήσεων ότι υπήρχε σε εξέλιξη και μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό επιβατών σε ένα ιστιοπλοϊκό στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει ο Μιχάλης Μαστής, ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ρόδο, τα 7 από τα 8 μέλη του ιστιοπλοϊκού έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Έχουν περισυλλαγή, είναι καλά στην υγεία τους. Μένει ένας άνθρωπος, ο τελευταίος αγνοούμενος, ένας άνδρας για τον οποίο γίνονται οι έρευνες. Είναι πλωτός κάφους του λιμενικού αλλά και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που μετέχουν στις έρευνες που γίνονται εκεί. Να επαναλάβω, 7 από τα 8 άτομα τα οποία επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Σύμης, έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον έναν άνδρα ο οποίος αναζητείται.

Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: εύχομαι να σταματήσει εδώ το κακό. Δεν υπάρχουν λόγοι για τους ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη μάχη που δόθηκε. Συλληπιτήρια. Έτσι είναι ακριβώς. Ένα σημείο που επίσης αξίζει να τονιστεί είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εκτός από το να σωθούν περιουσίες, να σωθούν άνθρωποι, να απομακρυνθούν με ασφάλεια κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την γνωρίζω αυτή την προσπάθεια που έγινε, για να σωθούν και αδέσποτα ή και δεσποζόμενα ζώα από τις περιοχές όπου υπήρχαν φωτιές. Αμέσως άνοιξαν χώροι, ενεργοποιήθηκαν πολλές ομάδες εθελοντικές οι οποίες πήγαν και μάζεψαν και περιέθαλψαν τα ζωντανά. Έβλεπα χθες και βίντεο και φωτογραφίες που μου στέλνανε στο Messenger γνωστή μου, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Από κάποια κουτάβια, 7 κουτάβια βρέθηκα σε ένα σπίτι και μεταφέρθηκαν στο ειδικό σημείο που είχε φτιαχτεί στα Μέγαρα για να τα περιθάλψουν. Με αγωνία και ξάφνιασμα στα μάτια. Μια συγκλονιστική εικόνα είναι από αυτές που βλέπεις και μετά σε συνοδεύουν, σε σημαδεύουν. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Χάρη κυρίως στη δράση των εθελοντικών ομάδων που υπάρχουν για αυτό το σκοπό, με το συντονισμό και της αρμόδιας γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικά άκουγα χθες τον αρμόδιο υφυπουργό να λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 3 χώρες της Ευρώπης που έχουν έναν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οργανωμένο μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, ή ένα δίκτυο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν το έχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτό το δίκτυο και είναι καλό που το έχουμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Νίκο το Σκλαβενίτη, τη Λουίζα Μαραβελάκη, το Διονύση Χατζημιχάλη, να έχετε μια καλή ημέρα, ή όπως έλεγε πριν και ο Κυριάκος, μια καλύτερη ημέρα από ό,τι ήταν το ξεκίνημά της. Ανανέωνουμε το ραντεβού λίγο μετά τις 6 αύριο το πρωί, εκτός και αν βέβαια υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και χρειαστεί να τα πούμε και νωρίτερα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σας προτείνουμε 105,8. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δύσκολα τα λες και τα δύο μετά από ένα Σαββατοκύριακο από την Τετάρτη. Από την Τετάρτη που ξεκίνησε, για να είμαστε σαφείς, αυτή η μάχη με τις μεγάλες και επίμονες φωτιές, που ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν την κατάσβεσή τους, ξημέρωσε σήμερα με τη φωτιά να επιμένει στη Δυτική Αττική. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Από την Παρασκευή εδώ, από την Τετάρτη ξεκινήσαμε την Παρασκευή, όμως συνεχώς εδώ στο Earth News Radio σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σήμερα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος όπως σήμερα κάνει χρήση της άδειάς του, της θερινής του άδειας. Καλές διακοπές του ευχόμαστε. Και μαζί θα πάμε έως τις 10. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα. Ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34-35 βαθμούς. Οι άνεμοι φαίνεται ότι είναι σε ύφεση από χθες. Όχι πως δεν έχουμε καθόλου ανέμους, θα το δούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Φαίνεται ότι έχετε φύγει αρκετοί, έχουν αρχίσει οι θερινές άδειες. Το διαπιστώσαμε από τις ουρές στο λιμάνι και στα πλοία. Γι' αυτό και η κατάσταση στους δρόμους είναι πολύ αρκετά καλύτερη. Όχι πως δεν έχουμε κίνηση σε κάποια σημεία, στα γνωστά.

Τα πύρινα μέρη των παμένων παραμένουν σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Το βάρος σήμερα δίνεται στις αντιπυρικές ζώνες, στη διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι και δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Γιατί και οι κάτοικοι βεβαίως, όσοι παραμένουν στις περιοχές, γιατί είχαμε μετά τις 3 και νέο 112 που εστάλησε συγκεκριμένες περιοχές, μάλλον στους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, στο Κανδύλι και στο Μπότσικα. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα, στην παραλία Ψάθα. Λοιπόν, η μάχη με τις φλόγες. Χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Στιγμάτισαν τη χθεσινή ημέρα που οδήγησε στο θάνατο του πιλότου, του Δανού πιλότου και του Έλληνα μεταφραστή. Ναι, και του Έλληνα μεταφραστή. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη χθες, γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα, όπως και θα συνδεθούμε με τους συνάδελφους δημοσιογράφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα και σήμερα βρίσκονταν όλη τη νύχτα για να έχουμε την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, εάν βρίσκεστε κοντά, αν βρίσκεστε στην περιοχή, έχετε εικόνα ή το σχόλιο σας ή ακόμη και την καλημέρα σας. Μέσω του Viber θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη.

Μια και μιλάμε για τις φωτιές που ξεκίνησαν από την Τετάρτη στην περιοχή του Ρεθύμνου. Είναι ενδεικτικό ότι την Παρασκευή φτάσαμε να έχουμε πάνω από 50 φωτιές όλη τη χώρα. Πάνω από 70, πάνω από 50 είχαμε το Σάββατο. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ, από το σύστημα Κοπέρνικους. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτό, τον ευρωπαϊκό μηχανισμό δορυφορικών δεδομένων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, έως τις 12:05 την Κυριακή, προσέξτε, δεν έχουμε τα σημερινά στοιχεία ακόμη, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό της Αττικής. Συνολικά, πάντα μιλάμε σύμφωνα με το σύστημα Κοπέρνικους, με το μηχανισμό Κοπέρνικους, από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

Και για να έχουμε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο μέτωπο, η μεγάλη μάχη των πυροσβεστών για να ανακόψουν τη φωτιά και να περιορίσουν την εξάπλωσή της δίνεται αυτή την ώρα στο κρύο πηγάδι, στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια. Στην περιοχή Κανδύλη, Πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σας είπαμε ήδη για το μήνυμα, το νέο μήνυμα 112 που στάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στην Αγία Σκέπη, στο Κανδύλι και στο Μπότσικα.

0: Να μην σας τα λέω εγώ, να μας τα πει ο κύριος Κώστας Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα από το μέτωπο της φωτιάς. Κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθήκων και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Δυστυχώς φύγαν από τη ζωή δύο άξιοι συνάδελφοι, πλήρωμα του ελικοπτέρου του κατέπεσε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης αγροτοδασικής πυρκαγιάς. Προστέθηκαν αυτοί οι δύο στους τρεις συναδέλφους μου πυροσβέστες, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο φύγαν από κοντά μας. Ωστόσο, πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, το συνέστημα να μείνει στην άκρη όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Οι δυνάμεις έχουν εστιάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή, εκεί προς το Κρύο Πηγάδι, είναι η περιοχή κοντά στα Βίλια, και υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο πάλι ισχυρό στο Κανδύλι Μεγάρων, είναι δηλαδή το νοτιοανατολικό κομμάτι όλο αυτό, με χαμηλή βλάστηση που έχει έντονη καπνική δραστηριότητα.
0: Οπότε δίνεται μάχη να μην περάσει από τη μία στα Βίλια και από την άλλη στα Μεγάρα.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι, αυτός είναι ο αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μέσα στην ημέρα, όσο περνάει η ώρα, όμως αυξάνεται η θερμοκρασία και θα ενισχύονται λίγο περισσότερο οι άνεμοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμποδίζει τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα αναπροσαρμόζονται οι δυνάμεις σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή την πυρκαγιά, η οποία θα χρειαστεί πολλές μέρες να μείνει πυροσβεστικό προσωπικό για την πλήρη κατάσβεσή της, μιας και η περίμετρος είναι μεγάλη.
0: Θα λέγατε ότι σήμερα είναι λίγο καλύτερη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες, να τολμήσουμε να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Συνήθως τα πρωινά είναι λίγο καλύτερη εικόνα, διότι η υγρασία που έρχεται από το βράδυ έχει ήδη μειώσει την ένταση. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί η εναέρια ρήψη των αεροσκαφών μαζί με τις πυροσβεστικές αντλίες και αναχαιτήσεις που γίνονται από τα πεζοπόρα τμήματα και από τα υδροφόρα με τις εγκαταστάσεις που γίνονται. Όμως όσο περνάει η ώρα που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στο υπέδαφος, και όπου υπάρχουν θερμά σημεία θα ζεσταίνονται ακόμα πιο πολύ και με την βοήθεια των ανέμων θα ξεπηδούν πάλι, θα είναι μάλλον πάλι ορατές οι φλόγες. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε όλοι όσοι είναι εκεί στο πεδίο, με τη συνδρομή και των εναερίων μέσων της περιφέρειας Αττικής, με τις υδροφόρες, της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους δήμους, με τους πολλούς εθελοντές που είναι στο σημείο, είτε του πυροσβεστικού σώματος είτε της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις και την ελληνική αστυνομία. Δεν περισσεύει κανείς. Μεγάλη προσφορά από πολίτες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να βοηθήσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλα γίνονται για την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Αυτός είναι ο στόχος. Όμως βλέπετε πολλές φορές ότι οι συνθήκες είναι νομοτελειακό να μην το επιτρέπουν.
0: Να, οι άνεμοι έχουν πέσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε όμως ανέμους στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Και τις επόμενες ημέρες αναμένονται να ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Συνήθως αυτό συμβαίνει έτσι με τον καιρό, όταν κάποιες φορές μειώνεται ο άνεμος, αυξάνεται η θερμοκρασία. Όμως αυτή η συνθήκη παράλληλα με τη θερμοκρασία και με τους ανέμους βοηθούν την εξάπλωση και την επέκταση της πυρκαγιάς, η οποία, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, δεν θα υπήρχε εάν δεν είχαμε ενάρξη πυρκαγιών. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Για δραστηριότητα στην Ήπετρο και για πρόκληση πυρκαγιών είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό. Μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπετρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δύναμη και σήμερα. Να είστε
1: Γεια
0: καλά.
1: Σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Μας έδωσε την εικόνα αυτή την ώρα από το μέτωπο. Κρατήσαμε ότι τα εναέρια μέσα έχουν πέσει στη μάχη, ότι δίνεται μάχη των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εναέριων μέσων, για να μην φτάσει φωτιά από τη μία πλευρά στα Μέγαρα, από την άλλη πλευρά στα Βίλια. Στο μέτωπο προς τα Βίλια δίνεται όλες τις τελευταίες μάχες εκεί γύρω, εκεί στον Άγιο Στέφανο. Από το Σάββατο δίνεται αυτή η μάχη και έχει κερδιθεί μέχρι τώρα. Έχουν ενδιαφέρον οι καιρικές συνθήκες. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Να πάμε όμως, να μην αφήσουμε το Σπύρο το Δαρσινό να περιμένει. Βρίσκεται στην Αγία Σκέπη. Τον ακούω που μεταδίδει ώρες τι γίνεται εκεί από το μέτωπο της φωτιάς. Εκεί δίνεται τη μεγάλη μάχη τώρα. Σπύρο, μας ακούς? Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα Μαρία, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς όμως.
0: Σ' ακούμε καλά.
2: Έχει αδυναμώσει ο άνεμος εδώ στην περιοχή. Αυτό έχει βοηθήσει από τη μία να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τον καπνό, ωστόσο εμποδίζει ακόμα τα εναέρια μέσα να προχωρήσουν συστηματικά σε ρήψεις. Έχουν τις τελευταίες ώρες μόνο δύο ρήψεις έχουμε παρακολουθήσει εδώ από κοντά. Βρισκόμαστε στην περιοχή Κανδύλη, πολύ κοντά στον οικισμό Αγία Σκέπη, ένας οικισμός ο οποίος λογικά έχει δοκιμαστεί πολύ έντονα, καθότι από νωρίς τα ξημερώματα είχαμε την φωτιά που έκυγε στο όρος Πατέρας. Λόγω και των καιρικών συνθήκων η φωτιά κατέβηκε την πλαγιά και πέρασε γύρω στις 7 η ώρα το πρωί μέσα από τον οικισμό. Μιλάμε για περίπου 20 με 30 σπίτια. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταφέρει να πλησιάσουμε μετά το πιαστικό θεβιό μας, να σου πω, από εκείνη την περιοχή, καθότι η φωτιά μας έσπρωχνε ολοένα και πιο έξω από τον οικισμό. Ενδεχομένως λοιπόν να έχει προκαλέσει κάποιες υλικές ζημιές. Ευχή όλων είναι να μην έχει σημειωθεί το παραμικρό. Το κρίνω εξαιρετικά δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Από νωρίς τα ξημερώματα τόσο οι πυροσβέστες όσο και οι αστυνομικοί με ηχητικά σήματα, με φακούς, έπαιναν σε κάθε ένα από τα σπίτια διώχνοντας τους κατοίκους της περιοχής.
0: Και αποδείχθηκε των υστέρων ότι πολύ καλά έκαναν, βέβαια, γιατί η φωτιά μπήκε μέσα.
2: Αυτό ακριβώς. Μπήκε βεβαίως με καθυστέρηση, μπήκε αρκετή ώρα μετά την προειδοποίηση. Ωστόσο, όπως εμείς που είχαμε τη δυνατότητα να παραμείνουμε κοντά στο μέτωπο, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε σημείο τουλάχιστον τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δείχνει και την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το μέτωπο. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Βρισκόμαστε στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Όπως μας αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν, δεν υπάρχει κίνδυνος, καθότι μιλάμε για ένα πεδίο βολής. Το μυαλό μας μπορεί πολύ εύκολα να πάει σε πυρομαχικά.
0: Και αυτό σκεφτόμασταν από το πρωί που ακούγαμε ότι η φωτιά βρίσκεται εκεί στο πεδίο βολής. Δεν υπάρχει κίνδυνος.
2: Εδώ, σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει κίνδυνος. Το πεδίο βολής λειτουργεί σαν ένα τεχνητό, μια τεχνητή αντιπυρική ζώνη. Υπάρχουν διάφορες αποθήκες. Φαίνονται να είναι προστατευμένες. Τώρα, ενώ έχει καθαρίσει το τοπίο, περιμένουμε τα εναέρια μέσα, καθότι απέναντι από το όρος Πατέρας, σε έναν λόφο ο οποίος οδηγεί νοητά προς τα Μέγαρα, η πλαγιά μένεται ακόμα, δεν έχει περιοριστεί, δεν είναι και εύκολη πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις. Δεν έχουμε ακόμα και συστηματικές ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα εδώ την περιοχή. Μόνο mm-hmm. δύο ρήψεις, όπως σας είπα, έχουν πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ίσα ίσα για να δημιουργηθεί ένα υγρασία ώστε να ανακοπεί η ταχύτητα με την οποία κινείται η φωτιά νότια προς τη Νέα Πέραμο. Η διαμόρφωση είναι ακόμα αρκετά μεγάλη προς τη Νέα Πέραμο, έτσι. Δεν θέλω να προκαλέσω πανικό. Είναι περίπου στα 8-9 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι και μακριά όμως, έτσι. Στην περιοχή, βέβαια, από εδώ και κάτω, να λέγαμε, από το σημείο που βρισκόμαστε έξω από την οικισμό της Αγίας Σκέπης μέχρι και τη Νέα Πέραμο υπάρχουν αγροτικές περιοχές ως επιτοπλίστων. Ως εκ τούτου θα διαφοροποιηθεί και η ταχύτητα με την οποία θα αναπτυχθεί ενδεχομένως το πύρινο μέτωπο, αν και μέχρι στιγμής βλέπω ότι η ταχύτητα με την οποία κινείται προς τα νότια έχει κοπάσει σημαντικά.
0: Μακάρι, μακάρι να κοπάσει κι άλλο. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εάν χρειαστεί θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο. Μιλούσαμε κυρίες και κύριοι με τον Σπύρο Δαρσινό. Βρίσκεται στην Αγία Σκέπη, κοντά στο Κανδύλι. Και μας έδωσε την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Ο Σπύρος βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί. Τον βλέπαμε και τον ακούμε με πολύ μεγάλη δυσκολία να περιγράφει, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες, το να πούμε ότι είναι δύσκολες, δεν λέμε τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες μετά από τόσες μέρες που και η φωτιά. Ακούγαμε τον Σπύρο να δυσκολεύεται και να αναπνεύσει.

Ήδη ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα, να στέλνετε τις καλημέρες σας και να εκφράζετε τη συμπαράστασή σας στους πυροσβέστες. Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης πυροσβεστών, του πυροσβεστικού, αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. 5 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη μάχη. Και πρέπει να υπολογίσουμε και αυτούς που τραυματίστηκαν. Δεν ήταν λίγοι, δεν είναι λίγοι.

Σας έλεγα ότι η κούρα είναι καλύτερη στους δρόμους. Αυτό έλειπε 3 Αυγούστου. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι όλα πράσινα, ότι δεν έχουμε καθόλου προβλήματα. Έχουμε στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο σταθμό το Κτέλ. Μπορεί πολύ να έχετε επιλέξει το Κτέλ για να ταξιδέψετε και να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Εκεί έχουμε στην άνοδο του Κηφισού, όλα πάνε καλά. Έχουμε κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, γιατί πολλοί φεύγουν σήμερα για τις διακοπές τους, αλλά και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου όμως. Έχουμε στη Λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι μέχρι στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, και έχουμε και από το Περιστέρι μέχρι τη Λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση μόνο στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας.

Σας είπαμε θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον καιρό, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις προσεχείς ημέρες, γιατί αναμένεται και μια άνοδο, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτά όμως θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτία και Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Η ελληνική αστυνομία αναλαμβάνει τις έρευνες. Αποκλείστηκε ο χώρος της πτώσης. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σόι εντοπίστηκαν οι πέντε αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Κέρκυζου, 105,8 ακούτε. Πρωινές διαδρομές, Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Παρακολουθούμε, είμαστε συντονισμένοι από την Παρασκευή. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με τις μεγάλες πυρκαγιές. Τη μάχη που δίνεται αυτή την ώρα για την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Μια πυρκαγιά που έχει, σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα, να μην κάνουμε εμείς ειδικούς, έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μέγα πυρκαγιάς, μέγα φάιερ όπως τη λένε οι ειδικοί, μεγάλης πυρκαγιάς όπως καταλαβαίνετε και εσείς. Μιλήσαμε με τον Σπύρο Δαρσινό πριν τους τίτλους των ιδίων, μας έδωσε την εικόνα αυτή την ώρα εκεί που βρίσκεται, μεταξύ Αγίας Σκέπης και Κανδυλίου. Ο κύριος Κώστας Ζόμπος είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει και αυτό στη συνολική εικόνα που έχει από το μέτωπο. Κύριε Ζόμπο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πριν σας μεταφέρω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους της Περιφέρειας τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν χθες στο καθήκον, των δύο χειριστών του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell. Πραγματικά η σκέψη είναι με τις οικογένειές τους και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.
0: Μακάρι, μακάρι. Από αυτή τη σύγκρουση είχαμε τα μέλη του ενός πληρώματος να είναι τυχεροί και τα μέλη του άλλου πληρώματος του ελικοπτέρου να χάνονται. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα για τη φωτιά?
1: Λοιπόν, η φωτιά ουσιαστικά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία τώρα επιχειρησιακή έτσι πίεση εντοπίζεται κυρίως σε δύο ζώνες, στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κρύο Πηγάδι, και το πιο έτσι επικίνδυνο μέτωπο είναι αυτό που βρίσκεται στην περιοχή Κανδύλη και στην Αγία Σκέπη Μεγάρων. Έχει εκδοθεί νέο 112, το οποίο έχει διατάξει την άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αγία Στέπη, στο Κανδύλι και στον Πόσκα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Συνεχίζουν να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όσους μας ακούνε. Καλό

0: βεστικά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές να κάνουν τη δουλειά τους αυτή την ώρα.
1: Προφανώς. Προφανώς νομίζω ότι η κατάσταση γενικά είναι καλύτερη από χθες. Αναμένουμε ουσιαστικά σήμερα και μια έτσι μείωση ανανέμων μέχρι το απόγευμα. Οπότε εκεί τα ενέργεια μέσα θα κάνουν και αυτά τη δουλειά τους. Εμείς να σας πω ότι ως περιφέρεια συνδράμουμε από την Παρασκευή με 53 υδροφόρες, 11 μηχανήματα έργου. Όλοι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας περιφέρειας, ο περιφερειάρχης, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, όλοι βρίσκονται στο πεδίο και συνδράμουμε κάθε μέσο στις προσπάθειες της τηλεοριστικής υπηρεσίας, η οποία έχει και τον γενικό συντονισμό σε όλο αυτό το δύσκολο και έτσι επίπονο έργο. Που έχουν περάσει οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές, οι αστυνομικοί και όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτό το πραγματικά τιτάνιο έργο που γίνεται τις τελευταίες 4 μέρες στην περιοχή.
0: Και η πίεση και η κούραση είναι πολύ μεγάλη. Να ευχηθούμε σήμερα να είναι η τελευταία μέρα. Και φαντάζομαι μετά οι δυνάμεις θα παραμείνουν και τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Γιατί οι άνεμοι πέφτουν, αλλά θα έχουμε κάποιους ανέμους και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ξέρετε ότι αν δεν σβήσει το τελευταίο καντιλάκι που λένε, νομίζω.

0: εκεί οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
1: Κύριε Ζόμπου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και σε εσάς. Μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Ζόμπου, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής.

Άβα, τώρα μόλις μου ήρθε το μήνυμά σου, η Άβα μας παρακαλεί στο μήνυμά της να ρωτήσουμε τι γίνεται με τον αρχαιολογικό χώρο των Εγωσθένων. Θα έχουμε όμως και άλλες συνδέσεις και θα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε. Δεν θα το αφήσουμε αναπάντητο. Εσείς, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας, θα το κάνετε μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, η μία, Radio, η άλλη.

0: Μας είπε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο κύριος Ζόμπος, ότι οι άνεμοι πέφτουν τις προσεχείς ώρες. Μας το είπε και ο κύριος Τσίγκας. Ο Σπύρος ο Δαρσινός όμως στην επικοινωνία του μας είπε ότι ακόμη έχουμε κάποιους ανέμους και με δυσκολία τα εναέρια μέσα συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης. Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο ΣΕΡ, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει ακριβώς τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες και από την πλευρά των ανέμων αλλά και την πλευρά των θερμοκρασιών. Όλγα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα όντως από το σημείο εκεί στη Δυτική Αττική. Τώρα τις πρωινές ώρες έχουμε κάποιες έτσι πιο ισχυρές ρηπές που φτάνουν τα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Γενικότερα από τις πρωινές ώρες έχουμε έτσι μια πρόσχερη ενίσχυση και στη μέση ένταση των ανέμων, γιατί χθες τη νύχτα είχαν κοπάσει αρκετά οι άνεμοι, τουλάχιστον όσον αφορά τη μέση ένταση. Τώρα λοιπόν τις πρωινές ώρες θα φτάνουμε μέχρι 5 μποφόρ, ενώ στα πιο εκτεθειμένα σημεία, κυρίως εκεί στα σύνορα Βιωτίας και Αττικής, δηλαδή στις υπήνεμες περιοχές, ναι, ενδέχεται τοπικά να αγγίξουμε και τα 6 μποφόρ. Μάλιστα. Μόνο τώρα τις πρωινές ώρες.
0: Αν σκεφτεί κάποιος ότι η φωτιά δημιουργεί και τις δικές της συνθήκες, δεν είναι λίγο αυτά τα 6 μποφόρ, γιατί ακούσαμε από τον Σπύρο Δαρσινό να λέει ότι ο αέρας δεν επιτρέπει στα εναέρια μέσα να συμμετέχουν στο σύνολό του στην πυρόσβεση, στο έργο της κατάσβεσης.
1: Ναι, πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι γενικότερα στην περιοχή το έντονο ανάγλυφο εκεί δημιουργεί τοπικές επιταχύνσεις του ανέμου και πολλές μεταβαλλόμενες ρηπές. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι μεταβάλλουν πολύ γρήγορα την πορεία της φωτιάς και δυσχεραίνουν γενικά το έργο. Μην ξεχνάμε ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Το θετικό είναι όμως από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια μικρή εξασθένιση. Δεν αναμένεται δηλαδή να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ γενικά σήμερα, μόνο όπως είπαμε τώρα το πρωί, ενώ οι ρηπές θα είναι γενικότερα στα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, με περαιτέρω εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Όσο πάμε δηλαδή, που εύχομαι να μην πάμε μέχρι εκεί βέβαια για να σβήσουμε τη φωτιά, αλλά τουλάχιστον από τις 8 η ώρα, δηλαδή τις πρώτες βραδινές ώρες, θα υποχωρήσουν ακόμα περαιτέρω οι άνεμοι και μέσα σε εντάσεις δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Δηλαδή σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη ημέρα όσον αφορά το γενικό ανεμολογικό πεδίο σε σχέση τουλάχιστον με τη χθεσινή ημέρα που ειδικά τις πρωινές ώρες είχαμε πολύ ισχυρές ρηπές.
0: Ναι, και αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Παρότι περιμέναμε το Σάββατο να πέσει η ένταση των ανέμων, είχαμε και χθες ισχυρούς ανέμους.
1: Και έτσι με το Σάββατο, αλλά ναι, και χθες οι άνεμοι παρέμειναν ισχυροί, τουλάχιστον στο σημείο αυτό, γιατί στο σημείο εκείνο είναι δρούν και οι καταβάτες άνεμοι. Δηλαδή, όταν ένας άνεμος αντιμετωπίζει ένα βουνό, όπως κατέρχεται, γίνεται πιο ξηρός, πιο θερμός και επιταχύνεται. Επομένως, δημιουργούνται πολύ δύσκολες συνθήκες. Όσον αφορά τώρα το γενικά για την Ελλάδα, όσον αφορά τους ανέμους, σήμερα στο Αιγαίο θα πνέουν κατά τόπους ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ και ειδικά εκεί προς το Κάβο Ντόρο έως 7 μποφόρ. Φυσικά οι εντάσεις όπως καταλαβαίνουμε δεν έχουν καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που φτάσαμε ρηπές ακόμα και 150 χιλιόμετρα ανά ώρα και προς την Πεντέλη.
0: Δηλαδή και 9 και 10 μποφόρ, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό σημαίνει που μας λες.
1: Τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, μην τρομάζουμε και εμείς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία όμως

0: πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Πάμε σε μια πιο θερμή περίοδο, σε πιο θερμή εβδομάδα. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα προς τον νομό Αττικής, κεντρική και νότια Εύβοια και Αττικοβιωτία γενικότερα είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό. Γιατί ναι, μεν έχουν εξασθενήσει λίγο οι άνεμοι, αλλά σε συνδυασμό με τις πλέον πιο υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πιο ξηρές συνθήκες. Δηλαδή θα γίνει ξήρανση της λεπτής καύσιμης ύλης, επομένως επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Να πούμε ότι από την Τρίτη θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα μελιτέμια στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ σε λίγο μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος και από την Τετάρτη πλέον αυτό το 7 θα αφορά και τα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή την Νότια Εύβοια και πιθανώς και το ανατολικό κομμάτι της Αττικής.
0: Άρα δεν ησυχάζουμε, θέλει πολύ προσοχή και τις επόμενες ημέρες.
1: Θα παραμείνουν τα μελιτέμια με μικρές αυξομοιώσεις, σίγουρα δεν θα έχουν τις εντάσεις των προηγούμενων ημερών, όμως θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία. Μέχρι και την Πέμπτη, ακόμα και στα ανατολικά υπηρετικά, που μέχρι τώρα το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου το διατηρούσε σε πιο ανοιχτές συνθήκες, θα δούμε το 38 και στα ανατολικά υπηρετικά. Στα δυτικά, η ζέστη επιμένει όλες αυτές τις ημέρες, φτάνουμε τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, θα συνεχίσουμε να φτάνουμε. Και όπως φαίνεται υπάρχει και η τάση που δείχνει ότι από την Παρασκευή και έπειτα μπορεί να πάμε ακόμα και σε λίγο πιο θερμό σκηνικό, αλλά αυτό θα το δούμε όσο καθώς περνούν οι μέρες.
0: Α, μάλιστα. Αυτό σημαίνει και 40, γιατί μας είπες μέχρι 39. Θα ξαναμιλήσουμε, όμως θα έχουμε ακριβέστερη πρόγνωση.
1: Ακριβώς.
0: Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Η Όλγα Παπαβούλη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας ενημέρωνε για τον καιρό, τις προσεχείς ώρες και τις προσεχείς ημέρες.

όπως ακούσατε από τον μετεωρολόγο μας, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Αττική και σε Βιωτία και στην Εύβοια. Στη διαβάθμιση είμαστε στο 4. Η κλίμακα έχει μέχρι 5, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι θα λέγατε, να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το θέμα το οποίο κυριαρχεί βεβαίως είναι οι μεγάλες πυρκαγιές, αλλά και η είδηση του θανάτου του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού του Γιάννη, του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ίδια την εξέλιξη μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν, είχαμε από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε, είναι μια παρέμβαση της εφημερίδας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Διαβάζουμε στην παρέμβαση αυτή και δεν χαλάμε άλλο το θέμα της εφημερίδας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Δεύτερο θέμα και πάλι από τις πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες. Τρίτο θέμα, συντάξεις. Γιατί παραμένουν 5 κόφτες, πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ. Ακόμη, πρόγραμμα οι ψεύτικες αιτήσεις για τον Εύρο, σε συνόλο 600 μόνο 2 εγκρίθηκαν, ενώ πάνω από τις μισές δεν είχαν βάση, και Ιωάννης Βαρβιτσιώτης 1933-2026, ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εφημερίδα απογευματινή. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρου στον αέρα. Τραγωδία δίχως τέλος. Το κύριο θέμα, ο τίτλος της εφημερίδας. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Τα σπίτια των διασύμων που λαμπάδιασαν. Και βεβαίως θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Αυτός είναι ο τίτλος εφημερίδας. Περισσότερο από 190.000 στρέμματα καμένα. Πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Και θέμα από τις εξελίξεις στη Θέωτα. Ακόμη αυτή την ισπανική κτήση βρίσκεται στο Μαρόκο και είχαμε τις εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες με τις χιλιάδες των μεταναστών που προσέφυγαν στη Θέουτα. Ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Ελεύθερος τύπος, τρίνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και η την Αττικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Το πρώτο θέμα, αυξήσει έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας και ακόμη μεταναστευτικό, πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάντσεθ για το χάος στη Θέουτα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Πόντιος Πιλάτους, πάνω από τους νεκρούς και τις στάχτες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πέρσι του έφταιγε ο καύσωνας και φέτος ο δυνατός αέρας. Εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους. Και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Τρεις δεσμεύσεις Ελλάς. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και αιχμές για τους αριθμούς φορολογικού μητρώου. You,
Εφημερίδα Εστία, πρώτο θέμα. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Οι ανεμογεννήτριες. Η εφημερίδα Εστία, που χθες με το πρώτο της θέμα προκάλεσε τρεις διαψεύσεις από τους πρωταγωνιστές, τους οποίους από τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν. Θα σας ενημερώσουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικά. Και η εφημερίδα Μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη, σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια, μπροστινή και χορηγή, αίμα και άμμος στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Μανιφέστο και αναφέρεται σε αυτό το θέμα που είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα με την ανταλλαγή ανακοινώσεων, την ανακοίνωση της Ελλάς για τα δάνεια μάλλον της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και την απάντηση του Πασόκ.

ψάχνουμε με αγωνία μια ευχάριστη είδηση να σας πούμε. Τώρα, αν σας πούμε ότι αυτή που βρήκαμε είναι η πτώση των τιμών του πετρελαίου, των τιμών που έχουν προκαλέσει το κύμα ακρίβειας σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι είναι αυτό που πυροδότησε την πτώση των τιμών? Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, η ανακοίνωση μάλλον για ματέωση των σχεδιαζόμενων ευρείας κλίμακας στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, παρά τις προηγούμενες απειλές, των προηγούμενων ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος συσχέτισε την κατάπαυση του πυρός με την άμεση επίτευξη μιας νέας συμφωνίας. Καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή στάσης διαδραμάτισαν οι πιέσεις από Σαουδική Αραβία καθώς και από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, τις χώρες που έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης είναι η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου να σημειώσει πτώση 5%, διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $80.79 το βαρέλι, και αντίστοιχη μείωση 5% καταγράφει αυτή την ώρα και το πετρέλαιο Brent στα $83.87 βρίσκεται αυτή την ώρα.

Να προλάβουμε πριν να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων που βγούμε από το στούντιο, για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και μερικές καλημέρες να σας πούμε. Καλημέρα στον Πολ, καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας, στην Άβα που έχουμε κρατήσει το ερώτημα της για να το απευθύνουμε σε κάποια από τις επόμενες συνεντεύξεις μας για την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς. Καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Τζόρτζ, άλλος ο Γιώργος, άλλος ο Τζόρτζ, στον Τίνο και τον Άλεξ και τη Μέρη. Στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία, Radio η άλλη. Λοιπόν, 2,5 λεπτά πριν από τις 9 θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σόοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Φάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Καλά να περνάει, να ξεκουραστεί. Να πάρει τις ανάσες του, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς στη συντροφιά μας είναι πολύ απλός ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βρεθείτε και να μας στείλετε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας και τις καλημέρες σας. Μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε την αναζήτηση. Ethnews Radio. Δύο λέξεις, Ethnews, μία, Radio ή άλλη.

σχεδόν μονοθεματική επικαιρότητα και η εκπομπή από την Παρασκευή. Εδώ στο News Radio έχουμε ξεκινήσει μια μαραθώνια μετάδοση για να καλύπτουμε και σας ενημερώνουμε βέβαια τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα, σήμερα 3 Αυγούστου, όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξέλιξη της φωτιάς στην Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι, και είναι αλήθεια λίγο καλύτερη, όχι λίγο, είναι καλύτερη η εικόνα σήμερα από τα μέτωπα και από την εξέλιξη της φωτιάς.

Λοιπόν, το βάρος αυτή την ώρα, όπως είπαμε, δίνεται στην διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών και η μάχη εστιάζεται, η μάχη πυροσβεστών, εθελοντών, εναέριων μέσων στην πορεία της φωτιάς για να περιορίσουν την εξάπλωσή τους. Σε ποιες περιοχές? Στο Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια. Στην περιοχή Κανδύλη, πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενώ τα ξημερώματα είχαμε και ένα νέο μήνυμα 112 για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Είναι καλύτερη εικόνα, ευτυχώς, στην Ψάθα, στην παραλία Ψάθα. Και επειδή το επόμενο βήμα από αυτές τις μεγάλες φωτιές, γιατί είχαμε μεγάλη φωτιά και στην Κεφαλονιά, είχαμε και στη Φωκίδα το Σάββατο, είχαμε και τη φωτιά στην Κρήτη, δίνεται πού το επόμενο βήμα? Στον απολογισμό, στην καταμέτρηση των ζημιών και στις αποζημιώσεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια τους, έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους. Έγιναν ήδη κάποιες ανακοινώσεις. Αναλυτικά θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια. Ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί μια σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ το απόγευμα έχουμε έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Η κριτική και αντιπαράθεση των κομμάτων έχει αρχίσει. Την είχαμε από χθες μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα. Είναι σαφές ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όχι πως δεν είχαμε πολιτικά γεγονότα, δεν ήταν όλα βέβαια σχετικά με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές. Γεγονότα στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, με fake φωτογραφίες και fake ρεπορτάζ, αλλά και με διαγραφές.

0: Σας έλεγα ότι θα έχουμε εικόνα για τις, μάλλον θα σας μεταφέρουμε την εικόνα για τις πρώτες αποζημιώσεις που θα δοθούν στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Πριν αναφερθούμε αναλυτικά όμως σε αυτές τις αποζημιώσεις, να πάμε μέχρι τη Μάνδρα, να έχουμε τον Δήμαρχο Μάνδρα, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει την εικόνα που έχει και αυτός από την περιοχή. Μην τον αφήσουμε να περιμένει. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Ας πούμε ότι ξημερώνει λίγο καλύτερη αυτή η εβδομάδα πλέον.
0: Φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη ημέρα σήμερα από το Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά. Φαίνεται ότι σήμερα μετά την ολονύχτια μάχη που έγινε, την καταφέραμε και ελέγξαμε πολύ μεγάλα μέτωπα και τα διατηρήσαμε το βράδυ που ήταν το δύσκολο. Παρότι είχε πάλι πολύ έντονους ανέμους και το βράδυ, πλέον έχουν σηκωθεί τα αέρια. Έχουν τις μικρές διάσπαρτες εστίες, αρχίζουμε και τις μαζεύουμε. Σήμερα θα έχουμε έναν πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς και αυτό είναι το μείζον τώρα και το θεμητό για όλους μας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο βήμα που είναι, φαντάζομαι, η καταμέτρηση, ο απολογισμός, ναι, και η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων.
1: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις, και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα.
0: Έχετε μια πρώτη εικόνα για πόσα σπίτια και επιχειρήσεις μιλάμε, μια πρώτη εικόνα, γιατί ότι το συγκράτησε ό,τι είπατε.
1: Δεν θέλω να σας το πω πρόχειρα. Μπορεί να είναι μερικές δεκάδες, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Θα το δούμε το απόγευμα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση από ό,τι καταλαβαίνετε. Πρέπει να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να το δούμε τις επόμενες ώρες, εδώ όμως να το καταγράψουμε και να το δούμε να το κάνουμε γρήγορα. Ήδη το έχουμε προκαλέσει, από τη στιγμή που η πυρκαγιά φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα οριστικό έλεγχο και τέλος, πάμε άμεσα, ξεκινάμε το επόμενο βήμα, την καταγραφή, ήδη από σήμερα.
0: Θα υπάρχει διαφοροποίηση στις επιχειρήσεις, στα σπίτια, στις οικίες που είναι εκτός σχεδίου, εντός σχεδίου? Εκεί θα έχουμε διαφοροποίηση στις αποζημιώσεις, ε?
1: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, δεν είναι απόφαση δημοτική αυτή, είναι απόφαση της κεντρικής πολιτείας προφανώς, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Φυσικά δεν το φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο είναι παράνομο και έχει χτιστεί αυθαίρετα ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν θα προσεγγιστεί με τον ίδιο τρόπο με μια νομίμωση φυστάμενη οικία ή μια υφιστάμενη υποδομή. Δεν το ξέρω όμως. Είναι θέμα της κεντρικής πολιτείας, είναι του Υπουργείου. Θα τις δούμε, περιμένουμε τις αποφάσεις. Δεν ξέρω και τη νομική διαδικασία και την προσέγγιση που υπάρχει σε αυτά. Περιμένουμε το κλιμάκι με τον Υπουργό το απόγευμα με τους Υπουργούς και να δούμε τι νομική προσέγγιση υπάρχει σε αυτό, τι πολιτική έτσι, απόφαση έχει πάρθει, για να κάτσουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο στην ανάλογη κατεύθυνση.
0: Ωραία. Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι αρχίζουν άμεσα ο απολογισμός και η καταμέτρηση από το απόγευμα, για να δείτε πώς θα καταβληθούν και όποιες αποζημιώσεις. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, είναι ερώτηση ακροάτριας, εάν το ξέρετε. Έχουμε κάποια εικόνα εάν οι φωτιές προκάλεσαν ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο των Εγωσθενών?
1: Όχι, ελάχιστες. Είχαμε εκεί δυνάμεις που ήταν μεγάλη ομάδα, και έμειναν έξω από το κάστρο οι φυλακές.
0: Μάλιστα. Ακούγεται ευχάριστο αυτό. Να έχουμε και μια ευχαριστή είδηση σε όλα αυτά που ζούμε το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Με συγχωρείτε. Μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Μάνδρας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο. Να κρατήσουμε ότι αρχίζουν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών. Αρχίζουν από το απόγευμα για να έχουν ακριβή εικόνα και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Οι οποίες σε ποιο ύψος ανέρχονται, θα σας πούμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, πριν από λίγο και ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, αλλά είχαμε και ανακοίνωση από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, που ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακόφιση των πληγέντων. Κλιμάκια μηχανικών ενεργούν ήδη αυτοψίας εντός της ημέρας. Ακούσαμε για το Πόρτο Γερμανό ότι αρχίζουν το απόγευμα αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των νοικημάτων. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για τις κύριες κατοικίες, επίδομα για τη μετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής έως και 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, και για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%. Απαιτείται, και το λέω πολύ αργά για αυτούς και αυτές που ακούνε και πρόκειται να υποβάλουν την αίτησή τους, απαιτείται λοιπόν υποβολή στο Δήμο τους, στον Οικείο Δήμο, σχετικής αίτησης από τους πληγέντες πολίτες, το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από 45 ημέρες. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται? Το αντίγραφο δελτίο αυτοψίας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, αυτό το αντίγραφο. Τα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και σε περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, την απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας.

Και αυτά τα δικαιολογητικά και η καταγραφή των ζημιών δεν θα γίνει μόνο για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, αλλά και για, για όλες τις περιοχές και στην Κρήτη που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

0: Μιλάμε για τις πυρκαγιές, για το πού εστιάζονται αυτή την ώρα οι προσπάθειες πυροσβεστικών μέσων, πυροσβεστών, εθελοντών, εναέριων και επίγειων μέσων. Η επιβάρυνση βέβαια από το καπνό, τόσες μέρες που καίει αυτή η μεγάλη φωτιά, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας είναι πολύ μεγάλη. Χτες ο ουρανός της Αττικής, ο μισός τουλάχιστον, είχε καλυφθεί από τους καπνούς από την πυρκαγιά. Όχι πως το Σάββατο ήταν καλύτερα τα πράγματα, αυτές τις πρώτες ώρες και ημέρες μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, παρότι έχω την αίσθηση ότι η άνεμη, το μελτέμι που πνέει βοηθάει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, βοηθάει όμως και τον καπνό να μεταφερθεί σε κάποιες περιοχές. Η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας θυμίσει, το συζητάμε κάθε φορά τα ξεχνάμε, κυρία Ψαλτοπούλου, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε, όσο οι συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όσο και όλοι οι υπόλοιποι όμως. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ σωστά λέτε για ευπαθείς ομάδες, αλλά βέβαια ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει το κίνδυνο να έχει επιπτώσεις σε κάθε όργανο του ή σύστημά του από τις πυρκαγιές. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας, όπως πολλές φορές μας έρχονται και στο κινητό με συγκεκριμένες οδηγίες. Όταν πρέπει δηλαδή να απομακρυνθούμε από το σπίτι ή από τον χώρο στον οποίο διαβιώνουμε. Αν δεν μας έχουν δοθεί τέτοιες οδηγίες, θα πρέπει και να παρακολουθούμε τι γίνεται, έτσι ώστε ανάλογα αν χρειαστεί να απομακρυνθούμε, ή αλλιώς να παραμείνουμε μέσα στο σπίτι μας με κλειστά παράθυρα και έναν αερισμό ο οποίος να μην εξαρτάται από εξωτερικό χώρο, έτσι ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα να εισπνεύσουμε αυτά τα αποκαίδια και τις βλαφερές αναθυμιάσεις από τη φωτιά.
0: Άρα μεγάλη προσοχή στο air condition. Εάν έχουμε air condition στο σπίτι, πώς έχουμε να μην φέρνει τον αέρα απ' έξω.
1: Γιατί όπως αναφερθήκατε, μπορεί να υπάρχουν ειδικοί, μπορεί να υπάρχει ο αέρας ο οποίος μπορεί με το μελτέμι να μας οδηγήσει όμως και τα προϊόντα της φωτιάς στο σπίτι μας. Επομένως το έχουμε κλειστό ή ανάλογα, φοράμε μάσκα αν βρισκόμαστε σε τέτοιο χώρο που είναι άμεσο ο κίνδυνος αναθυμιάσεων. Προφανώς και δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να κάνουμε κάποια σωματική δραστηριότητα έξω ή να ανοίξουμε έστω και μικρή φωτιά ή να ψήσουμε οτιδήποτε σε εξωτερικό χώρο, και τα άτομα τα οποία όλοι προσέχουμε βέβαια, αλλά ακόμα περισσότερο προσέχουν τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα με αναπνευστικά νοσήματα, με καρδιολογικά νοσήματα, με χρόνια νοσήματα και βαριά νοσογόνο, νοσογόνο, βαρύ νοσογόνο φορτίο, όπως και οι εγκυμονούσεις και τα παιδιά. Ακόμα περισσότερο επομένως αυτά τα άτομα μπορεί η εισπνοή σωματιδίων που προέρχονται από το καπνό, ο οποίος καπνός μπορεί να είναι προέλευση καύσης δέντρων, αλλά μπορεί να είναι και από άλλα σημεία, δηλαδή δυστυχώς από καύση σπιτιών ή καύση εργοστασίων ή βιομηχανιών, ανάλογα δηλαδή από πού προέρχεται το προϊόν της καύσης, μπορεί να είναι διαφορετικό και μπορεί να είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό όταν μιλάμε για καταστροφή σπιτιών ή επαγγελματικών χώρων.
0: Γιατί είναι και άλλα υλικά, άλλωστε είναι και αυτά τα μικροσωματίδια στον αέρα.
1: Έχουν και άλλα υλικά μέσα τα οποία είναι ακόμα πιο τοξικά, και βεβαίως τα άτομα που έχουν ήδη αναπνευστικό νόσημα, δηλαδή χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά μπορεί και το κάθε άτομο ανάλογα με την ευαισθησία του που έχει, δηλαδή αυθματική προδιάθεση αν έχει, μπορεί πιο εύκολα να κάνει αυτό το συρρυγμό που λέμε και πιο δύσκολα να παίρνει την αναπνοή του. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, αν δούμε κάτι τέτοιο σε ένα άτομο γύρω μας, να το μεταφέρουμε άμεσα σε ένα χώρο σαν κεντρο υγείας, νοσοκομείο, έτσι
0: για να του δοθούν οι πρώτες
1: οι πρώτες βοήθειες, για παράδειγμα, να, ή να πάρει κάποιο οξυγόνο για κάποια ώρα να,
0: να βοηθηθεί. Λέμε ναι, πολύ συχνά, σας άκουσα που είπατε ότι εάν βρισκόμαστε κοντά στην περιοχή που δοκιμάζεται από τις φωτιές και λίγο μακρύτερα και αισθανόμαστε ότι είναι βαρύς ο αέρας, ότι είναι δύσκολη η αναπνοή, να φοράμε μάσκα. Την απλή μάσκα, κυρία Ψαλτοπούλου, μας προστατεύει απλή μάσκα?
1: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία είναι, μπορεί να έχουν επομένως και καυστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε, ξέρετε, και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, η μία απώλεια σπιτιού είναι ένα πολύ δραματικό, σοβαρός παραγόντες για οποιαδήποτε επιπλοκή από τον οργανισμό μας, αλλά ακόμα και να βρεθούμε, ξέρετε, και σε απόσταση ασφαλείας εμείς και το σπίτι μας, αλλά να είναι γύρω μας ένας χώρος ο οποίος καίγεται και η φωτιά είναι στα 3 μέτρα ύψους, όλο αυτό μας δημιουργεί μεγάλη δυσφορία, και γι' αυτό και αυτός ο λόγος είναι λόγος που ο ξέος, έχουμε οξέα συμβάματα τους πρώτους και τις πρώτες μέρες, αλλά και τους πρώτους 3 μήνες από τις φωτιές, και θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, να βοηθάμε άτομα τα οποία έχουν λίγο πιο επιβαρημένη υγεία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε αμέσως τώρα και σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει η κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτιακή Αττική, Κανδύλη, Κρύο Πηγάδιο και Άγιος Νεκτάριος είναι οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις. Ένα αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα έχει αποκλειστεί ο χώρος που κατέπεσε το ελικόπτερο. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within.
1: Το ξέρω ότι θα μου θυμώσετε, θα μας θυμώσετε που διακόπτουμε το Leonard Cohen, αλλά η Peggy Broussaly, η οποία όλες αυτές τις ημέρες που δίνεται η μάχη με τις φλόγες, είναι μάχη, μη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ. Χθες ήταν στην παραλία της Ψάθας, όπου δινόταν η μάχη για να μην καεί, αλλά είχαμε και τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Την έχουμε την Peggy στην τηλεφωνική μας γραμμή, βρίσκεται και σήμερα στην Ψάθα. Peggy, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είναι βέβαια πολύ καλύτερη εικόνα με το μέτωπο της φωτιάς. Δεν έχει περάσει μέσα από την Ψάθα η φωτιά, ούτε καν
1: τα κατάφεραν όλη αυτή η μάχη που δόθηκε τις τελευταίες ημέρες, τα κατάφεραν να μην περάσει στην παραλία της Ψάθας.
2: Η μάχη χθεσινή, θέλω να σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο, η χθεσινή μάχη που έδιναν τα ελικόπτερα ήταν πραγματικά κάτι το εξωπραγματικό. Έριχναν ασταμάτητα, έκαναν ασταμάτητα ρήψεις νερού. Βέβαια είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, αυτή την αεροπορική τραγωδία με τα δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συγκρούστηκαν 4 και 5, λίγα λεπτά μετά τις 4 ήταν, ενώ πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού στη Μεγάλη Πυρκαγιά εδώ στην περιοχή της Ψάθας, στη Δυτική Αττική. Επέβαιναν 4 άτομα, οι δύο διασώθηκαν, ο ένας Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος, ο συνοδός μεταφραστής, έχασαν τη ζωή τους. Τώρα αυτό που προσπαθούν να εκτιμήσουν είναι τι έφταξε και έγινε αυτό το συμβάν, συνέβη αυτό το τραγικό πράγμα. Τώρα να πω ότι επιχειρούσαν διαδοχικά, μετά από μία ρήψη έγινε αυτό, τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν, όπως έχουμε δει και στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και στα πλάνα. Μετά βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ τους απόσταση. Συγκρούστηκαν στον αέρα, έχασαν αμέσως τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει αμέσως το ελικόπτερο, ενώ το δεύτερο, αν προσέξατε στο βίντεο, χάνεται μετά το τέλος της σύγκρουσης, προσγειώθηκε, έκανε αναγκαστική προσγείωση.
1: Το πλήρωμα του οποίου σώθηκε κιόλας. Το ελικόπτερο που κάνει την προσγείωση ήταν το πλήρωμα του οποίου σώθηκε.
2: Είχε την ψυχραιμία ο χειριστής να το προσγειώσει και να σώσουν τη ζωή του, να σώσει τη ζωή του ουσιαστικά και την ζωή του μεταφραστή.
1: Μα το άλλο δεν ξέρω αν είχαν τη δυνατότητα κιόλας να κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί πήρε φωτιά μέσα στον αέρα, έτσι δεν είναι?
2: Από τις φωτογραφίες και από τα μέχρι στοιχεία που έχουμε κι εμείς, η αλήθεια είναι ότι τώρα προσπαθούμε να έχουμε μια εικόνα έτσι λίγο καλύτερη από το σημείο. Έχει πέσει στη μέση του δρόμου. Είναι στη μέση του δρόμου, έχει μείνει μόνο το κουφάρι. Ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος στην παραλία της Ψάθας εκεί όπου βρισκόμασταν. Αμέσως μετά είδαμε μία λάμψη και έγινε αυτό που έγινε. Οι μαρτυρίες τώρα των ανθρώπων, εχθές που μιλήσαμε, είναι ότι κάποιοι βρέθηκαν εκεί, στο τραγικό συμβάν, προκειμένου, όταν λέω κάποιοι πυροσβέστες, εθελοντές που έχουν γνώση για να φτάσουν ως εκεί. Ήταν πραγματικά τραγικές οι εικόνες. Να βλέπουν το κουφάρι του ελικοπτέρου, ένα ελικόπτερο που νωρίτερα πραγματικά στη θαλάσσια περιοχή κατά τη διάρκεια της υδροληψίας που έκαναν ήταν συγκλονιστικό το πώς οι άνθρωποι με τι κουράγιο και πόσες φορές γέμιζαν, έριχναν, αυτή η δουλειά γινόταν από τις 10.30 το πρωί μέχρι και τις 4 το μεσημέρι. Τώρα τα σενάρια, αν με ρωτήσεις τώρα για το τι έφτεξε, τι εξετάζουν βασικά οι ερευνητές. Αυτό που έχω και εγώ ως εικόνα είναι ότι εξετάζουν την ακριβή πορεία και το ύψος της πτήσης πριν από τη σύγκρουση. Αν είχαν τηρήσει τις αποστάσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των ρήψεων του νερού και αν οι επικοινωνίες των πληρωμάτων με τον συντονισμό των εναέριων μέσων ήταν αυτές που έδιναν τις κατάλληλες οδηγίες. Τώρα, για τις συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, υπήρχε επιπνώσεις, καπνός, αναταράξεις και ορατότητα περιορισμένη. Να δούμε όμως πώς θα εκτιμηθούν και αυτές τις συνθήκες. Και αν υπήρξε βέβαια μηχανική βλάβη και αν ο χειριστής, αν συνέβη κάτι στον άνθρωπο, έτσι, αν ο χειριστής συνέβη κάτι. Δεν έχουμε επίσημο πόρισμα μέχρι στιγμής. Δεν αποδίδονται ευθύνες. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, όλα τα σενάρια, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, Μαρία.

0: Μεταφέρει ό,τι νεότερο.
1: Καλημέρα,
0: έτσι.
1: Μαρία. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε από το ευρωπαϊκό μέτωπο. Φαίνεται να είναι πλέον υπό έλεγχο. Πάντως, με τις αρχές να λένε ότι ολοχεύει ο κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν αλλάξουν οι συνθήκες, να επιδεινωθεί η κατάσταση. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Οι πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία παραμένουν υπό έλεγχο. Υπάρχουν μικρές αναζωπηρώσεις που σημειώθηκαν και στη Βάρ και στην περιοχή της Ζιρόντ, όπου όμως τέθηκαν υπό έλεγχο. Μάλιστα, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες λέει ότι θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και με τα πρώτα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου.
0: Να θυμίσουμε ότι είχαμε στο Καναδά το προηγούμενο διάστημα πολύ εκτεταμένες μεγάλες πυρκαγιές.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης, χθες ένα όχημα έπιασε φωτιά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Τουλούζη με την παραλία. Εκεί τυλίχθηκε στις φλόγες, στην άκρη πήραν φωτιά το δάσος δίπλα, με αποτέλεσμα 1000 στρέμματα να γίνουν στάχτη. Βέβαια, μέχρι τις 9 το βράδυ είχε οριοθετηθεί και είχε σβηστεί. Στην Ισπανία στο ίδιο μοτίβο είμαστε, μεγάλες φωτιές έχουν τεθεί υπό περιορισμό, είναι σταθεροποιημένη η κατάσταση, δεν λένε τόσο ότι είναι υπό έλεγχο όσο ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
0: Δεν έχουν κατασβεστεί οι φωτιές, αλλά είναι οριοθετημένες, αν μπορούμε
1: ακριβώς.
0: Το
1: μεγάλο τώρα μέτωπο είναι στο η πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στη βορειοδυτική περιοχή του Spokane. Εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Η φωτιά ξεκίνησε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά σύντομα απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ μέχρι το βράδυ είχε κατακάψει πάρα πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λοιπόν, ως πω 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 600 κτίρια έχουν ήδη καταστραφεί, μεταξύ των οποίων και κατοικίες και επιχειρήσεις. Η πολιτεία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η δήμαρχος της πόλης του Σποτκέιν μιλάει για τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η περιοχή. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος και σε πολιτικό επίπεδο ο κυβερνήτης μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε την άμεση συνδρομή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
0: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.

Μια και μιλούσαμε με την Μπέγκη Μπρούσαλ, η οποία βρίσκεται στην, και σήμερα στην παραλία της Ψάθας για αυτή την, το χθεσινό συμβάν με τα δύο ελικόπτερα. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ εκεί στην Ψάθα, στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες, πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

0: Όλες αυτές τις μέρες μιλάμε για τη μάχη, τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εναέριων, όποτε είχαμε και μέσων των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων. Μια άλλη μεγάλη μάχη δίνεται κάθε φορά που έχουμε φωτιές, που έχουμε πυρκαγιές, δίνεται και από τους εθελοντές για τη διάσωση των ζώων, των ζώων που έχουν βρεθεί και αυτά στο έλεος της φωτιάς. Ο κύριος Νίκος Χρυσάκης είναι ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για τα ζώα που εγκαταλείφθηκαν, τα ζώα που είναι εγκαταλελειμμένα στις καμένες περιοχές. Ο κύριος Χρυσάκης έχει στοιχεία για πόσα ζώα μιλάμε και πού βρίσκονται αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε γραμματέα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Δύσκολες μέρες για ανθρώπους, ζώα, το περιβάλλον, όλα αυτά που βλέπουμε.
0: Βέβαια.
1: Το ζώο φέρει εικόνα, δυστυχώς. Ωστόσο, να πούμε ότι για τέταρτη μέρα οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
0: 145
1: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
0: γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
1: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί. Δηλαδή
0: 12! Διαρχή. Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Ευτυχώς προλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και είναι πλέον ασφαλείς. Να πούμε, δεν ξέρω, αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές μας. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Στην κεντρική συντονίστρια του Εθνικού Μηχανισμού, την Dogs Voice, με 25 εθελοντές που παλεύουν μέρα νύχτα και επιχειρούν στο πεδίο, τους εθελοντές στην ιάτρους της ΕΔΚΕ που παρέχουν αφιλοκερδώς την φροντίδα, τη χνιατρική φροντίδα στα ζώα, τα πυρόπληκτα, στην διασωστική ομάδα άγριο ζώων, τη ΔΙΔΑΣ, την Άνιμα. Είναι ένα σύνολο.
0: Ναι, μια λυσίδα ουσιαστικά. Μια λυσίδα. Το λέμε, οι ακροατές θα το θυμούνται. Εμείς καλύπταμε τις φωτιές από την πρώτη στιγμή που έγιναν. Είναι αλήθεια ότι μιλήσαμε με τον Dog Voice, με την Dog Voice και την πρόεδρο και ιδρύτρια της οργάνωσης, και μας έδωσε μια πρώτη εικόνα. Απλά τώρα τα στοιχεία 145 και αναμένονται, φαντάζομαι, και άλλα για τη φωτιά. Δεν έχει σβήσει εντελώς.
1: Είναι
0: πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Έχετε
0: φτιάξει αυτοσχέδιους καταβλισμού για να φιλοξενούνται αυτά τα ζωάκια, γιατί μας είπατε...
1: Έχουμε δύο σταθμούς στα Βίλια και στα Μέγαρα, όπου έχει παρέχεται η χνιατρική φροντίδα, η περίθαλψη, και αυτό που, αν θέλετε, θα ήθελα να ζητήσω, ζητάμε εθελοντές προκειμένου να έρθουν να φροντίσουν τα ζώα εκεί, να τα προαυλήσουν. Είναι κάτι το οποίο είναι αλληλένδετο, πέρα από τη χνιατρική φροντίδα, τα ζώα να μπορούν να προαυλιστούν και να υπάρχει έτσι μια παροχή από αυτούς. Οπότε ζητάμε εθελοντές να έρθουν στο σημείο.
0: Το κρατάμε και το σημειώνουμε. Επίσης να σας ρωτήσω, εάν κάποιος άφησε το ζώο, είπατε ότι τα περισσότερα ήταν η μη κατοικίδια, τα φρόντιζαν, αλλά δεν ήταν ακριβώς, δεν ανήκαν στο σπίτι. Υπάρχουν προφανώς και κάποια που ανήκαν σε κάποιο σπίτι, σε κάποιους οι οποίοι φύγαν βιαστικά και άφησαν το ζωάκι τους. Θα απευθυνθούν πού για να το βρουν, ή όσοι ενδιαφέρονται κάποιοι από το ζώο αυτά να το πάρουν στο σπίτι τους?
1: Πέρα σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη, όπως λέω, αυτή τη στιγμή η πολιτεία μαζί με τους εθελοντές δημιουργήσαμε αυτό τον Εθνικό Μηχανισμό για την Προστασία των Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού έχει ενεργοποιηθεί ο αριθμός 1400, με τον ο οποίος δέχεται τηλέφωνα από πολίτες που πιθανόν βλέπουν κάποιο ζώο και είναι σε κίνδυνο ή έχει εγκαταληφθεί, και έχουμε ενεργοποιήσει και αυτόν τον αριθμό.
0: Μάλιστα. 1400 μας είπατε.
1: 1400.
0: Πενταψήφιος αριθμός. Ωραία.
1: 1400.
0: Κύριε Χρυσάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: πούμε,
0: καλά.
1: Να πούμε κάτι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Κάθε ζωή που βγαίνει ζωντανή μέσα από τις τάχτες είναι μια, θα έλεγα, μικρή νύχη απέναντι σε αυτή την καταστροφή, και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί όσο υπάρχει έστω και μια ψυχή που παραμένει και θέλει βοήθεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Χρυσάκη, ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας είπαμε ότι στις πολιτικές στήλες των εφημερίδων αλλά και των ενημερωτικών ιστοσελίδων οι ειδήσεις οι οποίες πρωταγωνιστούν είναι τι? Είναι ένα χθεσινό δημοσίευμα πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εφημερίδας Εστία, το οποίο έκανε λόγο για ένα δείπνο στο οποίο συμμετείχαν ο κύριος Γεραπετρίτης, κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης, σε σπίτι επιχειρηματία. Ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χρυστοδουλάκης διέψευσαν κατηγορηματικά το δημοσίευμα και ζήτησαν από την εφημερίδα να ανακαλέσει άμεσα και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το περιεχόμενό του. Η μία είδηση είναι αυτή. Η άλλη είναι η γραφή του κύριου Θανάση Αυγερινού από την κυρία Καριστιανού, από το κόμμα της. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Διαγραφή με εχμές, αφού η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία ανακοινώνει τη διαγραφή, ότι οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του κυρίου Αυγερινού ενάντια στο κίνημα Ελπίδα, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του κινήματος, περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος. Με πολλές αχμές η απάντηση του κυρίου Αυγερινού, με τη φράση «Μωρένη κύριος όν βούλετε απολέσε», απάντησε ο κύριος Αυγερινός. Ο ίδιος συνεχίζει την ανάρτησή του γράφοντας: «Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές, μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες». Τώρα έχουμε αύριο σύνοδο, μάλλον το θέμα των μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα θα συζητηθεί αύριο σε επίπεδο Ευρώπης. Τι ακριβώς έχουμε αύριο? Έχουμε μια σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα προσέρχεται, θα προσέλθει μάλλον, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, προσέρχεται με την, μεταφέροντας την εμπειρία της από την, από όσα έγιναν στον Εύρο το 2020. Συμβούλιο, έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που συγκαλείται αύριο για την κρίση στη Θέουτα. Και θα συζητηθεί τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αποφάσεις να ληφθούν, λίγο δύσκολο. Όλες τις πληροφορίες που έχουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι στη σύνοδο που θα έχουμε αύριο, στο συμβούλιο που θα έχουμε αύριο, η θέση της Ελλάδας θα είναι αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, ισχυρότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και αναφορά στις επιλογές που λειτουργούν ως μαγνήτης για παράνομες αυξήσεις και ενιαίο ευρωπαϊκό σχέδιο. Θα έχουμε περισσότερα αύριο, θα έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα μιλήσαμε για την κρίση στη Θέουτα. Να, για παράδειγμα, για να δούμε ποιο είναι το πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο site της El País. Χουάν Χεσούς Βίβας, πρόεδρος της Θέουτα, το Μαρόκο έχει δείξει ότι δεν είναι αξιόπιστο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ιστοσελίδας της El País. Φράχτες για το κλείσιμο δρόμων και επιδρομές για την απομάκρυνση μεταναστών έχουν απομείνει ακόμη κάποιοι. Είναι το δεύτερο θέμα της El País. Να ρίξουμε μια ματιά και σε άλλα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα ενημερωτικά site αυτή την ώρα, έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση ποιο είναι το πρώτο θέμα. Στο site της Le Monde, πρώτο θέμα είναι οι πυρκαγιές, οι μεγάλες φωτιές που αντιμετώπισε και η Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Πυρκαγιά στο Ζιρόντ, μας ενημέρωσε η Δέσποινα Σιριοπούλου. Η διαχείριση των πρώτων ωρών της πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτημάτων. Ενώ αντίθετα στο CNN.com το πρώτο θέμα είναι σχετικά με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Στο BBC ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό. Ο Τραμπ προτείνει έναρξη νέων συνομιλιών με το Ιράν σήμερα, τη Δευτέρα.

Δύο περίπου λεπτά πριν από τις 10 από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμιζε τους ήχους. Την Ήρα Πανανίδου που επέλεξε τη μουσική. Τη Γιάννα Αρφάνη και τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή. Τη Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Ευχές για καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Μάκης Πολάτος. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγής περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Από καρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Hold it. Listen.

καλή εβδομάδα. Είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Στο μικρόφωνο εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα 10 με 12 ο Μάκης Πολάτος στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Μια δύσκολη εβδομάδα, λίγες ώρες μετά το αεροπορικό δυστύχημα που είχαμε χθες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή που σημειώνεται η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία για τέταρτη ημέρα μένεται, είναι σε εξέλιξη, είναι το μοναδικό βασικό μέτωπο που απασχολεί αυτή την ώρα την πυροσβεστική. Είναι μεγάλο το μέτωπο της φωτιάς, η περίμετρος εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή από την περιοχή της Ψάθας βόρειο-ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και τις άλλες περιοχές ανάμεσα στα Βίλια και στο Πόρτο Γερμενό. Το νότιο κομμάτι της φωτιάς φτάνει στο Κανδύλι, νοτιοδυτικά προς την Λούμπα στα Μέγαρα. Όπως μας είπαν από την πυροσβεστική, το νότιο-νότιο-ανατολικό κομμάτι προς Κανδύλι και Αγία Σκέπη, εκεί όπου έχουν δοθεί μηνύματα απομάκρυνσης των κατοίκων μέσω του 112, είναι το πιο επικίνδυνο, είναι αυτό το οποίο απασχολεί τις περισσότερες εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής αυτή την ώρα. Και η φωτιά που επιχειρούν να οριοθετήσουν και να κατασβέσουν τελικώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις μπαίνει και σε χαράδρες, γιατί το ανάγλυφο της περιοχής δεν είναι όπως φαίνεται πολλές φορές, και γι' αυτό ίσως οι εικόνες που παρακολουθείτε όσοι έχετε το second screen και εκτός από το ραδιόφωνο βλέπετε και στην τηλεόραση τι γίνεται με τα μέτωπα της φωτιάς, μπορεί να είναι όχι ακριβώς αυτό που συμβαίνει, γιατί το νότιο-νοτιοανατολικό κομμάτι της πυρκαγιάς προς Κανδύλι, Αγία Σκέπη, Μεγάρων είναι ακόμη επικίνδυνο, είναι πολύ έντονο και γι' αυτό ενισχύονται εκεί, σε αυτό το μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με οχήματα και εναέρια μέσα. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα για την κατάσβεση από αέρος επιχειρούν 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 είναι συντονιστικά, και 11 αεροσκάφη. Τα 3 είναι τα γνωστά μας, τα Καναντέρ, τα καναδέζικα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, και 8 μικρότερα air tractor. Τα μικρότερα, πιο ευέλικτα air tractor, όπως μαθαίνουμε, ρίχνουν πάνω από τις εστίες της φωτιάς επιβραδυντικό υγρό, το οποίο ακριβώς στοχεύει στο να επιβραδύνει τον ρυθμό επέκτασης της φλόγας, της φωτιάς, ώστε κάποια στιγμή, είμαστε στην τέταρτη μέρα από όταν ξεκίνησε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, να τεθεί υπό έλεγχο. Θυμίζω ότι έχουν γίνει ήδη 2 συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκληματικών από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για αυτή τη φωτιά, και αφορά ακριβώς αυτό που θεωρούν από το ανακριτικό της πυροσβεστικής ότι ήταν το αποκαλούμενο σημείο 0, το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, και εκτιμάται ότι προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που καίει 4 ημέρες από ταλάντωση καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ηλεκτρική ενέργεια είναι αυτή που παράγεται σε εκείνη την περιοχή από ανεμογεννήτριες. Έχουμε ήδη 2 συλλήψεις, έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τόσο ο μηχανικός ο οποίος είχε κάνει τη μελέτη του έργου, όσο και ο εργοδηγός ο οποίος είχε εγκαταστήσει τα καλώδια, από τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε η φωτιά. Ένα μεγάλο, ένα σημαντικό θέμα, διότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με τα στελέχη της πυροσβεστικής που κάνουν τις ανακρίσεις, κάνουν την διερεύνηση του πώς έχουν ξεσπάσει οι πυρκαγιές, πώς προκαλούνται οι πυρκαγιές, είτε είναι εμπρησμός, είτε είναι άλλα ανθρωπογενή αίτια, είτε μπορεί να προκληθεί από αμέλεια. Είναι λοιπόν αυτή η δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες σε μια άλλη πυρκαγιά, και στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι προκλήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα λέει η πυροσβεστική, από ταλάντωση σε έναν
καλωδίων σε ένα στήλο του διαχειριστή του Εθνικού Δικτύου Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΔΕΔΙΕ. Είναι λοιπόν ένα δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ αυτή την ώρα λέμε ξανά ότι έχουμε ακόμη, είμαστε όλοι υπό την αγωνία πόσο μεγάλη θα είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, πόσοι άνθρωποι ακόμη θα χρειαστεί να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ακόμη δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους τα οικίματα, τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την φωτιά. Γνωρίζουμε από τις πρώτες αναφορές ότι είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή στο Πόρτο Γερμανό. Είχαμε επίσης καμένα σπίτια στην Φωκίδα, είχαμε την φωτιά στην Αχαΐα, είχαμε την φωτιά στο Ποικίλο Όρος που τέθηκε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα, είχαμε τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και συνεχίζει να καίει για τέταρτη μέρα, είχαμε τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην οποία έχασαν την ζωή τους δύο πυροσβέστες, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης. Είχαμε τη φωτιά στο Γήθιο που έχασε την ζωή του ο πυροσβέστης Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής, ο Θεός να τον κάνει, από την ανεξέλεγκτη χωματερή της Πάρου. Είχαμε τη φωτιά στην Άρτα, είχαμε τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ακόμη δεν έχει σβήσει πλήρως, έχει τεθεί υπό έλεγχο, υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, ωστόσο στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, στη συγκεκριμένη περιοχή στην Κεφαλονιά, στον Κατελιό, το παραθαλάσσιο χωριό, στην Πάστρα, σε αυτή την περιοχή δεν έχουν από χθες το απόγευμα ηλεκτρικό ρεύμα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις, και νομίζω ότι αυτό μπορείτε να καταλάβετε πόσα προβλήματα επισορεύει, πόσα προβλήματα δημιουργεί στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μεγάλο θέμα η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων Bell χθες το μεσημέρι ανάμεσα στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και του Αγίου Νεκταρίου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Το βίντεο το έχουμε δει όλοι και πραγματικά νομίζω ότι ένας κόμπος με το που βλέπεις το τι ακριβώς έγινε είναι η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση όλων για αυτό το δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο χειριστής του ελικοπτέρου Δανός και ο αξιωματικός σύνδεσμος Έλληνας, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία που μισθώνει αυτά τα ελικόπτερα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων και την συντριβή του ενός, είδα ότι αφού έχασε και το κεντρικό στροφείο και το στροφείο που βρίσκεται στο ουραίο τμήμα, επί της ουσίας έπεσε σαν βάρος ανεξέλεγκτα και έσκασε κάτω. Τα στοιχεία ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά των δύο θυμάτων από την συντριβή του ελικοπτέρου. Ο Δανός μαθαίνουμε ότι ήταν περίπου 46 ετών, ο Έλληνας μικρότερης ηλικίας. Περιμένουμε κάποια στιγμή και τα στοιχεία της ταυτότητας των δύο θυμάτων, προφανώς στις οικογένειες και των πέντε ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών. Τα πιο ειλικρινή μας, πιο θερμά μας συλληπιτήρια. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα η αγωνία για την εξέλιξη των πυρκαγιών είναι μεγάλη. Η θλίψη δεν μπορεί να οριοθετηθεί για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Διαβάζουμε πολλές φορές κάποιες αποτυπώσεις για το πόσα στρέμματα μπορούν να έχουν καεί, για το πόσα στρέμματα έχουν υποστεί αυτές τις καταστροφές, γιατί πρέπει να κάνουμε για να επανακάμψουν αυτά τα οικοσυστήματα που υπέστησαν τις πολύ μεγάλες καταστροφές από την φωτιά. Νομίζω ότι το πολύ πολύ σημαντικό είναι να διαφυλαχθεί η ανθρώπινη ζωή, και γι' αυτό είναι κεντρικός ο ρόλος και των μηνυμάτων από το 112 αλλά και των πληρωμάτων της πυροσβεστικής που δίνουν τη ζωή τους. Δεν δουλεύουν 8ωρο, δεν δουλεύουν 10ωρο, δεν δουλεύουν 12ωρο, τους βλέπεις ότι είναι άνθρωποι σχεδόν εξαντλημένοι που δουλεύουν 24 ώρα ολόκληρα. Πολλοί εξ αυτών έχουν μετακινηθεί από την άλλη άκρη της Ελλάδας για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στην Αττική, γιατί καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα ότι από αυτές τις καταστροφές, όσο μεγάλη και αν είναι η κρατική βοήθεια που ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος υποσχέθηκε ότι θα φτάσει το 100% της απώλειας όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές,
Κάποια στιγμή προφανώς αυτό θα μειώσει το εισόδημά τους, διότι είτε ασχολούνταν με τις γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή, είτε με τον τουρισμό. Προφανώς όλο αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε το επόμενο δίωρο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber, ατελώς, στο Earth News Radio, εδώ για να συνομιλήσουμε, και θα συνεχίσουμε και σε λίγο.

0: Earth News Radio ακούτε 105,8, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Για πολλούς ξεκινούν επισήμως οι καλοκαιρινές διακοπές. Για όσους βρίσκονται στα μέτωπα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, της μεγάλης φωτιάς που είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή πρόβλημα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η πυροσβεστική στη Δυτική Αττική και στα όρια με την Βοιωτία, διακοπές δεν υπάρχουν. Οι άδειες όλων των εργαζομένων, αξιωματικών, υπαξιωματικών, εποχικών πυροσβεστών του πυροσβεστικού σώματος έχουν ανασταλεί. Όλοι βρίσκονται στο καθήκον και είτε αυτή τη στιγμή είναι στα μέτωπα της φωτιάς, είτε παίρνουν κάποιες ολιγόωρες ανάσες για να συνεχίσουν στο καθήκον. Νομίζω ότι όλοι έχουν τον σεβασμό μας. Όλους θα μπορούσαμε, αν θα θέλαμε, αν μπορούσαμε να τους αφαιρέσουμε κάποιο από το βαρύ αυτό φορτίο που έχουν, και νομίζω ότι πραγματικά τους ευχόμαστε καλή δύναμη. Θέλουμε να συζητήσουμε τώρα σε σχέση με την φυσική καταστροφή και το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πυρκαγιά. Έχουμε τον καθηγητή Γιώργο Μπουστρά, είναι καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι ένας από τους ειδικούς στην διαχείριση των κινδύνων και τις φυσικές καταστροφές. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας κύριε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη συμπάθειά μου προς τις οικογένειες αυτών που χάθηκαν εχθές και όσων έχουν των πυροσβεστών οι οποίοι χάθηκαν πριν λίγο καιρό. Και όπως και εσείς κάνατε, να δώσω το σεβασμό μου σε αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μάχη καθημερινά για εμάς.
0: Τι σημαίνει για το φυσικό περιβάλλον, κύριε καθηγητά, αυτή η μεγάλη φωτιά που είναι η τέταρτη μέρα, ναι, η οποία συνεχίζεται και ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί?
1: Ναι, όπως και πολύ πολύ σωστά το θέτετε, είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, μια μεγάλη καταστροφή, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Το θέμα είναι να δούμε πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για να έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά και πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε τα μαθήματα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, έτσι ώστε να
0: μου επιτρέπετε,
1: στο
0: κύριε
1: μέλλον,
0: Μπουστρά, ναι, σε μια, ναι, χρονιά που πραγματικά έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα αφενός για τον καθαρισμό οικοπαίδων και όπου γίνεται δασών, για την ενεργοποίηση πυροσβεστικών μέσων, όχι απλώς κατά αναλογία, νομίζω και σε απόλυτο αριθμό η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο στόλο αεροπυρόσβεσης, σχεδόν 80 πτυτικά μέσα είναι αυτά που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Πολλοί διαμαρτύρονταν το Σάββατο, ίσως περισσότερο το Σάββατο ήταν οι μεγαλύτερες παρατηρήσεις νομίζω, ναι, γιατί ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών θυελωδών ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη και αναρωτιούνταν πού είναι τα αεροσκάφη. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για το πρόγραμμα Αντινέρο, που πολλοί μπορεί να το ξεχνούν, αλλά από αυτό το πρόγραμμα έχουν τοποθετηθεί οι πολύ μεγάλες δεξαμενές νερού σε δύσβατα σημεία πάνω στα βουνά, από τις οποίες ανεφοδιάζονται τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι η φωτιά δεν μπορούσε να σταματηθεί και ακόμη δεν μπορεί να οριοθετηθεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στα δεδομένα στα οποία θέτετε και ειδικά για το Αντινέρο, επειδή πριν ξεκινήσουμε προσπάθησα να δω, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή έχουν επενδυθεί γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ για αραιώσεις. Όμως υπάρχει ένας βασικός παράγοντας τον οποίο δυστυχώς όσα χρήματα και να ρίξουμε, δύο βασικοί παράγοντες που όσα χρήματα και να ρίξουμε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε. Δεν λέω ότι δεν θα μπορέσουμε να τους διθασέψουμε, αλλά δεν μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε αρχικά. Ο ένας είναι η δύναμη της φύσης. Αν δεν κάνω λάθος, κοίταξα κιόλας πριν τα δεδομένα τα οποία δίνουν οι συνάδελφοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της μετεωρολογίας. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Παρασκευή ιδιαίτερα, είχαμε ρηπές ανέμων, οι οποίες αν δεν είναι οι πιο ισχυρά καταγεγραμμένες μέχρι σήμερα, σίγουρα είναι στην πρώτη τριάδα. Άρα μιλάμε για ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 120-130 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι, το έχει πει ο κ. Λαγουβάρδος από το
1: Ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι, στον αγαπητό Κώστα. Και δηλαδή μιλάμε, για να το πούμε έτσι, κλίμα καμποφόρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι μετεωρολόγος ή κλιματολόγος. Ακριβώς. Ίσως να είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 11 ή στα 12 μποφόρα. Άρα μιλάμε για ανέμους οι οποίοι δημιουργούν ένα διπλό κακό. Πρώτα απ' όλα δημιουργούν το τέλειο μείγμα για να προχωρήσει γρήγορα η πυρκαγιά, για να επεκταθεί με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Να θυμηθούμε ότι μια πυρκαγιά δεν καίει το σημείο μόνο καθέ αυτό, αλλά έχει και εκείνα τα, πώς να το πούμε στα αγγλικά, τα λέμε traveling embers. Είναι αυτά τα κουκουνάρια, να το πούμε έτσι λαϊκά, ή τα κομμάτια του δέντρου, ή οι κάφτρες, οι οποίες ταξιδεύουν και 100 και 200 και 300 μέτρα και 400 μέτρα με τον αέρα και ξεκινάνε καινούργιες εστίες λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτό το κομμάτι. Και επίσης μας δημιουργούν και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, λόγω των ανέμων δεν μπορούν να σηκωθούν τα αεροπλάνα, τα πτυτικά να δράσουν, ούτε επίσης μπορούν να κάνουν υδροληψία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι διπλό. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό το οποίο είχαμε να κάνουμε με τους ανέμους. Όπως είπατε λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει μια χρονιά στην οποία έχει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Το βασικό πρόβλημα όμως το οποίο δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε έχει να κάνει με την δύναμη του ανέμου. Οι άνεμοι οι οποίοι παρατήρηθηκαν ήταν πρωτοφανείς.
0: Η μεγαλύτερη των 10-15 τελευταίων ετών, και πέραν όλων αυτών που είπατε, με τα οποία δύσκολα κάποιος θα διαφωνήσει, είναι και το φαινόμενο του πυροσωρίτη, του πυροκούμουλους που μου έλεγαν από την
1: πυροσβεστική. Ακριβώς, το πυροσυντή, ακριβώς.
0: Που δημιουργεί το εξακοντισμό των πυροσωματιδίων από τον καπνό.
1: Αυτό και το επιπλέον... Αυτό το οποίο, να το πούμε έτσι λίγο πιο, πώς το λένε λαϊκά, αυτό το οποίο λέμε τόσα χρόνια είναι ότι η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί ένα μικρό κλίμα.
0: Κύριε καθηγητά, είπατε ότι είχαν γίνει αραιώσεις. Θα έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί, να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες αραιώσεις, να ανοίξουν
1: πολύ
0: ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες αντιπυρικές ζώνες.
1: Πολύ σωστά το θέτετε, και θέλω να σας πω κάτι το οποίο ίσως θα κατηγορηθώ αργότερα ως ότι είναι αιρετική η άποψή μου. Εδώ και χρόνια αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Υπάρχει μια, και πολύ σωστά, υπάρχει μια φιλοδασική κουλτούρα στην χώρα μας, την οποία δεν θέλουμε να κόψουμε κανένα δέντρο και προσπαθούμε, όπως το λένε, να διατηρήσουμε τον δασικό μας πλούτο ατόφιο όπως είναι. Όμως δυστυχώς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των δασών όπως είναι, να μπούμε σε μια διαφορετική δασική διαχείριση. Δηλαδή, ή να σας το πω απλά, βλέπουμε, δηλαδή, διάβαζα εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί, ότι έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Αντιπυρικές ζώνες, αντιλαμβάνεστε, μεγάλες, οι οποίες προϋποθέτουν και το κόψιμο δέντρων. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό είχε γίνει λίγο πιο νωρίς, πριν την πυρκαγιά, θα είχαμε τη δυνατότητα να την ανακόψουμε σε πρώτερο στάδιο και όχι να φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, θα πρέπει να βάλουμε σε μία ζυγαριά το κόστος και το όφελος. Το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλο το δάσος σίγουρα είναι το σημαντικότερο. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν είναι δυνατόν, και θα εξηγήσω γιατί δεν είναι δυνατόν. Οπότε ίσως να χρειάζεται να, πώς να το πω έτσι,
0: να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις.
1: Να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις, την οποία θα πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι είναι προς όφελός της. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο διάλογος με την κοινωνία, δυστυχώς, διαβάζοντας και πολλά πράγματα τα οποία κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες, νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο ειλικρινής. Πρέπει να ενημερωθεί, να εκπαιδευτεί η κοινωνία, να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, πώς δημιουργείται το πρόβλημα, ποιες είναι οι λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Όταν θα τις αντιληφθεί αυτές, νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην προσπάθεια του να προσπαθήσουμε να αλατώσουμε τους κινδύνους. Γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές είναι κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα μηχανικής, δεν είναι μόνο πρόβλημα αεροπλάνων, δεν είναι μόνο πρόβλημα πυροσβεστών. Πολύ περισσότερο είναι κοινωνικό ζήτημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να δούμε σε ένα κοινωνικό πρόβλημα πώς θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές, να ενημερώσουμε τις μεγαλύτερες γενιές για το πρόβλημα ακριβώς πώς είναι, για τον κίνδυνο, πώς προκαλούμε εμείς τους κινδύνους, και να προσπαθήσουμε μέσα σε βάθος χρόνου να ελαττώσουμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, και 200 αεροπλάνα να έχουμε τον επόμενο χρόνο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα ξεκινήσει το συμβάν. Αν ξεκινήσει το συμβάν, οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ακραίο πάντοτε θα υπάρχουν. Άρα εμείς θέλουμε να πάμε στα βήματα πίσω, να μειώσουμε τις πιθανότητες να υπάρξει η έναρξη του συμβάντος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Μπουστράς είναι ειδικός στις φυσικές καταστροφές, καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανδύλι, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα όπου οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: 24 λεπτά πριν από τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε, αν είστε στο δρόμο, εάν ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά και έχετε αργήσει λίγο, τσάγκαρο Δευτέρα, εάν επιστρέφετε από την βραδινή βάρδια αυτή την ώρα, εάν έχετε μόλις φορτώσει τις αποσκευές και ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές διακοπές, καλημέρα σε όλους, πολύ προσοχή. Όσοι είστε στις περιοχές που μένετε ακόμη η φωτιά της Δυτικής Αττικής, ξέρετε ότι περίπου πριν 3 ώρες όσοι διαμένουν στην Αγία Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή των οικισμών Μπότσικα απομακρύνθηκαν, εκένωσαν τις περιοχές προς Νέα Πέραμο, γιατί σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το κομμάτι της φωτιάς, νότια-νοτιοανατολικά δηλαδή, προς Κανδύλι, Αγία Σκέπη, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της φωτιάς, η οποία μένεται για 4η μέρα. Θα πάμε αμέσως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο Χρυσίτα Νικητάκη. Χρυσίτα, είσαι Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο, εκεί πώς είναι η κατάσταση τώρα?
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάκη. Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες βρεθήκαμε στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα βρισκόμαστε στο Κρύο Πηγάδι. Θέλω να ξεκινήσω με το σημαντικότερο,

0: στην πλήρωση ποτέ, διότι μάχη υπάρχουν αυτή πολλές μικροεστίες. Οπότε δεν καταλαβαίνει ότι πραγματοποιούμε συνεχή ρήψη νερού προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Είδαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, όμως είναι υπό έλεγχο. Φυσικά και πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί σε δασικούς δρόμους και σε σημεία που μέχρι πρώτη νοσήναμε ότι ήταν δύσκολα προσβάσιμα, ενώ παράλληλα και πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντους επιχειρούν μέσα στο μέτωπο. Συνεχίζουν φυσικά τα εναέρια μέσα, τύπου τα ελικόπτερα τύπου Έριξον, αλλά και τα Καναντέρ πετούν συνεχώς από πάνω μας, ρίχνουν, κάνουν ρήψεις νερού σε αυτές τις μικροεστίες. Είδαμε ότι πέρασαν πολύ δύσκολο βράδυ, βρεθήκαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στον οικισμό του Αγίου Νευτέλου και είδαμε πραγματικά να καταβάλουν μια τιτάνια προσπάθεια όλοι οι πυροσβέστες. Φυσικά τους αξίζουν τα καλύτερα από εμάς, συνεχίζουν φυσικά διάκοπα τη μάχη στο μέτωπο με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο κάθε ενεργή εστία. Βλέπουμε λοιπόν συνεχώς τα εναέρια μέσα πηγαίνουν, πραγματοποιούν υδροληψία και πηγαίνουν ανάλογα εκεί που κρίνουν και αναγκαίο, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού. Τώρα έχουν θέσει σχετικά υπό έλεγχο και στο Φιλοπηράδι υπήρχαν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Στην Άγιο Νεκτάριο, στον οικισμό του Αγίου Νεκτάριου, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είδαμε και το βράδυ που ήμασταν στο σημείο ότι οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί, καθώς η φωτιά περνούσε παράλληλα και κατέβαινε από τον οικισμό του Αγίου Νεκτάριου προς τα κάτω, προς το Κρύο Πηγάδι. Οπότε και δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή ο αέρας πώς θα γυρίσει. Φυσικά έχουν κοπάσει οι άνεμοι.
1: Πολύ περισσότερο, Χρυσίτα, που αυτή η φωτιά, όπως λένε από την πυροσβεστική, το άκουσα και από τον κύριο Τσίγκα, το είπε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, το λένε και άλλοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά σε πολλές περιπτώσεις τις προηγούμενες μέρες δεν ακολούθησε την κατεύθυνση που θα περίμενε κάποιος με βάση τη φορά των ανέμων, αλλά έκανε επί της ουσίας ένα διαφορετικό δρομολόγιο κινούμενη.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις διάσπαστες εστίες, Μάκη.
1: Ακολουθώντας την τοπογραφία, τις χαράδρες, την καύσιμη ύλη και πολλές φορές έβλεπες, είπε ο κύριος Τσίγκα, στην φωτιά να κινείται ακόμη και στην ουρά, θα μπορούσα να πω, στο πίσω τμήμα της, με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε ότι θα συνεχίσει να κινείται.
0: Και το αρνητικό, Μάκη, είναι ότι οι ρηπές των ανέμων στην περιοχή παρουσίασαν αυξομοιώσεις, με αποτέλεσμα την ώρα που συνδεόμασταν να ήταν ισχυροί άνεμοι, μετά να κόπαζαν και ούτε καθεξής. Βλέπουμε ότι έχει τα ήδη υπάρχοντα σημεία και από τη φωτιά του 21, όπως περιέγραψαν και αυτόφτες μάρτυρες στη κάμερα του Earth News, δώσαν τιτάνια μάχη και οι ίδιοι. Επί 18 συνεχόμενες ώρες προσπαθούσαν να ρίχνουν νερό στις περιουσίες τους προκειμένου να τις σώσουν, αλλά και φυσικά να σώσουν τους εαυτούς.
1: Η Χρυσίτα Νικητάκη, η συνάδελφος ρεπόρτερ του Earth News, η οποία είναι πάρα πολλές ώρες στο μέτωπο της φωτιάς, όπως όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, όλοι οι συνάδελφοι εικονολήπτες του Earth News, όλο το δημοσιογραφικό τεχνικό δυναμικό του Earth News είναι στις φωτιές εδώ και μέρες για να μεταφέρει σε όλους μας, σε όλους σας, την εικόνα, ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε, ώστε να ξέρετε ποια είναι η κατάσταση, και νομίζω ότι το κάνουν με τον πιο επαγγελματικό τρόπο που θα μπορούσαν να το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, με απόλυτη εγκράτεια, με σαφήνεια, με αντικειμενικότητα και με την εγκυρότητα του Earth News Radio. Καλή συνέχεια, Χρυσίτα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν επίσης ότι σε σχέση με το αεροπορικό ατύχημα, έτσι αναφέρεται στην αεροπορική ορολογία, ως αεροπορικό ατύχημα, παρά το γεγονός ότι είναι δυστύχημα διότι έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο σύνδεσμος, ο Έλληνας που ήταν δίπλα, οι δύο άνθρωποι του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell 214, κατά την σύγκρουση με ένα άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο, αυτό στην αεροπορική ορολογία μεταφέρεται ως mid-air collision, εν αέρια σύγκρουση, και είναι ένα

0: ένα από τα βασικά αίτια για τα αεροπορικά ατυχήματα. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο άλλο ελικόπτερο κατάφεραν να προσγειωθούν, να κάνουν την βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου και να βγουν σώοι. Νομίζω ότι νοσηλεύονται ακόμη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα για το πώς προκλήθηκε αυτό το αεροπορικό ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο του διμελούς πληρώματος του ελικοπτέρου Bell 214. Είναι ένα ελικόπτερο και αυτό, όπως και το άλλο με το οποίο συγκρούστηκε, που νοικιάζεται από την ελληνική κυβέρνηση, από μια εταιρεία νομίζω αυστραλιανή. Εδώ ο εισαγγελέας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές ανέθεσαν ακριβώς να γίνει όλη η έρευνα και να δημιουργηθεί ο φάκελος της δικογραφίας στην ελληνική αστυνομία. Με τη σειρά του, αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ανέθεσε την πραγματοποίηση, την σύνταξη της δικογραφίας στο καλύτερο τμήμα που έχει η ελληνική αστυνομία, όπως λένε οι ίδιοι οι αστυνομικοί, στο αποκαλούμενο ελληνικό FBI, στο τμήμα αυτό που είναι ένα τμήμα ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά εξειδικευμένοι στο οργανωμένο έγκλημα. Θυμίζω ότι ο χώρος που κατέπεσε το ελικόπτερο ανάμεσα στην Ψάθα και το Πόρτο Γερμενό φυλάσσεται. Όλα τα συντρίμια, όλα τα συντρίμματα, όπως λέγονται στην αεροπορική ορολογία, θα μείνουν στη θέση τους μέχρι να αυτά ελεγχθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες. Ο φάκελος της δικογραφίας που θα σχηματιστεί αναμένεται να κατατεθεί στις εισαγγελικές αρχές, παραλλήλως με τις καταγραφές, επειδή αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν μαύρα κουτιά, δεν έχουν τους καταγραφείς στοιχείων πτήσεων. Είναι οι επικοινωνίες μεταξύ του συντονιστικού, του πυροσβεστικού σώματος, πιθανώς και οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο ελικόπτερων, επειδή πολλά ακούστηκαν, κανένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους δεν είχε το ρόλο συντονιστικού. Τώρα το βίντεο μπορεί όλους, ας με επιτραπεί η έκφραση, με μια μπακαλίστικη λογική να πούμε, α, το ένα όπως έκανε τη στροφή έπεσε πάνω στο άλλο που κινούνταν χαμηλότερα. Αυτό φαίνεται. Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν, μα πώς δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο. Νομίζω ότι το ελικόπτερο που ήταν χαμηλότερα και στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, ο Δανός και ο Έλληνας, δεν είχε κάποιο τρόπο να βλέπει, να παρατηρεί, να καταγράφει τη στροφή που έκανε το άλλο ελικόπτερο που ήταν ψηλότερα. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι πιθανό και το ελικόπτερο που βρισκόταν ψηλότερα να μην είχε δει, λόγω της γωνίας, λόγω του πιθανώς νεκρού σημείου, το ελικόπτερο που ήταν λίγο χαμηλότερα. Όλα αυτά θα διερευνηθούν στο πλαίσιο ακριβώς της εισαγγελικής παραγγελίας. Θυμίζω ξανά για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση ότι η δικογραφία θα σχηματιστεί από το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που είναι γνωστό ως ελληνικό FBI, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί, ξαναλέω, από μια πρώτη θέαση του βίντεο να θεωρούμε ότι ξαφνικά το ένα ελικόπτερο που πετούσε λίγο ψηλότερα έπεσε πάνω στο άλλο που πετούσε χαμηλότερα, κατέστρεψε και το πίσω στροφείο στο ωραίο τμήμα και το κεντρικό στροφείο και έπεσε κυριολεκτικά σαν βάρος το ελικόπτερο φλεγόμενο. Το ερώτημα είναι, ένα από τα ερωτήματα, αν υπήρχε πλευρικός και κατακόρυφος διαχωρισμός, εάν δηλαδή υπήρχαν οι αποστάσεις και οι κατακόρυφες και οι πλευρικές μεταξύ των δύο ελικοπτέρων, γιατί χτύπησε με τα πέδιλα το ένα ελικόπτερο το άλλο, με τους πλωτήρες και με το σωλήνα υδροληψίας το οποίο μπλέχτηκε στη συνέχεια στο στροφείο. Αυτές οι φρικτές εικόνες, αν μπορεί να υπήρξε κάποιο είδους άλλη βλάβη, κάποιο άλλο πρόβλημα, κάτι που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε, αν υπήρξε κάποιο καθοδικό ρεύμα το οποίο μπορεί να έσπρωξε το ένα ελικόπτερο να κάνει αυτό τον βίαιο ελιγμό, ή αν οι συνθήκες, αυτός ο πυκνός καπνός, μπορεί να προκάλεσε απώλεια οπτικής επαφής μεταξύ των δύο ελικοπτέρων. Η προσωπική μου εικόνα από την Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν τις 9, από τα πλάνα που έδειχνε το Earth News και άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί απευθείας από το Πόρτο Γερμανό, έβλεπες ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από το βουνό και την ίδια στιγμή έμπαιναν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα μέσα στον καπνό, και από το σημείο που ήταν όχι μία αλλά πολλές κάμερες, πραγματικά χάνονταν τα ελικόπτερα για 2-3 λεπτά και νομίζω ότι κρατούσαμε την ανάσα μας όσοι βλέπαμε εκείνα τα πλάνα εκείνη τη στιγμή της μετάδοσης, για να δούμε με ανακούφιση τα ελικόπτερα να βγαίνουν από το σύννεφο καπνού και να επιστρέφουν για να ανεφοδιαστούν εκ νέου με νερό, αφού κάνουν την υδροληψία, ώστε να συνεχίσουν την από αέρος κατάσβεση. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και θα συζητήσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί σήμερα είναι 3 Αυγούστου και πέραν το ότι για εσάς που έχετε γεννηθεί 3 Αυγούστου είναι τα γενέθλιά σας, είναι και μια άλλη ημερομηνία σημαντική σήμερα, η Δευτέρα 3 Αυγούστου. Γιατί είναι σημαντική, νομίζω ότι θα μας το εξηγήσει ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, είναι Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένα από τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που είναι περισσότερο από τον καθένα μας εξοικειωμένα με το e-government που λέγαμε παλιά, με το gov.gr. Κύριε Αναγνωστόπουλε,
1: καλημέρα και πολλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές, καινούργιες αστυνομικές ταυτότητες?
1: Από δύο πράγματα. Καταρχήν, όντως σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού για το e-government που λέτε, η χώρα μας έχει κάνει πολλά βήματα τον τελευταίο καιρό.
0: Έχει κάνει άλματα, δεν έχει κάνει πολλά βήματα.
1: Έχει κάνει άλματα, να το λέτε ακόμα καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη στα θέματα αυτά. Τώρα, όπου και να πηγαίνουμε νομίζω με τις δράσεις που έχουμε κάνει, με τα αποτέλεσματα που έχουμε πετύχει στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αναφέρω την Ελλάδα ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και ακόμα περισσότερο, ξέρετε, μας λένε και πώς έχετε κάνει κάτι, πώς έχετε παιδί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να έχετε διαβίβαση, έτσι, όλο το στοιχείο που χρειάζεται ένας πολίτη για να εξυπηρετηθεί από μια υπηρεσία στην άλλη, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζει τα χαρτιά σε στίβες και σε ντοσιέ. Καταλαβαίνετε, ήταν μια κατάσταση του παρελθόντος που τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε και τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Είναι κοσμογονικές οι αλλαγές.
1: Με τη διαλειτουργικότητα, με τον GovDR, έχει πετύχει πράγματα που οι άλλοι μας λένε πραγματικά να του βοηθήσουμε για να το κάνουν και αυτοί. Οπότε μας κάνει το ιδιαίτερα χαρούμενο και είναι μια ευθύνη και όλα γιατί λέμε.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, επειδή είσαστε από τους ανθρώπους που έχετε ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού, θα το ρωτήσω σοβαρά. Οι Βρετανοί πολλές φορές έχουν καθορίσει αυτόν τον όρο τα royalties. Εφόσον κάτι το τρέχουν πρώτοι, όποιος μπαίνει και το υιοθετεί πρέπει να πληρώσει ένα μέρος. Εμείς μεταφέρουμε την τεχνογνωσία για όλα αυτά που έχετε επιτύχει ατελώς.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία συζήτηση αυτή που θα μπορούσε να γίνει, γιατί όντως σε επίπεδο τεχνογνωσίας έχουν κάποια πράγματα τα οποία υιοθετούν άλλες χώρες. Όμως, επειδή είμαι πανεπιστημιακός, θα έλεγα ότι υπάρχει και αυτό το οποίο λέγεται η έρευνα και το αποτέλεσμα, το οποίο είναι προς όφελος της κοινωνίας συνολικά. Όταν κάνουμε κάτι το οποίο, ξέρετε, έχει μια επίδραση, θετική επίδραση στην κοινωνία και ακόμα περισσότερο στην κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κάτι το οποίο και μόνο αυτή η ανταμοιβή είναι πολύ, πολύ σημαντική και σε ηθικό επίπεδο. Και η χώρα μας, αν μπορεί και το κάνει αυτό το πράγμα, θα έλεγα ότι νιώθει μια μικρή περηφάνεια που νομίζω ότι είναι τόσο σημαντική, έτσι ώστε να στοιχειοθετεί και μόνη της το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.
0: Μας γράφει τώρα ο ακροατής ο Γιώργος ότι καλό είναι να προχωρήσει πάντως και λίγο ταχύτερα στον τομέα της μεταβίβασης των ακινήτων, στον τομέα αυτό που φαίνεται σαν να έχουμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τα άλματα που έχουν γίνει σε όλα τα υπόλοιπα θέματα σχεδόν της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν τομείς που έχουν πάει μπροστά, κάποιους στους οποίους μπορούν να πάνε πιο γρήγορα. Ναι. Αν μιλάμε για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, δεν θέλω να πω τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά σε ό,τι αφορά το ψηφιακό σκέλος, νομίζω το ξέρετε το ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα. Πέρα από ό,τι έχει γίνει ήδη, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα βήματα που έχουν γίνει ήδη, πρέπει να σας πω. Αλλά ας δούμε μπροστά και τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
0: Να επανέλθουμε στο θέμα με τις ταυτότητες, επειδή όσοι μας ακούνε σήμερα.
1: Για τις ταυτότητες, θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους, δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν με μαζέτ. Δηλαδή, είναι ας πούμε οι ταυτότητες ή οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κανείς διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
1: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν έχει διαβατήριο, μπορεί να ταξιδέψει. Ναι. Και επίσης αναφέρεται μόνο στους ταξιδιωτικούς σκοπούς, όχι σε κάτι άλλο.
0: Επειδή κάποιοι συμπολίτες μας μπορεί να είναι σκεπτικιστές, για να μην πω κάτι άλλο, σε σχέση με τις καινούργιες ταυτότητες που να θεωρούν ότι είναι κάτι που αλλάζει και κάτι θα χάσουν, κάτι θα απολέσουν από την ταυτότητά τους και δεν θέλουν να φτιάξουν.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου συζήτηση. Γιατί συζητάμε για τον προσωπικό αριθμό κτλ. Ο οποίος είναι πάνω στην ταυτότητα κτλ. Πείτε μου, θα χαρώ.
0: Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ακούτε τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι μας κρύβετε, τι είναι αυτό που παίρνετε και βάζετε στις καινούργιες ταυτότητες και δεν πρέπει να το χάσουμε?
1: Απολύτως τίποτα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η νέα ταυτότητα είναι προσαρμοσμένη σε όλα τα διεθνή πρότυπα, τα οποία ακολουθούν όλες οι χώρες. Και πάνω σε αυτό το τομέα έχουμε την πληροφορία του πολίτη που πρέπει να αποτυπώνεται. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε πρώτα στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, να πάρουμε την έγκριση στην αρχή προστασίας και εν συνεχεία εφαρμόζουμε ό,τι πρέπει, όπως λέει η Ευρώπη, όπως λέει και η αρχή προστασίας. Επειδή η κουβέντα ξεκίνησε και με τον προσωπικό αριθμό που βγάλαμε και είναι κάτι το οποίο έχει να εξυπηρετήσει μόνο τον πολίτη και σε κάθε περίπτωση. Μόνο καλό μπορεί να δει κανείς με τις ψηφιακές εξελίξεις που έχουμε τον τελευταίο καιρό στον τομέα αυτό. Οφείλω να σας πω ότι καλύτερα είναι τα πράγματα από πλευράς προστασίας προσωπικών δεδομένων με τον προσωπικό αριθμό από εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι προς θετική κατεύθυνση. Αντίστοιχα και με την ταυτότητα. Είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει δηλαδή τον.
1: Κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα δεν είναι τα πράγματα δεδομένα ούτε με την ταυτότητα. Ούτε δημιουργείται κάπου, ξέρετε, μια κεντρική αποθήκη δεδομένων, όλα τα δεδομένα μαζί που μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να τα κλέψει, να τα αποσπάσει, να τα δίδει ή να τα άρει. Ούτε κεντρική αποθήκη σε όλων των δεδομένων του πολίτη πουθενά.
0: Ναι.
1: Ούτε κάποιος μπορεί να πάει να τα πάρει αυτά. Πριν περισσότερο κόστος δεν υπάρχει αυτό.
0: Μήπως έχετε πρόχειρο το στοιχείο πόσες νέου τύπου ταυτότητες έχουν εκδοθεί ή πόσα ραντεβού έχουν συνολικά προγραμματιστεί?
1: Όχι, αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι το εξής. Ότι επειδή έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κοιτάζουμε κάθε φορά ποιο είναι το πρόβλημα και πώς να το λύσουμε, το χρόνο αυτό άνοιξαν πολλά νέα ραντεβού, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Φυγάνε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ακόμα περισσότερο. Τον τελευταίο καιρό κιόλας, επειδή υπήρχε ένα κύμα κιόλας ανθρώπων που ήθελαν να κλείσουν ένα ραντεβού, η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άνοιξε 30% περίπου νέα ραντεβού στην Αττική. Το έχουμε πει και δημοσίως αυτό το πράγμα. Προσωπικά και όλες μπήκα στην πλατφόρμα και βρήκα ότι μπορούσα να κλείσω μια χαρά ραντεβού στην Αττική για να εξυπηρετηθούν για όσους χρειάζονται και νομίζουν ότι χρειάζονται τώρα ταυτότητα. Νέα ταυτότητα. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να έχει διαβατήριο και να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Απ' την άλλη, πρέπει να σας πω ότι μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει διακοπές του και στο εξωτερικό, σε κάποια άλλη πόλη της χώρας μας, να βγάλει και εκεί ταυτότητα θέλει. Οπότε είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία.
0: Αν δεν έχω νέο τύπο ταυτότητα και πρέπει να ανανεώσω το διαβατήριό μου που έχει λήξει, μπορώ με την παλαιά ταυτότητα?
1: Όσο εφήνεται ταυτότητα, ναι, βεβαίως, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να βγάλω νέα ταυτότητα για να ανανεώσω το διαβατήριο ή να βγάλω διαβατήριο.
1: Εφόσον είσαι ισχύος.
0: Το ρωτάω γιατί οι ουρές τότε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τις προηγούμενες μέρες για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι καλό είναι να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν συζητάμε ανοιχτά και με τους ανθρώπους, ενώ οι οποίοι ενδιαφέρονται και έχουν κάποια ερωτήματα, αλλά προφανώς και μαζί σε δημοσιογραφικό επίπεδο για να μπορείτε να υπάρχει αυτή η, η, η διάδοση του μηνύματος αυτού προς την κοινωνία είναι σημαντικό, να λέμε πώς έχουν τα πράγματα, να μην δημιουργούνται εντυπώσεις ούτε για τα δεδομένα του πολίτη, την ταυτότητα, ούτε πολύ περισσότερο τώρα σε ό,τι αφορά τη σημερινή προθεσμία, ότι δημιουργείται χάμα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει βγάλει νέα ταυτότητα. Είτε τα πράγματα όπως τα λέμε, στη σωστή διάσταση τα τοποθετούμε και με νομίζω πολύ καλές προσεκτικές κινήσεις των Υπουργείων, της κυβέρνησης. Υπάρχουν νέα ραντεβού για όποιον θέλει να κλείσει να βγάλει νέα ταυτότητα. Χωρίς όμως αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο άγχος.
0: Ούτε θα έχω πρόστιμο αν δεν θέλω να βγάλω νέου τύπου ταυτότητα και θέλω να διατηρήσω την παλαιά μου.
1: Εφόσον είσαι ισχύω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Η μόνη αλλαγή λοιπόν είναι ότι από σήμερα, αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει με την ταυτότητά του στο εξωτερικό, μπορεί μόνο με νέου τύπου ταυτότητα στο εξωτερικό.
1: Σωστά.
0: Όμως.
1: Με αυτή που κάτω τη μαγνητική ζώνη, δεν μαζεύεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Και εύχομαι και καλό καλοκαίρι σε όλους και με ασφάλεια τη χώρα μας και για όλους μας.
0: Ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές αιστείες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές αιστείες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κυρία όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
1: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος της θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσαρ. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
3: Χρόνια βλέπω.
1: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είναι το Boxer Simon και Garfunkel, ένα τραγούδι του 1970, εσείς δηλαδή που είστε 56 ετών, ελπίζουμε να είστε και να μείνετε πάντα τόσο φρέσκοι όσο αυτό το τραγούδι των Simon και Garfunkel που το ακούμε και νομίζουμε ότι μπορεί να είχε βγει μόλις χθες, μπορεί η ενορχήστρωσή του, η στίχη του, η μουσική του να είχε γίνει μόλις πριν από λίγο καιρό. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 9 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Δευτέρας 3 Αυγούστου, εκτάκτος 10 με 12, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου, και να καλημερίσουμε τη Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Δέσποινα. Γιατί θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη, τι συμβαίνει και πώς προκλήθηκε η κρίση στη Θέουτα, τον θύλακα της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική, σε έδαφος που μπορεί κάποιος, κοιτάζοντας το χάρτη, αν δεν έβλεπε τις χώρες, να θεωρούσε ότι πρέπει να ανήκει στο Μαρόκο, αλλά είναι ισπανική επικράτεια. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια εισβολή, να το πω αν δεν είναι υπερβολή, 50 έως 60.000 ανθρώπων από το Μαρόκο στην Ισπανία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, καταρχήν να πούμε ότι η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Έχουν επιστρέψει πίσω οι περισσότεροι με πάσης φύσεως μέσα, με στρατιωτικά. Είδαμε φωτογραφίες με στρατιωτικά φορτηγά να είναι στιβαγμένοι. Πάρα πολλοί άνθρωποι για να επιστρέφουν πίσω. Τώρα ξεκινήσει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρίως στα μέσα της Ισπανίας, για το τελικά τι ήταν αυτό, τι που προκάλεσε. Λοιπόν, σήμερα η El País λέει ότι σύμφωνα με τις ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι το Μαρόκο δεν οργάνωσε εξ αρχής τη μαζική μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, όμως επέτρεψε την εξέλιξή της και στη συνέχεια την αξιοποίησε ως μέσο πολιτικής πίεσης. Εδώ ταιριάζει αυτό που είπες προηγουμένως, ότι υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για το ενώ βρίσκεται δίπλα στην Αφρικανική Ήπειρο, είναι όμως διοικητικά ανήκει στην Ισπανία, άσχετα άμα έχει δικό της διοικητικό καθεστώς. Τώρα, η βασική ισπανική θέση είναι ότι το Ραμπάτ δεν δημιούργησε την κρίση, αλλά εκμεταλλεύτηκε μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση για να προωθήσει πολιτικά μηνύματα, κυρίως γύρω από το ζήτημα της κυριαρχίας, όχι μόνο της Θέουτα, αλλά και της
0: Μελίγια.
1: Μάλιστα, μίλησαν για αναξιόπιστο εταίρο στην Ισπανία για το Ραμπάτ, το οποίο απάντησε και είπε ότι... καταρχήν αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τη μεταναστευτική αυτή κρίση ως πολιτικό εργαλείο και παρουσίασε ότι είναι... Θεωρεί ότι είναι ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος εταίρος και υποστήριξε ότι τα γεγονότα προκλήθηκαν από τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων, από παραπληροφόρηση στα κοινωνικά δίκτυα και από παρερμηνίες σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις της Ισπανίας για τις λεγόμενες θερμές επιστροφές μεταναστών. Είναι αυτή που λέει ότι θα δοθεί άδεια, θα παραμονή σε αυτούς που περνούν μέσω θαλάσσης. Λοιπόν, βέβαια εδώ να σημειώσουμε, Μάκη, ότι στο εσωτερικό της Ισπανίας υπήρξε και μια έτσι εσωτερική αντιπαράθεση με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας.
0: Εσωτερική αντιπαράθεση στην Ισπανία.
1: Ακριβώς, ναι. Διότι το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες υπάρχονται στο Υπουργείο Άμυνας δεν είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τη μαζική μετακίνηση προς τη Θέουτα, και από την πλευρά τους οι στρατιωτικές πηγές απάντησαν ότι ο έλεγχος των συνόρων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εδώ γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για το ίσως πρέπει να αλλάξει μεταναστευτική νομοθεσία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Σάντσες, ο οποίος ζήτησε και την συνάντηση που θα γίνει αύριο των Ευρωπαίων, των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε την ανησυχία του. Εδώ όμως θα πρέπει να αναφερθούμε για τη συζήτηση αυτή που ανοίγει για το, καθεστώς της Θέουτα και της Μελίγια.
0: Δέσποινα, από ό,τι καταλαβαίνω, το Μαρόκο, το Ραμπάτ, η πρωτεύουσα του Μαρόκο, ας πούμε, η κυβέρνηση του Μαρόκου, ή του Μαρόκου καλύτερα, δεν αναγνωρίζει την ισπανική κυριαρχία στη Θέουτα, στη Μελίγια και σε αυτά τα νησάκια που είναι εκεί κοντά, τα Περεχίλ.
1: Όταν επισήμως την αναγνωρίζει, αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία να συζητάει ότι πρέπει να δούμε λίγο ποιο θα είναι το καθεστώς των δύο αυτών πόλεων, σημαίνει ότι κάτι ανακοινεί. Εδώ θα σου πω τώρα, έχουμε πριν από λίγες ημέρες στο Κογκρέσο στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχαμε και μία έκθεση. Το Κογκρέσο έχει και τα δικά του think tank, τα οποία προετοιμάζουν τις εκθέσεις που συνοδεύουν πάντοτε κάποιο νομοσχέδιο, που εκεί γίνονται τουλάχιστον οι δήμονες πάνω στο κάθε αντικείμενο, κάνουν την έκθεσή τους.
0: Το λεγόμενο drafting πριν γίνει το νομοσχέδιο.
1: Λοιπόν, εκεί αναφέρει ότι σίγουρα όμως αυτό δεν είναι κάτι, δεν είναι νόμος, έτσι, δεν είναι, είναι κάτι σαν συνοδευτικό κείμενο το οποίο βοηθάει τους βουλευτές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν όλες τις πτυχές του θέματος, να ενημερωθούν. Λοιπόν, στην έκθεση, η έκθεση αυτή αναφέρθηκε και στη Θέουτα και στη Μελίγια ως πόλεις υπό ισπανική διοίκηση, αλλά τοποθετημένες σε μαροκινό έδαφος.
0: Δεν γράφει τίποτα για κατεχόμενες εκτάσεις, ξέρω εγώ. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν
1: αλλά καλεί τον υπουργό, υποστηρίζει λοιπόν ότι διοικούνται από την Ισπανία, ότι βρίσκονται γεωγραφικά στη Βόρεια Αφρική, αποτελούν αντικείμενο ιστορικής διεκδίκησης από το Μαρόκο, που σημαίνει εδώ ότι ανακοινείται το
0: θέμα.
1: Εντάξει,
0: πάντως και ιστορικά, Δέσποινα, υπάρχει αυτό, γιατί αν το δεις πίσω, επειδή όσο το έψαξα τώρα, η Θέουτα είναι απέναντι από το Γιβραλτάρ, έτσι, με ένα τρόπο, σε ένα ακροτήριο στην Πούντα Αλμίνα, είναι οι μυθικές Ηράκλειες Στήλες, για εσάς που σας αρέσει λίγο η αρχαιολατρία, είναι εκείνη η περιοχή. Πρώτη κατοικίδης δεν ήταν οι Έλληνες, μην σπεύδετε να πείτε ότι εκεί θέλουμε να το πάμε, όχι, Φοίνικες ήταν οι πρώτοι κάτοικες της Θέουτα. Μετά βέβαια ακολούθησαν Έλληνες, Ρωμαίοι, Βάνδαλοι και Άραβες. Οι Ισπανοί τι θέλουν? Από ό,τι καταλαβαίνω, οι κάτοικοι της Θέουτα και της Μελίγια προφανώς θέλουν να μείνουν στην Ισπανία.
1: Ναι, δεν, γιατί ο επικεφαλής της της Θέουτα, σε δηλώσεις του, είπε ότι καταρχήν ότι το Μαρόκο απέδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστο και πρέπει να απαιτήσουμε το σεβασμό. Τόνισε τη σημασία της ευρωπαϊκής ταυτότητας της πόλης και υποστήριξε ότι πρέπει να προστατευτούν όλοι οι κάτοικοι της Θέουτα. Άρα είναι ξεκάθαρη η θέση.
0: Και οι κάτοικοι είναι Ισπανοί, διότι διαβάζω πάλι ιστορικά στοιχεία που φαίνεται ότι κατά καιρούς έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες οι Άραβες να επανακαταλάβουν τη Θέουτα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όταν η Πορτογαλία και η Ισπανία ενώθηκαν σε ένα κράτος το 1640, πολλοί Ισπανοί εγκαταστάθηκαν στη Θέουτα, και όταν ο Αλφόνσος ο Έκτος, ο Πορτογάλος βασιλιάς τότε, αναγνώρισε την ισπανική κυριαρχία στην Θέουτα και έχασε τα πορτογαλικά της στοιχεία, από τότε επί της ουσίας είναι μια κτήση ισπανική. Ναι. Και παρότι έχασε πολλές απικίες η Ισπανία, την Θέουτα και τη Μελίγια
1: την έχει.
0: Και λοιπόν, τις νήσους Περεχίλ.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στην έκθεση που καλεί τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο, να ενθαρρύνει ένα διπλωματικό διάλογο μεταξύ της Μαδρίτης και του Ραμπάτ για μελλοντικό καθεστώς των δύο πόλεων. Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει, έτσι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Μαρόκο παίρνει αφορμή από αυτή την έκθεση, και τα μέσα ενημέρωσης το χαρακτηρίζουν ως πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι φαίνεται ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει διαφορά κυριαρχίας που χρήζει διπλωματικής αντιμετώπισης. Επίσης εδώ να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μαρόκο είναι πολύ στενά συνδεδεμένες, με τελευταίο την ονοματοδοσία σε έναν αυτοκινητόδρομο χιλίων περίπου χιλιομέτρων με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Και αυτό με έναν τρόπο έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας στα social media, τις οποίες δεν νομίζω ότι είναι θεμητό να παράξουμε, για το τι μπορεί να έγινε, ποιος μπορεί να ήταν πίσω από αυτή την εισβολή 50.000 Μαροκινών στη Θέουτα, τι μπορεί να ήθελαν, ποιος μπορεί να τους έδωσε το πράσινο φως. Νομίζω ότι έκαναν μια μικρή εκδρομή 2-3 ημερών, μας έκαναν να διαβάσουμε λίγο περισσότερο την ιστορία και να δούμε ότι πολλές φορές όλα όσα μπορεί να θεωρούν κάποιοι δεδομένα τελικά δεν είναι. Και οι Ισπανοί υποθέτω θα αλλάξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια ή την φύλαξη των συνόρων.
1: Ήδη έχουν αρχίσει και βάζουν πολλούς, φτιάχνουν πλωτά μέσα, φτιάχνουν, βάζουν στρατιώτες για να προφυλάξουν το έδαφος τους, μιλούν για εθνική κυριαρχία, οπότε...
0: Δυστυχώς,
1: αλλά ανοίγει
0: ένα θέμα μεγάλο, ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η Μαδρίτη έχει μοχλούς πίεσης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κονδυλίων που πάντα θέλει να πάρει το Μαρόκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα θέματα, άρα με έναν τρόπο με το οικονομικό μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση του Μαρόκου να σταματήσει. Εάν θα επιδιώξουν περισσότερα ανταλλάγματα οι Μαροκινοί, δεν το γνωρίζω, είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά από αυτή την κρίση είχαμε και σχεδόν 70 νεκρούς, θυμάμαι καλά.
1: Εκεί περίπου, σε 67. Και να σου πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνδεθεί. Πριν από λίγο καιρό είχαμε και την διακοπή εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα και στο πολύ ψηλά σε αυτό το θέμα που μας παρουσίασε η Δέσποινα Συριοπούλου για την Θέουτα και την Μελίγια και το μεταναστευτικό. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορεί να σφραγίσει τα σύνορά της, εάν μπορεί να αποκόψει πληθυσμούς που είτε έρχονται από την Αφρική, είτε έρχονται από την ασιατική πλευρά της, από τη Μέση Ανατολή και θέλουν πρόσβαση στην πιο πλούσια Ευρώπη, τι μπορεί να κάνει για αυτούς τους πληθυσμούς, αν μπορεί να μείνει και πόσο ισχυρό είναι στο να μείνουμε στους ορισμούς, ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι μετανάστης, πότε θεωρούμε κάποιον πρόσφυγα, άρα μπορούμε να του δώσουμε καθεστώς παραμονής στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα, τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης αν ένας μετανάστης έχει μπει από τα ιταλικά σύνορα, από τα ελληνικά σύνορα, από τα ισπανικά, και αν το ισπανικό μοντέλο που τόσο πολύ από κάποιους είχε επικριθεί, από κάποιους άλλους είχε θεωρηθεί επιτυχημένο για την ενσωμάτωση κυρίως μεταναστών από την Νότια Αμερική που γνωρίζουν την ισπανική γλώσσα και εύκολα μπήκαν και αφομοιώθηκαν από την ισπανική κοινωνία, είναι αυτό που πρέπει να δούμε στο μέλλον με δεδομένο ότι η Ευρώπη γερνάει
1: και πρέπει να συμφωνείς και πρέπει να έχει μια ενιαία θέση.
0: Πολύ δύσκολο αυτό και μάλιστα τώρα και 3 Αυγούστου που όλοι ξέρουμε τι γίνεται στις Βρυξέλλες.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά τουλάχιστον σε όλα αυτά τα αν, ας βάλουμε και ένα αν συμφωνείς.
0: Η Δέσποινα Συριοπούλου και την ευχαριστούμε για την ενημέρωση για το θέμα της Θέουτα στην Ισπανία και την εισβολή περίπου 60.000 Μαροκινών που επέστρεψαν σε Μαροκινά εδάφη.

τα φετινά μελτέμια της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία τόσο πολύ ταλαιπώρησαν μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, μεγάλο μέρος των Ελληνίδων και των Ελλήνων, και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν, διότι θυμίζω ότι στη Δυτική Αττική ακόμη η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, ακόμη η φωτιά είναι και η ανεξέλεγκτη. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό στην περιοχή Κανδυλίου Αγία Σκέπης, κοντά στα Μέγαρα. Έγινε το πρωί μια εκένωση των κατοίκων, οι οποίοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς την Νέα Πέραμο. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα κομμάτια σε χαράδρες, στροβιλισμούς. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαρκώς με οχήματα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ακριβώς είναι στα όρια του ο μηχανισμός, τόσο ο ανθρώπινος μηχανισμός όσο και τα μηχανήματα, γιατί τόσες μέρες με τέτοια ένταση σχεδόν αδιάκοπα συνεχώς να προσπαθούν να επιχειρούν, φέρνει τα πράγματα στα όρια τους. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί μπορεί να συμβαίνει ένα ατύχημα όπως η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων εχθές, των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν πάνω από την φωτιά, η οποία μένεται ακόμη ανάμεσα στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος, γιατί μέσα στην κατάσβεση άκουγα στο Earth News τον δήμαρχο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος είναι χειριστής αεροσκαφών με πολλά χρόνια καριέρας, και περιέγραφε ακριβώς, νομίζω με τη λέξη χάος, ότι σε κατάσταση αεροπυρόσβεσης, όταν σε ένα πολύ μικρό περιβάλλον συγκεντρώνονται τόσα εναέρια μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Τώρα, πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα, πώς συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα, είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε από την Επιτροπή Διερεύνησης να διασαφινιστεί, είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε. Ωστόσο, όλοι οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι τα μελτέμια των προηγούμενων ημερών είναι από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών. Για παράδειγμα, στην Πάρνηθα καταγράφηκαν στις 31 Ιουλίου ρηπές που έφτασαν τα 109 χιλιόμετρα την ώρα, στην Κάριστο επίσης την τελευταία μέρα του Ιουλίου ρηπές που έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, στην Πεντέλη καταγράφηκε ρηπή 108 χιλιόμετρων και πάλι την τελευταία ημέρα του Ιουλίου του 2026, ενώ στον Ρέθυμνο, στον Φουρφουρά, οι ρηπές ήταν 111 χιλιόμετρα στις 29 Ιουλίου, στον Πλακιά 114 χιλιόμετρα στις 30 Ιουλίου, επίσης η μεγαλύτερη ρηπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Αγίο Νεκτάριο τα κύρια μέτωπα, όπου επικεντρώνομαι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης. Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα, ανοιξοδρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών, το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: όλα, The Kinks. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 24 λεπτά πριν τις 12. Το μεγάλο θέμα των ημερών είναι οι φωτιές. Για τέταρτη μέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, τώρα είναι στα όρια της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων. Το πρωί υπήρξαν μηνύματα του 112 για εκένωση προς την Νέα Πέραμο από το Κανδύλι, την Αγία Σκέπη. Εκεί είναι και φαίνεται η μεγαλύτερη ένταση της πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Ανδρεόπουλε,
1: γεια σας, και στους ακροάτες σας.
0: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Τα συλληπιτήρια όλων των ακροατριών και των ακροατών, όπως τα μεταφέρουν στα μηνύματά τους, για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρέθυμνο και το Γήθιο, τον Παντελή Διαμαντάκη, τον Μανώλη Στρατιδάκη και τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, και τους δύο υπταμένους στο πλήρωμα του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με ένα άλλο ιδίου τύπου, Μπέλ, και έχασαν τη ζωή τους τον Έλληνα και τον Δανό χειριστή, τα στοιχεία των οποίων ακόμη δεν έχουν κοινοποιηθεί ώστε να μπορούμε να πούμε ποια είναι τα ονόματά τους.
1: Να είσαστε καλά και να ξέρετε ότι πάντα ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων θα βρίσκεται στη διάθεσή σας, διότι η φωνή των συναδέλφων που βρίσκονται στα μέτωπα πρέπει πάντα να ακούγεται.
0: Και τι λέει η φωνή των πυροσβεστών που αδιάκοπα αγωνίζονται όλο το καλοκαίρι, αλλά κυρίως τις τελευταίες ημέρες, χωρίς διακοπή, χωρίς σχεδόν ξεκούραση? Οι φωτογραφίες που πολλές φορές κυκλοφορούν από την μεγάλη φωτιά στην Πάρο, που κράτησε σχεδόν 4-5 μέρες με τις αναζωπυρώσεις, είτε από την φωτιά στο Ρέθυμνο σχεδόν 5 μέρες, ή από την φωτιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία που ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί, δεν τολμώ να πω κατασβεστεί ακόμη. Τι λένε οι συναδελφοί σας οι πυροσβέστες?
1: Οι συνάδελφοί μας πρώτα απ' όλα λένε ότι θα συνεχίζουν να δίνουν το

0: χρόνο που μεσολαβεί στην ανάπαυση μέχρι να ξαναορμήσουν στο μέτωπο, από τη διαχείριση μέσα στο έτος, από την ηγεσία, διότι πλέον το σώμα χρωστά στους υπαλλήλους, το προοδευτικό σώμα, πάνω από 3 εκατομμύρια ημερήσιες αναπαύσεις και πάνω από 500.000 όταν είμαι ημερήσεις αναπαύσεις, πάνω από 3 εκατομμύρια 8 ώρα και πάνω από 500.000 ημέρες αδείας.
1: Τι προβλέπει το οργανόγραμμα εις ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας, πόσες μέρες συνεχούς εργασίας και έπειτα πόσες ημέρες ξεκούρασης? Γιατί από το Σάββατο το μεσημέρι είδαμε στην δήλωσή του τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, τον Ευάγγελο Τουρνά, που νομίζω ότι επειδή 40 χρόνια ήταν πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και θα έλεγα από τους κορυφαίους Έλληνες πιλότους, όπως λένε οι συνάδελφοί του, στα μαχητικά αεροσκάφη F-16, αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός, οι άνθρωποι, οι γυναίκες και οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος είναι στα όρια τους, στα όρια των αντοχών τους.
0: Κατανοητό, σεβόμαστε την προϋπηρεσία του κυρίου Υπουργού ως πιλότος μαχητικών. Από τη στιγμή που υπάρχει κατανόηση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα σχέδιο και να ανακοινωθούν και κάποιες δράσεις για το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος? Αυτό
1: εσείς όμως, εγώ θέλω να τα συζητήσουμε, γιατί τα θέσατε και είναι σημαντικό να ακουστούν και για τους συναδέλφους σας αλλά και για όλους εμάς, για να μπούμε ακριβώς στα παπούτσια σας, όπως λένε οι Άγγλοι, και να καταλάβουμε τι περνάτε. Υποθέτω όμως ότι την ώρα της μάχης ίσως δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητά του αυτή, να συζητήσουμε ένα-ένα τα θέματα. Είπατε για τις μετακινήσεις, για παράδειγμα, από τη Μακεδονία, από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αττική ή πιθανώς και στην περιοχή της Κρήτης εφόσον χρειάστηκε, ή τώρα που είδαμε ακόμη και στην περιοχή της Κεφαλονιάς μετακινήσεις από άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχει τρόπος να μην γίνονται αυτές οι μετακινήσεις όταν είναι μια έκτακτη συνθήκη, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά?
0: Θα σας πω, να τα πάρω με τη σειρά, γιατί αναφέρατε μια λέξη που δεν τέριαζε ακριβώς σε αυτό. Είπα το οργανόγραμμα, ενώ είναι ωράριο εργασίας, και μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Καταρχήν, όλοι αναφέρονται αριθμητικά στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες, πώς είναι στη μάχη μου, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου, πώς είναι οι ειδικότητες.
1: Όταν είσαστε 24ωρο, σημαίνει αμέσως ότι πρέπει να το διαιρέσουμε δια τρία, ότι αναβάρδια είναι 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Είναι απλό,
0: δεν είναι,
1: νομίζω.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι,
0: είναι,
1: το λέω και μπακαλίστηκα, κύριε Ανδρεόπουλε, ναι, ότι δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
0: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι, γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχη με υπηρεσία,
1: ναι,
0: είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
1: σωστό,
0: και κάποιες άλλες
1: υπηρεσίες,
0: οι μετεωρολόγοι, ναι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το διαιρέσουμε.
1: Περίπου 4.500 μάχημοι.
0: 4.500 πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στη βάρδια. Στο 24ωρο στη βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
1: Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
0: Ναι, να λείπει σε ημερήσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες. 3.000 πυροσβέστες συν άλλους 3 που έρχονται από πίσω να καλύψουν ετοιμότητα που λέμε. Όταν θα φύγουν οι πρώτοι στα συμβάντα θα μπουν μέσα επί φυλακή και ετοιμότητα οι υπόλοιποι. Οπότε αν μιλούσαμε για τις δομές που είχαμε τα προηγούμενα έτη, τους σταθμούς στην Αττική, στην επαρχία, τα κλιμάκια, ο αριθμός αυτός μπορεί να ήταν ικανοποιητικός. Αλλά πλέον, από τότε που αναλάβαμε και τα αεροδρόμια της Φράποτ και τη φύλαξη των εθνικών οδών, από τότε που το σώμα έβγαλε πολλές εσωτερικές υπηρεσίες ως Λερναία Ύδρα, παλιά είχαμε την υπηρεσία, τη μια πυροσβεστική υπηρεσία, και αναπεριφέρει υπήρχε και μια περιφερειακή διοίκηση. Τώρα έχουμε

0: τη διοίκηση νομού, έχουμε τον συντονιστή ανά δύο περιφέρειες, έχουμε τον επιθεωρητή Βορειοελλάδος, επιθεωρητή Νοτιοελλάδος, έχουμε τα ντρόουν, έχουμε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και όλα αυτά τράβηξαν προσωπικό από τις υπάρχουσες μάχημες.
1: Μιλήσατε ακόμη και για την. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Αντρεόπουλε.
0: Έχω όσο χρόνο χρειάζεται για να ακουστούν αναλυτικά όλα αυτά που καταγνωρίζουν το προοδευτικό σώμα. Οπότε θα πρέπει να μην λέμε ότι έχουμε 18.800 πυροσβέσεις, θα πρέπει να πούμε έχουμε 500 υπηρεσιακές δομές και ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός επάνδρωσης αυτών των δομών, και έτσι θα βγάλουμε ακριβώς το πόσοι πυροσβέσεις χρειάζονται. Και να μην ξεχνάμε την πολυπλοκότητα της χώρας μας, διότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να έχει τόσα νησιά, που να έχει τόσο ιδιαίτερο ορεινό όγκο. Οπότε και εκεί θέλουμε, ιδίως στα πολυπληθέστερα νησιά, να υπάρχουν πυροσβεστικοί σταθμοί ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν. Και η χώρα μας μπορεί να έχει 10, 12, 13 εκατομμύρια γηγενή πληθυσμό συνήθως, αλλά η τουριστική σεζόν, που είναι πολύ μεγάλη για την Ελλάδα, δέχεται έναν αριθμό ρεκόρ γύρω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 20 εκατομμύρια. Οπότε πρέπει να είμαστε υπαυξημένοι και για αυτούς τους μήνες, γιατί πολλαπλασιάζονται και τα αστικά συμβάντα, όπως επίσης το προσβεστικό
1: ακούτε
0: σώμα.
1: Τον κύριο, είναι... Ναι, ακούτε τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων των Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής. Κύριε Ανδρεόπουλε, πείτε μου λίγο, επειδή είπατε για το φαγητό, τι θα μπορούσε να γίνει σε τόσο έκτακτες συνδίκες όπως αυτές οι φωτιές? Η διοικητική μέριμνα δεν υποβοηθείται, για παράδειγμα, από υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων?
0: Άλλες φορές υποβοηθείται από υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, αλλά συνήθως με τα τελευταία έτη έχει γίνει μια σοβαρή προεργασία και έχουν γίνει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες ανά την επικράτεια, και όταν βγαίνει η συμβάνη σε εκείνη την περιοχή με διαγωνισμούς που πληρούν τα κριτήρια, και όταν βγαίνει η συμβάνη σε εκείνη την περιοχή κινητοποιείται και δραστηριοποιείται η τοπική υπηρεσία, η αρμόδια τοπική υπηρεσία, και έρχονται τα φαγητά στο πεδίο. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση σχέση με τα προηγούμενα έτη. Απλά φανταστείτε τώρα, όταν υπάρχει μια ποσότητα 500 πυροσβεστών, όπως είναι σε αυτή την πυρκαγιά τη μεγάλη που έχουμε εκεί, δεν κάνουν παράπονα για τη διοικητική μέρημνα φέτος. Αλλά σας αναφέρω τα γενικά προβλήματα που δεν έχουν.
1: Ότι είναι μια κολοσιαία επιχείρηση, ακόμη και το να υπάρχει δροσερό νερό για τον πυροσβέστη, ο οποίος είναι 8 ώρες και δεν μπορεί να πάει στο περίπτερο να ψάξει νερό.
0: Πώς θα βρεθούν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι και τα οχήματα, τα οποία είναι διάσπαρτα, έτσι ώστε να λάβουν η διοικητική τους μέρημνα όσο δυνατόν πιο νωρίς γίνεται, για να πάρουν δυνάμεις. Οι συνάδελφοι, οι μετακινήσεις. Πάμε στο κομμάτι των μετακινήσεων. Μετακινήσεις έχουμε ανά την ελληνική επικράτεια, γιατί δεν αρκούν για μεγάλα συμβάντα οι τοπικές δυνάμεις να επέμπουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έχουμε, όταν έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είχαμε στη Δαδιά, όπως είχαμε τα προηγούμενα έτη στις Αίρες επάνω, στην Κεντρική Μακεδονία, έρχονται απόμορες υπηρεσίες ενισχύσεις. Η Αττική ενισχύει κυρίως τα νησιά, και η Βόρειος Ελλάδα κατεβαίνει και βοηθά την Αττική στην έλλειψη
1: την ώρα της φωτιάς. Κύριε Ανδρεόπουλε, είμαι σίγουρος ότι την ώρα της μάχης που δίνετε εσείς με όλες σας τις δυνάμεις, νομίζω ότι σας είναι αδιάφορο από το πώς μπορεί να προκλήθηκε μια μεγάλη φωτιά, μια πυρκαγιά. Αλλά τι λέτε για αυτό που έχει βγάλει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ότι στο Ρέθυπνο και στην Βιωτία προκλήθηκε από ταλάντωση στα καλώδια?
0: Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω το προηγούμενο θέμα.
1: Παρακαλώ, ναι, απλώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Ωραία,
1: γι' αυτό.
0: Θα είμαι πολύ πιο σύντομος. Έχουμε τις μετακινήσεις, και οι συνάδελφοι, όταν ταξιδεύουν 5, 6, 7, 8 ώρες από την τοπική τους υπηρεσία μέχρι το μέτωπο, συνήθως ψέλνουμε διπλά πληρώματα για να μην υπάρχει ταλαιπωρία και χάνουμε χρόνο και κόσμο στο δρόμο. Άρα οι συνάδελφοι αυτοί που θα μείνουν στην περιοχή που έχει την πυρκαγιά, πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα, όπως έρχονται οι ξένες αποστολές που έχουν το δικό τους κάμπ που στείλουν. Έτσι έπρεπε να υπάρχει και μέρημνα σε τοπικά ξενοδοχεία, σε υπόλοιπες δομές, για άνετη διαβίωση και ανάπαυση των υπαλλήλων, έτσι ώστε στον ελάχιστο χρόνο που θα ξεκουραστούν ανάμεσα στις δύο βάρδιες να μπορούν να επέμβουν ξεκούραστοι στο πεδίο. Τώρα, για τα συμβάντα. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε, συνεχίζονται βάσει των αυτοψιών που διενεργεί το ανακριτικό τμήμα, και με κάθε επιφύλαξη, μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόκληση πρώτα απ' όλα από ανθρώπινο παράγοντα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό από αμέλεια, αλλά μετά και από πρόθεση. Ακόμη και ο τροχός και η ηλεκτροκόλληση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κατ' εμέ, δεν είναι πλέον αμέλεια. Αυτό είναι πρόθεση. Και επίσης υπάρχει το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως είπατε, το οποίο στη χώρα μας έχει πολύ μεγάλη έκταση και είναι γερασμένο. Και βλέπουμε ότι τους τερινούς μήνες που υπάρχει μεγάλη ζήτηση ηλεκτρικών φορτίων, είτε λόγω κλιματιστικών είτε άλλων αναγκών, να υπάρχουν σπιθυρισμοί. Το δίκτυο έχει προκαλέσει αρκετές πυρκαγιές μέχρι τώρα. Η υπογειοποίηση προχωρά με ρυθμούς χελώνας και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Τα χρήματα που κοστίζει μία επιχείρηση κατάσβεσης, δεν μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται είτε από πυροσβέστες, πιλότους ή από πολίτες, τα χρήματα που κοστίζει μία επιχείρηση για να πετάξουν τα αέρια, για τις επίγειες δυνάμεις, τα οχήματα, τα καύσιμα, τα έξοδα για τους υπόλοιπους πυροσβέστες, νομίζω ότι καλύπτουν πολύ εύκολα τις ανάγκες να προχωρήσουν πιο γρήγορα κάποιες διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών ή κάποιες άλλες παράμετροι ασφάλειας του ηλεκτρικού δικτύου, ναι, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Παναγιώτης Ανδρεόπουλος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων των Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής.
0: Να είσαστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε φωνή.

0: Μένουμε στο μεγάλο θέμα με τις φωτιές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την μεγάλη φωτιά στην Πάρο, φωτιά που ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και στο πλαίσιο της διερεύνησης, αφού σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξεκίνησε από την χωματερή, μπορώ να την πω χωματερή, κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας είναι ο δήμαρχος της Πάρου. Καλή σας εβδομάδα. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό 15 Αύγουστο.
0: Θεωρήθηκε.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να επιτρέψει χωματερή. Αυτός ο χώρος είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που κατασκευάστηκε και παραγόθηκε το 2008. Κατασκευάστηκε από το Δήμο το 2008. Το 2021 όμως ο Χιτά της Πάρου Τυπάρου με κατόπιν σχετικής νομοθεσίας παραδόθηκε με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής στο Φόντσα Νοτίου Αιγαίου. Από τότε δήμαρχο και στον πρόεδρο του Φόντσα Νοτίου Αιγαίου.
0: Τι σημαίνει το αρκτικόλεξο, με συγχωρείτε γιατί δεν το γνωρίζω και μπορεί να μην το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
1: Ο Φόντσα σημαίνει φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου. Είναι ένας διαβαθμιδικός οργανισμός που απαρτίζεται κατά 60%, είναι μια εταιρεία 60%, αλλά αποτελείται μόνο από δήμους και περιφέρεια. 60% συμμετέχουν οι δήμοι και 40% η περιφέρεια. Με ΔΣ 7 μελές, πρόεδρο εκ του νόμου τον εκάστοτε περιφερειάρχη, τους δύο
0: κάποιος που θα μας ακούσει τώρα, ξέρετε τι θα πει.
1: Πάντως είναι ένα διαβαθμιδικό οργανισμό.
0: Κάποιος που θα μας ακούσει, ξέρετε τι θα πει, κύριε Δήμαρχε, και δεν είναι καθόλου προσωπικό. Αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο πολυκερματισμός των αρμοδιοτήτων σε όλα τα θέματα της ελληνικής διοίκησης είναι λες και το έχει κάνει κάποιος, κάποια ομάδα ανθρώπων για να μην μπορούμε να βρούμε όταν σημαίνει κάτι άκρη, ποιος ευθύνεται, ποιος πρέπει να επιβραβευθεί ή ποιος πρέπει να ελεγχθεί. Το καταλαβαίνω με δεδομένο ότι...
1: Οφείλουν όμως και οι αρχές, οι ανακριτικές αρχές να διερευνούν πρώτα σωστά και μετά να παίρνουν κρατούμενα ένα δήμαρχο.
0: Εσείς, κύριε Δήμαρχε, εφόσον στην αρχή είδαμε ότι μεταφερθήκατε για να δώσετε εξηγήσεις, εκρίθη ότι τελικώς δεν έχετε ευθύνη για τον έλεγχο του χώρου υγειονομικής ταφής.
1: Εισαγγελέας μας δέχτηκε και είπε ότι διερευνείται η υπόθεση, υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, θα συνεχιστεί η έρευνα και θα κληθείτε στο μέλλον. Και είστε ελεύθεροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υποστήκαμε μια τελεπορία, τσαλαπατηθήκαμε, υπήρξε αυτός ο διασυρμός χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Μάλιστα. Υπεύθυνος για τον χώρο υγειονομικής ταφής κατά την άποψή σας είναι και ο Δήμος, είναι υπεύθυνος ή ανήκει
1: δεν
0: μόνο
1: έχει καμία σε αυτό, σχέση
0: όχι,
1: ο Δήμος,
0: στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
1: Υπάρχει φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου που συμμετέχουν, ξαναλέω, δήμοι, όλοι οι δήμοι και η περιφέρεια.
0: 60% οι περισσότερο, 40%
1: οι δήμοι. Ναι, σε όλο τον Νοτίο Αιγαίο, αλλά με σύμβαση έχει δοθεί ο χώρος του ΧΙΤΑ σε εταιρεία που λειτουργεί τον ΧΙΤΑ.
0: Άρα λοιπόν η εταιρεία αυτή είναι αρμόδια.
1: Έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία να λειτουργεί και να λειτουργεί όπως προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τον χώρο σωστά.
0: Εσείς ως
1: δημοτική αρχή... Αν ο χώρος λειτουργεί σωστά και ποιος ευθύνεται αν λειτουργεί σωστά ο χώρος ή όχι.
0: Κύριε Δημαρχέ, ως δημοτική αρχή της Πάρου, ενός νησιού που σχεδόν όλα τα Ελληνόπουλα, οι πιο νέοι Έλληνες, οι πιο νέες Ελληνίδες,
1: θα περάσουν κάθε καλοκαίρι,
0: λίγες ημέρες από την Πάρου, αλλιώς δεν έχουν κάνει διακοπές. Εσείς είχατε διαπιστώσει κάποιες δυσλειτουργίες στο σύστημα πυρόσβεσης, στην αποκομιδή?
1: Όχι, δεν έχω καμία δουλειά εγώ να δω το σύστημα πυρόσβεσης του ΧΙΤΑ. Η δουλειά των Δήμων είναι να μεταφέρουν, να κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων. Να μαζεύουν τα σκουπίδια από παντού. Από παντού, καλώς ακούς που τα πετάνε και οι κάτοικοι σε οποιαδήποτε σημεία, σε ρεματιές κτλ. Και να τα πηγαίνουμε στον μοναδικό αδειοδοτημένο χώρο.
0: Ναι.
1: Αφετέρου δε, μέχρι και πριν τρεις μήνες, λειτουργούσε και ένα κδάι την Πάρο που πηγαίναμε τα ανακυκλώσιμα.
0: Τι σημαίνει αυτό το αρκτικό λεξο?
1: Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών είναι περίπου σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρα από το χώρο του ΧΙΤΑ, που εκεί πηγαίναμε τα ανακυκλώσιμα υλικά.
0: Ναι.
1: Όμως αυτός ο χώρος έκλεισε και εμείς είμαστε σε συνεργασία με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικών Επιτροπών κτλ. για να υπογράψουμε σύμβαση πριν 10 μέρες, 20 Ιουλίου, με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωση, προκειμένου τα ανακυκλώσουμε να πηγαίνουν στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί πρέπει να βρεθούν μεταφορικές εταιρείες φορτηγά και μέσα στο καλοκαίρι να στέλνει τα ανακυκλώσιμά σου στην Αθήνα.
0: Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν αδύνατο αυτό.
1: Ναι, σχεδόν αδύνατο. Οπότε και αυτό και εγώ είχαμε πει ότι σε αυτή τη φάση θα πηγαίνουν όλα τα απορρίμματα στο μοναδικό αδειοδοτημένο χώρο που υπάρχει. Με την ΑΕΠΟ, απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το 2020.
0: Ο σταθμός μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα.
1: Όχι, να πηγαίνουν εκεί. Να πηγαίνουν εκεί. Και έτσι να πηγαίνουν εκεί και από εκεί πέρα σε χώρο θα μας αποδείξει ο φορέας λειτουργίας του χώρου. Και αφεντέρου δε, αν μπορούσαμε και υπογράψουμε σύμβαση και αυτά τα υλικά είχαν παραμείνει ικανά για να πάνε για ανακύκλωση, θα μπορούσαν να ξαναμεταφορτωθούν και να πάνε στην Αθήνα. Ναι. Η επιλογή μας ήταν δύο. Ή θα πάνε στο ΧΙΤΑ ή θα μείνουν στους δρόμους.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
0: Καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να περισυλλέξετε τα
1: απορρίμματα.
0: Τα απορρίμματα.
1: Να κηρύξω το νησί Σέκρα της Καράς. Κοιτάξτε, θα σας λέω κάτι. Πήραμε ένα συμβούλιο απόφαση να κηρυχθεί το νησί Σέκρα της Καράς λόγω ρήπων. Γιατί τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα ότι ο ΧΙΤΑ μπορεί να δεχτεί κάποια απορρίμματα λόγω φωτιάς κτλ. Τα σκουπίδια είναι υγειονομική βόμβα. Ζητήσαμε στο συμβούλιο να κηρυχθεί το νησί Σέκρα της Καράς και θα ζητήσω το Υπουργείο να μπορέσει να βοηθήσει. Όταν έχουν αποψηλώσει τους Δήμους, και δεν το λέω αυτό σε δικαιολογία, όταν σε όλους τους Δήμους, δεν ισχύει σε εμάς, αν πάτε στην ΚΕΔΕ, είναι το μόνο παράπονο. Χωρίς τεχνοκράτες, χωρίς τελέχη, δεν μπορεί να διαχειρίζεται ένα νησί 15.000 κατοίκων, 100.000 κατοίκους το καλοκαίρι και χωρίς καμία βοήθεια. Και στην πρώτη στραβή φταίει ο Δήμαρχος. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να έρθουν το μπαλάκι στις δημοτικές αρχές. Αυτή είναι υπεύθυνη για όλα. Όταν έρθουν και διαλύουν το νησί μας, όταν αφήνουν ένα νησί να χρήζεται από άκρη σε άκρη,
0: ναι,
1: με τις νομοθεσίες που έχουν βγάλει, να κάνουν υπόσκαφα, να κάνουν μεγάλα συγκροτήματα, και ενώ ο Δήμος λέει όχι, γιατί και τα άλλα αυτά τα λένε, δεν αναφέρονται.
0: Ναι.
1: Όταν ο Δήμος λέει όχι, εκεί δίνουν άδειες. Επιτρέπουν με τις νομοθεσίες που υπάρχουν να χρήζεται όλο το νησί. Αυτό σημαίνει χιλιάδες τόνια απορριμμάτων. Ποιος θα μαζέψει αυτά? Όταν έχω κάνει διαγωνισμούς άπειρους για να βρω εργολάβους να έρθουν να λάβουν τα σκουπίδια. Και με το ζόρι εργολάβοι βρίσκουν προσωπικό. Πρέπει να έχουν 20 άτομα και έχουν 10. Γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό και εργολάβοι. Δεν είμαι κοντόφθαλμος να πω, θα περιμένω να μου λύσει το πρόβλημα το κράτος και να μου διορίσει εργάτες καθαριότητες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά κάνει ένας μικρός δήμαρχος ενός νησιού, 15.000 κατοίκων, γιατί έτσι μας αξιολογούν, ως 15.000, όχι 100.000 που έχουμε για 6 μήνες. Και με όλα αυτά τα τεράστια συγκροτήματα, τους επενδυτές που έχουν έρθει εδώ πέρα, που έχουν απαιτήσεις, οι επιχειρηματίες έχουν απαιτήσεις, οι εργαζόμενοι έχουν απαιτήσεις, και στην πρώτη στραβή φταίει ο Δήμαρχος.
0: Ναι, είναι πάντα έτσι η θέση ευθύνης, κύριε Δήμαρχε, το καταλαβαίνω, αλλά κανείς όταν αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης, είτε είναι σε κάποια εργασία, είτε είναι σε κάποια επιχείρηση.
1: Δεν φταίει για όλο ο Δήμαρχος, ξαναλέω όμως. Δεν φταίει για όλο ο Δήμαρχος.
0: Είμαι σίγουρος ότι δεν φταίει για όλα, αλλά ξέρετε και η λαϊκή σοφία τα παράπονα στο Δήμαρχο.
1: Εντάξει,
0: με έναν τρόπο, ο Δήμαρχος είναι και
1: αυτό,
0: ο.
1: Εντάξει, με μια μορφή αστισμού.
0: Εσείς έχετε βγάλει άκρη, κύριε Μπίζα.
1: Μπορεί να πει ο καθένας. Όταν μιλάμε για υπηρεσίες όμως και όταν διενεργούν
0: Οι υπηρεσίες
1: οφείλουν να πηγαίνουν του δαπόιν και σίγουρα με τον νόμο και σίγουρα με την νομοθεσία.
0: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο, στον χώρο υγειονομικής ταφής, έχετε βγάλει?
1: Η εκτίμηση δεν θα καλώ, θα τα κάνουν οι ανακριτικές αρχές. Mm. Η εκτίμηση είναι ότι η άποψη που έχω διαγνωρίσει μέχρι τώρα είναι από το χώρο που εμείς δεν αποθέταμε ξύλα, που επιτρέπεται βάση νομοθεσίας να πηγαίνουμε ογκώδη αντικείμενα στο ΧΙΤΑ. Ξαναλέω, πού θα πάμε. Λοιπόν, από εκείνο το χώρο. Πιθανότητα, ξαναλέω, προέκυψε η φωτιά. Την έβαλε κάποιος. Πήρε με ανάφλεξη. Πάρος από εκείνο το χώρο φαίνεται να προέκυψε η φωτιά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την συνομιλία. Ο Δήμαρχος της Πάρου, κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, και τον ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Και σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, η ώρα είναι 12. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Από την Χαρά Γιονοπούλου, τον Νίκο Σκλαβενίτη, την Ήρα Πανανίδου, την Μαρία Κόντου, τη Λουίζα Μαραβελάκη και τον Μάκη Πολάτο, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές αιστείες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτρια. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα 2 παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τα καλοκαίρια, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα έχουν πάψει πλέον να είναι αυτά που είχαμε στην συνείδησή μας επί σειρά ετών όλοι μας. Δηλαδή τι, ξεκούραση, ανεμελιά, φως, θάλασσα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μας αφορά και ως πολίτες, ότι έχουν μετατραπεί σε μία επανερχόμενη φάση, περίοδο, πείτε το όπως θέλετε, φόβου, αγωνίας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα δεν είναι πλέον απλές ατυχείς συγκυρίες, δεν είναι μόνο ακραία φαινόμενα. Δεν μπορούμε όλα να τα φορτώσουμε στην επίκληση της κλιματικής κρίσης. Η ανθρώπινη τραγωδία, η οικολογική καταστροφή, λέει ανθρώπινη τραγωδία, 5 οι νεκροί εδώ. Δεν θα υπολογίσω και τους 2 λίγο νωρίτερα, χρονικά εννοώ, στο Ωραιόκαστρο. Έλεγα λοιπόν ότι η ανθρώπινη τραγωδία και η οικολογική καταστροφή δεν απαιτούν μόνο το να κατανοήσουμε, να συμπονέσουμε, να είμαστε αλληλέγγυοι προς τα θύματα και τους συνανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη. Απαιτούν μια αυστηρή και μια αυτοκριτική ματιά, φίλες και φίλοι, και για μας, δηλαδή μια αυστηρή κριτική προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και σε εμάς και στις δύο πλευρές, θέλω να πω. Η προστασία της ζωής και της φύσης δεν είναι θέμα απλώς το να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο, αλλά είναι κυριολεκτικά η ύψιστη υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας που οφείλουμε να την σεβαστούμε και να δούμε επίσης και το μέλλον της. Συνέβη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Θα εξακολουθούμε να λέμε αυτές τις ευχές. Μπήκε η εβδομάδα με πάρα πολύ πόνο, με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη για ό,τι παρακολουθούμε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες. Τα πύρινα μέτωπα είναι εδώ ακόμα στην Δυτική Αττική. Οι εστίες είναι μεγάλες αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση και στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι. Οι ώρες παραμένουν κρίσιμες. Η Αττικοβιωτία, όπως έχετε αντιληφθεί, στο μεγάλο μέρος της έχει καταστροφεί. Αυτήν την ώρα που σας μιλάω, η ενημέρωση είναι ότι 12 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διάφορα σημεία της τεράστιας αυτής περιμέτρου της πυρκαγιάς. Πυροσβεστικά αεροσκάφη, το είδαμε, αδυνατούν να επιχειρήσουν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Δεν μπορούσαν, εννοώ, λόγω των αναταράξεων ισχυρών από τους ισχυρούς ανέμους. Η ένταση και η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Mega Fire, είναι ο διεθνής όρος, τον χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε όταν ακούμε τι είναι αυτό. Είναι αυτή, είναι, έχει χαρακτηριστεί μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ήταν τόσο μεγάλη που οι φλόγες σε πολλά σημεία κατάφεραν να ξεπεράσουν ένα εκτενές πλέγμα αντιπυρικών, σύμφωνα με μια πρώτη αντιπαραβολή των δορυφορικών εικόνων από την πληγήσα περιοχή. Αντιλαμβάνομαι, επειδή όλα αυτά τα γεγονότα είναι σε εξέλιξη, προφανώς απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν οι ειδικοί να εκτιμήσουν τι ακριβώς συνέβη, να επαναπροσδιορίσουν επιχειρησιακά πλάνα όπου και αν χρειάζεται, να ξαναδούν τι πήγε λάθος, εάν κάτι πήγε λάθος, και βεβαίως φαντάζομαι πως τώρα πια στις μέρες μας τα εργαλεία, τα ακούμε από τους ειδικούς, γιατί εμείς ειδικοί δεν είμαστε, υπάρχουν σε σχέση με την πρόβλεψη μιας πυρκαγιάς, την καιρική πρόγνωση που είναι απαραίτητη για να μπορέσει να οργανωθεί ένα τέτοιο επιχειρησιακό πλάνο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στον μουσικό λόγο σταθερά η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε, φίλες και φίλοι, μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Γράφετε Earth News Radio 105,8, μπαίνετε μέσα και κάνετε όποιο σχόλιο έχετε να κάνετε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι μια συχνότητα πανελλαδική. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας που τις έχετε, γιατί δυστυχώς αυτή τη φορά είναι η ατικοβιωτία, αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές, όχι όμως μόνο η Ελλάδα, ανοίγοντας το πλάνο και βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Πολύ πρόσφατες είναι οι πυρκαγιές, οι τρομακτικές πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στο Λος Άντζελες και στον Καναδά. Προφανώς η κλιματική κρίση είναι εδώ, αλλά όλα αυτά δεν είναι αποτελέσματα μόνο της κλιματικής κρίσης, γιατί η κλιματική κρίση πλέον είναι γνωστή σε όσους πρέπει να τη γνωρίζουν και πρέπει να τη γνωρίζουν οι ασκούντες διοίκηση, αλλά και εμείς οι πολίτες. Άρα με βάση αυτό πια το δεδομένο οργανώνουμε τη ζωή μας και με βάση αυτό το δεδομένο μπορούμε να λειτουργούμε. Το βίντεο, φίλες και φίλοι, των δύο ελικοπτέρων, της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, είναι ένα βίντεο που προσωπικά μπόρεσα να το δω μόνο μία φορά, άλλη φορά δεν μπόρεσα να το δω. Το τίμημα για όσους δίνουν τη μάχη με τις φλόγες είναι βαρύ. Έχουμε λοιπόν τους δύο νεκρούς από την επιχείρηση αυτή των ελικοπτέρων. Πάρα πολλοί έχουν πει την άποψή τους για το τι ακριβώς συνέβη, πώς έφτασαν αυτά τα δύο ελικόπτερα να συγκρουστούν. Στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει ορατότητα, λέω τώρα εγώ που δεν είμαι ειδική. Τι ακριβώς ήταν αυτό που συνέβαλε για να υπάρξει αυτή η τραγωδία? Θα καλωσορίσω λοιπόν αμέσως τώρα τον κύριο Ιωάννη Αναστασάκη, είναι αντιπτέραρχος εναποστρατεία, για να μπορέσει να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη εκεί, εάν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή αν αυτοί που έχουν την ευθύνη για να συντονίζουν την πορεία των ελικοπτέρων και όλων των πτυτικών μέσων σε τέτοιου είδους ειδικές συνθήκες, έχει και αυτό τη δική του συμμετοχή. Κύριε Αναστασάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Επί την ευκαιρία θα μου επιτρέψετε να πω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των χαμένων, αλλά και στην αεροπορική οικογένεια και επίσης και στα άτομα των πεζοπόρων τμήματων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις πυρκαγιές. Ήτανε μεγάλες πυρκαγιές και δυστυχώς είχαμε αυτά τα θύματα.
0: Ήτανε και είναι, κύριε Αναστασάκη, ακόμα. Δυστυχώς η μάχη είναι ανοιχτή, τα μέτωπα στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής είναι ανοιχτά και δύσκολα. Τώρα, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε πώς συνέβη αυτή η σύγκρουση, γιατί έλεγα μόλις πριν από λίγο, κύριε Αναστασάκη, παρακολουθώντας κάποιος το βίντεο, βλέπει το βίντεο, λέω τώρα, έτσι, ότι συνθήκες ορατότητας δείχνουν να υπάρχουν. Είναι έτσι, έχουν την ίδια οπτική ευκρίνεια οι πιλότοι των ελικοπτέρων ή εμείς?
1: Ό,τι να σας εξηγήσω. Πράγματι, φαίνεται ότι το τοπίο είναι καθαρό, ορίζοντας. Πλην όμως, εάν αυτά τα ελικόπτερα είχαν και άλλες ρήψεις, πολύ πιθανό να είχαν θολώσει κάποια κομμάτια από τα τζάμια, τα κρύσταλλα, και ενώ μεν έχει καθαριστήρες μπροστά, υπάρχουν γωνίες τις οποίες περιορίζεται η ορατότητα λόγω της τάχτης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
1: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση.
1: Ένα σημείο που φαίνεται χαρακτηριστικά από το βίντεο. Το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο ελικόπτερο φαίνεται να είναι σε μια ελαφριά στροφή προς τα αριστερά και κάθοδο, που σημαίνει ότι έστρεφε για να πάρει την ευθεία για τη ρήψη, γιατί όπως είπαμε ήταν φορτωμένο. Μετά τη σύγκρουση άφησε και τα νερά που μετέφερε, το νερό που μετέφερε. Εδώ λοιπόν έχω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Βέβαια όταν η επιτροπή που θα αναλάβει να διερευνήσει θα βγάλει τα αποτελέσματα, αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ότι το δεύτερο ελικόπτερο έστρεφε να βγει στην τελική για τη ρήψη χωρίς να βλέπει τον μπροστινό. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό και στην εκπαίδευση που γίνεται, γιατί όλα αυτά τα ελικόπτερα ανήκουν στην ίδια εταιρεία, άρα όπως λέμε εμείς στην ίδια μοίρα, κάνουν κοινές εκπαιδεύσεις και είναι βασικό ο πίσω να βλέπει τον μπροστινό του.
0: Ναι, αυτά ήταν ελικόπτερα, επιτρέψτε μου να το επαναλάβουμε, τα οποία είναι μισθωμένα από την Αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation, και έξω και ο Δανός χειριστής του ενός
1: και ο άλλος, και από ο άλλος.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν του ίδιου τύπου 2014, υπόψη ότι η Ελλάδα για χρόνια νοικιάζει από αυτή την εταιρεία. Αρχικά πριν νομίζω από 7 χρόνια είχαμε νοικιάσει 2 ελικόπτερα, για φέτος έχουμε νοικιάσει 15 ελικόπτερα αυτού του τύπου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αναστασάκη. Ξαναλέω ότι γι' αυτό συνομιλούμε με εσάς, που ξέρω ότι είστε ένας υπεύθυνος και ενήμερος στα θέματα αυτά, κύριε Αναστασάκη. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Κατάλαβα ότι τα δύο αυτά ελικόπτερα επιχειρούσαν σε σχηματισμό στην αεροπυρόσβεση. Έτσι αντιλήφθηκα εγώ. Άρα το να επιχειρούν σε σχηματισμό θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μια διαδικασία που φαντάζομαι ότι διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες συντονισμού και βεβαίως, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα σας, πολύ συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες. Τι πήγε λάθος λοιπόν?
1: Ναι, οι πτήσεις αυτές λέγονται συνήθως special VFR, δηλαδή visual conditions, αλλά special γιατί είναι ειδικές συνθήκες. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στις πυρκαγιές, επειδή αλλάζει το τοπίο, αλλάζει ο άνεμος, δεν κάνουν το ίδιο pattern συνέχεια τα ελικόπτερα. Μπορεί από ρήψη σε ρήψη να ρίξουν σε άλλο σημείο ή με άλλη πορεία, να είναι διαφορετικός ο άνεμος, άρα όλα αυτά αλλάζουν. Και αυτό δυσκολεύει τη ζωή των χειριστών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για το σχηματισμό που λέτε θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί μετά τη σύγκρουση βλέπουμε στο βίντεο όπως το δεύτερο ελικόπτερο συνεχίζει προς τα δεξιά, στο βάθος του ορίζοντα φαίνεται ένα άλλο ελικόπτερο να πηγαίνει προς τα αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου στο ίδιο ύψος. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 3 ελικόπτερα ήταν περίπου στο ίδιο ύψος. Άρα ενδυναμώνεται η άποψη που λέτε ότι ήταν σε σχηματισμό. Εκτιμώ ότι...
0: Τις εντολές από πού τις παίρνουν? Δηλαδή
1: αυτό
0: είναι με βάση το οπτικό τους πεδίο? Είναι ένας...
1: Το ένα είναι...
0: Παρακαλώ.
1: Η εκπαίδευση που κάνουν από τον καιρό της ειρήνης, όπως λέμε, από το χειμώνα δηλαδή, είναι να εκπαιδεύονται ούτως ώστε να κάνουν κύκλο και ο ένας να βλέπει τον μπροστινό του, ο καθένας να βλέπει τον μπροστινό του, δίνοντας συγκεκριμένες αναφορές, τι πορεία είμαι, τι ύψος είμαι, βγαίνω στην τελική, αφήνω, φεύγω κτλ. Αυτό είναι όσον αφορά τα ελικόπτερα του σχηματισμού που ρίχνουν. Επίσης, λογικά...
0: Άρα είναι η επικοινωνία των δύο, αυτό λέτε εσείς.
1: Των δύο καταρχήν.
0: Ναι.
1: Ή των τριών, αν ήταν τρία
0: σωστά
1: ελικόπτερα θα πρέπει
0: και τα δύο. Προκειμένου είναι των δύο, γι' αυτό λέω των δύο, ναι.
1: Επίσης υπάρχει και το ελικόπτερο το συντονιστικό, το οποίο συνήθως πετάει σε μεγαλύτερο ύψος και θα πρέπει να βλέπει πού είναι τα ελικόπτερα για να μπορεί να τα κατευθύνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ τώρα γεννιέται ένα ερώτημα, εάν υπήρχε συντονιστικό.
0: Υπήρχε.
1: Προφανώς υπήρχε. Σε τέτοια πυρκαγιά εκτιμώ ότι είναι αδύνατο να μην υπήρχε. Αν έβλεπε τα ελικόπτερα και τα είδε να πλησιάζουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει καταγραφικό, διότι επίσημα δεν υπάρχει, αλλά πολλές φορές μέσα στα πτυτικά μέσα βάζουμε κασετοφωνάκια ή μηχανήματα εγγραφής για την ενημέρωση μετά την πτήση, αν κάτι δεν πάει καλά. Πιθανό να υπάρχει εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση βέβαια έχουμε και τους αξιωματικούς που ήταν μέσα στο συντονιστικό ελικόπτερο και τον χειριστή που ήταν στο ελικόπτερο και γλίτωσε στο δεύτερο ελικόπτερο. Οπότε θα έχουμε καταθέσεις που θα μας πούνε τι ακριβώς έγινε, γιατί τώρα υποθέτουμε, έτσι.
0: Προφανώς. Άρα, κυρία Αναστασάκη, μέσα σε όλα όσα μας λέτε για το πώς ακριβώς το επιχειρησιακό όλο αυτό κομμάτι, θα πρέπει να κρατήσουμε πάντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία, και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ανθρώπινος παράγοντας.
1: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η οπτική επαφή που σε μια πτήση διόψεως είναι απαραίτητη. Mm-hmm. Ο κάθε χειριστής είναι υπεύθυνος να ελέγχει το χώρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συσκευές που μπορούν να δείχνουν τη θέση των γύρω αεροπλάνων ή πτυτικών μέσων, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα ελικόπτερα έχουν αυτές τις συσκευές. Συνήθως τα επιβατικά έχουν συσκευές που τους δείχνουν πού βρίσκονται τα άλλα πτυτικά μέσα που είναι στην περιοχή τους.
0: Και φαντάζομαι επίσης ότι οι συνθήκες, κύριε Αναστασάκη, είτε είναι ο αέρας, είτε είναι τα θερμικά πεδία που αναπτύσσονται. Ο αέρας, λέω, αν είναι πλευρικός, γιατί ακούμε διάφορα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα έχουν ως δεδομένα οι χειριστές των ελικοπτέρων που επιχειρούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Βεβαίως. Επειδή έχει τύχει να πετάξω πάνω από μεγάλη πυρκαγιά, οι αναταράξεις είναι φοβερές. Ναι. Νομίζω ότι θα διαλυθεί το αεροπλάνο. Βέβαια, οι χειριστές των ελικοπτέρων, επειδή κάνουν αυτή τη δουλειά, εκτιμάται ότι είναι έμπειροι. Δηλαδή, ξέρουν πόσο αντέχουν τα ελικόπτερα και πετάνε και κάνουν αλλεπάλληλες ρήψεις. Άρα δεν μεν είναι στρεσογόνο, αλλά δεν είναι αυτό, νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται στο βίντεο, που οδήγησε στο ατύχημα. Επίσης, επειδή άκουσα διάφορα σχόλια ότι καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα, τα ελικόπτερα καθυλώθηκαν αφενός για να δουν ότι όλα δούλευαν καλά, τουλάχιστον στα άλλα ελικόπτερα, αλλά εδώ φαίνεται ότι ήταν σαφέστατα δύο ελικόπτερα που δούλευαν κανονικά μέχρι που συγκρούστηκαν. Και μάλιστα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο που έπεσε φλεγόμενο, πρέπει το στροφείο του να χτύπησε και να έσπασε, γιατί κάποια στιγμή βλέπουμε το στροφείο να έχει αποκολληθεί από το κυρίο σώμα του ελικόπτερου και να πέφτει πιο δεξιά.
0: Σωστά.
1: Και το σώμα του ελικόπτερου να πέφτει κάθετα, διότι δεν είχε καθόλου άντωση πλέον, χωρίς στροφείο. Άρα με το φρενάρισμα που έκανε ο κινητήρας, όπως χτύπησε το στροφείο, πρέπει να άσπασε ο άξονας και η φωτιά που είδαμε ήταν από τα καύσιμα του ελικοπτέρου. Έσπασε το κινητήρας και πλέον τα καύσιμα ακούμπησαν σε θερμενόμενα μέρη του κινητήρα και πήραν φωτιά.
0: Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για την ενημέρωση που μας δίνετε. Εννοείται ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε την έρευνα και το πόρισμα.
1: Σίγουρα, αυτά που λέμε εμείς είναι υποθέσεις σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ξέρουμε από εμπειρία. Το τι πραγματικά έγινε θα το πει η Επιτροπή.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι σίγουρο και ξεκάθαρο. Πάντως οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης είναι από τις πιο δύσκολες, όπως είναι και η αναχέτηση. Γιατί ξέρετε, και στην αναχέτηση έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνων κατά καιρούς.
0: Αυτά τα έχουμε συνειδητοποιήσει.
1: Δεν είναι καθημερινό, αλλά δυστυχώς είναι μέσα στο φάκελο κινδύνου.
0: Ναι. Ό,τι αφορά τουλάχιστον την κατάσβεση, το έχουμε συνειδητοποιήσει, κύριε Αναστασάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ο κύριος Ιωάννης Αναστασάκης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι αντιπτέρευχος σε ένα αποστρατεία. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά αυτά που μας είπε. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο βόλης μεγάρων επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας και επίσης ρήψεις νερού από αέρο στο πεδίο βόλης στο Κανδύλι. Υπάρχει βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς σήμερα, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Διακοπή κυκλοφορία στη Μάνδρα, ανοιξοδρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Ισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση και οι 30 φορούν αμέλεια. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρηση δικτύου του ΔΕΔΙΑ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας. Σε εξέλιξη νέα πυρκαγιά που καίει ξερά χορτά στην Πύλο χωρίς να απειλεί κατοικίες. Άμεσες αποζημιώσεις επληγέντες από τις φωτιές, το 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην Ιταλία, 25 ιταλικές πόλεις βρίσκονται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, βλέπω και τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο και επικοινωνείτε μαζί μας, στους φίλους μου εκεί, τους αγαπημένους ακροατές στη Λέσβο. Σας στέλνω και τη δική μου καλημέρα στην κυρία Αργυρούλα Τσιακάλου, επίσης ακροάτρια της εκπομπής, κάθε φορά επικοινωνεί μαζί μας από το Πήλιο, παρακαλώ. Θα πω εγώ και το καταπράσινο και το κατάφυτο Πήλιο, που ελπίζουμε και ευχόμαστε το Πήλιο να μείνει ως έχει, όχι πως δεν έχει δοκιμαστεί και αυτό το δάσος, γιατί για δάσος μιλάμε, φίλες και φίλοι. Και σε έναν φίλο, τον κύριο Μπόκο, που στέλνει μια αιρετική πρόταση, λέει, τι θα γίνει αν δεν τους ειδοποιήσουν, αν δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές. Μήπως αυτό, λέει, είναι ένας τρόπος για να υποδεικνύουμε σε κάποιους που θέλουν να μπουν σε αυτήν την δράση, θα πω εγώ, άρρωστη δράση. Επί της ουσίας αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι βάζουν φωτιές, αυτό θέλει να πει ο κύριος Μπόκος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και τους υπόλοιπους, και εσένα, Κώστα, εκεί στην

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό
0: μεσημέρι. Ναι, Σπύρο, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, αλλά η σύνδεση, σχεδόν δεν σε ακούμε καθόλου, γιατί από τη μία μεριά καταλαβαίνω ότι είναι άνεμος, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω αν θα μπορέσεις, και συγγνώμη που στο ζητάω.
1: Καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα, πιο δυνατά, αν έχεις την καλοσύνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες και ιδίως με τα όσα αντικρίσαμε από τα ξημερώματα εδώ στην περιοχή στον οικισμό Τιχότσικα της Αγίας Σκέπης, καθότι γύρω στις 7 η ώρα εντελώς ξαφνικά και με τη βοήθεια των ανέμων από το όρος Πατέρας κατέβηκε η πύρινη τελέλαπα, δημιούργησε μια μέκηνη γύρω από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης και ουσιαστικά πέρασε μέσα από τον οικισμό η πυρκαγιά και πραγματικά ήταν ευχής έργων το γεγονός πως δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός αλλά ούτε και σοβαρές υλικές ζημιές, καθότι καμία από τις περιουσίες των κατοίκων εδώ της περιοχής αλλά και των ιδιοκτητών των εξοχικών δεν υπέστη κάποια σοβαρή ζημιά. Βασικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία έπαιξαν βεβαίως οι πυροσβέστες, οι οποίοι από νωρίς είχαν λάβει θέσεις άμυνας, θα λέγαμε, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι από τις 4 η ώρα τα ξημερώματα με φακούς, με σήματα ηχητικά καλούσαν τους κατοίκους
0: και ενημέρωναν τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν
1: να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Βεβαίως μόλις η κατάσταση εξομαλύνθηκε οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει κυρίως για να δουν, να κάνουν μια αποτίμηση για το τι ζημιά προκάλεσε η πυρκαγιά.
0: Άρα να καταλάβω, Σπύρο, ότι στο Κανδύλι τώρα είναι υποέλεγχο, αυτό μας λες?
1: Δεν δίνεται υποέλεγχο η πυρκαγιά, διότι τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
0: Απλώς είναι βελτιωμένη η εικόνα, αυτό λες?
1: Πολύ βελτιωμένη η εικόνα, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες εστίες πάνω στο όρος Πατέρας. Εκεί οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι τοπικοί άρχοντες, θα λέγαμε, φοβούνται μην καβαλήσει, θα λέγαμε, το βουνό, ενώ από την αντίθετη πλευρά προς το δυτικό κομμάτι, προς την πλευρά των Μεγάρων δηλαδή, υπάρχουν πολλές μικρές αιστείες στην αντίθετη πλαγιά. Mm-hmm. Εκεί πλησιάζει σε μία χωματερή, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η καύσιμη ύλη θα είναι...
0: Θα βρει μπόλικη και καύσιμη ύλη, ναι.
1: Ναι, και δεν θα σταματήσει να καίει για πολλές ημέρες. Αυτό προσπαθούν να σταματήσουν τώρα τα εναέρια μέσα, τα οποία έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 9-9.30 ώρα να προχωρούν πιο συστηματικές ρήψεις νερού, καθότι νωρίτερα είχαμε τους έντονους ανέμους που δεν έδιναν τη δυνατότητα,
0: μάλιστα,
1: όπως και οι πυκνοί καπνοί, να προχωρήσουν σε ρήψη τα εναέρια μέσα.
0: Λοιπόν, Σπύρο Δαρσινέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε σένα και καλή συνέχεια να έχεις.

0: Και πάμε φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του ΕΡΤ News Radio 105,8 τον καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή αλλά και της αντίστοιχης Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης. Κύριε Καρτάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, ας ξαναβάλουμε τώρα τα πράγματα πάλι κάτω για να δούμε μπροστά σε τι ακριβώς βρισκόμαστε. Η όρη κλιματική κρίση ή κλιματική αλλαγή είναι στο καθημερινό λεξιλόγιο ημών των δημοσιογράφων και όχι μόνο όλων των δημοσιολογούντων, θα έλεγα, αλλά έχω την αίσθηση πως η κλιματική αλλαγή, η κρίση λέω εγώ, προφανώς μας είναι πλέον γνωστή, δεν είναι αυτή που προκαλεί όλο το κακό, αλλά επί της ουσίας έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που είναι πολύ πιο ευνοϊκό, θα πω, για τις φωτιές, για τις πυρκαγιές. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι πόσο εμείς ως πολίτες αλλά και οι πολιτείες ταυτόχρονα, και λέω πολιτείες γιατί οι πυρκαγιές δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, βλέπουμε τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες σε Γαλλία, σε Ισπανία, νωρίτερα στο Λος Άντζελες, στον Καναδά. Πρέπει να μάθουμε πια να λειτουργούμε με βάση αυτά τα δεδομένα. Κάνω λάθος?
1: Όχι, τα πάτε πολύ σωστά. Εγώ θα τα συνόψιζα με μια φράση που λέει ότι έχουμε οργανώσει και χτίσει τη χώρα μας για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Θα βάλουμε τη συνταγή με ένα διαφορετικό τρόπο, να πάρουμε υπόψη μας τις νέες παραμέτρους και αυτές τις παραμέτρους να τα πλέψουμε σε έναν σχεδιασμό ο οποίος να αντιμετωπίζει καλύτερα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, θα να πω ότι με άλλα λόγια, ότι δεν αφισβητώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Σέβομαι απόλυτα τις δυνάμεις της προσπάθειας του προσβεστικού σώματος και όλες τις εμπλέκονται στις δραστηριότητες. Αλλά χρειάζεται να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Οι παράμετροι άλλαξαν και η συνταγή δεν είναι αυτή που πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο. Καλά το είπατε, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό. Δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, είναι μια παγκόσμια κρίση η οποία βάζει νέες παραμέτρους.
0: Ναι. Σε αυτήν την νέα συνθήκη, κύριε Καρτάλη, και ότι καλούμαστε να βιώνουμε και να αντιμετωπίζουμε και το βιώνουμε κιόλας ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να οργανώνουν, να μελετούν και να διαμορφώνουν προληπτικά και επιχειρησιακά σχέδια έχουν και πολλά στοιχεία, πολλά εργαλεία, με συγχωρείτε, στα χέρια τους. Δηλαδή, ακούμε τώρα πώς είναι δυνατόν και βλέπουμε τους χάρτες για τα κόκκινα, για τα πορτοκαλί σημεία. Άρα θέλω να πω, υπάρχει και πρόγνωση που μπορεί να βοηθήσει ακόμα και την αλλαγή ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο αυτούς που διαμορφώνουν όλα αυτά, αλλά αφορούν και εμάς τους πολίτες, που κάποια στιγμή πρέπει με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ειδικές συνθήκες.
1: Οι ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν πιστεύω ότι έχουν περιβήσει ή ευαισθητοποιήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Βλέπουμε μια νέα κατάσταση να δημορφωθεί. Υπάρχει μια καλύτερη ανταπόκριση από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον στο θέμα του καθαρισμού των ιδιωτικών εκτάσεων. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Πολλές φορές υποτιμάται ο κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να μείνει εφησυχασμένος. Και οι χάρτες, στις οποίες αναφέρατε προηγουμένως, αυτές που εύστοχα είπατε με οι χρωματικές αποτυπώσεις.
0: Για το Κοπέρνικους μιλάω.
1: Δείχνουν πλέον το γεγονός ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι τοπικά προσδιορισμένος. Δεν έχει νόημα να έχει σχεδιασμό ή χρωματική αποτύπωση που αντιστοιχεί στο σχεδιασμό σε επίπεδο των παλιών νομών. Πρέπει να έχει το επίπεδο τη ακάστοτε περιοχή. Κάθε περιοχή έχει τη δική τη ευαισθησία, κεντρωτότητα, ευαλωτότητα. Που είναι περισσότερο ευάλωτες, άρα θέλουν περισσότερη προστασία από την, και άλλες που είναι λιγότερο ευάλωτες. Και αυτό πρέπει να οργανωθεί στον χώρο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στο βαθμό που χρειάζεται. Τα εργαλεία υπάρχουν, η επιστημονική γνώση είναι διαθέσιμη. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα που πρέπει, στο οποίο πρέπει να προχωρήσει γενικότερα το σύστημα. Κυρίως με πολιτική διάσταση. Γιατί
0: ναι, γιατί το ένα σκέλος το σημαντικό ακριβώς είναι η πρόληψη.
1: Η αυτή τη πολιτική διάσταση σε όλες τις πολιτικές. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και πόσο παίρνει υπόψη το κλιματικό κίνδυνο ή τον φυσικό κίνδυνο διαδασικής πυρκαγιάς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τον παίρνει υπόψη, ούτε γιατί βλέπουμε σπίτια να ξεφυτρώνουν μέσα σε δάση. Και βλέπουμε επίσης επεκτάσεις οικιστικές, οι οποίες να είναι όμορα με πυκνά δάση. Το είδαμε αυτό και στη Βόρεια Αττική, το είδαμε και σε άλλες περιοχές. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε ακτινογραφήσει όλες τις πόλεις πώς επεκτάθησαν από το 1985 μέχρι τώρα. Mm-hmm. Πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα έχουν μπει μέσα στα περιβάλλοντα, τα δράση που τους περιβάλλουν. Άρα, όταν η φωτιά προκύπτει.
0: Νομίμως ή παρανόμως, έτσι. Γιατί μπορεί να έγινε και να γίνανε επέκταση των σχεδίων πόλης, αλλά εντωμεταξύ είναι γνωστό ότι υπάρχει και μια πρακτική αυθαιρεσίας.
1: Σωστό είναι αυτό. Είναι ένα συνδυασμό. Σε κάθε περίπτωση έγινε νόμιμα. Κατά την άποψή μου, λανθασμένα, γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους οι επεκτάσεις στις αντοχές της φύσης. Σε άλλες περιπτώσεις έγινε αναφέρετα και πρέπει να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ακούμε πολλές φορές ότι μπήκε η φωτιά στην πόλη, εισχωρήθηκε ακριβώς το αντίθετο. Μπήκε η πόλη στη φωτιά. Μπήκε η πόλη μες στο δάσος. Και προκάλεσε τη φωτιά και συνάντησε και τις επιπτώσεις της φωτιάς. Άρα λοιπόν, να ξαναγυρίσω αυτό που προσπάθησα να πω προηγουμένως, ότι δεν είναι απλώς ένας σχεδιασμός πολιτικός που εξαπλείται στο να κάνουμε μια μερική ολική αποψήλωση μια περιοχή. Πρέπει να συναντηθεί με πολλές άλλες πολιτικές. Και με τη διαχείριση των υδάτων, ώστε να υπάρχει επάρκεια και τη διαχείριση των μέσων και τα θέματα του πολεοδομικού και προταξιού σχεδιασμού. Όταν βάζεις μια περιοχή στο σχέδιο πόλης, πρέπει να είσαι έτοιμος να καταλάβεις ποια είναι η ανθεκτικότητά της νέου κινδύνου. Αλλιώς θα την εκθέσεις σε ένα νέο κίνδυνο, σε ένα παλαιό κίνδυνο μάλλον, όπως είναι η δασική πυρκαγιά, ο οποίος όμως έχει αποκτήσει νεότερα χαρακτηριστικά, επειδή ακριβώς οι συνθήκες, οι κλιματικές θα έλεγα, έχουν αλλάξει.
0: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση πάντως, κύριε Καρτάλη, ταξιδεύοντας και επειδή μπήκατε στη δασική πυρκαγιά, θυμάμαι από πάρα πολύ μικρό παιδί, όταν ταξίδευα με τους γονείς μου και γύρναγα τα μάτια μου δεξιά και αριστερά, έβλεπα, γιατί έτσι φάνταζαν σε μένα και τέτοιες ήταν, τεράστιες κενές λωρίδες σε βουνό, ήταν οι αντιπυρικές ζώνες. Έχω να σας πω ότι αυτές, ελάχιστες πια, συναντώ ελάχιστες αντιπυρικές ζώνες, που είναι ένα μέτρο πρόληψης και για τις δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μέτρο πρόληψης, όντως. Γι' αυτό και υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον θα πρέπει, ποιο ποσοστό δηλαδή πρέπει να είναι περισσότερο στην πρόληψη, στην καταστολή. Αν η καταστολή θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε την πρόληψη, προφανώς η πρόληψη είναι το πρώτο στοιχείο. Και η πρόληψη πρέπει να αφορά πολλά διαφορετικά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό που αναφέρατε, ζητήματα αποψήλωσης σε ευαίσθητες περιοχές, ζητήματα που κάνουν με προσοχή στον καθαρισμό των εκτάσεων. Είναι ένας μεγάλος αριθμός πραγμάτων που δεν ισχυρίζουμε ότι δεν γίνονται, αλλά να κοιταχτούν, να εξεταστούν, να προσεγγιστούν με μια νεότερη λεπτομέρεια, επειδή ακριβώς οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι. Είχαμε ακραία μελτέμια. Μπορεί να μην τα έχουμε ξανά στις επόμενες χρονιές, όμως μπορεί και να τα έχουμε. Θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή την οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Ούτε πρέπει να περιμένουμε να γίνει συστηματική και να συμβαίνει κάθε χρόνο για να πάρουμε τα μέτρα.
0: Σωστά, γιατί στην ουσία μιλάμε, επιτρέψτε μου το κοινότοπο, αλλά μιλάμε για μια νέα κανονικότητα που έχουμε μπροστά μας. Απλώς υπάρχουν και εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν αυτή τη νέα κανονικότητα να την αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε παραδομένοι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν οι νέοι κίνδυνοι, είτε αυτή είναι ένα καυσονικό επεισόδιο, είτε είναι συνθήκες ακραίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το δασικό πλούτο ή ξηρασία. Υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι. Άρα πρέπει να φύγουμε από αυτό από το οποίο ξεκίνησα, το πώς έχεις οργανώσει εδώ και χρόνια μια χώρα που, για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, να δούμε τις νέες συνθήκες και να προσαρμόσουμε τη χώρα στις νέες αυτές προϋποθέσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν αφορά μόνο τις αστικές πυρκαγιές, που είναι βεβαίως ορθά πολύ επίκαιρες αυτές τις μέρες. Αφορά οτιδήποτε άλλο. Αφορά πώς θα προσαρμοστεί η αγροτική παραγωγή στις νέες συνθήκες.
0: Μετά είναι η συνέχεια.
1: Θα προσαρμοστούν οι πόλεις στις αυξημένες θερμοκρασίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται να τα δούμε τα πράγματα με μια άλλη σκοπιά πια.
0: Θέλει μια ολιστική αντιμετώπιση, στην ουσία αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γίνεται. Θα μπορούσα να πω αυτό το κλισέ που πολλές φορές λέμε από χθες.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει από χθες. Θέλει ένα σχεδιασμό που θα αγκαλιάσει την επόμενη 15ετία, 20ετία, να έχει διάρκεια στην εφαρμογή του, γιατί αλλιώς τα μέτρα δεν θα αντέξουν όταν αλλάξουν ή τροποποιηθούν ή παρατηθούν.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν θέλει και μια άλλη μορφή διακυβέρνηση. Είναι ένα σύστημα το οποίο αλλάζει και πολλά πράγματα που εξελίσσονται και στο τοπικό κλίμα και σε ό,τι αφορά στην ισορροπία και στη συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων.
0: Ναι. Και αυτό είναι και ένα θέμα, γιατί εκεί αμέσως το πρώτο που σκέφτεται κάποιος είναι το θέμα του συντονισμού. Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή και βέβαια και της αντίστοιχης Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Λοιπόν, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, γιατί αντιλαμβάνομαι αυτό που λέμε επικαιρότητα, η δισογραφία που τρέχει σε τέτοιες πολύ ακραίες και ειδικές συνθήκες, αλλά δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή χωρίς να κάνω μια αναφορά στο Λάκη Χαλκιά που πέθανε σήμερα, μια φωνή η οποία έχει ταυτιστεί με ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Υπηρέτησε το τραγούδι με πολύ έντονη συνείδηση, θα έλεγα. Θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Φωνές που τη φωνή του ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική και την κουβαλάμε. Μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από τα πέτρινα χωριά της Ηπείρου, όπως πολύ σωστά λένε κάποιοι, και έτσι είναι. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Λάκη Χαλκιά. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα, η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με το νότιο-ανατολικό μέτωπο προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη να αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο. Εκεί υπάρχει το μοναδικό ενιαίο μέτωπο, ενώ αναζωπηρώσεις εκδηλώνονται συνεχώς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε τρία βασικά μέτωπα: προς Κανδύλι, προς Ψάθα και βόρειο-ανατολικά της Ψάθας και προς Βίλια, Κρυοπηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Στο τελευταίο καταγράφεται μικρή βελτίωση, χωρίς όμως να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάντρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς το Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά τις άλλες πυρκαγιές σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας, εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επιγείς δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 αεροσκάφη. Φωτιά και στην Ξηρόβρυση Κιλκής επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα με 2 αεροσκάφη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν έτσι και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο συλλευθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία, από σπινθήρες, ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στην Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στην Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη έρευνε στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμα γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμα 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Σοβαρά προβλήματα λόγω λειψιδρίας στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ο ΠΑΚΣ, θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, καθώς η πτώση της στάθμης του Δούναβη δυσχεραίνει την ψήξη των αντιδραστήρων. Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας με τον πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι οι επόμενες 5 ημέρες θα είναι δύσκολες. Την ίδια ώρα στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του τέταρτου διαδοχικού κύματος καύσωνα. Περισσότεροι από 100 δήμοι στο βορρά αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας εξαιτίας της συνεχιζόμενης υποχώρησης της στάθμης του ποταμού Πάδου. Σε ορισμένες περιοχές έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν ισχυρή άνεμη και ανεβαίνει η θερμοκρασία. 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

0: Είναι ο δικός μας έτσι φόρος τιμής, έναν μεγάλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο, αφήνοντας πίσω μια τεράστια κληρονομιά με εκπληκτικά τραγούδια. Προσπαθούσαμε με την ύραξη ποιο θα πρωτοπαίξουμε, αλλά είναι τόσο ήταν τόσο μεγάλο το εύρος της δουλειάς και, εντάξει, και η προσφορά στον πολιτισμό του Λάκη Χαλκιά, που φυσικά δεν μπορεί να καλυφθούν μέσα από ένα τραγούδι ή έτσι μια αφιέρωση, αλλά επειδή ήταν και προσωπικός γνωστός, ας το πούμε, ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, έναν άνθρωπο που πραγματικά άφησε πάρα πολλά πίσω του. Αυτά για τον Λάκη Χαλκιά. Πάμε. Καλή εβδομάδα. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερη εβδομάδα από αυτή που τελείωσε χθες, που ήταν μία από τις χειρότερες εβδομάδες, όχι μόνο τις φετινές, αλλά γενικώς και με βαρύ φόρο αίματος. 5 εργαζόμενοι στο ευρύτερο τομέα του πυροσβεστικού σώματος έχασαν την ζωή τους δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Από εκεί πέρα τεράστιες καταστροφές σε Αττική, Βιωτία, μεγάλες καταστροφές σε Φωκίδα, σε Κεφαλονιά, σε Ρέθυμνο. Οι πυρκαγιές βέβαια δεν έχουν τελειώσει, δυστυχώς, είναι ακόμα σε εξέλιξη, κυρίως κοντά στο Πόρτο Γερμενό, μια περιοχή όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έχουν χαθεί περισσότερο από 111.000 στρέμματα, αν υπολογίσουμε και αυτά που έχουν κάνει στην Βιωτία και στην Αττική. Μένεται ακόμα εκεί η πυρκαγιά. Να πάμε χαρά στην, να συνδεθούμε με Earth News με τις ονόματι Χαρά Γιαννοπούλου, λίγο να πάρουμε μια εικόνα από το κρυοπηγάδι.
1: Οι κάτοικοι βρίσκονται στο σημείο που βρισκόμαστε και εμείς, σε αυτή τη διασταύρωση όπου και τα οχήματα της αστυνομίας στα περιπολικά απαγορεύουν τη συνέχιση της οδήγησης προς το Πόρτο Γερμενό, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Και στο Πόρτο Γερμενό βλέπουμε τώρα ότι έχει καλυφθεί ο ουρανός από ένα παχύ σύννεφο σκόνης. Αυτό είναι που ξεκινάει από το σημείο που σας δείχνουμε μπροστά μας και θα δείτε και τώρα την επιχείρηση του ελικοπτέρου Έριξον. Είναι το ένα, έρχονται δύο, το ένα πίσω από το άλλο με απόσταση μεταξύ τους. Το ένα κάνει ρήψη ακριβώς στο μέτωπο και το δεύτερο σε κάποιες μικρές εστίες φωτιάς που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από
2: ουσιαστικά
1: το
2: Χαρά.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν η πυρκαγιά στην περιοχή εκεί του Πόρτου Γερμενού, στο όρος Πατέρας, στο Κανδύλι, ούτως άλλως η Αττική, Βιωτία και ένα μεγάλο μέρος της Εύβοιας και σήμερα βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και εκδήλωση πυρκαγιάς. Δυστυχώς αυτή είναι η επικαιρότητα, με αυτή θα ζήσουμε για τις επόμενες ημέρες. Φωτιά εκδηλώθηκε στην Βροντού Πιερίας, όπου ήδη επιχειρούν 46 πυροσβέστες και 4 εναέρια έχουν πάει να συνδράμουν για την κατάσβεση. Σε μια σίγουρα περίοδο που ξέραμε, γιατί έχουμε συνηθίσει πλέον να ζούμε με τις φωτιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το ζήτημα είναι να βελτιώνεσαι χρόνο με τον χρόνο και όχι να επανέρχεσαι στα ίδια. Αλλά την ώρα που διεξάγεται ο πόλεμος, γιατί η φωτιά είναι ένας πόλεμος, δεν κοιτάζεις να αποδώσεις τις ευθύνες, αυτά γίνονται στο τέλος και ούτε προσπαθείς να κάνεις μικροπολιτική πάνω από καμένα, και ειδικά και όταν υπάρχουν και ανθρώπινες απώλειες. Οπότε ρεπορταζιακά θα παρακολουθήσουμε το τι γίνεται. Θα σας δίνουμε την εξέλιξη όλων των ενεργών μετόπων αυτή τη στιγμή στη χώρα. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι κάπως καλύτερες για αυτή την εβδομάδα. Οπότε ενδεχομένως ο καιρός αποτελέσει έναν καλό σύμμαχο στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Για να δούμε μια καλύτερη εξέλιξη. Παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο Έχουμε και Λέμε, με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο και την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και την Ήρα Πανανίδου σε ό,τι άσμα ακούσουμε, εντάξει, ένα συνδυασμό ασμάτων που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσω Viber τα δικά σας τα μηνύματα, με τις δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις, γενικώς ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Μια παρατήρηση, μόνο διαβάζοντας κάποια από τα στατιστικά στοιχεία. Δεν γίνεται ακόμα το 2026 να προκαλούνται τόσες φωτιές από τα δίκτυα του ΔΔΕ πλέον. Ειδικά τα μέσης και χαμηλής τάσης δημιουργούν πάρα πολλές θέματα και είναι αιτία που ξεκινούν πάρα πολλές πυρκαγιές. Δεν ξέρουμε αν και πότε γίνεται η συντήρηση όλων αυτών των χιλιάδων υποσταθμών που υπάρχουν στην χώρα, αλλά σε κάθε δελτίο που έρχεται της πυροσβεστικής φιγουράρει σίγουρα μια φωτιά που προκλήθηκε, περισσότερο από μια πυρκαγιά που προκλήθηκε λόγω της κακής λειτουργίας των μετασχηματιστών, ειδικά τα χαμηλής και μέσης τάσης. Αυτά όσον αφορά την ελληνική επικαιρότητα, είναι λίγο μονοθεματική η επικαιρότητα εδώ πέρα και λόγω της τραγωδίας που βιώσαμε χθες με την απώλεια του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Πάμε με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, την οποία την καλησπερίζουμε, τη βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης.
2: Γεια σου, Στέλιο.
0: Γεια σου, Έλενα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, ναι, το ελπίζω. Ελπίζουμε.
0: Ξέρεις, το λέμε και λέμε ότι κάποια στιγμή μπορεί και να πραγματοποιηθεί. Μεγάλο το ενδιαφέρον των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις φωτιές στην Ελλάδα, ειδικά μετά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου και του θάνατο των δύο χειριστών. Έπαιξε σε πάρα πολλά μέσα. Ήταν και η εικόνα που το συνόδευε. Ήταν σοκαριστικό, ξέρεις, το να το βλέπεις τόσο ζωντανά να εξελίσσεται αυτό το δυστύχημα.
2: Και το είδαμε και στα πρόσωπα παρουσιαστών και ειδήσεων και εκπομπών ενώ ξένων δικτύων που παρουσίαζαν αυτό το βίντεο, το πόσο είχαν σοκαριστεί. Και βέβαια να πούμε ότι αυτές οι φωτιές στην Ελλάδα έρχονται μετά από τις φωτιές της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας. Απίστευτα μεγάλες φωτιές και αυτές, και για αυτές τις χώρες. Στην Ισπανία, εντάξει, μπορείς να πεις ότι και στην Πορτογαλία, ότι κάθε καλοκαίρι και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους, τα μεγάλα προβλήματά τους. Η Γαλλία όμως, αυτό που αντιμετώπισαν πραγματικά πρωτόγνωρο για πολλές δεκαετίες, τέταρτο κύμα καύσωνα, τέσσερα κύματα καύσωνα, τέταρτο κύμα τώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει και η Ιταλία και είναι με επιφυλακή σε συναγερμό 25 πόλεις.
0: Σε κονέ, 25 πόλεις σε ύψιστη επιφυλακή λόγω καύσωνα.
2: Ακριβώς. Όσον αφορά την Ελλάδα και με αφορμή την Ελλάδα και αυτό που συμβαίνει, επισημαίνεται το πόσο δύσκολο είναι για τους πυροσβέστες, για τα ενέργεια μέσα, για τους πυροσβέστες στο έδαφος να αντιμετωπίζουν αυτές τις πυρκαγιές και λόγω του σφοδρότατου αέρα που φυσά και εδώ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις και λόγω βεβαίως της κούρασης, της εξάντλησης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ανθρώπους, όσο και να τους λέμε υπερήρωες και υπεράνθρωπους, είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν με τις φλόγες επί ημέρες.
0: Ναι, και δεν είναι φύγεση, δεν είναι δηλαδή ξέρεις, δουλειά γραφείου. Ατελείωσε το 8ωρο, κλείνω τον υπολογιστή, σηκώνω, με φεύγω. Την ώρα που έχεις τη μάνικα στο χέρι, τρέχεις, είσαι στο μέσο ενός βουνού. Ατελείωσε το 8ωρο, παιδιά, τώρα φεύγω. Ας έρθει κάποιος να πάρει τον δρόμο της επιστροφής.
2: Φαντάζομαι δεν θέλουν και να το πούνε κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, γιατί αυτό που κάνουν είναι και τραγικό να βλέπεις να χάνονται. Είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει, κάνει λόγο για εκτιμήσεις που γίνονται για βάση μιας μεθοδολογίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχείων. Η εκτιμήση των Financial Times ότι το κόστος του να ξαναφτιαχτούν, να ξαναγεννηθούν όλα αυτά σε 5 χώρες, ανάμεσα τους είναι και η Ελλάδα, φέτος θα ξεπεράσει τα 3,1 δις, ενώ οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε 2 μήνες όλα αυτά, έτσι, δεν έχει καν τελειώσει το καλοκαίρι, και ενώ οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν για 2,5 δις.
0: Και πάλι μιλάμε για τεράστια ποσά, γιατί φυσικά το καίγεται ένα δάσος πέρα από τη χλωρίδα, την πανίδα που καταστρέφεται. Έχει και ένα σωρό άλλα επαγγέλματα. Ξέρω, μόλις ο κόμος που περίμενε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι μέλισσε να δημιουργήσουν το μέλι. Μετά πας στους υλοτόμους. Αν δεν υπάρχει υλοτομία, πόσοι άλλοι κλάδοι. Δηλαδή, αν θα το πάρει συνδυαστικά και γι' αυτό μαζεύεται αυτό το ποσό, το οποίο είναι τεράστιο.
2: Έχουμε και τους αμπελώνες στη Γαλλία.
0: Τους αμπελώνες, ναι. Χώριο βέβαια το κομμάτι της υγείας. Γιατί όσοι αναπνέουμε τα μικροσωματίδια από, που θα κυκλοφορούν για εβδομάδες, ως και μήνες, λένε ειδικοί, αυτό επιβαρύνει βέβαια την υγεία όλων όσων βρίσκονται κοντά σε περιοχές που καήκαν. Οπότε είναι πολλά που μπαίνουν στο τραπέζι.
2: Είναι πολλά και είναι πολλά που ακόμα είναι μπροστά μας, γιατί δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και δεν έχει τελειώσει και η ξηρασία. Και σε χώρες που εντάξει δεν ήταν αντιμέτωποι, και στην Αγγλία είδαμε να υπάρχουν φωτιές λόγω της ξηρασίας. Επισήμως, η χώρα βρίσκεται, η μισή χώρα, σε αυτό που ονομάζουν οι Άγγλοι μετεωρολόγοι, τέλος πάντων στην Αγγλία, ξαφνική ξηρασία. Επίσης,
0: πριν από τρία χρόνια δεν ήταν πάλι που είχε στερέψει ο Τάμεσης. 2-3 χρόνια ήταν που είχαν πάλι πολύ μεγάλες.
2: Ναι, και αυτό μας δείχνει ότι είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής ή κρίσης.
0: Αυτό που με σόκαρε σαν εικόνα είναι αυτό με το Δούναβι. Δηλαδή είναι...
2: Αυτό πήγα να πω τώρα, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το είχαμε πει σίγουρα στο δελτίο μας.
0: Ένα, τα καλά τα λες με τον Νιάκα, εντάξει.
2: Το είχαμε αναφέρει και εδώ, ναι. Και για το Δούναβι.
0: Όχι, το είχαμε πει για το Δούναβι και μαζί.
2: Και για το Δούναβι και για το Ρήνο. Για το πόσο έχει πέσει η στάθμη των δύο μεγάλων ποταμών της Ευρώπης και από το πόσο έχει αυτό αντίκτυπο και στην οικονομία βεβαίως, ειδικά για το Ρήνο. Είχαμε πει ότι τα καράβια, τα εμπορικά που πλέουν πάνω από το Ρότερνταμ για τα λιμάνια της Γερμανίας αναγκάζονται να κάνουν αυτή τη διαδρομή 2 και 3 φορές γιατί δεν μπορούν πλέον να είναι τόσο φορτωμένα γιατί θα βρουν στο βυθό.
0: Μα βρίσκουν σε πολλά σημεία.
2: Ακριβώς. Και τώρα και στο Ρήνο αναμένεται να φτάσει σε ρεκόρ από ό,τι έβλεπα η πτώση των υδάτων. Και στο Δούναβι ήδη υπάρχει ρεκόρ. Οπότε,
0: στο Δούναβι έκλεισε η Ουγγαρία το μοναδικό της πυρηνικό εργοστάσιο γιατί δεν υπάρχει νερό να...
2: Δεν το έχει κλείσει ακόμη, αλλά αναμένεται αυτό να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα υπολειτουργεί. Γιατί υπάρχει αρκετό νερό για να ψήξει τους αντιδραστήρες.
0: Και έβλεπα τις εικόνες στη Σερβία. Και όπου αποκαλύφθηκαν κουφάρια γερμανικών πλοίων που τα είχαν βυθίσει επίτηδες οι Γερμανοί για να μην πέσουν στα χέρια τότε του κόκκινου στρατού, τα οποία έχουν βγει κανονικά, δεν υπάρχει πια νερό. Αυτά θεωρητικά ήταν βυθισμένα και βρισκόταν 10-20 μέτρα κάτω από το νερό.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις, τώρα χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, θυμάσαι που λέγαμε ότι σε μερικές δεκαετίες η Σαχάρα θα ανέβει προς τα πάνω και η Ελλάδα κτλ. Βλέπουμε ότι όλα αυτά γίνονται, δεν μιλάω τώρα για ερημοποίηση προφανώς έτσι, αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση και το κλίμα επιδεινώνεται με αρκετά γοργούς ρυθμούς.
0: Εγώ ξανά να βλέπω το Mad Max.
2: Στο Mad Max είχαν νερό βέβαια.
0: Ναι, είχαν νερό, αλλά είχαν μείνει από όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, και ζούσαν λίγο σε custom-made τα αυτοκίνητα για να κινούνται με διάφορες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Έλα, πολλές ταινίες μπορείς να δεις το Mad Max που είναι ακόμη πιο
0: Mad Max επειδή μου αρέσει η Σαρλίζ Θερόν, δηλαδή.
2: Εντάξει, ναι. Το καινούριο Mad Max ή το παλιό.
0: Και το παλιό με το Mel Gibson ήταν καλό. Εντάξει, το καινούριο με την Σαρλίζ Θερόν και την... Και δεν θυμάμαι τώρα το Mad...
2: Και ναι, και μια εγώ ταινία... δεν το θυμάμαι, είναι πολύ ωραίος αυτός, αλλά δεν μου έρχεται.
0: Ο Tom Hardy.
2: Ο Tom Hardy, μπράβο.
0: Ναι, μέσα στο πηγάδι που ήταν. Και έχει βγει και το άλλο όταν ήταν μικρή η Mad Maxina. Okay. Αλλά δεν τη λέγανε Mad Maxina, κάπως αλλιώς το
2: λέγανε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές ταινίες που μπορούμε να δούμε. Και υπάρχει και το The Day After Tomorrow.
0: Ο Αρμαγεδόνας.
2: Εντάξει, δεν πάμε τώρα στους εξωγενείς παράγοντες, μιλάμε για εδώ.
0: Ναι, γιατί δεν μας χτύπησαν ακόμα οι εξωγήινοι, που βέβαια κυκλοφορούν ανάμεσά μας, όπως έχει πει και ο πρόεδρος. Παρεμπιπτόντως, Σαββατοκύριακο δεν είχαμε βομβαρδισμούς.
2: Δεν είχαμε και είχαμε πάλι έτσι αμφισήμαντες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Από τη μία δήλωσε ότι προετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για, θυμάστε το συγκρότημα Massive Attack.
0: Ναι.
2: Massive Attack για μια τεράστια επίθεση. Από την άλλη όμως δήλωσε χθες το βράδυ γυρνώντας στην Ουάσιγκτον ότι θα επαναληφθούν, θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις σήμερα το απόγευμα, είπε, ώρα Αμερικής προφανώς εννοεί, και ότι του το ζήτησαν οι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ιράν, να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το Ιράν βέβαια πριν από καμιά ώρα βγήκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και είπε ότι εμείς δεν μιλάμε με τις ΗΠΑ, όμως μιλάμε με το ΟΜΑΝ τις τελευταίες 7-8 μέρες και υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τα στενά του Ορμούζ. Εντάξει.
0: Ένα ανοιχτό κομμάτι.
2: Θολό παραμένει το τοπίο, να πούμε πάρε αυτό το κλισέ, να πούμε αντιστατικά μηνύματα, ας το πούμε.
0: Λοιπόν, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά διάβασα το Σάββατο μια ανάλυση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενεργά πολεμικά μέτωπα σε 60 χώρες. Περίπου τα 2/5 του πλανήτη έχουν αυτή τη στιγμή κάποια ενεργή σύραξη ή βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός χωρών, εμπλεκόμενων χωρών σε πολέμους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Ωραία.
0: Ο αριθμός ξέρεις ήταν σοκαριστικός, γιατί τώρα εμείς έχουμε συνηθίσει το λέμε το Ρωσία-Ουκρανία ένα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, που βέβαια αυτό από μόνο του δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, είναι Ισραήλ-Ιράν, είναι μετά Σαουδική Αραβία-Ιράν, Μπαχρέιν-Ιράν, ξέρεις, μαζεύονται καμιά δεκαετία, είναι μόνο εκεί πέρα οι χώρες.
2: Φτάνει ως και στην Κίνα, άμα το καλοσκεφτούμε.
0: Ναι, μετά έχει το άλλο το ντέρμπι, το Καμπότζη-Ταϊλάνδη, ότι είχε το Ινδία.
2: Και αυτό είχε κλείσει, αλλά ξανάνησε.
0: Ξανάνησε. Το Ινδία-Πακιστάν, επίσης αυτό.
2: Και αυτό, ναι, κάπως.
0: Είναι μεγάλο ντέρμπι, κάτι. Προς Ρουάντα, Κονγκό,
2: Κορέα, ναι, δεν είναι ενεργό, αλλά λέμε, ναι.
0: Όχι, είναι 60,
2: Σουδάν,
0: 60 χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση στον κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι τη 2026.
2: Να μην ξεχνάμε το Σουδάν, να μην ξεχνάμε τη Γάζα που επίσης επαναλαμβάνεται.
0: Στη Γάζα έχουμε επανάληψη βομβαρδισμών, ναι.
2: Οι βομβαρδισμοί επί της ουσίας δεν έχουν σταματήσει, αλλά τώρα τον Ιούλιο έχουν ενταθεί και πάλι. Και μετά, κάποιες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της, υπήρξε και μια νέα ένταση των βομβαρδισμών των Ισραηλινών. Και λένε τα στοιχεία που κοίταζα ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο αιματηρός μήνας από πλευράς επιχειρήσεων, βομβαρδισμών δηλαδή, από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, της συμφωνίας που επετέλθει με το Συμβούλιο της Ειρήνης, με τα τρία στάδια κτλ. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πούμε κάτι πιο χαρούμενο.
0: Α, ναι, έχεις κάτι χαρούμενο.
2: Χαρούμενο πολύ δεν έχω, αλλά είναι κάπως περίεργο. Χαρούμενο είναι αναλόγως από πού το.
0: Ωραία, από πάμε, το κοιτάς, πάμε λοιπόν. Από τη δική σου οπτική.
2: Λοιπόν,
0: πάμε γυναίκα του κεφιού.
2: Δεν είναι
0: κέφι
2: η δική
0: τώρα.
2: Μου η οπτική, είναι η οπτική αυτού που τα βρήκε, αλλά πάντως τα παρέδωσαν. Λοιπόν, λουόμενοι, τέλος πάντων περιπατητές σε παραλία της Σικελίας, βρήκαν διάφορες σακούλες κλειστές. Εκεί στην παραλία είχαν ξεβραστεί από το κύμα, που περιείχαν χιλιάδες ευρώ.
0: 700.000.
2: Αφού το ξέρεις, τι με αφήνεις και τα λέω.
0: Συμπληρώνεις. Εγώ συμπληρώνω, εσύ λες.
2: Μα εγώ φτιάχνω κλίμα τώρα, πήγαινα προς την...
0: Πρόσεξε τώρα. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή ξέρουμε συνήθως αυτά τα λεφτά από ποιους έχουν χαθεί, και όταν μιλάμε για τη Σικελία, σίγουρα δεν χαθεί.
2: Δεν χαθήκανε. Τα πετάξαν, ξέρουν ακριβώς, γιατί έχουν γίνει πετάξαν, και δύο συλλήψεις.
0: Ναι. Δεν ήταν από κάποιο παγκάρι εκκλησίας που, ας πούμε, φύγαν ή κάποιους που τα έχασε από την τσέπη του.
2: Όχι.
0: Σε αυτή την περίπτωση, συνήθως ξέρεις τι κάνεις, αν τα βρεις μπροστά σου. Παίρνεις. Γιατί τώρα μιλάμε για σακούλες μέσα, ήταν σε ζελατίνες τους έτοιμα. Και δεν το ανεβάζει μετά στα social να πει: κοιτάξτε τι βρήκα στην παραλία, γιατί.
2: Δεν ξέρω, Στέλιο, εγώ στη Σικελία, αν έβρισκα χρήματα έτσι, δεν θα τα έπαιρνα.
0: Στα επόμενα τρία λεπτά ξέρεις ότι ο τύπος που θα σου χτυπήσει την πόρτα δεν είναι τον delivery.
2: Εγώ δεν θα τα έπαιρνα, ούτε με social media, ούτε χωρίς social media.
0: Δεν θα το διαφήμιζες, εάν λέμε. Εάν.
2: Όχι, ούτε θα το διαφήμιζα, ούτε θα τα έπαιρνα. Στη Σικελία, επαναλαμβάνω, έτσι δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Ο Βαγγέλης μας θυμίζει το Waterworld, επίσης πολύ ωραία ταινία με τον Kevin Costner, θυμάσαι. Και το Έξον Βαλντές τότε που ήταν το
2: όντω.
0: Ήρθε η Αλίκη για να πει ειδήσεις.
2: Πολύ γρήγορα να πω ότι πριν από 2-3 χρόνια είχαν βρει περιπατητές σε δάσος στη Γαλλία θαμμένα 400.000 ευρώ. Τα επέστρεψαν και ο νόμος που υπάρχει στη Γαλλία είναι: μένουν ένα χρόνο και μία μέρα στη δημοτική αρχή, την τοπική. Αν δεν τα βρουν, αν δεν τα ζητήσει κανείς, λένε έλα πάρα.
0: Λοιπόν, Αλεβίζου, ξεκινάμε να περπατάμε μέσα στο δάσος. Θα έρθω να σε πάρω για περίπατο στο δάσος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα. Επιχειρούν συνολικά 23 ενέργεια μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως στις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων, ακόμα και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων χθες στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελιτεμιού της τελευταίας 15 ετίας καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη ΣΥΜΗ για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει, 33 βαθμοί στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα μας καλεί. Πάμε να βρούμε την καλή συνάδελφο τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται σε ένα από τα μέτωπα της φωτιάς που ανησυχούν την πυροσβεστική υπηρεσία αρκετά. Χαρά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και όπως τα λες, έχει σημάνει συναγερμός ξανά στην πυροσβεστική για το σημείο που βλέπω μπροστά μου. Απέχουμε λίγο, είμαστε στο κρύο πηγάδι, αλλά ακριβώς μπροστά μου είναι ο Κυθερώνας. Έχει έρθει η φωτιά από την πίσω πλευρά προς ρηθές και πλατές. Οι περιοχές που υπάρχουν δεν κινδυνεύουν, οι περιοχές αυτές. Η φωτιά είναι σε χαράδρα από την πίσω πλευρά.
0: Είναι η κατεύθυνση που έχει πάρει, ναι.
1: Ήταν εκεί, τώρα η κατεύθυνση έχει αλλάξει και έρχεται προς τα δω. Έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει στην πλαγιά.
0: Είναι αυτό που φοβόντουσαν, να μην πάρει την κορυφογραμμή. Είναι αυτό που λέγανε ήταν το στοίχημα, αλλά μάλλον και. Φυσάνε πιο δυνατή άνεμη τώρα, Χαρά.
1: Οι πιθανότητες ήταν να γίνει οι περισσότερες, να γίνει αυτό που γίνεται τελικά. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να περιοριστεί τώρα η φωτιά ή να τα βάλεις με τον άνεμο. Ναι, γίνονται συνεχείς ρήψεις με 4 ελικόπτερα Ericsson τουλάχιστον. Αυτά έχω εντοπίσει εγώ, μπορεί να είναι και άλλα από την πίσω πλευρά. Μιλάω για την εικόνα που εγώ μπορώ να δω από εδώ. Γίνονται στοχευμένες ρήψεις γιατί έχει φτάσει ήδη, είναι 4/24. Η φωτιά έχει φτάσει στις αυλές της περιοχής του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου που έχω μπροστά μου και έχει σταματήσει ακριβώς πριν δει στο χωριό, πριν την είσοδο του χωριού. Υπάρχει δηλαδή καμένη έκταση. Για την εικόνα που βλέπω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παχύ σύννεφο καπνού. Τα ελικόπτερα χάνονται μέσα σε αυτό. Γίνονται ρήξεις μέσα στο ενεργό μέτωπο, εκτός ενεργού μετώπου, εκεί που υπάρχει κάποια φωτιά, αλλά μεμονωμένα. Δηλαδή, ούτε καν που φαίνεται η φλόγα από το σημείο που βρισκόμαστε. Γίνεται όμως, γιατί μπορεί να πάει πολύ πιο γρήγορα και να επεκταθεί προς την κατοικημένη περιοχή. Δεν βλέπω όμως να είναι δυνατό να σταματήσει. Έχει αέρα, δεν ξέρω μετεωρολογικά να σας πω πόσοι άνεμοι.
0: Μετεωρολογικά δίνουν 6 με 7 μποφόρ, δυστυχώς.
1: Είναι καλός ο αέρας, δεν είναι σύμμαχος.
0: Ναι, το είχαν πει και χθες ότι η Αττική, η Βιωτία και ένα μεγάλο κομμάτι της Εύβοιας θα βρισκόντουσαν έτσι.
1: Μόνο τη στιγμή που αλλάζει κατεύθυνση, διεύθυνση. Εκεί γίνεται σύμμαχος, γιατί είναι εύκολο να πλησιάσει, εύκολο εντός εισαγωγικών πολλών, να πλησιάσει το ελικόπτερο και να κάνει τη ρήψη ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται η φωτιά. Αντί δηλαδή να επεκτείνεται, ο άνεμος της αλλάζει φορά και είναι πολύ πιο καθαρό το οπτικό πεδίο για τους κυβερνήτες των αεροσκαφών να κάνουν τη ρήψη. Αυτό βέβαια αλλάζει το επόμενο λεπτό, οπότε συνεχίζεται η πορεία της φωτιάς. Θα δούμε πώς θα πάει την επόμενη ώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από τους κατοίκους που βρίσκονται εδώ που είμαστε και εμείς, σε ένα σημείο, σε μια διασταύρωση για Βίλια και Πόρτο Γερμενό, μαζί με περιπολικά που σταματούν προφανώς την πρόσβαση των οχημάτων προς αυτές τις περιοχές, ούτε προς το Πόρτο Γερμενό υπάρχει πρόσβαση. Εδώ μπροστά μου έχω τον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή, που έχει ήδη ένα καμένο σπίτι από τις προηγούμενες ώρες, από τη νύχτα. Είναι μια πανέμορφη, πευκόφυτη, πυκνή έκταση που απλώνεται μπροστά μας. Η φωτιά έρχεται από την κορυφή του Κυθερώνα. Έχει ήδη υπάρξει μια καταστροφή με καμένα στρέμματα γης. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι δυνάμεις, οι εναέριες, να σταματήσουν, να ανακόψουν την πορεία και την ταχύτητα της πυρκαγιάς. Είναι αδύνατο να υπάρξει επίγεια βοήθεια από δυνάμεις. Ό,τι ήταν να κάνουν το έχουν ήδη κάνει με αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι, τώρα με αυτό και το σύννεφο καπνού, δηλαδή αυτά που μεταδίδεται μέσω του Earth News στην τηλεόραση, οι εικόνες είναι πραγματικά απόκοσμος. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο μαύρο, κατάμαυρο σύννεφο καπνού που δεν μπορείς να.
1: Είναι τόσο τεράστιο, δείχνει πόσο μεγάλο είναι το μέτωπο, ναι. Το οποίο δεν το βλέπουμε, γιατί είναι από την πίσω πλευρά και σε χαράδρα. Αυτό
0: δηλαδή και στην πραγματικότητα τα εναέρια απλά ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό ή νερό αναλόγως. Και ό,τι μπορέσουν να κάνουν τα πεζοπόρα δεν μπορούν με αυτές τις συνθήκες.
1: Τα πεζοπόρα είναι χαράδρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσεγγίσουν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Ό,τι ήταν να κάνουν όμως τα πεζοπόρα τμήματα, οι πύγες δυνάμεις, το έχουν κάνει τις προηγούμενες ώρες. Και τα οχήματα παρέως τύπου, οι μπουλντόζες, οι πυροσβεστικοί που βγήκαν πριν από περίπου ένα τέταρτο, ξαναμπήκε εμείς στο σημείο που βρισκόμαστε. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Αλλά η αντιπυρική ζώνη τελευταία στιγμή έγινε. Έχει γίνει και ακριβώς περιμετρικά.
0: Ακούτε και τον αέρα που περνάει από την σύνδεση της Χαράς. Χαρά, σε ρωτήσω κάτι που το έχει απορία και ακροατές. Είναι τέταρτη μέρα αυτής της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς. Υπάρχει ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού? Είναι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα εκεί πέρα για ατελείωτες ώρες πολεμώντας με ό,τι μέσο έχουν?
1: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν το γνωρίζω.
0: Επίσης κάτι άλλο που συζητείτε, δεν ξέρω αν έπεσε εκεί σαν συζήτηση στα πλαίσια του ρεπορτάζ. Πυροσβέστες πάρκαναν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στη δουλειά τους. Και όταν κάποιοι επέστρεψαν, θα ήταν κατεστραμμένα. Κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν πλάτσικο στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Είναι το ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Γυρίσανε. Έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Ένας πυροσβέστης δεν βρήκε. Του πήραν τα λάστιχα μαζί με τις ζάντες.
1: Φαντάζομαι ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις ή μεμονωμένη περιπτώσεις.
0: Άλλος ανέβασε φωτογραφία που του είχαν σπάσει τα τζάμια και του πήραν ό,τι είχε μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, το ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Το λέω γιατί προέκυψε τώρα, ανεβάσαν τώρα φωτογραφίες στα social media κάποιοι από τους πυροσβέστες που επέστρεψαν κατάκοποι από την εργασία τους, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες και βλέπουν και καταστραμμένα και τα οχήματά τους.
1: Αυτό που περιγράφεις είναι ακραίο και απαράδεκτο.
0: Ακραίο, ναι, εντάξει.
1: Αυτό που βλέπω εγώ,

0: Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι ένα εκνευρισμός και μια ανησυχία που έχει να κάνει με την αυτοκτονία τους, αλλά οι περισσότεροι, ο περισσότερος κόσμος, μόνο έψημα και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά του. Εδώ πέρα οι προσπάθειες που κάνουν οι κυβερνήτες των ελικοπτέρων, για την εικόνα που βλέπουμε σήμερα εδώ, είναι ανατριχιαστικά
1: σημαντικά. Είναι υπεράνθρωπες.
0: Χάνονται μέσα στον καπνό, χάνονται και περιμένεις με αγωνία να βγει το ελικόπτερο μέσα από αυτό το σύννεφο καπνού.
1: Έχουμε, υπάρχει ενημέρωση αν τα μπέλ σήμερα θα συνδράμουν, γιατί χθες καθυλώθηκαν λόγω πρωτοκόλλου.
0: Δεν έχει εκδοθεί, αλλά δεν τα βλέπω κιόλας. Εδώ επιχειρούν μόνο τα έριξη.
1: Ναι, γιατί βάσει πρωτοκόλλου καθυλώθηκαν μέχρι να διευκρινίσει αν υπήρχε κάποιο τεχνικό.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει εκδοθεί οδηγία ξανά για να συμμετάσουν.
1: Οπότε είναι τα διαθέσιμα έριξη Καναντέρ που αυτή τη στιγμή πετάνε, ό,τι πετζετέλ και τα λοιπά, για να δώσουν και οι τράκτορες. Αλλά έχουμε, η φωτιά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, δεν βρίσκεται υπό έλεγχο και έχει ξεφύγει. Και έχουμε νέα αναζωπήρωση σε Μέγαρα, σε Ψάθα, σε Κανδύλη. Η Δυτική Αττική για ακόμα μια φορά βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, στην κυριολεξία. Χαρά, καλή συνέχεια στο απαιτητικό και δύσκολο ρεπορτάζ. Η Χαρά Γιαννοπούλου από το Earth News μας έδωσε την εικόνα. Βρίσκεται στην περιοχή στο κρύο πηγάδι. Η φωτιά πέρασε την κορυφή, βρίσκεται σε Χαράδρα. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Και αυτό που ανέφερα προηγουμένως, μιλάμε για την ύψιστη αλητεία. Δηλαδή, πήγαν οι άνθρωποι, παρκάνε τα αυτοκίνητά τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Πυροσβέστες, τους κάλεσαν στο καθήκον. Και βρήκαν την ευκαιρία διάφοροι, να μην τους χαρακτηρίσω, και ξυλώσαν τα αυτοκίνητα. Σε έναν τύπο απλά το αφήσανε, του πήραν και τα ζαντολάστιχα, έτσι όπως είναι. Στο άλλο το κάνανε θρύψαλα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να σκέφτονται, πώς κυκλοφορούν τέτοιου είδους άνθρωποι ανάμεσα. Είναι απίστευτο. Οι άνθρωποι είχαν παρκάρει σε έναν ανοιχτό χώρο. Λοιπόν, όντως, Αλέξανδρε, τις έρευνες για το δυστύχημα με το ελικόπτερο ανέλαβε η ελληνική αστυνομία, ας πούμε το FBI, αυτό το κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας. Ελένη, κοίτα, ρίχνουν πάνω ό,τι χρειάζεται. Αλλού είναι επιβραδυτικό, αλλού πέφτει το νερό. Προφανώς το νερό, επειδή βρίσκεται κοντά η θάλασσα, είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσουν να γεμίζουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα από το να πηγαίνουν και να γεμίζουν τις δεξαμενές με το επιβραδυτικό. Αυτή την ώρα δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη. Δυστυχώς όλες οι κακές προβλέψεις για την εξέλιξη της φωτιάς έχουν επιβεβαιωθεί για την ώρα.

0: και με την Peggy Μπρούσαλη, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων.
1: Αυτό μέχρι εδώ επιτρέπεται η πρόσβαση για να πάει κανείς εδώ από το δρόμο προς τα Βίλια. Είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί από Ψάθα, Αλεποχώρη, Ψάθα προς Βίλια. Είναι κλειστό σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί στην επόμενη στροφή, λίγο παραπάνω δηλαδή, είναι τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες, αλλά και αυτού που προσγειώθηκε αναγκαστικά κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης που είχαμε αυτό το πάρα πολύ άσχημο περιστατικό. Να σου πω ότι ήταν περίπου λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι όταν συνέβη αυτή η τραγωδία εδώ στην περιοχή της Ψάθας. Θα δείτε ακριβώς την πορεία του ελικοπτέρου, των ελικοπτέρων μάλλον, πώς λειτουργούσαν, και του ελικοπτέρου που ήταν συντονιστής, αλλά και του ελικοπτέρου που έκανε τις υδροληψίες. Εδώ λοιπόν, τώρα που σας δείχνει ο Νίκος Βιδάκης, γίνονταν οι υδροληψίες από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, αργά, την ώρα δηλαδή που έγινε το κακό. Έπαιρναν νερό από την θάλασσα και αμέσως μετά κατευθύνονταν σε αυτά εδώ τα βουνά απέναντί μας που θα δείτε, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήψεις και να σβήσουν κάθε φωτιά που έβλεπαν, να διώξουν κάθε καπνό. Εδώ λοιπόν στη Χαράδρα που θα δείτε σε λίγο είναι το σημείο όπου έπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα, αυτό που προσγειώθηκε ουσιαστικά και ήταν σόι οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν ήταν το ένα ελικόπτερο, το άλλο ελικόπτερο είναι πάνω στο δρόμο, το κουφάρι ουσιαστικά του ελικοπτέρου καμένο πάνω στο δρόμο, πάνω στην οδική αρτηρία. Δύο άνθρωποι σώθηκαν. Βγήκαν μάλιστα από το ελικόπτερο, σώθηκαν, είναι καλά στην υγεία τους βεβαίως και θα πρέπει να υποβληθούν σε κάποιες εξετάσεις, πάντως σίγουρα δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Δύο όμως ήταν άτυχοι, αυτοί που δεν κατάφεραν να βγουν, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματικά ήταν ασταμάτητο όλο αυτό που έκαναν με ρήψεις από τις 10 περίπου και μετά. Βλέπαμε συνεχώς τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ να κατεβαίνουν στη θάλασσα, να γεμίζουν, να ρίχνουν νερό.
0: Αυτή η περιγραφή της Peggy Μπρούσαλη σχετικά με το σημείο της συντριβής του ελικόπτερου. Είπαμε οι ελληνικές αστυνομίες και συγκεκριμένα το FBI έχει αναλάβει τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που προκάλεσαν αυτό το δυστύχημα. Λοιπόν, κακά τα νέα από για αύριο. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Εύβοια και μπαίνει και ηχείως αύριο στο κάδρο. Δεν σημαίνει ότι θα πιάσει φωτιά. Λέμε ότι είναι για τις περιοχές που ήδη υπάρχει φωτιά, όπως είναι η Αττική, είναι πολύ κακά τα νέα, γιατί ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Αλλά σε κατηγορία κινδύνου 4, πορτοκαλί συναγερμός, υπάρχει για την περιφέρεια Αττικής, για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικά την Εύβοια, και για την Χίο. Οπότε, για ακόμα μια φορά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλά κάνουν και το λένε οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πολλοί που τα ακούνε, αλλά κάνουν το κεφαλιό τους. Ζητάει από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, να μην κάνετε μπάρμπεκιου, υπαίθριο, να μην καπνίζουν τα μελίσια και φυσικά να μην ρίχνουν τσιγάρα. Από τις 33 συλλήψεις που γίνανε για φωτιές που ξέσπασαν τις τελευταίες 5 μέρες, οι 30 ήταν για αμέλεια. 3 ήταν εμπρισμό, 30 αμέλεια. Μεταξύ των οποίων τύποι που κόβαν κάναν έτσι εργασίες συγκόλησης, άλλοι καθαρίζανε και έγανε κλαδιά κτλ. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Βασικά να προστατευθούμε εμείς, γιατί το περιβάλλον εμείς είμαστε. Ένα καμένο δάσος με ό,τι συνεπάγεται την δική μας υγεία επιβαρύνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε και αύριο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για περιοχές όπως είναι η Αττική, που οι φωτιές δεν φαίνεται να μπορούν να θασευτούν εύκολα, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε και τα όσα εκτιμούν οι έμπειροι πυροσβέστες. Λοιπόν, να πω και ένα ευχάριστο μήνυμα που είχαμε. Καλή εβδομάδα, ήσυχη να πάνε όλα καλά, μας έφυγε το Γιάννης από το σουλάρι της Αρκαδίας. Μακάρι, Γιάννη, μακάρι να σταματήσουν αυτές οι ειδήσεις. Αυτές οι ειδήσεις των πολλών καταστροφών. Είπαμε, πρέπει πολλοί παράγοντες μαζί να συνδράμουν για να το δούμε. Πάντως, κρατήστε ότι αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι φωτιές οι οποίες είναι εκτός ελέγχου για την ώρα. Με νέα αναζωπήρωση σε Μέγαρα, σε Ψάθα και Κανδύλη, τα κύρια μέτωπα, και η πυρκαγιά που έφυγε από τον Κυθερώνα και βρίσκεται στην Χαράδρα, που προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε, αλλαγή λίγο θεματολογίας, γιατί έχουμε κλήρωση και μάθανε μάλλον πιθανούς αντιπάλους οι ελληνικές ομάδες στο Champions League, εάν και εφόσον ο Ολυμπιακός αποκλείσει την Nijmegen, με την οποία πρώτος αγώνας είναι αύριο. Και επίσης, από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League? Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, ειδικότερα για την ΑΕΚ, θεωρητικά τουλάχιστον πάντα, είναι μια χαρά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις Καϊράτ, Κόντρε ή Λεύσκη Σόφιας, δεν είναι και δύσκολη κλήρωση, αν και τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι κάποιο μεγαθύριο, είναι όποια και να. Είναι, νομίζω,
0: η Καϊράτ σίγουρα πέρσι ήταν στους ομίλους του Champions League.
2: Είναι σημείο μάπα.
0: Δεν είναι το μεγαθύριο που. Νομίζω είναι λίγο, είναι πιο δύσκολο ο δρόμος του Ολυμπιακού. Χωρίς να είναι το μεγαθύριο, αλλά.
2: Είναι καλές ομάδες όμως. Δηλαδή και είναι μια καλή ομάδα σε πρώτη φάση.
0: Κοίτα, έχει η Bodø Glimt, την οποία όποτε έχουν παίξει ελληνικές ομάδες με τους Νορβηγούς, ξέρουμε τι έχουν τραβήξει. Η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Είναι πραγματικά δύο.
2: Η καινούργια καλή ομάδα του Βελγίου.
0: Του Βελγίου. Εδώ και τρία χρόνια δείχνει απίστευτη σταθερότητα από τον πανέργεια από τη Β' Εθνική.
2: Θα δει και για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι που να πει τώρα, άστο ταξί, να παίξουμε και Europa League. Αλλά δεν είναι, λες, ωραία, είναι μια χαρά. Είναι δύσκολη.
0: Είναι πονηρή και δύσκολη κλήρωση. Γιατί και η Bodø Glimt είναι μια αποδεικμένα δύσκολη ομάδα που έχει βάλει τα γυαλιά από Manchester City και κερδίσει τις ελληνικές ομάδες μόνο τριάρες. Είναι αυτό το καταραμένο γήπεδο που έχουν οι Νορβηγοί. Βέβαια, το χειμώνα δυσκολεύει. Δεν ξέρω καλοκαίρι αν θα παίξει κάποια ομάδα, αν θα έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Αλλά σίγουρα η προηγούμενη εμπειρία δεν είναι πολύ θετική. Πιο εύκολος, είπαμε, ο δρόμος της ΑΕΚ, και περιμένουμε αντιπάλους τώρα και για Όφη και για ΠΑΟΚ.
2: Ναι, για Όφη και για ΠΑΟΚ και στην πορεία και για Παναθηναϊκό.
0: Και για Παναθηναϊκό, ναι.
2: Ναι, έχουν και κάποιοι υπόμιλοι, αλλά εντάξει, τώρα να λέμε ότι είναι 1, 2, 3, 5, 15 ομάδες, είναι λίγο υπερβολή να τις αναφέρουμε. Αλλά σε πρώτη φάση για το Champions League είναι για την ΑΕΚ, νομίζω, βατά τα παράγματα. Ολυμπιακό, εντάξει. Θέλει να δηλώσει πάρα πολύ.
0: Ναι, να βρεθεί σε πολύ καλή μέρα.
2: Ναι. Και να είναι και αντίπαλος στο πιο σε καλή κατάσταση. Οπότε να προκριθεί. Χωρίς άλλη μου την αδυνατό.
0: Αυτή την εβδομάδα έχουμε τον Ολυμπιακό που παίζει αύριο, πρώτο αγώνα με την Nijmegen. Τετάρτη
2: Παναθηναϊκός με τη Λεύσκη 1949 ή 48 τώρα.
0: 48, Τσεσεκά 48.
2: Ναι, εγώ τι είπα, Λεύσκη. Ναι,
0: Λεύσκη. Είναι Τσεσεκά Σόφιας, είναι βέβαια, 1948.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ μετά παίζει την Πέμπτη με την Άδελε.
0: Οπότε έχουμε εβδομάδα.
2: Κάνουν εκεί εβδομάδα χειμωνιάτικη.
0: Με πλήρη δράση.
2: Ναι. Όταν είναι τρεις εβδομάδες, γι' αυτό λέω κανονική εβδομάδα.
0: Και μετά νομίζω το καπάκι έρχεται το Super Cup. Δηλαδή αρχίζουμε, μπαίνουμε πια σε. Κοντεύουμε και με συνέναρξη.
2: Τετραπάτησε για το πρωτάθλημα. Έτσι, 22 του μήνα ξεκινάει και.
0: Ναι, σε τρεις εβδομάδες έχουμε πρωτάθλημα.
2: Ναι, οπότε πρώτα έχουμε το Super Cup, ΑΕΚ Όφη.
0: Και το κύπελλο νομίζω ξεκινάει 17-18 για.
2: Είναι το πρώτο παιχνίδι, το ωραίο ντερμπάκι θεσσαλικό, Τρίκαλα Λάρισα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα αυτά εδώ πέρα είναι.
2: Είναι μονά παιχνίδια, χωρίς παράταση, οπότε τα πάντα μπορεί να γίνουν. Σίγουρα η Λάρισα εδώ είναι ένα βήμα μπροστά, φαντάζομαι. Αλλά έτσι, αυτά τα παιχνιδάκια είναι ωραία και να είσαι κοντά στο γήπεδο.
0: Είναι στη φάση που ακόμα οι ομάδες δεν πατήσανε γήπεδο τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Νομίζω για τους παραδοσιακούς είναι ωραία παιχνιδάκια να είσαι στο γήπεδο, να πει είμαι στο Βόλο, θα πάω να δω Ντερμπάρα Τρίκαλα Λάρισα.
0: Ναι,
2: άνετα θα το έκανα έτσι.
0: Ανακοινώθηκε και ο Καρέτσας από την Ντόρτμουντ.
2: Με ωραίο ότι. Από το X, έτσι, με ένα γυράδικο, και έγινε στη Γερμανία σε ένα ελληνικό εστιατόριο που έχει γύρω. Στα γερμανικά δεν καταλάβαινα από την άλλη γιατί έλεγε. Έτσι, αλλά κάπως έτσι ήταν η προαναγγελία του Κάρετς, έτσι, νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έξυπνο. Και θα έρθουν κι άλλοι. Θα γίνει χαμούλης, νομίζω, τελειώνουμε με τον Παπλίδη. Η Μπενφίκα λέει δεν τον πουλάω.
0: Ναι, αν συνεχίσει με αυτές τις επιδόσεις ο Παπλίδης να φορτώνει σε κάθε παιχνίδι 3-4 κτλ.
2: Άμα σκάσει όμως η Μπαρσελόνα 60-70 εκατομμύρια, νομίζω έχει φύγει πακεταρισμένος με την καλή πάντα έννοια, έχει πάει στη Μπαρσελόνη ο Παπλίδης.
0: Μάλιστα. Αυτά από την αθλητική ενημέρωση και τον Δημήτρη Καϊμά για τους αντιπάλους Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Στην διάρκεια της αεροδιαφημίδας θα μάθουν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ τους αντιπάλους. Όσον αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών, είπαμε ότι είναι δυστυχώς ενεργά και πολύ δύσκολα τα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και με τις προβλέψεις του καιρού να δυσκαιρώνουν ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8 γιατί υπάρχει συνεχής ροή ενημέρωσης για το ό,τι συμβαίνει. Είτε συνδέεστε βέβαια και με το Art News στην τηλεόραση για να έχετε και την εικόνα από τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Και βέβαια για ακόμα μια φορά, χθες στη διάρκεια της εκτακτής εκπομπής είχαμε να διαχειριστούμε όλη αυτή τη δραματική είδηση της απώλειας των δύο συνανθρώπων μας, των χειριστών του ελικοπτέρου. Θλίψη και μόνο θλίψη για τον άδικο χαμό δύο ακόμα ανθρώπων. Είπαμε το πυροσβεστικό σώμα την τελευταία εβδομάδα θρύνησε την απώλεια 5 στελεχών του. Βαρύς ο φόρος αίματος για αυτούς που συνηθίζουμε να λέμε ήρωες τη διάρκεια του καλοκαιριού και συνήθως την άλλη περίοδο τους ξεχνάμε, ή υπάρχουν και διάφοροι αλήτες οι οποίοι βρίσκουν και την ευκαιρία να πηγαίνουν και να κάνουν πλιάτσικο στα αυτοκίνητα των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με Γρηγόρη Νιάκα για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ με το Έχουμε και Λέμε και τον Στέλιο Βραδέλη.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Air News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, και σήμερα το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και αέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνω νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Air News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα λέγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά, και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: τα έριξε, που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί λόγω του αέρα δεν μπορούσαν να πάρουν από τις δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν λέει, να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς, και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η εφιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Καραγιάννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπη από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Για κανένα. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η πλατεία.
0: Και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ότι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρες αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμπερνόμενα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως εκ θαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Για να τον ακούσουμε.
7: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτοκολληματικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των δύο ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
8: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί η αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
8: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
9: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
10: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
9: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτική προστασία, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινά υποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
11: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι αυτό, είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκινούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος, μίλησε εδώ στο Ερκινούς Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
13: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, Αρμόδιος Δρίκος.
14: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις, και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στη συνεδρία θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρεις και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κρυφτεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο Αυγούστου. Θα υπάρχει και επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημιές σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, βέβαια, των κομμάτων, αλλά και της κυρίας Οδελάιν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Τζοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήχησαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες του.
0: Από την κυβέρνηση, εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
15: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα, για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα στις διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στην ζωή?
16: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε σπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτειοι εντοπίστηκαν και στην Ελίσσα. Συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό. Στην Κεφαλονία, θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
16: Ναι. Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο ταλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πίθες στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήφθη με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
16: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
17: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες. για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και, και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών. Ο Παναγιώτης Ανδρεόπλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι το πολυπληθέστερο, ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
19: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
18: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν η μάχημη υπηρεσία,
19: ναι.
18: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές όπως είναι το συντονιστικό,
19: σωστό,
18: και κάποιες άλλες υπηρεσίες,
19: οι
18: μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου, οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4, να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
19: περίπου 4.500 μάχημοι,
18: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι
19: ανά
18: στο 24ωρο στη βάρδια. Στο 24ωρο στη βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
19: Για να υπάρχει ένα αλλαγή. Να ξεκουράζεται.
18: Ναι, να λείπει σε.
19: Να ξεκουράζεται.
18: Εφημερίδες αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
0: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Γεια σας, γεια σας στην Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στο δίκτυο, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
0: Ναι.
20: Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πήγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό το μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την καταδέσουν και αυτοί. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαμπιάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσταση της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας και αυτοί οι οικισμοί. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση το απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
0: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης που γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό, αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κύριος Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9, θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως, θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
0: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
21: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα από Αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
21: Και τρέχει ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο.
0: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγή από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Ρινιούς Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
22: Μας προστατεύει η απλή μάσκα?
23: Όχι, δεν μας

0: ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή το, την πυρκαγιά.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
2: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, αποεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
3: 145
2: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
3: γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
2: Ζώα, περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση άρχισαν να έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμοι που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ένθο Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Blue σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο.

0: Δημόσιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
0: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει η ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο
1: επίπεδο. Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα, το Financial Times, Έλενα.
0: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε. Και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό. Και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης εκτός ελέγχου μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες τρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
0: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες τρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διευθύνσεις τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία της σταθερότητας της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά, Γρηγόρη, του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες. Δεδομένου, δε Γρηγόρη, ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση τιμή, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ, από 2,06, 4 λεπτά δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως, βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης. Με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακοινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύδει ότι μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ευβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιότυποι ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
4: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, η ταυτότητα ή οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κάνει διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
5: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
4: είναι, καταλαβαίνετε, που πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας, διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, εθνικής άμυνας και δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Άγη.
6: Το τελευταίο δίο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργοπολιτική ως επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εκλογές μετά το 2009 και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρουτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές εχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές εχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
7: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τον νικητή Σεβγάρου Λεύσκη Σόφια Σκάιρατ. Εύκολη σχετικά η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League μάλλον.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντους και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Συναγερμός ξανά στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώθηκε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε έναν μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές σε εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τη μονάδα μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα ανά ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στην Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρήπες από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μια ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
3: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι, η εκπομπή σε διάδραση μαζί σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες σε μια έκτακτη ροή προγράμματος. Η αλήθεια είναι ότι ήλπιζα να μην γίνει αυτό, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που χρειάζεται να παραμείνουμε εδώ σε μια έκτακτη ροή προγράμματος, επιβάλλεται λόγω αυτού που βιώνει η χώρα μας, δηλαδή ένα παρατεταμένο, εξαιρετικά επώδυνο διάστημα, κατά το οποίο πολίτες και κρατικός μηχανισμός βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν διαρκή πύρινο εφιάλτη. Πραγματικά όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες έχουν εξελιχθεί σε μία αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες, μια μάχη που δοκιμάζει τις αντοχές όλων, της κοινωνίας, καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και αφήνει πίσω της βαθιές πληγές. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό που ζούμε και είναι ακόμα σε εξέλιξη, έχει σημαδευτεί αυτό που ζούμε αυτή τη φορά και από τον θάνατο 5 ανθρώπων της πρώτης γραμμής μέσα σε λίγες ημέρες. Τέταρτη μέρα λοιπόν σήμερα, σε εξέλιξη για 4 μέρες, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ενώ μέχρι και πριν από λίγο είχαμε μια εικόνα, εντάξει, όχι καλύτερη, αν μη τι άλλο ξέρουμε ότι έχουν πέσει άνεμοι, υπήρχε μια σχετική οριοθέτηση της φωτιάς, εννοείται ότι σε επαγρύπνησταν όλες οι δυνάμεις. Έχουμε κάποιες νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Έχουμε και μια αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κρυθερώνο. Έχουμε και ένα συναγερμό ξανά στην Κεφαλονιά, καθώς έχουμε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού. Και όπως καταλαβαίνετε, η νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης έχει διαμορφώσει μια νέα κανονικότητα και ένα πιο εφιαλτικό σκηνικό. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι μόνο δική μου εντύπωση, γιατί αυτά είναι συζητήσεις της επόμενης ημέρας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφού βρίσκουν σε ύφεση όλα τα μέτωπα, τα πιο σημαντικά τουλάχιστον από τις πυρκαγιές. Η Ελλάδα ως χώρα έχει ιστορικά πληγεί επανειλημμένα, καταστροφικά από δασικές πυρκαγιές. Τώρα φαίνεται ότι όλο αυτό που συμβαίνει, και όχι μόνο στη χώρα μας, και στην κεντρική και νότια Ευρώπη που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όλο αυτό λοιπόν που συμβαίνει ξεπερνά, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, τα παραδοσιακά όρια της πυρόσβεσης.

0: Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, βεβαίως η κινητοποίηση των πυροσβεστών είναι τεράστια. Μιλάμε για περισσότερους από 500 πυροσβέστες να βρίσκονται, να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Και υδροφόρες και μηχανήματα και οχήματα και επίσης ένας πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών βρίσκονται εκεί από την πρώτη στιγμή στο πύρινο μέτωπο. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Κανδύλι. Σας έλεγα για μια νέα αναζωπήρωση που είχαμε πριν λίγο. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Ρωτή. Καλησπέρα και στους κρατές. Είναι μια δύσκολη μέρα. Παρά το γεγονός ότι φαινόταν τα πράγματα ότι προς το μεσημέρι, θα έλεγα ότι φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι είχαν κοπάσει λίγο οι άνεμοι στην περιοχή και είχαν καταφέρει να σηκωθούν τα ενάερα μέσα και σε περιοχές δύσβατες, εκεί που δεν μπορούσε να πάει κάποιος δασοπυροσβέστης. Ακόμα, όπως λέμε, και αυτοί που είναι τα κομάντος ήταν σε δύσβατη περιοχή, πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να σβήσουν κάποιες εστίες στα σημεία δηλαδή που ήταν προσβάσιμα, αλλά οι άνεμοι όμως που πνέουν στην περιοχή νομίζω ότι δυσκόλεψαν την κατάσταση και αναζωπήρωσαν σε κάποια σημεία εστίες, αλλά και από την άλλη ενίσχυσαν τις φλόγες οι οποίες συνεχίζουν να καίνε και είμαι τώρα σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν μέτωπα εδώ στην περιοχή που είμαι μεταξύ Αγίας Σκέπης, δηλαδή το Κανδύλι, που είναι το πεδίο βολής, Μονή Παραχράντου, Βενίζα και Λιακωτό, και αυτή τη στιγμή θα λέγα ότι αυτό το μέτωπο που απειλεί περισσότερο είναι αυτό στο Λιακωτό, στην πλαγιά βέβαια του βουνού, αλλά και όμως και κατεβαίνει προς τα κάτω, εκεί που υπάρχουν και εργοστάσια και κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτό είναι και ο φόβος και η προσπάθεια αυτή τη στιγμή που κάνουν τουλάχιστον τα Καναντέρ, προσπαθούν τουλάχιστον να σβήσουν και να την οριοθετήσουν. Το ίδιο συμβαίνει νωρίτερα, νωρίς το πρωί. Όταν πέρασε μέσα από την Αγία Σκέπη, μέσα από τα σπίτια, το ευτύχημα ήταν ότι πέρασε, ίσως οι άνεμοι που φυσούσαν, πέρασαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν, να το πω, πέρα από κάποιες ηλικές ζημιές.
0: Αυτό, εκεί στην Αγία Σκέπη νωρίτερα, παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς εκείνη τη στιγμή, το ευτύχημα είναι ότι δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς, και σε κατοικίες, αλλά και στη μονή που υπάρχει. Δεν ξέρω τι έγινε, ας πούμε, και η φωτιά πέρασε, μάλλον αυτό που λένε οι κάτοικοι, ότι πέρασε με πολύ γρήγορα από μέσα, με τον δυνατό άνεμο, και έτσι τουλάχιστον τη γλιτώσανε, όπως το λένε. Τώρα όμως απειλούνται γιατί υπήρχε αναζωπήρωση. Από την άλλη πλευρά, εκεί βρίσκεται η συνάδελφος τώρα, η Ελένη, η Μπουγά, που είναι πιο κοντά. Εμείς μετακινηθήκαμε από εκείνο το σημείο και ήρθαμε από την κάτω πλευρά, ίσως να ακούτε τώρα και τα Καναντέρ που περνούν, γιατί το πρόβλημα, όπως είπα τώρα, είναι εδώ. Εδώ γίνεται μεγάλη μάχη, γιατί είναι μεγάλη έκταση, μεγάλο το μέτωπο, έχει πάρει και προς την πλευρά του βουνού, δηλαδή το μέτωπο που ανεβαίνει προς τη δύσβατη περιοχή, αλλά έχει κατεβεί και προς τα κάτω και απειλεί, όπως είπαμε, και κατοικημένες περιοχές και κυρίως είναι και εργοστάσια και επιμνιοστάσια, αλλά και κάποια σπίτια που είναι μέσα στα ελαιοπορίβολα. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση έτσι κινούνται και οι πυροσβέστες από τη μία πλευρά, και από την άλλη υπάρχουν άλλα δύο μέτωπα, από την Αγία Σκέπη δηλαδή και ερχόμενοι προς την πλευρά εδώ του Λιακωτού και της Μονής Παραχράτου, που υπάρχουν μέσα στην χαρά. Και εδώ συνεχίζουν αυτά τα μέτωπα παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τα ενέργεια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ελικόπτερα και αεροσκάφη, γιατί σε κάποια σημεία δεν μπορούν τα αεροσκάφη να προσεγγίσουν. Αυτό γίνεται μόνο από τα ελικόπτερα, είτε Σινούκ είτε από τα Έριξον, που παίρνουν ακριβώς νερό και προσπαθούν και ρίχνουν στοχευμένες, όπως λέμε, ρήψεις έτσι για να σβήσουν φωτιά.
0: Και στο μεταξύ, από το πρωί δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες για όλες τις διάσπαρτες εστίες, ακόμα και μέσα δηλαδή σε καμένες εκτάσεις.
1: Ακριβώς, γιατί φοβούνται την αναζωοπήρωση.
0: Ναι, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ επί του παρόντος. Να συνδεθούμε και με την Ελένη Μπουγά, που βρίσκεται εκεί, όπως μας είπες και εσύ, πιο κοντά στο σημείο, στο Κανδύλι, στην αναζωοπήρωση που έχουμε.
2: Τεράστιο, το καταλαβαίνουμε λόγω της φωτιάς που καίει η Ελένη.
3: Κοιτάξτε πώς πιάνουν τα κόρτα. Το ιδανικό προσάνα μια φωτιά είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, σε δευτερόλεπτα και φαίνεται ότι εξαπλώνεται και πολύ γρήγορα.
3: Πόσο γρήγορα.
2: Λόγω της έντασης του ανέμου.
3: Γρήγορα, μα δείτε.
4: Ελένη, δίπλα μου, ακριβώς δίπλα μου.
3: Και ο Ανέστης σας δίνει τα πλάνα. Έχουμε και το ζήτημα να εξασφαλίσουμε τη σωστή εικόνα, διότι κόβεται το σήμα διαρκώς. Δείτε τώρα πόσο είμαστε εδώ και η φωτιά πηδάει 10-15 μέτρα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.
2: Ναι, σχηματίζεται
3: ουσιαστικά μέχρι το δρόμο.
2: Μία συνεχής γραμμή φλόγας.
3: Ο Ανέστης θα σας δείξει σε λίγο και δεξιότερα το δρόμο με τα σπίτια του οικισμού που περιγράφαμε προηγούμενη σύνδεσή μας. Mm-hmm. Ευτυχώς, κανένα σπίτι από όσα έχουμε δει και καλύπτουμε, το ρεπορτάζ δεν έχει καεί. Θα έλεγα δεν έχει υποστεί την παραμικρή ζημιά. Τόσο στην πλευρά που τώρα καίγεται, όσο και από την απέναντι του δρόμου, Ανέστη, αν μπορούμε να δείξουμε, που βλέπετε ότι και από εδώ, από το σημείο που είμαστε, και όλο πιο πάνω συνεχίζοντας περιμετρικά στο βουνό, εδώ διασώθηκαν αυτά σε προηγούμενη επιχείρηση της πυροσβεστικής.
0: Το θέμα είναι τώρα, επαναρχόμαστε εδώ, μπαίνουμε ξανά στο στούντιο του Earth News Radio, ότι οι καιρικές συνθήκες, εντάξει, μέχρι πριν από λίγο ήταν βελτιωμένες σε σχέση τουλάχιστον με όλο αυτό που γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό διευκόλυνε κάπως τις επιχειρήσεις, όμως είχαμε μια ενίσχυση των ανέμων και συμβαίνει αυτό. Και οι κάτοικοι εκεί, τους κατοίκους που ακούσαμε και με τη βοήθεια της κάμερας της ΕΡΤ, αυτό που περιέγραφαν ήταν πραγματικά, με λίγα λόγια, μια νύχτα αγωνίας που πέρασαν προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, τουλάχιστον με νερό, δηλαδή ρίχνοντας νερό μέχρι να φτάσουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα. Βεβαίως η μεγαλύτερη ανησυχία, αυτό ισχύει από εχθές, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι να μην περάσει η πυρκαγιά από το όρος Πατέρα, δηλαδή προς την πλευρά της Μάνδρας. Και για αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις επιχειρήσεις συγκράτησης του μετόπου, γιατί οι αποστάσεις είναι μικρές και με ισχυρούς ανέμους, βλέπετε, και με συνεχείς αναζωπυρώσεις που είναι δυνατόν το κυρίως μέτωπο να είναι εδώ και ξαφνικά να δεις μια αναζωπύρωση στα 800 μέτρα, στο 1 χιλιόμετρο, στα 2 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη και εκρηκτική είναι η κατάσταση.

Δυτική Αττική, λοιπόν, εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας, εκεί όπου για άλλη μια φορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Είπαμε ότι έχουμε μια αναζωπήρωση στην περιοχή εκεί προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Και μιλάμε για τα ένα από τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών που έπληξε την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών. Και είναι τα μελτέμια αποτελούσαν πάντα ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού καλοκαιριού. Όμως, όταν οι άνεμοι φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρύπτουν διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ, δεν μιλάμε πλέον για μια συνηθισμένη καιρική συνθήκη.

και οι εικόνες από το Πόρτο Γερμανό είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι αντικρίζουν ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καμένες εκτάσεις, πληγές στο φυσικό περιβάλλον, καμένα σπίτια και την ανησυχία όμως για την επόμενη μέρα. Σήμερα από νωρίς το πρωί και κάτοικοι και αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών και οι εικόνες από τα σημεία που πέρασε η φωτιά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Όλα έχουν συνθέσει ένα βαρύ σκηνικό με κατεστραμμένες εκτάσεις και καμένα δέντρα, σπίτια. Είναι τα απομεινάρια της πυρηνής Λέλαπας. Τώρα από εδώ και πέρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής.

και σιγά σιγά γίνονται βήμα-βήμα, καταγράφονται ζημιές σε οικίες, σε ακίνητα, σε οικόπεδα, σε επιχειρήσεις στόχος, όπως είπε και εδώ νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Earth News ο Δήμαρχος Μάνδρας, είναι να γίνει καταγραφή άμεσα και να προχωρήσει πολύ πολύ γρήγορα η διαδικασία.

καταλαβαίνετε ότι και η καταγραφή δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δουν οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή για τι κτίρια μιλάμε, για τι σπίτια μιλάμε, που βρίσκονται, αν είναι εντός σχεδίου, αν είναι εκτός, τι ζημιές έχουν υποστεί. Κρατήσουμε αυτό, ότι έχει δοθεί αυτή η εντολή να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία.

Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, μόνο τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, τα κυρία μέτωπα, νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού, στην Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκώνου φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Ξηρόβρυση Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα. Και να πάμε εμείς λίγο μέχρι την Λέσβο, εκεί όπου από αύριο ξεκινά και η υποβολή των αιτήσεων για αποζημιώσεις για την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο γραφείο του προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι, στον πρώτο όροφο του πρώην Δημαρχείου Πλωμαρίου. Η προθεσμένη υποβολή θα ολοκληρωθεί τη Δετάρτη 12 Αυγούστου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, ωστόσο είναι απαραίτητος ο αριθμός φορολογικού μητρώου του ετούντος.
0: Τώρα γιατί ζημιές μιλάμε εκεί? Μιλάμε για εκτάσεις, για καλλιέργειες?
1: Μιλάμε για ελαιοκαλλιέργειες. Η περιοχή όπου κάηκε ήταν είχε ελιές αλλά και πεύκα. Οι αιτήσεις αυτές για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ θα γίνουν για τα ελαιόδεντρα τα οποία κάηκαν, αλλά και για τις, φαντάζομαι, και για τις απώλειες που είχαν δύο κτηνοτρόφοι στις μάνδρες τους και σε εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη δουλειά τους. Δεν είχαμε άλλες ζημιές πέρα από ελαιόδεντρα πάντως.
0: Από αύριο λοιπόν, από αύριο 4 Αυγούστου θα ξεκινά.
1: Ναι, γύρω στα 600 στρέμματα κάηκαν σε αυτή τη φώτια που θα πρέπει να σας πω δεν ενσύχησε πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι, αγροτικοί δρόμοι που να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, για την ενημέρωση. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την αναζωοπήρωση που λέγαμε νωρίτερα στον Κατελιό. Ο συνάδελφος Παπαδημητρίου είναι εκεί. Θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
2: Είναι μερικές δεκάδες οι κολόνες, περίπου 20, οι οποίες υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά και αντικαθίστανται από τα συνεργεία του ΔΔΕ. Σε ρεύμα δεν έχουμε ακόμα σε πολλές περιοχές. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στη Σκάλα. Δεν επλήγει συγκεκριμένη περιοχή από την φωτιά. Ωστόσο είναι το πιο τουριστικό κομμάτι της περιοχής. Έχει έρθει ο ΔΔΕ, έχει εγκαταστήσει, έχει βάλει 4 γεννήτριες, οι οποίες προφανώς και δεν φτάνουν για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο της Σκάλας, ούτε των κατοικιών, ούτε βέβαια των επιχειρήσεων. Από την άλλη, να πούμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση και στα αντλιοστάσια, οπότε αρχίζει γίνεται πολύ έντονη και η έλλειψη του νερού στην περιοχή. Σε όλες τις περιοχές που κάηκαν, όπως το Πάστρα, Μαυράτα, στο Κατελιό, στο Κρεμμύδι, δεν υπάρχει ρεύμα. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα, σχεδόν έμεινε χωρίς ρεύμα ο πόρος, αλλά έγινε bypass και πήρε από τη Σάμη. Και να πούμε ότι πριν από μία περίπου ώρα είχαμε μια σημαντική αναζωπήρωση στον Κατελιό. Έχει σηκωθεί λίγο αέρας αυτή την ώρα που μιλάμε. Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν και κατάφεραν και την κατέσβησαν την αναζωπήρωση αυτή άμεσα.
3: Ήταν από την Κεφαλονιά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό αυτές εκεί οι περιοχές. Εννοείται ότι γίνεται επιχείρηση για την αποκατάσταση.

0: Για να πάμε να συνδεθούμε και με την συνάδελφο Peggy Μπρούσαλη. Αν δεν κάνω λάθος, Peggy, εσύ βρίσκεσαι πού, στην Ψάθα?
1: Στην Ψάθα βρισκόμαστε. Να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση η φωτιά, η οποία έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα. Βλέπουμε κάποιες πολύ μικρές αναζωπηρώσεις στα αναδιαστήματα, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται από τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, από τους πυροσβέστες, αλλά και από τα εναέρια που πετούσα μέχρι πριν από λίγο αρετή.
0: Άρα η εικόνα είναι καλύτερη εκεί. Η άνεμη πώς είναι?
1: Δεν φυσάει καθόλου. Έχει 38 βαθμούς η νοητράγινος και δεν έχει καθόλου ανέμους. Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ήπια, τίποτα δεν θυμίζει.
0: Αλλά φαντάζομαι, είναι και δυνάμεις εκεί, σε ετοιμότητα, γιατί γίνεται και αυτό όλο με τις αναζωπηρώσεις.
1: Είναι σε ετοιμότητα, βέβαια, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο έφτασε από την Βιωτία εδώ στη Δυτική Αττική. Παραμένουν σε ετοιμότητα, επιχειρούν όπου χρειάζεται, επικοινωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε να βρίσκονται αμέσως στα σημεία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ακολουθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά που είναι μέσα σε αυτό το πευκόφυτο μέρος. Είναι πεύκα και χαμηλή δασική βλάστηση. Δεν έχει απειληθεί η περιοχή της Ψάθας, εννοώ τα σπίτια.
0: Δεν έχει σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις κτλ.
1: Όχι, δεν έχει καθόλου ζημιές. Δεν έχει περάσει μέσα από την Ψάθα. Φωτιά είναι πολύ ψηλά στην κορυφή γραμμή. Έχει περάσει από τα τρία βουνά που υπάρχουν εδώ γύρω από την Ψάθα και είχε περικυκλώσει την περιοχή, αλλά χωρίς ωστόσο να κατέβει στο χωριό. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν είχαμε και την τραγωδία εχθές εδώ
0: με τα
1: ελικόπτερα, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα. Το ένα έπεσε, όπως θα έχετε δει, φαντάζομαι, και στο βίντεο, και το άλλο προσγειώθηκε αναγκαστικά λίγο πιο κάτω, λίγη ώρα αργότερα. Για το κομμάτι αυτό, αν με ρωτήσετε, θα σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες να δουν πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Με τους δύο ανθρώπους να είναι νεκροί, οι δύο έχουν διασωθεί. Και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, τώρα κατεβαίνουμε, όσο τουλάχιστον μπορέσαμε να πλησιάσουμε. Μπορέσαμε να δούμε κάποια συντρίμια του ελικοπτέρου, όχι όμως να καταγράψουμε, δεν επιτρέπεται γιατί είναι σε διαδικασία ερευνών. Συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία. Ό,τι υπάρχει, θα συγκεντρωθούν και οι μαρτυρίες των διασωθέντων και των υπόλοιπων χειριστών, προκειμένου να βγάλουν ένα συμπέρασμα στολές για τα αίτια της τραγωδίας.
0: Ναι, γιατί η τραγική αυτή σύγκρουση, αυτό που μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγο λέγανε οι υπεύθυνοι της Επιτροπής που θα κάνουν την έρευνα, είναι ότι όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή το τι συνέβη, το πώς βρέθηκαν στην ίδια πορεία, όλα είναι αντικείμενο διερεύνησης, συλλέγοντας οτιδήποτε υπάρχει.
1: Θα ερευνηθούν τα πάντα, η απόσταση που πετούσαν μεταξύ του, στο ύψος, γιατί... να δουν αν ήταν χαμηλά ή αν ήταν στο ύψος που έπρεπε να είναι, οι συνεννοήσεις που είχαν γίνει μεταξύ των πληρωμάτων, όπως επίσης και οι υπόλοιπες συνθήκες, για τον, αν ήταν ιδανικές συνθήκες για να πετούν, άνεμος, καπνός, αυτά που έχουμε σε κάθε φωτιά. Εγώ αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι από πολύ νωρίς χθες το πρωί καταγράφαμε τις υδροληψίες που γίνονταν στη θάλασσα με τα αεροσκάφη αυτά τύπου Μπέλ, τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, να προσπαθούν να γεμίζουν δεξαμενές, να επιχειρούν μετά αμέσως. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν συνεχόμενη για περίπου 6 ώρες. Περίπου 6 ώρες συνεχόμενα επιχειρούσαν τα ελικόπτερα εδώ στην περιοχή. Είχαν βέβαια αποτέλεσμα όταν στις 4 και 5 και 6 θα ήταν, έγινε αυτή η τραγωδία. Συνέβη αυτή η τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, το πλήρωμα δηλαδή του ενός ελικοπτέρου.
0: Πέγκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Για πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο καιρός στις επόμενες ώρες. Κυρίως βέβαια αυτό που μας απασχολεί είναι η άνεμη. Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, είναι μαζί μας τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Εμμανουήλ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι λένε τα προγνωστικά, το μετεωρολογικό δελτίο, τι αναφέρει για από εδώ και πέρα, αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, πριν από ένα λεπτό συνομιλούσαμε με τη συνάδελφο την Πέγκη Μπρούσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα, ενδεικτικά σωστά αναφέρω αυτό. Δεν εννοώ να το κάνουμε τόσο αναλυτικό, εννοείται την πρόγνωση. Και εκεί έχει σχεδόν άπνοια αυτή τη στιγμή. Όμως ταυτόχρονα έχουμε μια νέα αναζωπήρωση εκεί στο Κανδύλι, Αγία Σκέπη, σε αυτές τις περιοχές. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, πώς θα κινηθεί?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σχετικά ασθενές ανεμολογικό πεδίο, το οποίο σημαίνει ότι πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή παίζει εκεί τώρα η μετεωρολογία, η μικρομετεωρολογία της φωτιάς.
0: Είναι αυτό που λέμε το μικροκλίμα που έχει
1: ακριβώς
0: δημιουργηθεί με βάση τη μέχρι
1: τώρα κατάσταση. Το οποίο συνδυάζεται πάντα με την ορογραφία, με την κλίση των πλαγιών, με την καύση μήλη που έχει πιο πολλά δέντρα, πιο λίγα, και δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες που να δημιουργείται ο θερμικός άνεμος της πυρκαγιάς και να αναζωπυρώνει τις εστίες όταν δεν υπάρχει αυτή η άπνοια που είναι από το γενικό πεδίο. Τώρα στη γενική εικόνα, αυτό που θα έχουμε τις επόμενες ώρες, από το απόγευμα δηλαδή, 6 ώρα το απόγευμα και μετά, θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων στην περιοχή, και πηγαίνοντας προς το βράδυ αναμένεται να έχουμε άπνοια, λαμβάνοντας μόνο υπόψη μας πάλι τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούνται από το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Και εσείς εστιάζετε και σε αυτό το κομμάτι που μένετε εκεί η πυρκαγιά?
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Βέβαια, για να μπορέσει να φτάσει μια πυρκαγιά να πάρει τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε αυτή, πρέπει να υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες. Πλέον δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, οπότε από εδώ και πέρα είναι η ευκαιρία να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται τη φωτιά, έτσι ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία μια και καλή.
0: Που μένετε για τέταρτη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Και αν χρειαστεί, εννοείται, θα τα ξαναπούμε. Αν δείτε έτσι μεταβλητές, εδώ είμαστε. Να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Στο μεταξύ, ταυτόχρονα με όλο αυτό που συμβαίνει και με τη μάχη που δίνεται στο πεδίο για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς του μετόπου, των αναζωπυρώσεων, των νέων, ταυτόχρονα λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, για το σημείο όπου ξεκίνησε, που ξέσπασε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που ερευνάται αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί στις 31 Ιουλίου. Δείχνει μια συγκεκριμένη περιοχή κοντά στον Άγιο Βασίλειο, την περιοχή δηλαδή από όπου ξεκίνησε η πυρηνή λέλαπα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωση στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίηση στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εύρυος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η αρετή μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε 4 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση σε μια έκτακτη ροή προγράμματος μέχρι και τις 5. Λίγο νωρίτερα είχαμε δύο νέα μηνύματα του 112. Το ένα έχει να κάνει με απομάκρυνση από τον κατοίκον από τις περιοχές Κανδύλη, Ανογλυφάδα, Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο, δηλαδή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι ή οι επισκέπτες προς Νέα Πέραμο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάμε να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγά. Βρίσκεται εκεί στην αναζωοπήρωση της πυρκαγιάς στο Κανδύλι.
1: Της κατοικημένης περιοχής δεν απειλήθηκε κάποιο σπίτι άμεσα, γιατί πολύ στοχευμένα και έγκαιρα έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και τώρα θα κατεβούμε με τον Ανέστη πιο κάτω, καθώς δεν έχουμε σήμα. Θα μείνουμε εδώ λοιπόν για λίγο.
0: Ναι.
1: Κατάφεραν και έσωσαν τις
2: Είναι Ελένη, αυτά τα παιχνίδια που παίζει ο άνεμος, που μπορούμε να πούμε και το βλέπουμε από το πρωί σήμερα, ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Τώρα οι αναζωοπυρώσεις έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ξαφνικά ενισχύεται ο άνεμος.
1: Δεν είναι σταυρούλα, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι αναζωοπύρωση. Δεν πρόκειται για καμία αναζωοπύρωση. Πρόκειται για τη φωτιά που κατεβαίνει από τα βουνά και ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της συνεχίζει να δουλεύει. Δεν είναι κάποια αναζωοπύρωση. Δεν είναι σημεία.
2: Δεν είχε φτάσει εκεί, δηλαδή φτάνει τώρα με τη φωτιά που της πρόκειται ο αέρας.
1: Νοητά τώρα, ναι. Σταυρούλα, από εδώ που, όπως σας δείχνω και μπαίνω μπροστά στο πλάνο του Ανέστου Μουτάφη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να, να επικεντρωθώ σε αυτό, ακριβώς πίσω την πλαγιά του βουνού, σε μια νοητή ευθεία, στα 5 χιλιόμετρα, βρίσκεται η Νέα Πέραμος. Η κατεύθυνση των ανέμων τώρα είναι προς αυτή την περιοχή. Βλέπετε και άλλη μια κατοικία εδώ, ακριβώς στο σημείο μπροστά μας. Από κάτω επίσης ακόμη μια. Η βλάστηση που υπάρχει εδώ, γιατί δεν έχει μείνει κάτι από το βουνό ή από πεύκα, είναι ό,τι από ελαιόδεντρα, σικές, ό,τι υπάρχει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Αυτά είναι τώρα στα οποία θα επιχειρήσουν οι πυροσβέστες να κατασβέσουν, να έχουν ρίξει νερό πριν να κινηθεί με την δύναμη των ανέμων το μέτωπο προς τα εκεί και έχουμε θεία μέσα στο σπίτι. Πίσω μας, επειδή ξέρω και είχες και την αγωνία βλέποντας το πλάνο νωρίτερα, πίσω μας και τα δύο σπίτια. Και στα δύο σπίτια μπροστά επιχειρεί το όχημα της πυροσβεστικής και όπως βλέπετε τουλάχιστον δεξιότερα επιμένουν εκεί στην καύσιμη ύλη που υπάρχει και φαίνεται να είναι υλικά οικοδομών, οικοδομικά υλικά και το σπίτι δεν έχει πλησιάσει παραπάνω η φωτιά παρά μέχρι το μαντρότυχο και καίει ό,τι καύσιμη ύλη υπάρχει.
2: Ελένη, λοιπόν, για να καταλάβουμε, η φωτιά πλέον έχει μπει μέσα στον οικισμό Κανδύλη, ήταν περιμετρικά, τώρα ο αέρας σπρώχνει την φωτιά μέσα στον οικισμό και βλέπουμε ήδη την μάχη που δίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην καούν σπίτια. Εδώ βλέπουμε τώρα και ένα Έριξον να επιχειρεί με κατεύθυνση λοιπόν νότια προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σταυρούλα, κοίταξε, από τον οικισμό Κανδύλη, ένα μέρος τουλάχιστον του οικισμού, το Άνω, ας πούμε, Κανδύλη, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι πιο σωστά, είχε περάσει νωρίτερα, δεν κατέστρεψε κάποιο σπίτι, δεν έκαψε κάποιο σπίτι, προχώρησε κάτω στο δρόμο ευθεία και έχει περάσει τώρα μια άλλη περιοχή, στη θέση Κατσικάλι, όπως σας είπα, που βρισκόμαστε, και εδώ ό,τι βρίσκεται. Ό,τι βρίσκεται οι μόνιμες κατοικίες, παραθεριστικές κτλ. Έχει φτάσει μέχρι τις αυλές. Όπως βλέπετε, θεωρούμε κι εμείς ότι δεν θα απειληθούν άμεσα τα σπίτια αυτά, γιατί βρίσκεται και ένα όχημα σε κάθε αυλή απ' έξω, ένα όχημα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που σας δίναμε από πιο χαμηλά του δρόμου και τώρα έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο της επιχείρησης. Που βλέπετε ότι λίγα μέτρα πιο πάνω είναι ο μαντρότυχος και ακόμη πιο πάνω, αν μπορούμε, Ανέστη, να μετακινηθούμε. Και ο Ανέστης σας δείχνει το Έριξον τώρα και μου λέει να απομακρυνθούμε κι εμείς.
2: Ναι, και να το κάνετε αυτό.
0: Έχουν φουντώσει λοιπόν οι φλόγες εκεί στο Κανδύλι, καίγονται νέες εκτάσεις, επιχειρούν, υπάρχουν σπίτια εκεί όπως μετέδωσε και η Ελένη Μπουγά. Παρόλα αυτά επιχειρούν οι πυροσβέστες σχεδόν στις αυλές των σπιτιών, στη θέση Κατσικάλι, εκεί ήταν η εικόνα από την οποία μετέδιδε η συνάδελφος, υπάρχει καύσιμη ύλη γύρω στα σπίτια, προσπαθούν να επιχειρήσουν εκεί. Πάμε όμως στον Δήμαρχο Μεγαρέων, στον Παναγιώτη, στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Είχαμε και ένα νέο 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή ΒΠΕ Μεγαρών. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Μαργέτη.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς?
3: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε δύο αναζωπηρώσεις σε σημεία που υπήρχε από τα ξημερώματα πρόβλημα, δηλαδή και τα δύο μηνύματα στο 112 είχαν επαναληφθεί τα ξημερώματα κατευθύνσης. Το θέμα είναι ότι πέρασε ένα 12ωρο και κάποιοι επέστρεψαν. Και τώρα που προέκυψε η αναζωπήρωση, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει θέμα. Προσπαθεί η πυροσβεστική, είναι και στα δύο σημεία, με ένα αέρια μέσα και με δυνάμεις πυροσβεστικά. Και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, να μην έχουμε καταστροφές είτε σε σπίτια, είτε σε επιχειρήσεις, είτε οποιαδήποτε άλλη αγροτική κατάσταση.
0: Δηλαδή το 112 ενημερώνει γιατί να φύγουν από αυτές τις περιοχές, από τη ΒΠΕ Μεγάρων και το Περιβόλι, Παπά Περιβόλι, και να πάνε προς τα Μέγαρα.
3: Από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων προς τα Μέγαρα και από το Καντήλι και Άγιο Κωνσταντίνο κλπ. Και Βλιχάδα προς Νέα Πέραμο.
0: Η άνεμη αυτή τη στιγμή πώς είναι, ο αέρας πώς είναι, εσείς πώς βλέπετε, δηλαδή πώς νιώθετε την κατάσταση?
3: Κοιτάξτε, εκεί που υπάρχει φωτιά ο άνεμος αλλάζει κατεύθυνση συνεχώς, δεν είναι
0: δεν μπορούμε να το κρίνουμε δηλαδή όπως το βλέπουμε εμείς λίγα χιλιόμετρα παραπέρα.
3: Αλλάζει πορεία και κινείται αντίθετα μέσα σε μισή ώρα, έχει πάει και έχει έρθει χωρίς να το καταλάβει κανείς.
0: Ναι.
3: Ουσιαστικά αυτό έγινε. Δηλαδή εδώ που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή ένα θέμα, η φωτιά είχε περάσει βορείως, είχε πάει σε μια φάρμα ζώων, δεν ξέρω αν μιλήσαμε μαζί το πρωί, που την προλάβαμε τελευταία στιγμή κατά τις 10 το πρωί, 11 τέλος πάντων. Και ενώ θεωρήσαμε ότι θα συνεχίσει να καίει μια θαμνώδη έκταση πάνω στα βράχια, παίρνει στροφή ο αέρας και ξαναγύρισε στην βιοτεχνία που ήταν δίπλα στη φάρμα των ζώων.
0: Ναι.
3: Δίπλα στα 500 μέτρα και δεν είχε επηρεάσει το πρωί. Και πήγε η φωτιά και γύρισε και έχουμε τώρα πρόβλημα. Επιχειρούν εκεί δυνάμεις και ελικόπτερο και πυροσβεστικά. Και αντίστοιχα στη βιομηχανική περιοχή κατέβηκε η φωτιά από την από την πάνω πλευρά του βουνού, πάλι από την βόρεια πλευρά του βουνού, και απειλεί κάποιες επιχειρήσεις εκεί. Είναι, και όταν γίνεται ταυτόχρονα είναι ένα πρόβλημα στη διαχείριση των περιστατικών.
0: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι πολλοί επέστρεψαν, είδαν ότι ίσως η κατάσταση είναι λίγο καλύτερα, επέστρεψαν να δουν τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί.
3: Τώρα, να σας πω, χθες 3 ώρα τα ξημερώματα, 3.30 εκεί και 112. Σήμερα μου έπαιρναν ο τοπικός βουλευτής, του ΚΚΕ δεν έχει σημασία και μου έλεγε δουλεύουν άλλα εργοστάσια, δεν είναι επικίνδυνο. Τι να σου πω έξω, μου λέει πρέπει να τους απομακρύνεις. Εγώ θα τους απομακρύνω, πρέπει να τους απομακρύνει η αστυνομία.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας πω ότι ενώ υπάρχει εντολή εκένασης, κάποιοι δεν λαμβάνουν υπόψη. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, προς το παρόν. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε για να ενημερώνουμε τους κατοίκους. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων.

0: εκεί μεταδίδει ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, στο Κανδύλι.
1: Σημείο που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης ο Χαρισούλης, γινόταν ρήψεις και αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, τα καναντέρ εδώ, στο Παπά Περιβόλι, δηλαδή πάνω από τον Μεγαρίτικο Κάμπο, προσπαθούν και κάνουν ρήψεις γιατί ξέρουν ότι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία. Δηλαδή, αν η φωτιά, όπως είπα, ξεφύγει από το συγκεκριμένο σημείο, όπως μου λένε εδώ οι κάτοικοι, τότε θα φτάσει μέσα στην πόλη των Μεγάρων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο.
2: Και βεβαίως, επίσης, Ευαγγέλη, να μην περάσει στη βιομηχανική περιοχή. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, καταλαβαίνουμε όλοι. Πέρα από το δάσος και, και το που κατεβαίνει η πλαγιά, έτσι, με δύναμη και σπρώχνει τη φωτιά. Είναι η περιοχή εκεί η οποία είναι πυρκαγιδαποθήκη, έτσι, με τόσες εγκαταστάσεις βιομηχανικές.
1: Σωστά, σωστά, το είπες πολύ σωστά, γιατί αυτός είναι φόβος. Οι άνθρωποι εδώ που έχουν τα εργοστάσια μας λέγανε, ας πούμε, ότι φοβόμαστε μην έρθει η φωτιά έτσι και μπει μέσα εδώ, θα ανατιναχθούμε όλοι στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί υπάρχουν έφλεκτα υλικά και βλέπετε τώρα και ένα Έριξον και τα αεροσκάφη που περνούν, δεν έχουν σταματήσει, αλλά να το πούμε ότι ήταν σε δύσβατα σημεία, εκεί που γινόταν ρήψεις και με τα ελικόπτερα και με τα αεροσκάφη, εκεί που μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ και τα Πετζετέλ. Όμως φαίνεται ότι ο αέρας έχει παίξει το πιο σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουμε ότι είναι ο σύμμαχος της φωτιάς και έχει δημιουργήσει, δηλαδή, αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα, ότι αυτή η φωτιά που ήταν μια μικρή αστεία ξαφνικά έγινε μεγάλη και με την ένταση των ανέμων μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και να απειλεί, δηλαδή, όλη την περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα. Και πολύ περισσότερο αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, ότι το δύσκολο είναι εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Είναι σε απόσταση αναπνοής. Όπως θα γυρίσει τώρα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Καρισούλης, θα δείτε ότι εκεί που είναι τα νταμάρια που δεν φαίνονται, εκεί απειλούνται από την φωτιά και ακριβώς λίγο πιο κάτω στα 100-150 μέτρα, γιατί τόσο είναι η φωτιά που υπάρχει η απόσταση. Έχουν σπεύσει εκεί τώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υδροφόρα αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να την ανακόψουν και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων για να τη σταματήσουν. Γιατί έτσι και μπει σε ένα εργοστάσιο, τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο χειρότερα.
2: Ακριβώς. Εάν δηλαδή, όπως βλέπαμε στις προηγούμενες συνδέσεις με τα άλλα σημεία, το βασικό πρόβλημα
0: επί
2: ήταν
0: της ουσίας, δηλαδή, ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρίσκεται εκεί στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και εκθέτει το πρόβλημα, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, και μας τα έλεγε και λίγο νωρίτερα και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο Παναγιώτης Μαριέτης, σε σχέση με τα εργοστάσια, με τις βιομηχανίες, με τις μονάδες που βρίσκονται εκεί, που δεν πρέπει πουδενή να φτάσει εκεί η φωτιά.

ταυτόχρονα με όλο αυτό που συμβαίνει, εθελοντές και κάτοικοι συνεχίζουν να διασώζουν ζώα από τα πυρηνά μέτωπα από όλες σχεδόν τις περιοχές. Η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει άμεσα τον κρατικό μηχανισμό για τους πληγέντες με ειδικά κλιμάκια από το πρωί που έχουν πάει στους πληγέντες δήμους όπως σε Αχαΐα, σε Αργολίδα, σε Φωκίδα. Αύριο θα μεταβούν στο Ρέθυμνο για να ξεκινήσουν οι αυτοψίες. Περιμένουμε βεβαίως όλοι και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα εξειδικεύσουν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, δηλαδή που έχει να κάνει με τους δικαιούχους. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι δικαιούχοι θα είναι και ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές και κύριων αλλά και δευτερευουσών κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, θα είναι και οι πληγήσεις επιχειρήσεις, θα υπάρχει ένα άμεσο επίδομα των 600 ευρώ ανανοικοκυριό, το οποίο θα δοθεί ως οικονομική ενίσχυση για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες. Επίσης, έκανε λόγο για ένα ποσό της τάξης των 6.000 ευρώ, που αυτό θα πάει για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής. Και η διαδικασία είναι ως εξής. Θα γίνουν οι αυτοψίες, δηλαδή τα κλιμάκια θα καταγράψουν τις ζημιές όλες στα κτίρια. Από εκεί και πέρα οι πολίτες, οι πληγέντες θα ειδοποιηθούν για να υποβάλουν αίτηση ο καθένας στο δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο, το σπίτι ή η επιχείρηση, έτσι ώστε να λάβουν τα πάντα επιδόματα πρώτων αναγκών και οικοσκευής που σας είπα. Στη συνέχεια θα υποβάλουν ψηφιακά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, μόλις ανοίξουν δηλαδή οι προθεσμίες εντός των επόμενων ημερών. Και επίσης η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλες οι πληρωμές των πρώτων, για παράδειγμα, αναγκών αναμένεται να ξεκινήσουν με διαδικασίες express αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής.

0: για πάμε καλύτερα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Έχει και όλο το ρεπορτάζ για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία σε ό,τι αφορά και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα από την Εφοκίδα, εδώ που σήμερα το πρωί έφτασε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κατσαφάδος και αρχικά συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη, παρουσία και του Υφυπουργού και του Πικουβουλευτή του κ. Μπούγκα, του Δημάρχου, της Αντιπεριφερειάρχης και όλων των φορέων. Στο Δημαρχείο του Κεφαλαίου είναι η πρώτη σύσκεψη για την αποτίμηση του μεγέθους της ζημιάς. Είναι περίπου 4.000 ενδεχομένως και περισσότερες στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, καθώς επίσης 8 κατοικίες και 8 αποθήκες, κυρίως στο χωρίο Κλίμα που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Ο κ. Κατσαφάδας τόνισε ότι άμεσα θα χορηγηθεί στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στέγασης ένα έκτακτο επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης, ό,τι επιθυμούν, να κάνουν σχετική αίτηση για να πάρουν χρήματα για να μείνουν κάπου, αν δεν έχουν κάπου να στεγαστούν άμεσα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της αίτησης στην κρατική αρρωγή για να αποζημιωθούν στο 100% για τη ζημιά που έχουν υποστεί στις κατοικίες τους. Από εκεί και πέρα.
0: Όταν λέμε για κατοικίες, μιλάμε για κύριες κατοικίες, για δευτερεύουσες.
1: Οι δύο θα αποζημιωθούν. Περισσότερα είναι τα χρήματα φυσικά στις κύριες κατοικίες. Εκεί τα λεφτά θα είναι περισσότερα. Αλλά και οι κατοικίες που δεν είναι κύριες και αυτές θα αποζημιωθούν, αλλά σε διαφορετική κλίμακα. Παράλληλα, θα γίνουν αιτήσεις, θα γίνει καταγραφή της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές εκτάσεις, διότι είναι πάρα πολλά τα λιοστάσια που κάηκαν και είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους κατοίκους εκεί, η αγροτική παραγωγή. Οπότε θα γίνει καταγραφή και συνέχεια η αποτίμηση και η αίτηση για να αποζημιωθούν για τις αγροτικές εκτάσεις. Και ταυτόχρονα ο Δήμος με την Περιφέρεια θα ετοιμάσουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που χρειάζονται σε ό,τι αφορά αντιπλημμυρικά, ίδρυυση, οδικά έργα που έχουν υποστεί ζημιά, όλες οι υποδομές, διότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τον χειμώνα σε περίπτωση που έχουμε έντονες βροχές, τώρα που και το μεγάλο κομμάτι έχουν απογυμνωθεί, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Άρα η σειρά, Παναγιώτη, είναι ότι θα περιμένουμε οι κάτοικοι, δηλαδή, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ή οι αυτοψίες από τα κλιμάκια, να καταγράψουν δηλαδή τις ζημιές. Από εκεί και πέρα οι κάτοικοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση στους δήμους για τα πρώτα έξοδα. Έτσι, αυτά τα πρώτα επιδόματα.
1: Για τη στέγαση είναι άμεσα, θα γίνει άμεσα. Δηλαδή, τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η διαδικασία για να μην μείνει κανένας άστεγος. Δηλαδή, η μέρημνα είναι της πολιτείας να μην υπάρχει κανένας ο οποίος έχει πρόβλημα να στεγαστεί στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιά. Ξεκινάει η διαδικασία του ΕΛΓΑ να καταγράψει τις αγροτικές ζημιές και ανοίγει πλατφόρμα μέσα στο 20ήμερο με ένα μήνα για να γίνει η καταγραφή, η αίτηση δηλαδή στην κρατική αρρωγή για να δομολογηθεί η κατασκευή των σπιτιών.
0: Για τη στεγαστική, ας πούμε, συνδρομή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μηνύματα εκένωση από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη τα κύρια μέτωπα νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή της Πάστρας στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκώνου φθάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα αισθητοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Και πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στη Χαρά Γιαννοπούλου. Παρακολουθείτε όσα γίνονται στο κρύο πηγάδι. Εκεί, Χαρά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μια νέα αναζωπήρωση.
1: Είχαμε αναζωοπήρωση στις 12. Επί της ουσίας δεν ήταν αναζωοπήρωση. Ήρθε το μέτωπο που ήταν ενεργό από την πίσω πλευρά του Κυθερώνα προς πλατεές και ερυθρές, χωρίς να κινδύνευσαν ποτέ και δεν κινδυνεύουν αυτοί οι οικισμοί. Ανέβηκε όμως στην κορυφογραμμή του βουνού και άρχισε να κατεβαίνει και συνεχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά. Αυτή τη στιγμή οι άνεμοι βοηθούν στο να απομακρύνεται η πυρκαγιά από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, όμως φωτιά υπάρχει, φωτιά εξελίσσεται, επεκτείνεται απλώς προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου αλλά και της Αγίας Παρασκευής που έχουν κενωθεί ήδη. Είναι καλύτερη εικόνα συνολικά από την ώρα που έχουμε έρθει εδώ μέχρι και αυτή την ώρα. Πέρασε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας που ήταν λίγο απογοητευτική εικόνα, καθώς ο άνεμος είχε διαφορετική κατεύθυνση προς την πλευρά των οικισμών. Ερχόταν ταχύτατα, οι φλόγες ήταν τεράστιες και τα ελικόπτερα επιχειρούσαν συνεχώς. Βοήθησε τώρα στο να σταματήσει λίγο η ένταση της πορείας, μάλλον της πυρκαγιάς, η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων. Και αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει σε εξέλιξη ενεργό μέτωπο σε σημείο που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πυροσβέστης δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Είναι
1: κορυφή βουνού επί της ουσίας και πλαγιά από την κορυφή βουνού προς τα κάτω. Μετά βλέπουμε Χαράδρα. Έχει πέσει τώρα η φωτιά σε Χαράδρα. Όμως στο σημείο που βρίσκεται αυτήν την ώρα ξεκινάει ένας δεύτερος όγκος ορεινός από έλατα και πυκνό περιβάσος. Εκεί φτάνει δρόμος. Δεν καταλαβαίνω από το σημείο που είμαι αν είναι αντιπυρική ζώνη, αν είναι δρόμος αγροτικός. Νομίζω ότι είναι αντιπυρική ζώνη. Εκεί βρίσκονται οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κινούνται και αυτήν την ώρα και όλη την ημέρα. Έχουν κάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις έτσι ώστε αν φτάσει, όταν φτάσει εκεί η φωτιά, να μπορέσουν να βοηθήσουν και να συνδράμουν και οι επίγειες δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα, που ως γνωστόν βοηθούν καθοριστικά και τα πεζοπόρα τμήματα για την ανακοπή της φωτιάς σε κάποια σημεία, φυσικά πάντα με την βοήθεια που έχει προηγηθεί από τα εναέρια μέσα. Να σας πω ότι η συνολικότερη εικόνα της περιοχής εδώ είναι πολύ καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, για 24ωρο απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκονται πάρα πολλές δυνάμεις εδώ, τόσο από αέρα όσο και επίγειες, και υπάρχουν και διάσπαρτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλη αυτή την τεράστια έκταση που παραμένει ένα πολύ όμορφο δάσος με πάρα πολλά έλατα και πέφκα, και επεμβαίνουν τόσο οι επίγειες όσο και τα ελικόπτερα σε οποιαδήποτε μικρή φωτιά ξεπετάγεται, η οποία παίρνει μπρος αμέσως από κάφτρες, από κουκουνάρια που λόγω του αέρα δημιουργούν όχι νέες αιστείες, αλλά ενδεχομένως νέα μέτωπα, εφόσον δεν πιαστούν από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο μια φωτιά λίγων δέντρων χρειάστηκε 9 ρήψεις ελικοπτέρου για να σβηστεί τελείως και να μην απειληθεί νέο μέτωπο. Και αυτή είναι η εικόνα από το κρύο πηγάδι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα το πρωί η φωτιά σταμάτησε λίγα μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του Αγίου Νεκταρίου, του οικισμού.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Πριν από τα πρώτα σπίτια. Δηλαδή.
0: Πραγματικά κυριολεκτούμε, δεν είναι.
1: Ναι. Κυριολεκτούμε γιατί την είδαμε την εικόνα, τη δείξαμε κιόλας, τη βλέπω και σας την περιγράφω. Είναι μαύρο. Είναι μαύρο, καμένο, μεσολαβεί ο δρόμος και τα πρώτα σπίτια και τα πρώτα δέντρα. Εκεί ακριβώς σταμάτησε η φωτιά και εκεί ακριβώς βρίσκονται τώρα και τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ακόμα πιο ψηλά, γιατί σε αυτό το σημείο, κοντά σε αυτό το σημείο μάλλον, είναι τώρα το μέτωπο το οποίο κινείται μεν προς την αντίθετη πλευρά,
0: αλλά σιγά σιγά
1: φτάνει και προς την πλευρά που είναι.
0: Πού είναι ο τουρκισμό, ενδέχεται δηλαδή να απειληθεί εκ νέου.
1: Να μου επιτραπεί να το πω, πηγαίνει με την όπισθεν πάρα πολύ χαμηλά, γιατί προς την άλλη μεριά φυσάει, ωστόσο παίρνουν φωτιά τα δέντρα το ένα και το άλλο και κινείται προς τα δεξιά, ανάποδα από τον άνεμο. Αργά μεν, αλλά κινείται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου, να σε αφήσω για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Πανεπιστήμιο Λέκα, είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Χαίρετε, κύριε Λέκα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε αυτό, ότι αυτή θα είναι η πραγματικότητα, η κανονικότητα από εδώ και πέρα, και αν αυτές οι μεγάλες φωτιές που πλήττουν τώρα τη χώρα μας είναι αποτέλεσμα αυτής της νέας πραγματικότητας.
1: Κοιτάξτε, δεν το συμμερίζομαι. Το είχα προτείνει εδώ και 7-8 χρόνια. Όχι ως πρόεδρος του Οργανισμού Αντισυμβουλικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά ως καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν διαπιστώσαμε ότι η κλιματική κρίση δεν θα έρθει μετά μερικές δεκαετίες όπως πιστεύαμε,
0: αλλά νωρίτερα,
1: ήταν ήδη σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κλιματική κρίση στην οποία τα φαινόμενα είναι και πιο μεγάλα και πιο συχνά και πιο ταχαίως εναλλασσόμενα, φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά μας ξεπερνούν ως προς τη διαδικασία της αντιμετώπισης. Και μας ξεπερνούν γιατί έχουμε να κάνουμε με μια σειρά φαινομένων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουμε λοιπόν πιο μεγάλους καύσωνες, πιο παρατεταμένους καύσωνες, πιο έντονα φαινόμενα όπως αυτά που βιώνουμε τώρα στις μέρες, δηλαδή τα μελτέμια, τα οποία είναι πιο παρατεταμένα αλλά και πιο θερμά.
0: Αυτό με τα μελτέμια, που είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του ελληνικού καλοκαιριού, τέλος πάντων έτσι τα βλέπαμε εμείς πάντα, όταν αναφέρετε και εσείς οι επιστήμονες ότι οι άνεμοι για παράδειγμα φτάνουν ακόμα ή έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, και επί της ουσίας εδώ μιλάμε ότι καταρρύπτουν με ιστορικά ρεκόρ, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μιλάμε πια για αυτό που είχαμε συνηθίσει?
1: Ακριβώς, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες, και όχι μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, τα μελτέμια ήταν αυτά που διέσωσαν τον Αιγαϊκό χώρο. Γιατί μέσα στον Αύγουστο, με τις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, είχαμε αυτά τα κρύα βοριαδάκια που διέτρεχαν όλο τον Αιγαϊκό χώρο και όχι μόνο, και τα οποία ήταν αρκετά ψυχρά. Με βάση μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει σε επιλεγμένους σταθμούς όλη την Ελλάδα, μετεωρολογικούς σταθμούς, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η θερμοκρασία των μελτεμιών, αντί να είναι κρύα, αυξάνει. Αυτά είναι σταδιακά. Η ταχύτητα των ανέμων αυξάνει και αυτή, και αυξάνει και η διάρκεια τους. Και ειδικά έχουμε μελτέμια και τη νύχτα, που δεν είχαμε παλιότερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ένα πλαίσιο αρνητικό ως προς την κατάσταση των πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές γιγαντώνονται, αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. Έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα φαινόμενα μέσα στην περιοχή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά, και ανακαλύψαμε βεβαίως και το τελευταίο τετραήμερο ότι όχι μόνο είναι έντονα, αλλά είναι πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να μην μας δίνει τη δυνατότητα να κατασβέσουμε τις πυρκαγιές ή να υποβοηθήσουμε την κατάσβεση με τα ενέργεια μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικά είναι ενισχυτική, η πραγματικότητα αυτή.
0: Και επιβάλλει και ενδεχομένως κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, την πρόληψη.
1: Κοιτάξτε, επιβάλλει αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την αλλαγή, έχοντας υπόψη τα δεδομένα, επιχειρήσαμε στο νέο νόμο που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο να βάλουμε νέα δεδομένα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, και τα θέσαμε τις βάσεις σαν θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε ειδικές επιτροπές οι οποίες αναλύουν αυτά τα φαινόμενα και οι οποίες συνέχεια θα προτείνουν νέο σχεδιασμό στα επιχειρησιακά σχέδια και της περιοχής, αλλά και των περιφερειών και των δήμων. Δηλαδή θα έχουμε τα ειδικά σχέδια τα οποία θα υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια και στην κεντρική διοίκηση βεβαίως, τα οποία σχέδια θα διαφοροποιούνται από τα παλιά σχέδια, τα γενικά.

0: Τα σχέδια τα οποία είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ παλιά, ήταν ένα θεσμικό πλαίσιο αρκετά σύγχρονο, αλλά αναγκαστήκαμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο να το διαφοροποιήσουμε εκ νέου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καινούργιες προκλήσεις που υπάρχουν.
1: Αυτή η φωτιά τώρα της Αττικοβιωτίας, για παράδειγμα, εσύ έχει χαρακτηριστικά mega fire, δηλαδή των μεγάλων πυρκαγιών, mega πυρκαγιών?
0: Κοιτάξτε, τα mega fires είναι ένας τεχνικός όρος. Ένας τεχνικός όρος που τον θέσαμε εμείς. Αλλά έχει και ένα χαρακτήρα πρακτικό, δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς
1: τι αντιμετωπίζουμε.
0: Με τι αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή θα μπορούσε να δει 100.000 στρέμματα να ήταν στα 110.000 στρέμματα, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Βάλαμε τα 100.000 στρέμματα όριο και βλέπουμε ότι με βάση αυτό την κατάταξη που κάνουμε αγγίζει ουσιαστικά μέγα πυρκαγιές.
1: Όλα...
0: Αλλά αυτό είναι τεχνικό θέμα, δεν είναι κάτι το που αλλάζει, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο αλλάζει ραγδαία την όλη διαδικασία. Απλά και μόνο βάζαμε μερικές κλίμακες έτσι ώστε να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
1: Και οι πρόσφατες φωτιές, μεγάλες φωτιές που έπληξαν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο αυτού που λέτε κι εσείς της νέας κανονικότητας και ειδικά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, που η Μεσόγειος ξέρουμε ότι είναι το hot spot, για παράδειγμα, της κλιματικής κρίσης?
0: Αυτά που είδαμε να εξελίσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και τα λίγα προηγούμενα χρόνια, είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε και εμείς τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, και όχι μόνο και στον Καναδά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μην ξεχνάμε το Λος Άντζελες πριν 1,5 χρόνο. Είναι αυτό που βιώνουμε και εμείς τώρα, δηλαδή μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες ένταση να μην μπορούν να καταδραστούν, να καίνε επιμέρες και να είναι και πιο καταστροφικές. Στο Λος Άντζελες οι επιπτώσεις, επειδή υπήρχαν και ειδικές συνθήκες, οι επιπτώσεις ήταν της τάξης του 1-3. Να μου πείτε, εκεί η περιοχή κατέστρεψε, η φωτιά κατέστρεψε ό,τι πιο πλούσιο υπήρχε από άποψη δομημένο ιστού, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν οι περιοχές που καταστράφηκαν ήταν όλες οι περιοχές που κατοικούσαν οι μεγάλοι αστέρες του Hollywood και όλοι οι λοιποί επιχειρηματίες κτλ. Γι' αυτό ήταν και τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως αυτές οι πυρκαγιές προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις.
1: Και το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό που περιγράφετε είναι και κάτι που έχει εξέλιξη, δηλαδή είναι συνεχώς εξελισσόμενο.
0: Με την κρίση, είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, το έχω πει πολλές φορές και χτες και προχθές, πρέπει η επιστημονική κοινότητα και η τεχνική κοινότητα να αφαιθεί ελεύθερη, να αφαιθεί απερίσπαστη για να δει τι μπορεί να προτείνει. Γιατί μην ξεχνάμε, μαθαίνουμε από αυτές τις ιστορίες και αναλύοντας και εκτιμώντας τους κινδύνους των συστημάτων. Δεν πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει μια πολιτική αντιπαράθεση, με μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία γίνεται συνήθως με όρους μη επιστημονικούς, όρους που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, απλά και μόνο γίνεται για να γίνεται και περιέχει όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διαπιστώνονται εν πάση περιπτώσει πολιτικοί χωρίς να έχουν εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και απλά και μόνο για να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα. Η εκμετάλλευση των γεγονότων είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει.
1: Άρα εσείς λέτε ότι εάν υπάρχει βούληση και μπορούμε ως άνθρωποι, γενικώς ως επιστήμονες, και μπορούμε να σχεδιάσουμε και μπορούμε να παρέμβουμε πάνω σε αυτό που λέγεται εξελισσόμενη κλιματική κρίση.
0: Ακριβώς, μπορούμε να παρέμβουμε με τις δυνάμεις που έχουμε.
1: Ναι, αυτό, να σχεδιάσουμε στρατηγικά.
0: Ακριβώς, όχι ότι είμαστε ανώτεροι από τη φύση. Η φύση μας ξεπερνάει. Μας ξεπερνάει κατά πολύ.
1: Όχι ως άνθρωποι, στον βαθμό που μας αναλογεί και που μπορούμε.
0: Αλλά στον βαθμό που μας αναλογεί μπορούμε κάτι να κάνουμε.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
0: Για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κύριος Ευθύμιος Λέκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του ΕΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Άρα κυρίες και κύριοι, ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι ώρες παραμένουν κρίσιμες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα δίδεται μία πολύ σκληρή μάχη με τις φλόγες και τα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι αυτό το νοτιοανατολικό, δηλαδή μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο επί της ουσίας προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, με συγχωρείτε. Το θετικό είναι ότι από εδώ και πέρα μιλάμε για εξασθένιση των ανέμων. Εννοείται ότι από νωρίτερα έχουν επιτραπεί οι ρήψεις νερού από αέρος, ήταν καλύτερα δηλαδή τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, αλλά και από εδώ και πέρα, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Ίσως πολύ αργά το βράδυ θα μιλάμε και για άπνοια.

0: Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Μπέγκι Μπρούσαλη. Βρίσκεται στην Ψάθα.
1: Είναι μια μίλη που της επέτρεπε να κατέβει με αυτή την ταχύτητα. Δεν είναι πάνω από 10-15 λεπτά πόσο χρειάστηκε να κλείσουμε τη σύνδεσή μας και να έρθουμε ως εδώ και βλέπουμε αυτή την εικόνα να υπάρχουν παντού καπνοί, την αστυνομία να έχει διώξει εκ νέου όποιους ανθρώπους είχαν επιστρέψει εδώ, γιατί είχε κενωθεί η Ψάθα από το μεσημέρι του, από το Σάββατο, και βλέπετε να καίγονται και τα σπίτια τώρα μπροστά εδώ που σας δείχνει ο Νίκος Βιδάκης, όπως επίσης και
2: αυτά που είναι τα πρώτα πιο έξω από τον οικισμό, όπως κατεβαίνει η πλαγιά, αυτά τα σπίτια είναι που κινδυνεύουν, ουσιαστικά τα γλύφουν οι πρώτες φλόγες που κατεβαίνουν με αυτή τη δύναμη. Και κοιτάξτε πώς προχωράει. Και εδώ, και δυναμώνει κάτω.
0: Τώρα εκεί στην Ψάθα είναι που νωρίτερα, πριν μια ώρα περίπου, μια μισή, η Μπέγκι Μπρούσαλη, συνάδελφος που βρισκόταν εκεί, μας είχε πει ότι η κατάσταση εδώ είναι ήρεμη, είναι πάρα πολύ καλή. Και κοιτάξτε, μια ώρα μετά οι φλόγες έχουν μπει στα σπίτια, πέριξ δηλαδή του οικισμού της Ψάθας, και έχουν παραδοθεί τα πρώτα σπίτια.
1: Τα πράγματα δεν υπάρχουν. Οι κάτοικοι έχουν, βλέπετε πως ξεπηδούν οι νέες αιστείες. Βλέπετε πως ξεπηδούν οι νέες αιστείες. Λοιπόν, θα γυρίσουμε λίγο δίκο προς εκεί.
2: Μας δίνετε, Πέγγι, συνεχίζετε να μας δίνετε πάντα την εικόνα. Και βλέπουμε πως έχει απλωθεί λοιπόν.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε λοιπόν σε μια έκτακτη ροή προγράμματος την εξέλιξη σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το μεγαλύτερο αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα. Είχαμε και νωρίτερα στην Κεφαλονίκη μια αναζωοπήρωση, σήμανε ένας νέος συναγερμός.
2: Καθηγητή μας τον κύριο Συνολάκη. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε αυτό το τοπίο.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, εννοείται, και από τα μέτωπα της φωτιάς και των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις τελευταίες δύο ώρες. Ήταν η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Μακάρι τα πράγματα να πάνε πάρα πολύ καλά από εδώ και πέρα και αύριο να λέμε για άλλα πράγματα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική για τέταρτη ημέρα. Πριν από λίγο η φωτιά έφτασε στη Ψάθα, όπου το 112 έστειλε μήνυμα για μετακίνηση των κατοίκων μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησα μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των 2 μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους 2 ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Σε εξέλιξη οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7 από τους 8. Οι πρώτοι 2 διασωθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμα γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλήνια, η βαλής εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδρος καιρός. Αύριο βόρεια άνοιγμα έως 7 μπαφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έδρος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνοιγμα έως 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Γεια σας, γεια σας. Και όμως είναι ο Πολ Σάιμον αυτός. Μπορεί να μην τη γνωρίζετε τόσο, να μην την αναγνωρίζετε τη φωνή του, γιατί είναι αυτό που λέμε στις αργότερες εποχές του και όχι στις πολύ νεανικές. Love and Blessing το τραγούδι, Love and Blessings, αγάπη και ευχές, δηλαδή ευχές, πολλές ευχές για αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, για όλες τις περιοχές της και κυρίως αυτές που πλήττονται συνεχώς, διαρκώς, με μια έτσι δαιμονισμένη διάρκεια και αιμονή, σε μια, πώς να το πω, απίστευτη συγχορδία των καιρικών συνθήκων και όσων άλλων παραμέτρων δεν μπορούν να προληφθούν ή να υπολογιστούν ή σίγουρα να γίνουν αντικείμενο της ορθότερης διαχείρισης.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα και κυρίως καλή εβδομάδα. Μια καλύτερη εβδομάδα είναι αυτή, με λιγότερα συμβάντα, με λιγότερα περιστατικά, με λιγότερη απώλεια, με λιγότερη ανησυχία. Και καλό μήνα Αύγουστο που το ευχόμασταν όλοι ο ένας τον άλλον από το Σάββατο. Ο Αύγουστος, ο καλοδιάβατος μήνας, να είναι καλοδιάβατος ο μήνας, ο οποίος μας επεφύλασε, για να πω την αλήθεια. Θέλουμε να το εστιάσουμε χρονικά, ημερολογιακά, ακόμα και αστρολογικά. Μας επεφύλασε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Λίγο, τόσο δά να άφηνα εγώ τουλάχιστον τις συσκευές ενημέρωσης και τις πηγές του ρεπορτάζ χωρίς να τις παρακολουθώ, όπως υποθέτω και οι περισσότεροι από μας παρακολουθούσαμε τα πάντα σε συνεχή ροή, ειδικά μέσα από το Earth News Radio 105,8 που έχει μετατρέψει το πρόγραμμά του σε συνεχή διαρκή ενημέρωση, και γινόταν κάποιο πολύ σημαντικό περιστατικό, προς το χειρότερο δηλαδή, τόσο με τις αναζωπηρώσεις και τις νέες εστίες, όσο και με τη μύτη θάσευση της όποιας πυρκαγιάς, και ακόμα περισσότερο με αυτή την τρομερή, την τρομακτική σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα. Πάμε να συνδεθούμε με τη τηλεόραση του Earth News να ακούσουμε τι μεταδίδει η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη για το μέτωπο της ψάφας.
1: Δηλαδή γυρνάει ο συνάδελφος ο Νίκος Οβιδάκης στην κάμερα από δεξιά και αριστερά, από πάνω και κάτω, και το μέτωπο της φωτιάς δεν είναι σε ένα σημείο που κατέρχεται μόνο, και κατεβαίνει αλλά και πιάνει περιμετρικά όλη την πλαγιά.
2: Είναι πάρα πολλές οι εστίες από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει έντονες εστίες και μάλιστα ξεπηδούν. Τώρα γυρίζει σιγά σιγά την κάμερα ο Νίκος. Θα δείτε μια καινούργια εστία που επίσης είναι άκαυτο και εδώ αυτό το κομμάτι, για να προχωρήσει και πάλι προς την πλευρά από εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει. Μέχρι πριν λίγο ήταν μια διαφορετική εικόνα, κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας μιλήσει εδώ κάποιος κάτοικος. Όχι, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω τώρα την ταραχή σας. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο, να μας περιγράψετε.
3: Όχι, καίγονται τα πάντα. Να, το σπίτι μου δίπλα, το ξάδερφό μου δίπλα, που υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Τι να πω.
2: Το περιμένετε αυτό, πω, γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε από τη μια στιγμή.
3: Τι να πω, είχα μείνει τρία πεύκα και σε 10 λεπτάκια έγινε αυτό που έγινε. 10 λεπτάκια τώρα.
2: Θέλετε να μας πείτε και σε μια κουβέντα, είναι το σπίτι σας.
4: Σε 10 λεπτά έχουν γίνει όλα αυτά. Με το που έφτασε στα πεύκα, απλώθηκε παντού.
2: Τα πεύκα απλώθηκε παντού και γίνεται τώρα. Εδώ που πάει, εδώ που πάει τώρα προς την πλευρά είναι.
4: Τώρα. Αυτό. Τα βουδώσει. Και τι έστειλε ένα άλλο.
2: Βρίσκει καύσιμη ύλη και προχωράει. Μάλιστα, δύσκολη κατάσταση. Εδώ οι κάτοικοι ανησυχούν. Κάθονται εδώ απέναντι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Στην ουσία βλέπουν τα σπίτια του να
1: καίγονται. Δεν μπορεί να το σταματήσει τώρα, Πέγγι. Αυτό. Με την εικόνα αυτή. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι
0: λοιπόν, η Πέγγι Μπρούσαλη, λοιπόν, συζητώντας με την συνάδελφο, την Σταυρό Χριστοφιλέα, στην τηλεόραση Earth News, περιγράφουν με τη βοήθεια βέβαια της εικόνας όλη αυτή την κατάσταση που είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα πρώτα σπίτια στην Ψάθα και η πυρκαγιά μένεται για τέταρτη ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα στάλησαν μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, στο Παπά Περιβόλι, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα, και όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Δηλαδή το πιο φρέσκο, το πιο καινούριο στοιχείο που μπορούμε να προσθέσουμε τώρα εδώ στην ενημέρωση είναι ότι η φωτιά απειλεί οικισμό στο Κανδύλι και οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια και στην Ψάθα. Έχει ηχήσει 112 για την Ψάθα, στην ίδια κενωμένη δηλαδή Ψάθα, ήχησε εκ νέου για διαφυγή, για μετακίνηση μέσω του αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ενώ στο Πορτογερμανό οι στιγμές είναι με μία λέξη απόγνωση, υπάρχει βιβλική καταστροφή, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο η φωτιά, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι παρακολουθούσαμε εμβρόντιτοι, δηλαδή μακάρι να μην υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, όταν στα μάτια μας πραγματικά οι ζωντανές εικόνες του ολέθρου και της καταστροφής περιέγραφαν την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου, τη συντριβή του και την απώλεια των δύο χειριστών, του χειριστή και του μεταφραστή, του ανθρώπου από την Δανία και του συναδέλφου του από την Ελλάδα. Έτσι τώρα μιλάμε συνολικά για 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 5 ημέρες από τις φωνικές πυρκαγιές. Το θέμα έχει γίνει, έχει διαδοθεί φυσικά και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ανά τον κόσμο, όπως γίνεται όταν συμβαίνουν αυτές οι περίφημες μέσα σε πολλά εισαγωγικά, οι mega fire πυρκαγιές, οι mega πυρκαγιές.

μέσα σε όλα φυσικά αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι το ποιος έχει την ευθύνη, ποιος τώρα θα μπορέσει να απολογηθεί, να εξηγήσει. Υπάρχουν οι φωνές, η αλήθεια είναι αρκετά μετρημένες, της αντιπολίτευσης που λένε ότι δεν αρκεί μόνο μία διαχείριση, δεν αρκεί μόνο μία έστω και συνετή διαχείριση και ένας διαμοιρασμός των υπαρχουσών δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και συντονισμός τέτοια και τέτοιος που να μην οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα που μετά δεν μαζεύονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι φωνές, υπάρχουν οι ψύχρεμες εξηγήσεις των ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά από δασικές πυρκαγιές και των ανθρώπων που είναι πάνω στο πεδίο και των επιστημόνων που εξηγούν τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επεφύλασε, ξαναλέω, ο μήνας Αύγουστος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιθανότατα κάποιες πολύ σημαντικές ελλείψεις και ένας προβληματικός συντονισμός εκ των προτέρων σε ό,τι αφορά την πρόληψη, τη στελέχωση, το προσωπικό, την εποπτεία σε οικόπεδα, την συμβολή των δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αμέλεια μέχρι σημείου καθόλου αμέλειας, δηλαδή, και την πρόθεση, όχι ακριβώς για εμπρισμό, αλλά πάντως για την μη σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους ίδιους τους πολίτες και τους αγρότες και γενικότερα όσους είναι σε περιοχές με τόση βλάστηση. Όλα αυτά λοιπόν εξετάζονται, όλα αυτά ερευνώνται. Για τη φωτιά στο Ρέθυμνο νομίζω ότι έχετε πληροφορηθεί από νωρίς ότι αύριο καλείται σε απολογία ο δεύτερος υπάλληλος επιθεώρησης του δικτύου ρεύματος για το αν υπήρξε κάποια ταλάντωση, για το αν είχε ελεγχθεί το θέμα με το ρεύμα. Και μιλάμε και για δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οδηγούνται λοιπόν αύριο στον ανακριτή με κατηγορίες, με διώξεις μάλλον, για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η βασική κατηγορία είναι ο εμπρισμός σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Όλα αυτά μένει να διερευνηθούν. Άκουγα και τον Δήμαρχο Πάρου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά ο ίδιος είπε πως το θέμα θα διερευνηθεί στο μέλλον. Όταν εμείς ακούμε έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι θα βγάλουμε πόρισμα και μάλιστα καταδικαστικό, λέμε καλά, τώρα αυτό θα περάσει έτσι, θα το ξεχάσουμε. Όμως οι άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους, το ζωικό φυτικό κεφάλαιο, τα στρέμματα, τα 110.000 και πλέον που έχουν καεί, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, δεν επιτρέπεται να τα ξεχάσουμε, πόσο μάλλον όταν έχει απειληθεί και έχει δυστυχώς χαθεί ανθρώπινη ζωή.

Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα λοιπόν, 5 με 6, σε μια συνεχή ενημέρωση, σε μια συνεχή ροή της ενημέρωσης εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα αυτή την ώρα και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

0: Ένα καινούριο μέτωπο έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στη Λάμπια της Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανισμών, των ΟΤΑ. Η περιοχή Λάμπια ανήκει στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Για όσους γνωρίζουν, επίσης κατάφυτη περιοχή, επίσης επικίνδυνη περιοχή για την οποιαδήποτε ανάφλεξη της οποιασδήποτε εστίας. Και μία από τις πολλές παραμέτρους, κυρίες και κύριοι, που τα επόμενα 24 ώρα της φωνικής πυρκαγιάς, των φωνικών πυρκαγιών, αναδύονται και θέλουν την ερευνά τους, θέλουν προκαλούν τις απορίες μας, θέλουν κάποιες απαντήσεις, είναι αυτή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Και άρα περιβαλλοντική επιβάρυνση σημαίνει και επιπτώσεις και στον άνθρωπο, στο αναπνευστικό του σύστημα, αλλά και γενικότερα στην σύσταση της ατμόσφαιρας και στο περιβάλλον. Οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, για να μοιραστεί μαζί μας τις δικές του, έτσι, όχι απλώς εκτιμήσεις, αλλά και τα συμπεράσματα τα επιστημονικά τα έως τώρα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Σαριγιάννη μου. Πολύ μεγάλο ο φόρτος, έτσι, το φορτίο μάλλον να το πω, πέρα από το ψυχολογικό και το συναισθηματικό. Έχουμε τώρα και πρακτικά θέματα που αφορούν την επίπτωση στο περιβάλλον.
1: Ναι, πράγματι, υπάρχει επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα, σημαντική, και θα συνεχιστεί να υπάρχει όσο βεζιούν οι φορτίες, ειδικά στη Δυτική Αττική. Αυτό θα γίνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν μια, θα λέγα, όχι δραματική κατάσταση, αλλά αργότερα με κινδυνή στον ανέμο προβλέπεται να έχουμε μια ανάπτυξη σημαντική συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων, PM2.5, που οδηγούν σε πραγματικά ανθυγιεινές συνθήκες ποιότητας του αέρα.
0: Πώς το είπατε αυτό για τους ανέμους, εξηγήστε το λίγο περισσότερο.
1: Η εξέλιξη της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με την κίνηση του αέρα, τους ανέμους που περιμένουμε προς το βράδυ, θα οδηγήσουν σε πολύ χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες όσο στην ποιότητα του αέρα. Μπορούν να τις κάνουν ουσιαστικά ανθυγιεινές, ειδικά για ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια επιβάρυνση στο αναπνευστικό, αλλά και για όλους μας, γιατί όταν οι τιμές ξεφύγουν πάνω από τα 150 κυβικά σύνομοι μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο, εκεί πια το πράγμα είναι δύσκολο για όλους, όχι μόνο για τους πιο ευάλωτους από εμάς. Να πούμε εδώ ότι τα λεπτά σωματίδια που εκλείονται από την
0: καμένη
1: βιομάζα, φαίνεται να έχουν ένα ψηλότερο, όπως λέμε, οξυδοτικό δυναμικό, δηλαδή να παράγουν οξυδοτικά ήδη χημικά ουσιαστικά που μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο οξυδοτικό στρες στα κύτταρα. Να θυμίσω ότι το οξυδοτικό στρες είναι ένας βασικός μηχανισμός που διέπει μια σειρά από αποκρίσεις, παθολογίες στον οργανισμό. Μία στην οποία ισχυρότερη είναι η καρκινογένεση. Άρα λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι, φαίνεται ότι λοιπόν έχουμε υψηλότερο οξυδοτικό δυναμικό από ότι τα σωματεία που παραδείγματος κλείνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει ότι σε άλλες περιοχές, όπως στην Καλιφόρνια, να θυμίσω ότι πολύ συχνά συμβαίνουν και τις μεγάλες πυρκαγιές, και πέρσι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη επίπτωση. Έχουμε δει αναλογικά ως το πολλαπλάσιο κίνδυνο εισαγωγών σε νοσοκομεία για άσπρα, για παράδειγμα. Και ο λόγος που συμβαίνει όλα αυτά είναι ότι η σύσταση των αυτών των σωματιδίων συμπεριλαμβάνει τόσο εθάλη, προφανώς, αλλά όσο οργανικό άνθρακα, πολυαρωματικούς ενδογονάκτες, καρκινογόνες ενώσεις, κοινώνες, όπως επίσης και συγκεκριμένα μέταλλα. Άρα, ακόμα και όταν κυλιέται μόνο δάση, μόνο ξύλα, υπάρχει αυτό που δείχνει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όταν κυλιούνται και σπίτια, και εδώ να πούμε ότι υπάρχει ως οπότε γερμανό, ας πούμε, έχουμε κάψη και τεχνικών υλικών, εκεί κυλιούνται PVC, μονώσεις, ελαστικά, ηλεκτρονικά, πιθανώς φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά, παλιά αμυαντούχα υλικά. Αυτό παράγει διοξίνες και φουράνια, παράγει υδροχλώριο, παράγει ισοκιανικά πλοιόντα, όπως και βαριά μέταλλα, και έτσι και αφήνει στάχτη η οποία μπορεί να έχει ιδιαίτερη τοξικότητα μέσα στους οικισμούς. Τώρα συγκρίνω πάλι με την Καλιφόρνια, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία προσομοιάζει λίγο στις συνθήκες της.
0: Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη διάρκεια, λέτε, τη διάρκεια των πυρκαγιών.
1: Τη διάρκεια και την έκταση.
0: Και την έκταση. Τη χρονική και τη γεωγραφική, την τοπική.
1: Και τη γεωγραφική. Και το γεγονός ότι είχαμε ειδική σημαντική τάση περσονησίλη με πέφτα και ταυτόχρονα και με κάψη τεχνητών λοιπόν από σπίτια κτλ.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχει τεκμηριωθεί ότι υπήρξε επιμόλυνση των δικτύων ύδρευση με παλαιόν σέρι με βενζόλιο, κατηνογόνα ενώση, από θερμική αποδόμηση των πλαστικών σωληνώσεων. Άρα αυτό που θέλω να καταλήξω, για να μην τα λέμε όλα μαύρα εδώ, είναι ότι ο καθαρισμός μετά τη φωτιά, ένα πρόβλημα είναι τι πάει στον αέρα τώρα. Άρα εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, το να μην εισπνεύσουμε αυτόν τον αέρα, χρησιμοποιώντας μάσκα και βεβαίως όντας, αν πρέπει να είμαστε στην περιοχή, λειτουργώντας με κλιματιστικό, με σωμόντα ανακύκλωση, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας στον εξωτερικό αέρα. Ναι. Αλλά όταν τελειώσει η φωτιά, θα έχει μείνει αυτή η στάχτη. Και άρα εδώ η αλήθεια είναι ότι ο καθαρισμός πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να γίνει με μάσκα καλής ποιότητας και της αυξημένης προστασίας και με γάδια και ώστε να μην ακουμπήσουμε τη στάχτη αυτή. Και χρησιμοποιώντας νερό χαμηλής πίεσης ώστε να μην, για να γίνει έκπληση, ώστε να μην,
0: γίνει
1: διασπορά.
0: Μάλιστα. Και ό,τι θα σας ρωτούσα, αλλά με προλάβατε και καλά κάνατε, ότι πέρα από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για την οποία δεν ευθύνεται κανείς, δεν σημαίνει επειδή τα λέτε ότι είστε αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων και στοιχείων, ακριβώς έτσι είναι δυστυχώς. Το ένα κακό φέρνει το άλλο, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Αλλά είπατε μόνο σας λοιπόν κάποιους τρόπους, ας πούμε, προφύλαξης, στοιχειώδους προφύλαξης για τον πληθυσμό, που μέχρι τώρα πρέπει να πω έτσι, δυστυχώς έτσι το λέω με στενοχώρια, δεν έχουμε ακούσει γενικές οδηγίες προς τον πληθυσμό, εκτός εάν υπόθηκαν και μου διέφυγαν εμένα.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα πίεσης, δηλαδή της σχετικής κρισιμότητας. Αυτή τη στιγμή η προσοχή όλων των κοινότητων είναι στο να ζεστεί η πυρκαγιά και να μειωθεί, να εκλείψει ο άμεσος κίνδυνος. Εγώ από επαγγελματική κριτικότητα δουλεύω σε βάθος χρόνου και έτσι αναφέρομαι σε αυτή τη συμβία όχι μόνο τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου, γιατί είναι σημαντικό να προφυλαχθούμε γενικότερα. Και βεβαίως, όπως θα φανερώ, όλα αυτά τα προβλήματα δεν γίνονται μόνο τη στιγμή που συμβαίνει η πυρκαγιά. Γίνονται προληπτικά, με δράσεις πριν συμβαίνουν όλα αυτά και γίνονται και μετά το κατά τη διάρκεια προφανώς, αλλά και μετά το τέλος της του συμβάντος της καταστροφής, ώστε να αφήνουμε για να μην κινδυνεύσει ο πληθυσμός και δεύτερον να μην κινδυνεύσει το οικοσύστημα, γιατί και η διαχείριση του δαμένου οικοσυστήματος, το οποίο όμως δεν έχει δυνατότητα αναγέννησης, φυσικά, η φύση έχει φτιαχτεί να είναι έτσι, αλλά αυτό χρειάζεται να το βοηθήσουμε και εμείς λίγο, ώστε να μην πατούμε σε όλη ξανά καεί σε επόμενα 5-10 χρόνια. Να μην βοσκήσουν κατσίκες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για περίπου 4-5 χρόνια, γιατί είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ανάπτυξη της φλωρίδας, ακόμα και της χαμηλής φλωρίδας, δεν είναι ευρωπαϊκά, στην περιοχή, ακριβώς για να ελεξεπίσουμε σε βαθμό που είναι δυνατό τη διάδοση του εδάφους, κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές σε βάθος χρόνου.
0: Γιατί και αυτό το λεγόμενο βάθος χρόνου που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έστω ότι τώρα με κάποιους τρόπους, από αυτούς που προτείνουν οι επιστήμονες, προτείνετε εσείς, μέχρι αυτούς που όλοι εύλογα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε, είπατε προφύλαξη, μάσκες, μακριά από τον καθαρισμό, να μην γίνεται όπως να είναι και διασπείρεται ή μολυνόμαστε περισσότερο κλπ. Κλπ. Υπάρχει το πρόβλημα της όποιας επιβάρυνσης του οικοσυστήματος μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή είναι μπροστά μας όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι μπροστά μας. Αυτό που πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε όλοι, από τους ηθήνοντες, την περιφερειάρχη μέχρι την κυβέρνηση και μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο της περιοχής, είναι και φυσικά όλοι οι φορείς να βοηθήσουν σε αυτό, είναι ότι η λήξη του συναγερμού είναι απλώς η έναρξη της ανάγκης αυτής της διαχείρισης του προβλήματος μετά. Όπως όταν κάνεις μια επέμβαση στο νοσοκομείο, μετά σου κάνεις αποθεραπεία, κάνεις παίρνει προσέχουμε στο σπίτι κτλ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πάει, κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε την κατάσταση από μια πολύ δύσκολη πίεση στην πυραγιά. Αλλά το μετά, η επόμενη μέρα, μετά την κατάσταση, είναι εξίσου και θα πω σχεδόν και περισσότερο σημαντική. Περισσότερο με την έννοια ότι είναι αυτή που θα κρίνει την τελική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και θα μπορέσω να πω και τη δικιά μας, γιατί είναι απαραίτητο αυτό το οικοσύστημα για την καλή ζωή.
0: Βέβαια. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές όλες τις, για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο κύριος λοιπόν Δημοσθένης Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο και διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Καταλάβατε, νομίζω ότι πιο απεσιόδοξα δεν θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε τα πράγματα. Και βέβαια τώρα όντως είμαστε στο τέλος της εγχείρησης, δεν έχει βγει καν ο ασθενής από την εντατική. Γι' αυτό και είναι κάπως νωρίς να συζητάμε για αυτά τα δεδομένα που μας παρουσίασε ο κύριος Αριγιάννης. Αλλά επειδή τα έχουμε μπροστά μας, θα είναι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, όχι μόνο σε επίπεδο συζήτησης αλλά και πρακτικής φαντάζομαι. Γι' αυτό είπαμε να τα πάρουμε από πριν τα πράγματα να μας τα πει. Πάμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσα τους 3 παιδιά σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

αυτή η υπέροχη, γνήσια, λαϊκή, στεντόρια, δωρική, καθαρή φωνή θα μπορούσε να καταταγεί και όμως δεν έχει τόσο στους μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες τραγουδιστές. Έτσι κι αλλιώς ο Λάκης Χαλκιάς δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Αύγουστο γεννήθηκε, Αύγουστο έφυγε από αυτό το μάταιο κόσμο.

Ένα από τα ωραιότερα ζεϊμπέκικα που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, στους πολύ ανατριχιαστικούς στίχους του Γιώργου Σκούρτη, «Η Φάμπρικα», το πιο διάσημο νούμερο 8 λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς που έφυγε χτες από τη ζωή, ο γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, η τέταρτη γενιά της θρηλυκής δυναστείας των Χαλκιάδων. Προσωπικά, παρόλο που δεν μπορώ να πω ότι έζησα στη γενιά που ανατρίχιαζε ακούγοντας τον Λάκη Χαλκιά, γνωρίζοντάς τον και τα νεότερα χρόνια, αργότερα δηλαδή, και εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου συχνά πυκνά μέχρι πρόσφατα ερχόταν για να κάνει εκπομπές σε διάφορα προγράμματα και με παραγωγούς, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, τη μεγάλη τιμή, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ταπεινός, χαμογελαστός και όμως με αυτό το υπέροχο τάλαντο στη φωνή του. Η Φάμπρικα λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Και το είπα αυτό γιατί όντως νομίζω ότι δεν του είχε αποδοθεί ο τίτλος του πάρα πολύ μεγάλου τραγουδιστή για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είχε καλές δημόσιες σχέσεις, δεν προωθούσε τον εαυτό του, ήταν πιο ταπεινός. Και δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι όλος ο ελληνισμός, εντός και εκτός συνόρων, όταν άκουγε Λάκη Χαλκιά και όταν ακούει Λάκη Χαλκιά, πραγματικά ανατριχιάζει σύσσωμος. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ», αλλά στην ουσία είναι συνεχής η ροή της ενημέρωσης εδώ και 4-24 ώρα, το τέταρτο είναι αυτό που διανύουμε, στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω πιο ωραίες ευχές, πιο ευχάριστα πράγματα. Θέλω να συνοδεύσω το απογευμά σας, το απογευματόβραδό σας με περισσότερο όμορφα και καλοκαιρινά χρώματα, αλλά δυνατό. Γιατί έχουμε χάσει πυροσβέστες, έχουμε χάσει χειριστές, έχουμε χάσει ανθρώπους στο πεδίο της μάχης, πάνω στο ιερό καθήκον. Οπότε ό,τι και να πούμε, Δεν επιτρέπεται, δεν μας βγαίνει, και το καταλαβαίνετε νομίζω, και όλοι όσοι έχετε στείλει τα υπέροχα μηνύματά σας το ίδιο. Εδώ είμαστε με τη Μαρία Σφυρόερα, τώρα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Έλενα Καραγιάννη λοιπόν, και συνεχίζουμε στο απόγευμα της Δευτέρας, στις 3 του Αυγούστου. Ας είναι οι τελευταίες δύσκολες μέρες του Αυγούστου αυτές που ζήσαμε στην αρχή του μήνα. Έχετε ακούσει ότι η φωτιά πηγαίνει προς την Ψάθα, ο οικισμός, ο εκενωμένος στην ουσία οικισμός, εκενώνεται εκ νέου με μήνυμα προς τους κατοίκους. Υπάρχουν οι φωτιές σε εξέλιξη στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Αυτά είναι τα μηνύματα εκένωσης. Και έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στη Λάμπια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία, με 7 αεροσκάφη να επιχειρούν από αέρος. Στην Κεφαλονιά η φωτιά που είχε ξεκινήσει από νωρίς τέθηκε επιτέλους υπό έλεγχο, αλλά άφησε πίσω της στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σημαντικές καταστροφές, γι' αυτό ακόμα παραμένουν χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές. Το επόμενο κεφάλαιο τώρα γράφεται στην καταβολή επιδομάτων και αποζημιώσεων. Των έκτακτων επιδομάτων για τους πυρόπληκτους, με το πρώτο επίδομα για τις πρώτες ανάγκες να φτάνει ως τις 6.000 ευρώ, ξεκινά άμεσα η καταβολή. Ζητείτε από τους πυρόπληκτους να μπουν στη διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία, δεν την έχω παρακολουθήσει, ότι είναι απλή. Μην βάλουμε τους ανθρώπους μέσα στην καταστροφή που τους βρήκε και χωρίς να έχουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους να πρέπει να μπουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και ως την 1η Οκτωβρίου θα υποβάλουν τις αιτήσεις και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές, όπως είπαμε, κυρίως στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Επί του πιεστηρίου που λέμε, από το ρεπορτάζ μου λέει Μαρία Σφυρόρα ότι μόλις μίλησε με τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας και της είπε ότι ευτυχώς σβήστηκε η φωτιά, επειδή ήταν σε πουρνάρια, οπότε την πρόλαβαν, την έπιασαν, όπως λέμε, από την αρχή εκεί στην περιοχή Λάμπια ή Λαμπία. Τώρα εδώ ας κάνουμε και ένα, ας πούμε, και ένα μικρό ευτράπελο. Πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν περίεργα ονόματα, τα τοπονύμια δηλαδή.
έχουν σχεδόν ένα ιδιωματικό, έτσι, ιδιόλεκτο χαρακτήρα. Οπότε πολλές φορές είτε τους αλλάζουμε το γένος είτε τον τονισμό και είναι λίγο άκομψο. Καλό είναι λοιπόν και εμείς που μιλάμε για τις περιοχές, τις οποίες βέβαια ως περιοχές τις δανειζόμαστε από τα δελτία της πυροσβεστικής, από τα επίσημα δελτία της πολιτικής προστασίας, που λένε πού έχει εκδηλωθεί η φωτιά και προς τα πού εκπέμπονται τα μηνύματα εκένωσης, έτσι. Το 112. Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές που δεν είναι θηλυκές, δεν είναι ουδέτερες, είναι αυτές που είναι, έστω και αν η ονομασία είναι δύσκολη. Λέγαμε λοιπόν ότι ειδικά για το Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, στις περιοχές εκείνες, Λάμπης και Φίνικας,

της φοράς των ανέμων που μέχρι το βράδυ θα είναι, πώς να το πούμε τώρα, αρκετά δυσμενής. Καλή δεν θα είναι πάντως, ευίωνη δεν θα είναι. Θα είναι δυσμενής, λένε οι μητρολόγοι. Όλο αυτό το πράγμα δυστυχώς θα έρθει και θα επικαθίσει και σε ανθρώπους και στην ατμόσφαιρα και στο αναπνευστικό μας και στα πνευμόνια μας και παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε τελικά στον ελεύθερο αέρα, να μην λέμε «αχ, τι ωραίο αεράκι που φυσάει, ας πάρω δύο ανάσες». Καλύτερα να μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, να παραμένουμε σε κλειστούς χώρους και να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μηχάνημα, μας είπε μόλις τώρα ο κύριος Σαριγιάννης, όσο και να σας φαίνεται οξύμορο. Και από την άλλη, εμένα πιο πολύ με άγχωσε αυτό που είπε, η καύση των χημικών. Όλων αυτών των χημικών από τα συνθετικά, τα χημικά, δηλαδή πλαστικά, καουτσούκ, αλουμίνια, πώς τα λένε αυτά, φωτοβολταϊκά, οτιδήποτε δηλαδή έχει φτιάξει ο άνθρωπος στις οικοδομικές πια δραστηριότητες, δημιουργούν το λεγόμενο οξυδωτικό στρες, το οποίο τελικά στην πορεία των χρόνων μπορεί να φτάσει μέχρι και σε κάποια είδη καρκινογένεσης. Λοιπόν, και ακόμα χειρότερο είναι τα δίκτυα. Τα δίκτυα, οι υποδομές. Πρέπει να καθαριστούν σωστά, να ελεγχθούν αν είναι, πώς να το πούμε, αν έχουν μείνει άθικτα ή έχουν πληγεί από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα είναι ακατάλληλα για να κυκλοφορεί το νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό μέσα τους. Αυτά για τον πληθυσμό και το οικοσύστημα, μας είπε ο κ. Σαριγιάννης. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι πολλές, είναι αρνητικές, αυτό το ξέρουμε, με ακόμα μεγαλύτερη και χειρότερη την όλο και λιγότερη ύπαρξη τελικά του φυσικού πλούτου, του φυσικού πλούτου των δασών, των πνευμόνων πρασίνου, της ισορροπίας της φύσης. Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι που ξέρουν πήγαιναν και προλάβαιναν τη φωτιά ή την έχουν προλάβει σε πολλά σημεία δημιουργώντας ζώνες αντιπυρικές, δηλαδή στην ουσία κόβοντας τα δέντρα που χρειάζεται να κοπούν για να ανακοπεί η φωτιά και να μην βρίσκει πράσινο, να μην βρίσκει βλάστηση για να προχωρήσει. Και σκεφτόμουν με πάρα πολύ πόνο πόσο έρμεα της φύσης είμαστε, μα και η φύση πόσο έρμεο των δικών μας ανομιμάτων.

0: Πάμε και πάλι στο Earth News να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.
1: Στην απέναντι πλευρά έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αποπνευστική και καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και την ορατότητα των οδηγών.
2: Λοιπόν, παρακολουθούμε τι γίνεται και εκεί. Ενημερώνουμε λοιπόν και πάλι, επαναλαμβάνουμε.
0: Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ο συνάδελφός μας, μας μεταδίδει ότι έχουμε φωτιά και στο τραγανό του νομού Ηλίας και είναι κλειστή αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών.

Λοιπόν, ο Πέτρος μας λέει πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη που ερμήνευσε μοναδικά ο Λάκης Χαλκιάς. Και

ένα σωρό άλλα που αν δεν ήταν έτσι η μέρα, οι συνθήκες, το είδος τώρα της ενημέρωσης, το είδος του ραδιοφώνου και του προγράμματος, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά θα μεταδίδαμε πολύ περισσότερα.

Ο Γιάννης μας λέει καλή εβδομάδα από την όμορφη Λέρο. Έχεις πάει και τις διακοπές σου, Ιωάννη μου, έλα, δεν μας ξεχνάς. Ο Αντώνης που έχει στείλει μέσα στη γενικότερη έτσι δύσκολη κατάσταση και τη ζωφερή ένα υπέροχο μπουκέτο με ωραίες ευχές. Πραγματικά σε ευχαριστώ και είναι σαν να το έχω στην αγκαλιά μου και να το μυρίζω. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Αντώνη. Η Δέσποινα, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το ανθρώπινο χέρι έβαλε τόσο αδίστακτες φωτιές, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν και τα σενάρια, από ανθρώπινο χέρι και νοσηρός εγκέφαλος μέχρι οτιδήποτε, έτσι.

0: Πάντως σε αυτό το μέτωπο της Δυτικής Αττικής μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει η μάχη. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, καίγονται σπίτια στην Ψάθα, υπάρχει το 112 συνεχώς. Και μάλιστα να πω ότι και αύριο, σήμερα έχουμε Δευτέρα, και αύριο Τρίτη η Αττική παραμένει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού. Στο μεταξύ παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά και την Δυτική Αττική, από την ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού, του Πόρτο Γερμενού. Αλλά πληροφορούμε, κυρίες και κύριοι, ότι και στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στη Βένιζα Μεγάρων υπάρχει πρόβλημα. Η Ειρήνη Κυρίτση, συνάδελφος, είναι εκεί. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε στη Βένιζα, μια από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η φωτιά που πέρασε από εδώ άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και μεγάλες υλικές ζημιές. Να σου πω ότι κάναμε ένα οδηπορικό και η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλη την περιοχή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μια ακτινοτροφική μονάδα που συναντήσαμε στην περιοχή πραγματικά καταστράφηκε ολοσχερός. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες. Το έδαφος, να σου πω ότι σε πολλά σημεία ακόμα καπνίζει, ενώ είναι ορατός και ο καπνός, ο πολύ έντονος καπνός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα και από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή από την Βένζα. Είναι κάπως σε χιλιόμετρα που απέχει η περιοχή, αλλά ωστόσο ο καπνός είναι ορατός και είναι και πολύ έντονη μυρωδιά του καμένου. Να πούμε ότι εδώ στην περιοχή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις κατοικίες και τα σπίτια, ωστόσο είναι αρκετές οι εκτάσεις που έχουν καεί και οι κτηνοτροφικές μονάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Ειρήνη κυρίες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας και τη συνέχεια, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ειρήνη Κυρίτση από τη Βένιζα Μεγάρων, λοιπόν, όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όπως νωρίτερα είπαμε ότι ελέγχθηκε η φωτιά στη Λάμπια της Ηλίας, αλλά υπάρχει φωτιά στο Τραγανό της Ηλίας. Και σας έλεγα ότι αύριο, Τρίτη, 4 Αυγούστου, η χώρα σε αρκετές περιοχές παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Σύνδεση τώρα και πάλι με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, τον συνάδελφο, να μας πει τι συμβαίνει με την πυρκαγιά στο Τραγανό της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια, κατοικίες, όμως επειδή οι κυλιδώσεις πυρκαγιάς πέρασαν απέναντι από την άλλη πλευρά του αυτοκινητόδρομου των Πατρών Πύργου, δημιουργήθηκε μια αποκλειστική ατμόσφαιρα για τους οδηγούς, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να κλείσει το ένα ρεύμα προς πύργο του αυτοκινητόδρομου των Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού, διότι υπάρχει πρόβλημα ορατότητας για τους περισσότερους οδηγούς. Έχουν καεί χορτολιβαδικές εκτάσεις, η πυροσβεστική δίνει μεγάλη μάχη για να περιορίσει την πυρκαγιά. Το κύριο πρόβλημα είναι στο ότι είναι η φωτιά εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου και η κυκλοφορία έχει διακοπεί, οπότε εκεί χρειάζεται προσοχή και συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής να την κατασβήσει.
0: Φαντάζομαι ότι από πολύ νωρίς, από αρκετά νωρίτερα σε χιλιόμετρα, έχουν μπει οι σχετικές ειδοποιήσεις για να μπορούν να σταματούν οι οδηγοί και να ανακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
2: Ακριβώς, και τώρα θα γίνει μια ρύθμιση για να μπορέσουν να κατεβαίνουν από το ένα ρεύμα και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Η λογική θα δοθούν δύο λωρίδες, θα γίνουν αντίθετη κατεύθυνση στο ένα ρεύμα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως. Η φωτιά πάντως δεν απειλεί σπίτια, αλλά το γεγονός ότι πέρασε απέναντι από το αυτοκινητόδρομο λόγω κυλίδωσης δημιούργησε αυτή την ατμόσφαιρα, οπότε είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή είπες προς πύργο, έτσι, η Πατρών
2: Πύργου. Προς τον πύργο, προς πύργο είναι κλειστό.
0: Ξέρουμε από ποιο ύψος?
2: Από το ύψος του Τραγανού,
0: από
2: ανάμεσα
0: το Τραγανό.
2: Στη Γαστούνη και Κυλλίνη, σε αυτό το κομμάτι αυτό του αυτοκινητόδρομου.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ Γαστούνης και Κυλλίνης.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Λοιπόν, και για τους οδηγούς ήταν αυτή η οδηγία, αυτή η συμβουλή, αυτή η, το να προλάβουμε μια κατάσταση δύσκολη στις εθνικές οδούς. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο η Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, η Εύβοια, δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο, ούτε οι άνεμοι δείχνουν να κοπάζουν, δεν πρόκειται να έχουμε να πέσουν τα μελτέμια ακόμα τουλάχιστον προς το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Εκεί πάμε στο άλλο, στο αντίθετο σημείο, αλλά παρόλα αυτά αυτοί οι άνεμοι, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και σε ποια σημεία ήσασταν, ήταν το κάτι άλλο σε όλη την επικράτεια και κυρίως, δεν το συζητώ για τα νησιά, αλλά και στην Αττική. Μας έλεγε η Ειρήνη Κυρίτση ότι φαίνεται πάρα πολύ ο καπνός, έρχεται προς τα δω και δεν μπορείς να αναπνεύσεις από τα μέγαρα. Μα ήδη χτες το βράδυ, εκεί στα νότια που ήμουν εγώ, έβλεπα αυτό το, ξέρετε, την αχλή, αυτό το σύννεφο, το πορτοκαλοκόκκινο, το θαμπό που έρχεται προς τα πέρα σιγά σιγά και αγκαλιάζει όλο το στερέωμα. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει η ξηρασία που στεγνώνει την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες. Νομίζω ότι είναι επιστημονική φαντασία ή τεχνητή νοημοσύνη ή πάντως κάτι άλλο πέρα από την πραγματικότητα, και όμως εξαφανίζονται εντός εισαγωγικών ο Δούναβης και ο Ρήνος, τα ποτάμια της Ευρώπης, παραλύουν οι δραστηριότητες σε αυτά και σιγά σιγά εμφανίζονται από κάτω ακόμα και ναυάγια από την εποχή των Ναζί. Μιλάμε για τα βασικότερα ποτάμια της Γερεάς Υπήρου. Δημιουργούνται προβλήματα σε ναυσιπλοεία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στον τουρισμό, επειδή ακριβώς έχουμε την ξηρασία. Δεν είναι αυτό που λέμε ακραία φαινόμενα, είναι μάλλον το απότοκο, είναι η απόρρια της κλιματικής αλλαγής, την οποία πλέον τόσα χρόνια τη λέγαμε και την περιμέναμε, τη βλέπουμε τώρα διαγυμνού οφθαλμού να μας συμβαίνει. Πολύ περισσότερο αν εκδηλώνονται και μέγα πυρκαγιές όπως αυτές που έχουν ταλανίσει τη χώρα για τέταρτο και την ταλανίζουν για τέταρτο 24ωρο. Καλησπέρα και σε σένα Γεράσιμε και σε σένα Άγγελε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έλεγα σιγά σιγά αν μας φτάνει η ώρα του τραγουδιού να το βάλουμε για να σας αποχαιρετήσουμε για τώρα.

Άγγελε, αυτό το θέμα με την τη δολιοφθορά σε αυτοκίνητα πυροσβεστών, ενώ τα είχαν τοποθετήσει οι άνθρωποι στις θέσεις πάρκινγκ που δικαιούνται οι πυροσβέστες, τους πήρανε λάστιχα, τους πήρανε ζάντες, τα κινητοποίησαν τα γιοταχή τους εποχικών πυροσβεστών ή πάντως πυροσβεστών ιδιωτικού δικαίου. Ναι, Μαρία μου, πες μου. Μας είπαν ότι ήταν εθελοντές, δεν έχει σημασία, ό,τι και αν ήταν, ήταν στη μάχη της πυρόσβεσης, έτσι. Και το είδαμε κι εμείς, το είχαμε κανονίσει σαν θέμα, αλλά τώρα πάνω στη φούρια που λέμε της δουλειάς, δεν έχουμε μπορέσει να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Είτε είναι εθελοντές απλοί πολίτες, είτε άνθρωποι που βοήθησαν και ήθελαν να βοηθήσουν στη δασοπυρόσβεση, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που το είδαμε κι εμείς ως καταγγελία στο Facebook μας έχει πραγματικά εξοργήσει. Πολύ καλά τοποθετείς, Άγγελε, και ο Γεράσιμος, ο οποίος αναφέρεται και αυτός στην κατάσταση και σε όλους τους reporters και τους παραγωγούς του Earth News Radio όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονται, λέει, δίπλα από τις πυρκαγιές. Καλό μήνα, μου λέει και ο Γεράσιμος, σας το εύχομαι και εγώ από καρδιάς για αυτήν εδώ την πρώτη του εβδομάδα όπως ξεκίνησε. Θα τα πούμε με το καλό αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Είμαστε βέβαια πάντοτε παρόντες και παρούσες. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει μπει στην Ψάθα, ενώ εσταλεί και μήνυμα 112 για την εκένωσή της μέσω αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησα μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέρωμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη. Καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσει τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την εθνική οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο, καθώς η φωτιά βρίσκεται πέριξ του αυτοκινητοδρόμου. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάδα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη Συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνια η βαλής εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός και στην Αττική. Με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Και για να δικαιώσουμε το ενημερωτικό, το έγχρωμο θα το δούμε στην συνέχεια. Είναι βέβαια το απολύτως σχετικό, αλλά ας συνδεθούμε με το Earth News, γιατί η Peggy Μπρούσαλη δίνει το ρεπορτάζ από την Ψάθα, να ακούσουμε.
9: Την δραματική εξέλιξη που έχουμε την τελευταία ώρα, καθώς ύπτανται τα ελικόπτερα και κάτω υπάρχουν αυτές οι πρώτες οικίες, κάποια διάσπαρτα σπίτια, πριν ουσιαστικά το κύριο μέρος του οικισμού της Ψάθας, ενώ φαίνονται και καψαλισμένα, καμένα και τα δέντρα στο σημείο.
10: Είναι μόνιμες κατοικίες και εξοχικές. Είναι φοβερή αυτή η εικόνα πραγματικά. Από κοσμίνα φαίνονται τα δέντρα έτσι καμένα, πώς απαρθρακώθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Στις 3:30 περίπου το μεσημέρι που περνούσαμε κατεβαίνοντας από το σημείο όπου είχε συμβεί εχθές το τραγικό, η τραγική σύγκρουση με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ήταν όλα εδώ κατά πράσινα δαματεία. Μας έλεγε μια κυρία νωρίτερα ότι εδώ είναι ήταν ο πνεύμονας ζωής και στην ουσία το καμάρι της περιοχής. Αυτό λοιπόν έγινε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, πραγματικά σε ελάχιστα λεπτά, σε ούτε καν μία ώρα, δεν έχει περάσει μία ώρα από εκείνη τη στιγμή. Έγιναν όλα στάχτη. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να έχουν την ψυχραιμία οι κάτοικοι, να αντιμετωπίσουν αυτό που βλέπουν, να δείξουν έτσι δύναμη και αντοχή για να δουν τι
9: μπορεί
10: να
9: κάνουν. Βέβαια, οι κάτοικοι Πέγγι ήδη είχαν εγκαταλείψει τον οικισμό, είσαι εκεί τουλάχιστον 3-24 ώρα. Σε παρακολουθούσαμε από την αρχή στο παραλιακό μέτωπο, που ήταν ένα έρημο οικισμός η Ψάθα, με κάποιους πολίτες να προσπαθούν να δουν αν μπορούν να επιστρέψουν και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους. Τώρα όμως έχουμε αυτή την εφιαλτική τροπή. Θα το παρακολουθούμε το μέτωπο αυτό και προφανώς θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, Πέγγι.
8: Ακούσαμε βέβαια και την Αδαμαντία Λιόλιου που παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων στη τηλεόραση στο Earth News, με το οποίο είχαμε συνδεθεί. Το Earth News που, όπως και εμείς, το Earth News Radio 105,8, έχουμε συνεχείς συνδέσεις με τους και τις ρεπόρτερ και ανταποκρίτριες ανταποκριτές μας, γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω τώρα έχουμε εικόνα από Κατσίκαλη Μεγάρων, η Ελένη Μπουγά, να δούμε, γιατί κάηκε και μια ακτινοτροφική μονάδα.
11: Άδεια για ζώα που εκτρέφονται εδώ. Έχουμε πιο κάτω, όπως θα γυρίσουμε να δείτε, από χήνες, πάπιες, κοτόπουλα, μιλάμε για αγριογούρουνα, για ελάφια. Τώρα θα σας δείξουμε εικόνα και από τα άλλα.
9: Η φωτιά είναι μέσα, ωστόσο, έτσι, αυτής. Ελένη, είναι ξεκάθαρο στο
11: μέσα,
9: πλάνο.
11: Ναι, ναι, έχει μπει μέσα.
9: Δεν έχουν απομακρυνθεί τα πτηνά.
11: Έχει μπει μέσα. Εδώ θα δείτε. Τώρα έχει περάσει παντού και έχει σχωρήσει φωτιά μέσα στη μονάδα. Εδώ θα δείτε τα ζώα που παραμένουν στο σημείο. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορεί να έχουν γίνει ή θα γίνουν σύντομα για τη μεταφορά τους. Βλέπετε σε διάφορα σημεία την μονάδα αυτή. Φτάσαμε και εμείς μόλις πριν από λίγο. Εδώ είναι και ένα, και έχει και κοτόπουλα μέσα. Περνάμε απέναντι να σας δείξουμε.
8: Είναι εδώ που κάποιες λέξεις όπως το συγκλονιστικές εικόνες μπορεί να ακούγεται ως σκηνοτοπία, αλλά είναι πλέον μια πραγματικότητα. Η επικαιρότητα βέβαια εξελίσσεται σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά πάντα εμείς έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στις εξελίξεις και στις φωτιές, και το απολύτως σχετικό και οι επόμενες εκπομπές θα παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι η σημερινή μέρα θα είναι ακόμα, θα είναι καλύτερη και ακόμα καλύτερη η αυριανή, γιατί η μάχη με τις φλόγες δίνεται για τέταρτη μέρα. Μπορεί βέβαια το ότι κάποιες μεγάλες φωτιές έχουν ελεγχθεί να δίνει τη δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώσουν την προσοχή τους, αλλά και το προσωπικό να συγκεντρωθεί εδώ στη μεγάλη μάχη που γίνεται πριν τα Μέγαρα σε κάποιες περιοχές, αλλά να μην ξεχνάμε και την συσσωρευμένη Κόπος. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν και αυτής της εκπομπής θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα κάνουμε συνδέσεις για να έχετε μια πλήρη εικόνα. Πολύ γρήγορα να πω: Μαρίλια Γεροντίδη, Δέσποινα Σαρκίρη, Μαρία Σφυρόερα, Ανδρέας Παπασταματίου στην τωρινή ομάδα, και βέβαια αυτή η πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής, ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, Λάκης Χαλκιάς για μας, γιος του περίφημου Τάσου Χαλκιά, ένας καλλιτέχνης με πολύ μεγάλη πορεία και διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026.

αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λέξεις σας φέρνουν στη δική μας σελίδα Earth News, μία αφήνετε κενό radio, δύο λέξεις και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί τα μηνύματά σας μέσω Messenger.

0: Για να μην ξεχνιόμαστε από τα χρόνια που πηγαίναμε κι εμείς μετανάστες και είχαμε άλλη θέαση του φαινομένου. Κράτησε το λίγο, Μαρίλια, το τραγούδι, να δούμε τι δίνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΒΠΕ Μεγάρων.
1: Κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο βλέπε που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή.
2: Τους ξεκίνησε βλέπουμε τώρα να ρίχνουν νερό.
1: Ακριβώς, ρίχνουν νερό, αυτό προσπαθούν να κάνουν για να τη σβήσουν εκεί, αυτό προσπαθούν να την εγκλωβίσουν, να το πούμε έτσι, οι πυροσβέστες, για να σβήσουν το συγκεκριμένο ενεργό μέτωπο στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως υπάρχουν και άλλα διάσπαρτα και από την πλευρά που είμαστε, θα τα δούμε σε λίγο, αλλά ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε περίβολα, αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή, τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά, και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια.
0: Είναι ανταπόκριση από την βιομηχανική περιοχή, έτσι αυτό σημαίνει το ΒΠΕ Μεγάρων, εκεί που προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να έχουν διατηρήσει ένα επίπεδο υγρασίας ώστε αν φτάσει η φωτιά να μην μπορέσει να εξαπλωθεί. Παρακολουθούμε όλες τις προσπάθειες αυτής της μεγάλης μάχης που δίνεται για τέταρτη ημέρα. Λέγαμε για τον Λάκη Χαλκιά, τον Μιχάλη Χαλκιόπουλο, έτσι ήταν το όνομά του, γιος του Αναστάσιου Χαλκιόπουλου, του Τάσου Χαλκιά, του μεγάλου αυτού κλαρινίστα και οργανοπαίχτη. Μια τεράστια παράδοση αυτής της οικογένειας που έφερε τα λαϊκά χρώματα και την υπηρώτικη μουσική συγκερασμένα στα περισσότερα σπίτια.

0: μιλήσουμε αν προλάβουμε αργότερα και για μετανάστες και για αυτό που γίνεται στη Θέουτα εκεί στον Ισπανικό θύλακα στις βορειοαφρικανικές ακτές, αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα και μετέδε και ο Βαγγέλης Μητρούσιας, έχουμε θέμα με την φωτιά που πλησιάζει τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, εσείς τι κάνετε, αυτό είναι το βασικό.
1: Δεν είμαστε και πολύ καλά, όπως ξέρετε.
0: Ναι, αυτό το βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Θέλουμε και τη δική σας εικόνα, γιατί προφανώς έχετε εικόνα. Εκεί δεν είστε.
1: Όχι, έχω φύγει από την βιομηχανική περιοχή, γιατί έσβησε η φωτιά πριν από περίπου μισή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, κάποια πυροσβεστικά εκεί για λόγους αναζωπήρωσης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Δεν θα κινδυνεύσουμε εκεί, έτσι όπως δείχνουν οι συνθήκες τώρα, γιατί με αυτές τις φωτιές τα έχουμε δει όλα.
1: Κοιτάξτε, οριακά σταμάτησε ανάμεσα στις πρώτες βιομηχανίες που βρίσκονται στο περιοδικό άκρο της βιομηχανικής περιοχής.
0: Ακούμπησε δηλαδή, δεν είναι ότι...
1: Ναι, ναι, ήταν στο δρόμο ανάμεσα σε εργοστάσια.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς επειδή είχε ξερά χόρτα της, έσβησε, τέλος πάντων, όταν έφτασε ένα σημείο που ήταν και τα πυροσβεστικά, ήταν και εθελοντές. Οπότε ρίχνοντας νερό, έζησε και με προσπάθειες και των ιδιοκτητών, τέλος πάντων, που ήταν υπεραίτητα σε κάποιες βιοτεχνίες.
0: Τώρα, σε ποιο κομμάτι βλέπετε εσείς ότι είναι πιο επικίνδυνο, τι ανισχύει πιο πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις?
1: Κοιτάξτε, οι αναζωπηρώσεις που γίνονται συνεχώς. Δηλαδή, τώρα είναι στη Λούμπα, υπάρχει μια αναζωπήρωση στη Λούμπα που δεν νομίζω είναι μέσα σε δασική έκταση, δεν σβήνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει στο Καντήλι, είδατε, είχαμε αναζωπήρωση, έγινε σήμερα το πρωί και το μεσημέρι έκανε αναζωπήρωση. Είναι το πατέρας που καίγεται σε διάφορα σημεία και αλλάζει φορά ο άνεμος και κατεβαίνει σε κατοικημένες περιοχές. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Δημαρχέ, καλό κουράγιο σε εσάς και σε όλους. Οι κάτοικοι ανταποκρίνονται στα 112 στις οδηγίες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι έχετε δει εσείς?
1: Εντάξει, τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια, πραγματικά δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, παρότι έρχεται οδηγία και ένωσης, δεν απομακρύνονται. Τι να πω τώρα, δεν ειλικρινά. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά, δηλαδή όταν δεν είναι καθόλου αυτό σε κανένα να δώσει εντολή εκένωσης. Ναι. Όταν δεν είναι εντολή εκένωσης, δεν είναι για πλάκα, υπάρχει επικινδυνότητα. Αυτό θέλω να, αν μπορώ να πει σε κάποιον,
0: ναι,
1: καλύτερα να φύγει κάποιος από το σπίτι για 12 ώρες και να μην γίνει τίποτα παρά για το να μείνει θεωρώντας ότι είναι κάτι επιπόλαιο και να χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αλλά αυτή τη στιγμή
0: εσείς...
1: στο Καντήλι και στη βιομηχανική περιοχή που υπήρχε, ναι, εντολή εκένωσης από τις 3.30 τα ξημερώματα, το ότι υπήρχαν άνθρωποι και κινδύνευσαν είναι τραγικό.
0: Μάλιστα. Εσείς είστε ο Δήμαρχος, εσείς είστε ο πρώτος πολίτης. Οφείλουμε να σας ακούσουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμά σας, κύριε Μαργέτη.
1: Εγώ την εντολή εκένωση τη δίνω μετά από εισήγηση του διοικητή τη Προεδρική Δημοσίου.
0: Όχι, δηλαδή, και από νιάξιμο, μα είναι ο τόπος σας. Δεν είστε ένας που βρέθηκε εκεί τώρα, πέρναγε. Γι' αυτό είπα το μήνυμά σας και το καταγράψαμε και το μεταδώσαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome. Πως περάσαμε τους μετανάστες στην, πώς να το πούμε τώρα, το Glamourness. Έχουμε μάθει να τα ακούμε και αγγλικά, οι έγλοι θα λέγαμε, στην ελληνική της Νέας Υόρκης, του Σαν Φρανσίσκο, εκεί που έχει αρφήσει και την καρδιά του ο περίφημος Τόνι Μπένετ, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1926. Αλλά ένα μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει και πολύ τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την Ισπανία και το Μαρόκο, είναι αυτό που γίνεται εκεί στη Θέουτα. Πολλοί κόσμος τον μπερδεύει, νομίζει ότι αυτοί που θέλουν να φύγουν από το Μαρόκο, οι μετανάστες, κολυμπούν απέναντι. Δεν κολυμπούν απέναντι. Η Θέουτα είναι στην Αφρική. είναι ένας θύλακας μέσα στην επικράτεια του Μαρόκου. Δηλαδή από δίπλα έρχονται. Θα μου πεις γιατί πάνε κολυμπώντας και δεν πάνε, γιατί για να περάσουν από τη χερσαία περιοχή υπάρχει πρόβλημα. Είναι δηλαδή προστατευμένη αυτή η περιοχή και η πόλη για να μην μπορούν να μπουν ξένοι από τη μία. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία είπε ότι όσοι πρόσφυγες έρχονται από θαλάσσεις δεν μπορούν να εκδιώκονται, πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα αιτήματά τους και τα λοιπά. Αυτό οι διακινητές το έσπηραν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους είπε, παιδιά, πάτε, να πάτε στη Θέουτα που είναι ισπανικό έδαφος, αλλά είναι μέσα στο Μαρόκο, και αν πάτε από θάλασσα δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα γιατί είναι ο νόμος εκεί. Οπότε πέφτουν οι άλλοι από δίπλα. Βέβαια, για να πας μετά στη Θέουτα είναι απόκριμνες οι ακτές. Έχουμε πάνω από 75 νεκρούς ήδη και αναμένεται να ξεπεράσουν τους 100. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι το μικρό με το μεγάλο καβούρι, άντε κολύμπησα στη διπλανή παραλία. Είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Αλλά η μεγάλη ιστορία είναι ότι όλο αυτό έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει ένας ενδοευρωπαϊκός πόλεμος σχετικός με τη μετανάστευση. Είχαμε ανακοινώσει 22 χωρών, μεταξύ των οποίων και η δική μας, που μέμφονται την Ισπανία ότι ανοίγει στην ουσία τα σύνορα στους μετανάστες. Ο πρόεδρος, ο κύριος Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, έλαβε αυστηρότατα μέτρα για να μην πέσει πάνω του η μομφή ότι χαλάει την γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Διάφορες δυνάμεις που πολιτικά είναι απέναντι στον κύριο Σάντσεθ βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν, δηλαδή πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, στο δράμα τους, στην προσπάθειά τους, στους θανάτους τους, εξελίσσεται ένα πολιτικό παιχνίδι και ένα παιχνίδι ισορροπιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική, συν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που λόγω της φιλοπαλαιστινιακής του στάσης έχει γίνει κόκκινο πανί και υπάρχει μια διεθνής τώρα κινητικότητα που στο τέλος βέβαια θα έχει και αποτέλεσμα που αφορά την ένταση και την σκληρότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

0: το να δείξει εγώ τον Τόνι Μπένετ. Είναι οι μέρες όμως τέτοιες. Να ακούσουμε και την Ειρήνη Κυρίτσι από τη Βενίζα Μεγάρο, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πριν που την ακούσαμε. Πάμε στο Earth News.
1: Λόφο, το βλέπαμε πριν με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου και ουσιαστικά είναι το ίδιο μέτωπο με αυτό που βλέπουμε σε ζωντανή εικόνα, σε ζωντανή σύνδεση στο αριστερό μέρος της οθόνης μας από την Ψάθα. Εκεί λοιπόν όπου τα σπίτια με δυσκολία μπορούμε να τα διακρίνουμε από τους καπνούς, η εικόνα από την Πέγγι Προύσαλη. Δύο δηλαδή όψεις του ίδιου μετόπου. Ειρήνη, όσο συνεχίζει σε αυτό το διπλωτικό.
2: Αδαμαντία.
0: Ένα συγκερασμό των ρεπορτάζ έκανε πριν η Αδαμαντία Λιόλιου και μας λέει τώρα η Ειρήνη Κυρίτσι.
2: Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα και εδώ στη Βένιζα. Έχουμε κάποια μικρά σημεία λοιπόν που καπνίζουν. Ακόμα το έδαφος λοιπόν καπνίζει. Κάναμε ένα οδηπορικό στη Βένιζα και η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλη την περιοχή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Στο δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα, η εικόνα, να σου πω ότι είναι αποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν τα πράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Όπως αυτή εδώ η κτηνοτροφική μονάδα που μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες με αποτέλεσμα η σκεπή να καταρρεύσει. Το μόνο που απέμεινε είναι η τσιμεντόλιθη και ο τείχος αδαμαντία. Το έδαφος σε πολλά σημεία ακόμα λοιπόν καπνίζει. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο εδώ. Το μόνο που απέμεινε λοιπόν από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ο σκελετός του. Πιο πέρα να σου πω ότι βρίσκεται και ένα σπίτι ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News ότι από τις 40 κατσίκες που είχε έμεινε μόνο με μία, γιατί κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και η πόρτα που φυλάσσονταν τα ζώα έμεινε ανοιχτή με αποτέλεσμα να τα χάσει.
1: Δυσάρεστες εικόνες, Ειρήνη.
0: Ίσως να είναι θετικό βέβαια το ότι μπόρεσαν τα ζώα να διαφύγουν, γιατί αν εγκλωβιζόντουσαν μέσα στην εγκατάσταση τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Όπως σας είπαμε, με συνεχείς συνδέσεις και ρεπορτάζ παρακολουθούμε αυτή τη μεγάλη μάχη που συνεχίζεται, δυστυχώς συνεχίζεται για τέταρτη μέρα και οι δυνάμεις βέβαια έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους χωρίς να μιλούν καμία άλλη περιοχή, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Είδαμε και στη Κεφαλονιά στον Κατελιό τι έγινε το πρωί, τώρα έχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Όταν ακούμε ότι σβήστηκε μια φωτιά ή ελέγχθηκε ή οριοθετήθηκε, δεν σημαίνει ότι τελείωσε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χρειάζεται πάρα πολύ αυξημένη προσοχή, γιατί και εδώ στο δικό μας μέτωπο στη Δυτική Αττική λέγαμε ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα, αλλά ακόμη δυστυχώς έχουμε ένταση ανέμων και αυτό δημιουργεί όλες αυτές τις αναδιατάξεις και της φωτιάς και το που είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Βλέπω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Θα βρούμε ενδεχομένως κάποια στιγμή λίγο αργότερα να μοιραστούμε και τις δικές σας σκέψεις και προσεγγίσεις. Διαβάζω τη Θεανός από τη Θεσσαλονίκη που ευχαριστεί το Earth News Radio για την ενημέρωση, για την ορθή ενημέρωση. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο ότι αν ήταν 3η Αυγούστου του 1844, σήμερα θα είχαμε εκλογές, παιδιά. Ήταν οι πρώτες εκλογές επί Όθωνα. Θα λέγαμε πω πήραν φωτιά οι κάλπες, άλλα τέτοια. Δυστυχώς τώρα όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη φωτιά, τη χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά με τον πιο δυσάρεστο τρόπο και φτάσαμε να έχουμε και εμείς αυτό που λέμε μεγαπυρκαγιά, γιατί ξέρετε, μεγαπυρκαγιά λέμε όταν κάψει από 100.000 στρέμματα και πάνω, και από ό,τι φαίνεται στην τελευταία περίπτωση το έχουμε αυτό. Σαν σήμερα επίσης το 1951 ιδρύθηκε η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η περίφημη ΕΔΑ. Hello, I love you, let me jump in your game. Και αν ήταν η 3η Αυγούστου του 1968, θα λέγαμε ότι σήμερα στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, συγχωρήστε μου την έκφραση, βρέθηκαν οι Doors με αυτό το τραγούδι Hello, I Love You. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μια συμπτυγμένη πλήρης εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωσης σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Φωτιά στο Τραγανό Ηλίας, κλειστό το ρεύμα προς πύργο στην Ολυμπία οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου λόγω καπνών. Στον ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο, η ηλεκτροδότηση από τη φωτιά στη Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των καλών λιμένων στη Κρήτη μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο Ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ράια. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Άντωνης Καλογιάννης που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα του 35 στη Κεσαριανή. Είναι αυτό που θα σου πω. Τσαγκάρης ξεκίνησε, αυτή ήταν η πρώτη του δουλειά, μέχρι που συναντήθηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη.

σε αυτό το μικρό, το πολύ μεγάλο κόσμο. Πολλά βέβαια γίνονται παράλληλα, αλλά και εμείς πρέπει να τα καταγράφουμε με μία σειρά, να στείλουμε την καλή, το καλό μας απόγευμα. Ώρα καλή σου έστειλε ο Κώστας και η Πέπη καλό απόγευμα. Χθες βράδυ λέει άκουσα μια φωνή γνωστή, αν ήταν 10 με 12 το βράδυ, ναι εγώ ήμουν Πέπη. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, όλοι μας, όλοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες εδώ στο Earth News Radio 105,8 ήμασταν διάφορες ώρες γιατί καλύπτουμε, μάλλον ότι ανταποκρινόμαστε στην υποχρέωση της ενημέρωσης της δικής σας. Και βλέπω, είδα και ένα άλλο μήνυμα μια στιγμή, θα προλάβω κάποια, θα το δω γιατί είναι απολύτως σχετικό. Διονυσία ή Σοφία, έχει δύο ονόματα εδώ, δεν πειράζει. Καλησπέρα λέει και από μένα, συγχαρητήρια στην ΕΡΤ, ραδιόφωνο και τηλεόραση για τη συνεχή ενημέρωση. Αν μπορείτε παρακαλώ ενημερώστε μας για τη φωτιά στην Ηλία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, Διονυσία μου ή Σοφία μου, διευκρίνησε μου με ποιο όνομα να σου απευθύνομαι. Έχουμε αυτό το, τη φωτιά στο Τραγανό, το ρεύμα προς Πύργο στην Ολυμπία Οδό, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου έχει κλείσει, οπότε θα πρέπει όλοι και όλες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της τροχέας. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα σε ενημερώσουμε. Ναι αγαπητέ Νίκο, δεν το προλάβαμε σήμερα ότι θα άξιζε φυσικά να πούμε πολλά περισσότερα για τον Λάκη Χαλκιά. Και εδώ όπως μας λες, ναι, να πούμε φυσικά και για τον πατέρα του, αυτό τον κορυφαίο κλαρινίστα, τον Τάσο Χαλκιά, που ήταν στην ουσία η τέταρτη γενιά ο Λάκης Χαλκιάς της Τριλικής Δυναστείας των Χαλκιάδων. Και για τον πατέρα του θα πούμε κάποια άλλη στιγμή, με την αφορμή κάποια επετειακή ημέρα, γέννηση, θανάτου, και θρυλείται ότι είχε πάει, όπως το λες, ότι όταν είχε πάει στην Αμερική έκατσε μπόλικα χρόνια εκεί, 5 χρόνια, συνάντησε τον Μπένι Γκούντμαν, τον περίφημο τζαζίστα, ο οποίος όταν τον άκουσε να παίζει κλαρίνο του είπε τι να πω, αφού μπορεί να παίξει και έτσι αυτό το όργανο είναι πολύ ενδιαφέρον. Και για να σου το πει τώρα αυτό Μπένι Γκούντμαν, πολλά λέγονται και για την διαδρομή του και για την εξορία του Τάσου Χαλκιά και τη συμμετοχή του στον Ελλάς, να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί εδώ η επικαιρότητα μας τριμώχνει. Και μακάρι το στρίμωγμα να ήταν δικό μας από την επικαιρότητα. Μην είχαμε αυτές τις φωτιές και το δράμα το πραγματικό των ανθρώπων και τις ηρωικές μάχες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και να ήταν μόνο στριμώχτηκε μια εκπομπή και δεν έπαιξε τα τραγούδια που θα ήθελε. Σας είπα πολύ γρήγορα και για τον Αντώνη Καλογιάννη που γεννήθηκε σαν σήμερα, και πολύ γρήγορα να περάσω. Αγαπητέ Ιωάννη, έχω δει όλες τις ωραίες προτάσεις από το μουσικό ημερολόγιο. Ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε. Θλιμμένο απόγευμα μας γράφει η Μάρθα. Από μένα που είμαι μακριά από τις φωτιές, αλλά με τις σκέψεις κοντά σε όλους που ταλαιπωρούνται και υποφέρουν αυτές τις ώρες. Ο Μιχάλης που συνδέθηκε με το Earth News Radio, αλλά δεν μου έχει γράψει κάποιο μήνυμα. Ο Τάσος που λέει εμείς πηγαίναμε προσκλήσεις από τις χώρες, νόμιμα μετανάστες και όχι εισβάλλοντας την. Αυτό όμως σε τι αλλάζει το δράμα του ανθρώπου που είναι ή που αναγκάζεται να πάει μετανάστης. Νομίζω ότι δικοί μας, λέει, πηγαίναν στη Γερμανία και τους περνάγανε, τους βάζανε στη σειρά οι επιστάτες και τους κοιτάγανε στα δόντια, και στην Αμερική. Και αν έχει μπράτσα για να τον πάρω στο εργοστάσιο και άμα δεν μου κάνει η βύχη, τους στέλνανε πίσω. Το δράμα των ανθρώπων δεν αλλάζει, Τάσο μου. Δεν καταλαβαίνω σε τι απαντά η διευκρίνηση ότι εμείς πηγαίναμε νόμιμα ενώ οι άλλοι εισβάλλουν. Δηλαδή ο άλλος επειδή πνίγηκε όμως, και είναι ανθρώπινη ζωή. Δεν καταλαβαίνω σε τι απάντησες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Υποθητεί με μια ωραία φωτογραφία, καφεδάκι, παγωτό. Αχ, ωραία. Μετά αυτά. Καλησπέρα, Αντρέα, λέει ο Γιάννης. Αναρωτιέμαι αν σε λίγα χρόνια από τώρα θα λέμε τις λέξεις δασικός πλούτος. Έχεις δίκιο, Γιάννη, αν θα τις ψάχνουμε στο λεξικό. Τι δεν καταλαβαίνω, Αντρέα, μου γράφει ο Πέτρος. Παντού γύρω φωτιές και στην ΒΠΕ Μεγάρων εργάζομαι. Τι παράνοια είναι αυτό, τρέλα. Είναι δραματικό, Πέτρο μου. Δεν το συζητάμε. Καλή βδομάδα από το Σουλάρι Αρκαδίας, εύχεται ο Γιάννης. 7 χρόνια έχει. Καλά.
Κοίταξε, Έφη μου, καταλαβαίνω να αποδίδεις όποιες ευθύνες θέλεις στην κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα. Αλλά δεν μπορείς να λες για οποιαδήποτε έχει κάψει. Να πεις έχει καεί όλη η χώρα και άρα δεν κάνει καλά τη δουλειά της κυβέρνησης, είναι δικαίωμά σου. Αλλά όταν λέμε ότι έχει κάψει η κυβέρνηση τη χώρα ή η προηγούμενη έκαψη, δεν είναι σωστή οπτική. Να τους ελέγξουμε για παραλήψεις, για λάθη, τους τωρινούς, τους προηγούμενους, τους επόμενους, αλλά η διατύπωση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τόσοι δημοσιογράφοι, λέει, να καλύψουν τα εγκλήματα, παρουσιάζονται εδώ και οι συλλήψεις και τι έγινε εκεί πέρα στη Βιωτία με το καλώδιο μεταφοράς, γιατί δεν ήταν οι ανεμογεννήτριες που λέγανε οι άλλοι βάλαν τη φωτιά, οι άλλοι που λένε βάζουν φωτιά για να μπουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί όταν μπει φωτιά για να φτιαχτεί εκεί ο χώρος τα καμένα, πάλι μπουλντόζες θα μπουν, πάλι μηχανήματα, μην τα κάνουμε όλα μία ευθεία, δεν είναι αυτός ο τρόπος να σωθούμε, να ελέγχουμε την κυβέρνησή μας. Και αν νομίζω η τωρινή έχει τεράστιες ευθύνες, είναι δικαίωμά σου, αλλά μην έχουμε ακόμα και σε αυτό το ζήτημα μια τέτοια μονοσήμαντη οπτική, λέω εγώ. Και ξαναλέω, δεν αντιδρώ στην κριτική, στον τρόπο προσέγγισης. Α, έχω δύο ονόματα, χρησιμοποιώ κυρίως το Σοφία. Σοφία μου, τα πάντα, αν Σοφία απάντησες, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: μια μικρή ένσταση σε αυτό το υπέροχο, ότι όταν είναι μια τέτοια ώρα, εδώ ο Καϊμάς ήταν πριν από μένα, αντί να λέει τις μπάλες, τις μεταγραφές, αν ο Λιβάη Γκαρσία θα γίνει πράσινος, τέτοια αυτά, ήταν χθες και αυτός και κάλυπτε την έκτακτη ενημερωτική ροή, γιατί όταν έχεις τις φωτιές, ακόμη και το μάτς έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Θα κάνουμε όμως μια μικρή παρένθεση, γιατί η πραγματικότητα, είπαμε, κινείται παράλληλα. Σήμερα είχαμε κληρώσει για τα ευρωπαϊκά, οπότε ο Δημήτρης Καϊμάς τώρα δεν θα πει για φωτιές. Σου το απαγορεύω, Δημήτρη, για 3 λεπτά θα πεις μόνο μπάλες.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Μη χρειαστεί να σε κόψω για μπάλες. Δεν θέλω, Δημήτρη μου, εννοώ για φωτιά. Λοιπόν, πες μας τις κληρώσεις εσύ και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, είχαμε σήμερα την κλήρωση της UEFA για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΟΦΗ.
0: Μάλιστα.
1: Και θετικά και αρνητικά. Νομίζω η ομάδα Σιλιά κατέφυγε τα δύσκολα. Καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι.
0: Ο νικητής θα παίξει με εμάς. Ο χαμένος με ποιον θα παίξει. Οπότε λες να διαλέξουν ομάδα, να συνεννοηθούν, να πούνε εγώ θέλω ΑΕΚ, όχι εγώ καλύτερα τον ΠΑΟΚ και να... όχι.
1: Αν και δεν είναι σωστό να κρίνουμε από τι έγινε πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω προβάδισμα θα έχει η Καϊράτ να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ.
0: Είναι από το Καζακστάν η Καϊράτ.
1: Ναι, και
0: δεν
1: πέρυσι
0: είναι.
1: Έπαιξε και στον όμιλο του Champions League.
0: Έχασε τον Ολυμπιακό, δεν έχασε 1-0 και αποκλείστηκε. Ήταν σκληρή ομάδα, τώρα τη θυμήθηκα.
1: Ναι, και κοίταξε, ένα από τα διζαμπαντάζ όποιον παίξει με αυτήν την ομάδα
0: είναι ότι θα πάει να παίξει και θα παίξει και σε υψόμετρο. Το γήπεδό της είναι ψηλά και αυτοί έχουν συνηθίσει.
1: Είναι και πολλές ώρες ταξίδι.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Άρα και ΠΑΟΚ ξέρουμε πιθανό αντίπαλο. Πάμε Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, Ολυμπιακός, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέγγεν, δύσκολα πράγματα. Όχι για την Αϊμέγγεν, περισσότερο για το νέο ζευγάρι, Ουνιόν, Σένις Ζουλουάς, Μπόντο Γκλίντ.
0: Γιατί, είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό αυτές οι δύο ομάδες.
1: Η Union είναι η νέα υπερδύναμη, νέα μεγάλη υπερδύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει βγει η δεύτερη. Και παίζει ικανοποιητικά στην Ευρώπη. Και Μπόντο την είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα

0: Και σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να έχει και Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Πόσο κοντά είναι, έχεις μάθει τίποτα?
1: Είναι κοντά. Ναι, ναι. Και επειδή δεν παίζει η Ευρώπη, η ρωσική ομάδα θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.
0: Μάλιστα. Λιβάη Γκαρσία, ο πρώην της ΑΕΚ, λέμε για όσους δεν είναι πολύ, ξέρεις, εξοικειωμένοι.
1: Είναι υγιέστατος, είναι σοκαρισμένος.
0: Καλά, όταν είναι υγιής δεν τον πιάνει ούτε με λάσο. Απλώς έχει τα ζητηματάκια.
1: Η κριτική όφη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει τον νικητή, όχι θέλει, θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ της Εκασόφιας. Λογικά η Μακάμπι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι καλή ομάδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά
1: λογικά λέω.
0: Οι Σοφιανοί κάνουν τίποτα.
1: Όπως και να έχει, δηλαδή ο Όφη, ακόμη και να μείνει εκτός, θα πάει απευθείας στο Conference League, οπότε μικρό το κακό.
0: Οπότε δεν θα πάθει και σοκ, θα έχει και έσοδα.
1: Θα
0: πάει σε όμιλο στο Conference.
1: Ναι, πάει απευθείας. Οπότε είναι τα θετικά για τον Όφη. Παίζει ένα παιχνίδι που θα έχει κόσμο σίγουρα στο Παγκρίθιο.
0: Θα δούμε στο Super Cup σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Όφη και θα δούμε.
1: Είναι δυνατό, σε λίγες μέρες.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Τα πάντα ξεκινάνε σε λίγες μέρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.

όσο και αν οι συνθήκες μας επιβάλλουν έναν άλλο ρυθμό και μια προσήλωση στο κομμάτι αυτό της ενημέρωσης το συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τον μεγάλο αυτοσυνθέτη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, και σπουδαίο οργανοπαίκτη, ο οποίος έφυγε με τραγικό τρόπο μια τέτοια μέρα. Έφευγε από το νυχτερινό κέντρο που έπαιζε και για κάποιο λόγο ξέφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητό του, καρφώθηκε σε μια κολόνα και χάσει τη ζωή του 3 Αυγούστου του 1972. Και πόσο σχετικό είναι με τα αθλητικά που είχαμε πριν, γιατί ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Έπαιζε και τέρμα γιατί ήταν ψηλός, ο ψηλέας τον λέγανε. Τραυματίστηκε κάποια στιγμή, επειδή τον είχε πιάσει στεναχώρια, του πήρε ένα μαντολίνο η μαμά του. Έμαθε μαντολίνο, αλλά μετά, τότε είχε, μόλις είχε έρθει το μπουζούκι, το άκουσε μια μέρα και μαγεύτηκε. Δεν τολμούσε στη μητέρα του να πει για μπουζούκι, γιατί τότε ήταν συνδεδεμένο το όργανο με την αλητία και τα λοιπά. Πήγαινε σε ένα φίλο κρυφά και έμαθε, και μετά ακολούθησε την πορεία που ακολούθησε. Και μάλιστα το ίδιο είχε πει κάποια στιγμή χαριτολογώντας: μπορεί, λέει, ο Τσιτσάνης και ο Βαμβακάρης να παίζουν καλύτερα από μένα και ή να συνθέτουν και καλύτερα, αλλά στην μπάλα και στο ψάρεμα δεν με βλέπουν καν. Ήταν φανατικός ψάρας.

0: Δημήτρη, να το κουβεντιάσουμε αυτό αύριο, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποια αφορμή το λες το μήνυμά σου. Είστε μόνο θα μου απαντήσει, αν στηρώσουμε λέει τα κατοικίδια, σε πόσα χρόνια θα λέμε είδος προς εξαφάνιση. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν τα στηρώνουμε όλα. Γίνεται κάπως πιο επιλεκτικά η αναπαραγωγή τους. Δεν νομίζω να φτάσουμε και αλλά να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, γιατί τώρα έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα, σημαντικότατα απολύτως σχετικά με τις εξελίξεις. Ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας είναι ο πρόεδρος της Δασολογικής Εταιρείας. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και η θέαση που έχει και των πραγμάτων αλλά και του τι πρέπει να γίνει ή μάλλον τι έπρεπε να γίνει έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα μας βοηθήσει και εμάς να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά και τεκμηριωμένα. Κύριε Ζάγκα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά? Τώρα είναι κοινοί και οι ακροατές και οι ακροάτριες, είναι και δικοί σας και δικές σας. Και είναι πιο σημαντικό αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί πάντα τι κουβεντιάζουμε? Έχουμε φτάσει πια, νομίζω ακόμα και εμείς οι ΑΔΑΕΣ έχουμε καταλάβει ότι η ισορροπία, η μίξη πρόληψης καταστολής είναι το κλειδί πια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι σωστό αυτό?
1: Πρέπει να λειτουργήσουμε.

0: Αρχίσουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Σε επίπεδο καταστολής νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει περίπου όλα τα μέσα. Mm-hmm. Αλλά πάντα λέγαμε ότι τα μέσα αυτά υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς. Μιλάω για τα εναέρια μέσα κυρίως. Δεν μπορούν να ενεργήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εάν έχουμε ισχυρούς ανέμους όπως αυτές τις μέρες, επίσης είναι σε αδύνατη κατάσταση έως μηδενική. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς καλά ως μικρή χώρα, ναι, είναι να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Και αντί να τη βελτιώσουμε την πρόληψη από το σημείο που είχε φτάσει στο παρελθόν, έχουμε οπισθοδρομήσει κατά κάποιο τρόπο. Και δεν σας το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Ναι. Στα χαρτιά φαίνεται ότι την ευθύνη της πρόληψης την έχει η δασική υπηρεσία. Ποια δασική υπηρεσία όμως? Μια αποψηλωμένη υπηρεσία, μια γυρασμένη υπηρεσία, χωρίς πόρους, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς στελέχη, αν θέλετε, με την προτέρα εμπειρία πάνω στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Επομένως έχουμε φοβερά ελλείμματα, και εκείνο επίσης που λείπει είναι η συστηματική επιτήρηση του χώρου ή τουλάχιστον των επικίνδυνων περιοχών, έτσι ώστε ο χρόνος πρώτης προσβολής να είναι τα 10 με 20 λεπτά. Ναι. Εάν ξεπεράσουμε αυτό το χρονικό όριο, τότε είμαστε απλά θεατές και περιμένουμε, αν θέλετε, με τη βοήθεια του αναγλύφου ή των καιρικών συνθήκων να αλλάξει κάτι και να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις πυρκαγιές.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζάκα, ναι, γιατί βλέποντας τώρα αυτή την τεράστια καταστροφή, ναι, βιωτία Αττική, εδώ δεν μπορώ, ναι, να το λέμε Αττικοβιωτία, γιατί στη βιωτία ξεκίνησε, είχαμε και το μεγάλο θέμα. Διάβαζα ότι σε πολλές από τις περιοχές, τις πρώτες στη βιωτία, είχαν γίνει και έργα και προσπάθειες και μάλιστα είχαν δοθεί και κάποια εκατομμύρια, ώστε να μην έχουμε καύσιμη ύλη από, ξέρετε, από αυτά που μένουν. Είχαν γίνει καθαρισμοί, είχε γίνει το ένα, είχε γίνει το άλλο. Αυτά όμως δεν βοήθησαν τελικά, δεν βοήθησαν, μπορεί να ήταν χειρότερα.
0: Αλλά δεν γίναν σε όλη την έκταση, και μάλιστα υπήρξε και μια αρνητική κριτική από μια μερίδα ανθρώπων που παρικούν στο κλινόν άστι εκεί. Ναι. Και η θέση δική μας ως δασολογικής εταιρείας ήταν τότε ότι γίνεται προς την κατεύθυνση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος. Μακάρι αυτό να είχε γίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν έγινε όμως. Έγινε περί ξυκισμών, έγινε σε συγκεκριμένες περιοχές.
1: Γιατί είχαμε και κονδύλια ευρωπαϊκά που ήταν,
0: ναι, ναι, ακριβώς,
1: αυτό το
0: ακριβώς
1: πρόγραμμα, δεν είναι.
0: Το ξέρω πολύ καλά το θέμα.
1: Καλά, σίγουρα το ξέρετε πολύ,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι η διαρκής επιτήρηση του χώρου, και όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Αύγουστο, που πάντα στατιστικά έχουμε αυτό το πλήθος των πυρκαγιών και των μεγάλων πυρκαγιών, έπρεπε ο κάθε οικισμός να φροντίσει τα του οίκου του, δηλαδή να επιτηρεί το χώρο, να έχει και ομάδες άμεσης επέμβασης. Αυτό που σας λέω είναι το κλειδί.
1: Εσείς λέτε δηλαδή μια παλαϊκή ετοιμότητα, έτσι?
0: Ναι, ναι, μια οργάνωση σε πανελλαδικό επίπεδο και σε συνεργασία πάντα με το πυροσβεστικό σώμα, γιατί όλες οι πυρκαγιές δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Επειδή είμαι και λίγο αρχαίος, να ξέρετε, ναι, σε ηλικία 11-12 ετών έπαιξα το ρόλο πυροφύλακα στο χωριό μου.
1: Μάλιστα.
0: Με τα απλά μέσα που υπήρχαν εκείνη τη,
1: δεν είχατε και drones,
0: τη χρονική στιγμή.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι τώρα με αυτό το σύστημα με τα drones, για να λέμε και τα θετικά, έχουμε πολύ γρήγορη ανταπόκριση. Αλλά ίσως κάποιες φορές ούτε αυτό. Τώρα είναι στην κορφή ενός βουνού. Τι ανταπόκριση,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: έχεις?
0: Στην κορφή ενός βουνού θα ενεργήσει το εναέριο μέσο. Και δεν σας το λέω τυχαία αυτό.
1: Αν είναι μέρα, ναι.
0: Ναι, αν είναι μέρα, βεβαίως. Ναι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ για την παρατήρηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λογική σκέψη, έτσι, δηλαδή.
0: Δυστυχώς, κύριε Παπασταματίου, τα έχουμε ρίξει όλα στα εναέρια μέσα. Έχουν απαξιωθεί οι υπόλοιπες δυνάμεις. Και μια κρυφή δύναμη είναι και το σώμα των εθελοντών, που αν το οργανώσουμε σωστά στο πλαίσιο ή της δασικής υπηρεσίας ή του πυροσβεστικού σώματος, να ξέρετε, θα προκύψουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό που σας λέω είναι αυτό που λείπει σήμερα. Και το λέω με τόση σιγουριά, γιατί η Κύπρος το εφαρμόζει και έχει παγκόσμιο ρεκόρ στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Και να παρατηρήσω εγώ ο ίδιος που ξέρω τα πράγματα της Κύπρου, ότι και εκεί κάποια πυρκαγιά ξεφεύγει. Αλλά δεν ξεφεύγουν όλες. Εδώ μας φεύγουν όλες οι πυρκαγιές. Ελάχιστες είναι αυτές που αντιμετωπίζονται εν τη γενέση τους και είμαστε ίσως.
1: Εδώ καταθέτω μια ένσταση χωρίς να είμαι ειδικός. Από τα στοιχεία που έχω ακούσει τα φετινά και την ενημέρωση από την πυροσβεστική, είχαμε πάνω από 200 που εκδηλώθηκαν και εμείς ασχοληθήκαμε με τις 5-6. Εμένα αυτή η αναλογία μου φαίνεται πολύ υπέρ του ότι τις προλάβαμε. Άλλο ότι όταν είναι μια μικρή, ούτε εγώ το, δηλαδή και εγώ δεν το λέω στην εκπομπή, το βλέπω εκεί, πήρε, το σβήσαμε. Δηλαδή εδώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο συντριπτικά. Απλώς είναι ότι αν μας φύγει μία, όπως αυτή, στη Βιωτία, ναι, και μετά καίει σαν να έχουν κάψει χίλιες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ. Αλλά σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να είμαστε περισσότερο σχολαστικοί, περισσότερο προσεκτικοί. Και επειδή ακούω ανεύθυνα κάποιοι ακόμα και συνάδελφοί μου να τα υπερίπτουν όλα στην κλιματική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Κατά την άποψη τη δικιά μου δεν ευθύνεται τόσο πολύ η κλιματική αλλαγή όσο η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων. Και έχουμε
1: η ερήμωση της υπαίθρου, ότι λείπει κόσμος από
0: και
1: εκεί.
0: Και στη χαμηλή ζώνη αυτή, την περιοχή που καίγεται τώρα, είχαμε παλιά τους ρητινοκαλλιεργητές, τους λεγόμενους ρετσινάδες, που αυτοί είχαν την ευθύνη για μια έκταση που την παραχωρούσε το δημόσιο για να ρητινεύουν τα δέντρα και ήταν πραγματικοί φύλακες και διαχειριστές. Δηλαδή δεν υπήρχε πλεονάζουσα βιομάζα, αξιοποιούνταν το παραμικρό κλαδί για καύσιμη ύλη.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλετε, τα παρελθόντα έτη που αυτό είχε κάποια αξία. Σήμερα έχουμε όλοι πάει στα μοντέρνα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Και από τη δεκαετία του 80 που αυτό το πράγμα απαξιώθηκε λόγω μείωσης της τιμής του ρετσινιού,
1: ναι,
0: εγκαταλείφθηκαν αυτά τα δάση, δεν διαχειρίζονται πλέον. Έχουν γίνει
1: η διαχείριση των δασών, ναι, σε αυτό, αυτά τα δύο σημεία, διαχείριση δασών και δασική υπηρεσία που θα έπρεπε να είναι πανίσχυρη και επανδρομένη. Επειδή σε λίγο έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε, θέλω να μου πείτε, μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής, όχι σε στρέμματα, της συγκεκριμένης φωτιάς και των άλλων, των μεγάλων?
0: Κοιτάξτε, η καταστροφή αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή που μετά από τις πυρκαγιές ακολουθούν οι πλημμύρες. Και το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί η πρώτη μου δημοσίευση, αν θέλετε, στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής μου καριέρας,
1: μάλιστα,
0: ήταν στο Όρος Πατέρας, το οποίο κάηκε για πρώτη φορά το 1985. Από τότε κάηκε άλλες 3-4 φορές και αυτές οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, να ξέρετε, είναι ιδιαίτερα καταστροφικές από πολλές απόψεις, δυσχεραίνουν τη φυσική αναγέννηση του δάσους, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγάλα δέντρα που είναι οι σπορείς, δεν υπάρχει τράπεζα σπερμάτων όπως λέμε, και επίσης επειδή είναι ευαίσθητα και αβαθή εδάφη,
1: ναι,
0: υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος της διάβρωσης και της ερημοποίησης.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζάγκα, κύριε Πρόεδρε της Δασολογικής Εταιρείας, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου. Καλές εκπομπές με ευχάριστα γεγονότα.
1: Με ευχάριστα έχετε δει και από το στόμα σας και στις πραγματικότητες τα αυτή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας με Άρθουρ Λι. Τέτοια μέρα έφυγε στο Μέμφις του Τενεσί το 2006. Εκεί με τους Λαβ έκανε πολύ ωραίες, πολύ ωραίες δουλειές. Ναι, ακούμε και αυτό το συγκεκριμένο. Έτσι πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας επέστρεψε μαζί με όλη την επικαιρότητα και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ό,τι δεν πρόλαβα από μηνύματα, φίλε Ιωάννη, Πέτρο, Δημήτρη, να με συγχωρείτε, αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη με τις φλόγες, τις αναζωπηρώσεις και τον άνεμο για τέταρτη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα στη Δυτική Αττική, που εντοπίζονται τα πιο σημαντικά μέτωπα. Στα πρώτα σπίτια η φωτιά στην Ψάθα, από κοσμοτοπείο τα καμένα, σπαρακτικές εικόνες. Ποια θα είναι η εξέλιξη του καιρού και η ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες? Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τονίζει στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος αύριο Τρίτη σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Δήμαρχος ένας από τους συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία. Σώθηκαν τα άλογα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδύλι. Συγκλονίζουν εικόνες. Άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις πυρκαγιές. Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, δηλώνει στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Τα πιθανά σενάρια. Πραγματική ντροπή. Λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ έδιναν τη μάχη με τις φλόγες. Αφαίρεσαν ακόμη και τους τροχούς. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό ισχύουν ωστόσο για την καθημερινή χρήση στο εσωτερικό της χώρας. Και πρωτοφανής ξηρασία και λειψιδρία πλήττει την Ευρώπη στο χαμηλότερο επίπεδο υδάτων στην ιστορία του Οδουναβής. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μία ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι το νοτιοανατολικό, το μοναδικό ενίο προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Οι ρεπόρτερ του Earth News βρίσκονται σε όλα τα κρίσιμα σημεία και θα μας μεταφέρουν την πλήρη εικόνα από τα πύρινα μέτωπα.
4: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε έχασα ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
5: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
4: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
6: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
3: Και να πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Πέγκυ Προύσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα.
7: Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια. 16 και 58 ήταν όταν λάβαμε το πρώτο μήνυμα προκειμένου να απομακρυνθούμε από την περιοχή της Ψάθας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Ψάθας, θα απομακρυνθείτε μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτό ήταν το μήνυμα προς τους κατοίκους. Τώρα από εκείνη την ώρα και μετά οι φλόγες να ανεβαίνουν δεξιά και αριστερά στο βουνό και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν και να καίνε στην ουσία ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Επίσης, σύμφωνα με τους κατοίκους, όσο έχουμε προλάβει να μιλήσουμε, ότι είναι περίπου 20 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κινδυνεύσει, σύμφωνα με μια πρώτη εικόνα και με τα όσα μπορούν να δουν οι άνθρωποι από εδώ. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες με εναέρια μέσα προκειμένου να θέσουν αυτή τη φωτιά υπό έλεγχο. Όλα ξεκίνησαν από μια πολύ μικρή αναζωπήρωση, από ό,τι μας έλεγε ένας πυροσβέστης. Έχουν μεγάλη αγωνία, είναι αρκετοί κάτοικοι συγκεντρωμένοι εδώ στο παραλιακό μέτωπο, που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να παρακολουθούν αυτό που γίνεται. Ότι όταν υπάρχει ΠΕΦΚΟ, που υπάρχει ΠΕΦΚΟ, υπάρχει μια ταχύτατη μετάδοση της φωτιάς, βρίσκει και καίει, υπάρχει καύσιμη ύλη και βεβαίως ξεπηδούν οι φλόγες από τη μια στιγμή στην άλλη.
3: Τώρα η Ελένη Μπουγά που είχε περάσει από το όρος Κανδύλι και βρέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που είχε πάρει φωτιά είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Ελένη.
8: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας πω ότι εμείς όπως καλύπτουμε από νωρίς το μεσημέρι το ρεπορτάζ είχαμε περάσει από το Κανδύλι όπου είδαμε νωρίς το μεσημέρι τις προσπάθειες των πυροσβεστών να μην περάσει το μέτωπο από τα σπίτια του οικισμού. Κατάφεραν, έδωσαν όσο ήμασταν εμείς εκεί μία μεγάλη μάχη, δεν απειλήθηκαν άμεσα κατοικίες, η φωτιά με μεγάλη ταχύτητα απομακρυνόταν. Στη συνέχεια καλύψαμε το μέτωπο στο Κατσίλι, Κατσίκαλι, για να είναι πιο σωστή, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Και θέλω και εκεί να σας πω ότι συνέβη ακριβώς το ίδιο. Όσο ήμασταν εκεί, δεν έχουμε κατοικίες που να έχουν υποστεί ζημίες ή να έχουν καεί από τη φωτιά. Ενδιαφέρον έχει ένα σημείο στο οποίο θα σταθώ και απομακρυνθήκαμε τώρα λίγα μέτρα πιο κάτω, διότι έχουμε επέμβαση σε κτηνοτροφική μονάδα της πυροσβεστικής. Την ώρα λοιπόν που εμείς κάναμε ζωντανή σύνδεση για το δελτίο ειδήσεων των 6, υπήρχε μια πρότυπη μονάδα εκτροφής άγριων ζώων, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε οικίσκους στο πείσμα της μονάδας. Ήταν από ελάχια, πάπιες, χήνες, αγριογούρουνα, κατσικάκια, κοτόπουλα, διάφορα είδη ζώων ήταν μέσα εγκλωβισμένα. Η φωτιά είχε περάσει από το χτίσμα στη μονάδα. Είχαν καεί αυτοκίνητα, γίνονταν κατά καιρούς εκρήξεις, όσο να περιμέναμε και κάναμε ρεπορτάζ στο σημείο. Είχαν καεί αυτοκίνητα μέσα στη μονάδα. Αποκλειστική έντονα η ατμόσφαιρα, μύριζε χημικό, μύριζαν δεν ξέρω τι να περιγράψω από ουσίες και ό,τι άλλο και εγώ ήταν μέσα στη μονάδα. Περιμετρικά ο αυλόγυρος είχε καεί. Τα ζώα βρίσκονταν εκτεθειμένα, τρομαγμένα σε γωνιές του χώρου. Πριν από λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, έχει περάσει μέσα η πυροσβεστική, όπου φαντάζομαι ότι γιατί έχουμε και μεγάλη πρόσβαση, ανοίξαμε χώρο δίωδο να περάσουν τα οχήματα, γίνεται κατάσβεση του χώρου και απομάκρυνση των ζώων. Κάποια έτσι που είδαμε κοτοπουλάκια είχαν σκάσει σε κάποια σημεία, τα υπόλοιπα ζώα βρίσκονταν σε κάποιες γωνιές τρομαγμένα και ελάφια, δεν ξέρω αν σας τα ανέφερα πριν. Ήταν ένα θέμα χρόνου να υπάρξει μια επέμβαση για να μπορέσουν και αυτά να ελευθερωθούν και να μετακινηθούν, να οδηγηθούν σε άλλο χώρο.
3: Ελένη, απόκοσμο το τοπίο. Απόκοσμο το τοπίο που μας περιέγραψες.
8: Απόκοσμο, ειλικρινά πιστεύουμε ότι αυτή η φωτιά που δουλεύει τόσες μέρες, που έχει κατακάψει τα δάση, τα σκοδάση, περιουσίες, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Παρά το γεγονός ότι σήμερα έχουν οι άνεμοι σε σημαντικό βαθμό κοπάσει, εξασθενήσει, είναι σαν να έχουμε την αίσθηση, χωρίς να είμαστε ειδικοί, ότι θα βρει θάλασσα προκειμένου να σταματήσει. Ήδη το μέτωπο μετακινείται προς Μέγαρα, νοητά πάντα μιλάμε, στην ευθεία που ήμασταν. Και υπάρχουν και μηνύματα 112 που νωρίτερα το μεσημέρι που προέτρεπαν τους κατοίκους των οικισμών της Άνω Βλυχάδας, Κανδύλια, Αγίου Κωνσταντίνου να μετακινηθούν τόσο προς Νέα Πέραμο όσο και προς Μέγαρα. Ελπίζουμε να έχουμε στη συνέχεια αυτό το σκηνικό, το καιρικό, να μην δυναμώσουν οι άνεμοι και να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης ή τουλάχιστον να ανακοπεί σε σημαντικό βαθμό η κατεύθυνση, η πορεία της φωτιάς. Και να αύριο με το πρώτο φως της μέρας πάλι να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα για να γίνει η σωστή κατάσταση και να ολοκληρωθεί σωστά το έργο που δίνεται μια μάχη τιτάνια για αυτές τις μέρες για να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
3: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Μια απέραντη θλίψη είναι όλα αυτά. Στο μέτωπο των δηλίων, το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως είναι στο κρύο πηγάδι. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή με την βοήθεια της Χαράς Γιαννοπούλου. Χαρά.
9: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα.
3: Ναι.
9: Νωρίτερα και περίπου για 3 ώρες από τις 12 το μεσημέρι που ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση και η φωτιά πέρασε την κορυφογραμμή στο όρος Κυθερώνα και ξεκίνησε να κατεβαίνει τη βουνοπλαγιά. Πυροσβεστική υπήρξε εσύ.
3: Δεν ακούμε καλά. Χαρά.
9: Ναι, δεν υπάρχει καλό.
3: Χαρά να το ξαναπάμε από την αρχή. Είχαμε διακοπές. Ναι. Αν έχεις την καλοσύνη.
9: Εγώ...
3: Δεν ακούγεται καλά η Χαρά Γιαννοπούλη. Άλλη μια φορά να προσπαθήσουμε, Χαρά.
9: Ήταν λίγο καλύτερα τώρα. Υπάρχει. Η εικόνα εδώ είναι πολύ καλή.
3: Ναι.
9: Τις τελευταίες 2 ώρες.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πια ακούσαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη. Ας πάρουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αναπτύξει το ρεπορτάζ η Χαρά. Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον Παναγιώτη Μαριέτη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε για μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.
10: Τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πεύκου, ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
3: Τώρα θα μεταφερθούμε και δυτικά από το Ροσκανδυλί, εκεί όπου βρίσκεται η Αγία Σκέπη, να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Μάχες τώρα που δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες για να μην φτάσουν και στα πρώτα εργοστάσια που είναι από την πάνω πλευρά. Νωρίτερα βέβαια από την άλλη πλευρά είχαν γλύψει, θα έλεγα έτσι, και έφτασαν σε κάποια εργοστάσια. Το ευτύχημα ήταν ότι κατέφεραν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης που είναι αγκυροβολημένες, αλλά και μηχανήματα που προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να τις σταματήσουν, γιατί αυτή η φωτιά κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο, εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή, ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε ελαιοπερίβολα αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στα εργοστάσια και εργαζόμενοι αλλά και ιδιοκτήτες, γιατί η αγωνία είναι μεγάλη και προσπαθούν και οι ίδιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πάει η φωτιά τους και φτάσει και απειλήσει δηλαδή τα εργοστάσια αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων. Η κατάσταση λοιπόν αυτή την ώρα θα έλεγα ότι είναι δύσκολη, γιατί οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης και αυτό το μέτωπο επεκτείνεται μέχρι και την άλλη πλευρά.
3: Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα το ακούσαμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια, είναι η φωτιά να μην πλησιάσει την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Εμείς θα πάμε στην Βένιζα Μεγάρων και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει την δική της ανταπόκριση. Ειρήνη.
12: Όπου Φάνο, η Βένιζα είναι μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Να σου πω ότι η φωτιά άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και υλικές ζημιές. Κάνουμε ένα οδηγορικό στην περιοχή και η εικόνα που αντικρίσαμε πραγματικά αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Το δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα, η εικόνα είναι υποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μια κτηνοτροφική μονάδα επίσης έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Η υψηλή θερμοκρασία έχει λιώσει μέχρι και τις λαμαρίνες, έχει καταρρεύσει η σκεπή. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκαμε και ένα καμένο αυτοκίνητο που πραγματικά δεν έχει απομείνει τίποτα, παρά μόνο σκελετός του. Να πούμε ότι συναντήσαμε κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν έχουν ακόμη ρεύμα και νερό. Ένας κτηνοτρόφος μας περιέγραψε και όλα στην κάμερα του Έρμιος ότι είχε 40 κατοίκες, από αυτές που χωριζόταν, με αυτές ζούσε. Και λόγω της πυρκαγιάς έχασε όλα τα ζώα. Έμεινε η πόρτα ανοιχτή χθες, καθώς τον πήραν οι αστυνομικοί και να τον απομακρύνουν προς τα Μέγαρα. Έμεινε λοιπόν η πόρτα ανοιχτή, όπως μας είπε, και έχασε τα ζώα του. Του έμεινε μόνο μία κατσίκα. Πραγματικά δύσκολες στιγμές. Εδώ πέρα να σου πω ότι τα σπίτια είναι διάσπαρτα, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις εκτάσεις γης που έχουν καεί και περιμετρικά στις αυλές των σπιτιών. Ωστόσο, βέβαια, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτή την ώρα στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Και να σου πω και ότι και από εδώ και εμείς έχουμε εικόνα αυτής της πυρκαγιάς. Βλέπουμε και τον έντονο καπνό και τα εναέρια μέσα.
3: Αν μπορείς να το περιγράψεις αυτό, Ειρήνη, για λίγο, αν μπορείς να μας το περιγράψεις αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο πρόβλημα.
12: Βλέπουμε στον ορίζοντα απέναντί μας το βουνό και από πίσω ξεπηδούν οι φλόγες και ο πυκνός έντονος καπνός με τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Είναι ορατός από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε μια απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. Η μυρωδιά όμως καμένου είναι πολύ έντονη από άκρη σ' άκρη. Να σου πω μάλιστα κιόλας ότι ενώ είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Ψάσα και εδώ στην περιοχή της Βένζας Μεγάρων, σε αρκετά σημεία, επειδή το έδαφος ακόμη καπνίζει, έχουμε μικρές αναζωπηρώσεις. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι είναι σε επιφυλακή και εδώ οι κάτοικοι που έχουν επιστρέψει τώρα στα σπίτια τους, αλλά και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική. Υπάρχουν δυνάμεις πέριξ της περιοχής προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί.
3: Τα εναέρια επιχειρούν, Ειρήνη?
12: Τα εναέρια ακόμα και τώρα επιχειρούν. Βλέπουμε στον ουρανό να πετούν διαρκώς, να κάνουν ρήψεις ασταμάτητα τα καναντέρ. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Αυτή η αναζωπήρωση στην Ψάσα είναι πολύ μεγάλη. Ξεκίνησε πριν από μία ώρα περίπου και ακόμα δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτό το μέτωπο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ, από τη Βένζα Μεγάρων, όπου ουσιαστικά βλέπουμε τον πυκνό και έντονο καπνό απέναντί μας. Είναι ορατός λοιπόν εδώ και από τους κατοίκους της περιοχής και από τα σπίτια και είναι πολύ έντονη.
3: Ανέμους, τι γίνεται?
12: Δεν θα έλεγα ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ στο σημείο με τους ανέμους. Ήταν καλύτερα τα πράγματα πριν από λίγη ώρα. Τώρα έχει κάποιους ανέμους που διαρκώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αλλάζουν κατεύθυνση οι άνεμοι. Αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι εδώ, ότι συναντήσαμε έναν κύριο πριν από λίγη ώρα, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος εδώ, είναι 79 ετών ο άνθρωπος, ζει τόσα χρόνια στην περιοχή, εδώ γεννήθηκε. Αυτό που είδε λοιπόν με την φωτιά που πέρασε από εδώ, από τη Βένζα, δεν το είχε ξαναδεί, καθώς οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί, αλλάζανε διαρκώς κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να είναι μια ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, ανεξέλεγκτο αυτό το μέτωπο που κατέκαψε πραγματικά την περιοχή. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε από την Ποιωτεία, δεν έχει σταματήσει εδώ και 4 ημέρες. Ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, τώρα έχουμε αυτή την αναζωπήρωση.
3: Και μιλάμε για μια μεικτή ζώνη με σπίτια και πολύ πράσινο, έτσι.
12: Πολύ πράσινο, μια πεσκόφητη περιοχή, ένα παρθένο δάσος. Όπου τώρα στο μεγαλύτερο μέρος του πραγματικά έχει καεί και ακόμα βλέπουμε δηλαδή το έδαφος να καπνίζει, τους κορμούς των δέντρων ακόμη να καπνίζουν. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Αν τυχόν ενταθούν οι άνεμοι, υπάρχει κίνδυνος για μια νέα πυρκαγιά, για μια νέα αναζωπήρωση και εδώ.
3: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση από την Βένιζα Μεγάρων και σε αυτό το σημείο να δούμε και να ακούσουμε το χρονικό της μεγάλης φωτιάς, έτσι όπως το περιγράφει η Μαρία Σταθοπούλου.
13: Για μια μία ακόμη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Στο Κανδύλι η φωτιά γλύφει τις αυλές των σπιτιών. Εξαπλώνεται με σφοδρότητα. Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό. Οι κάτοικοι τα ξημερώματα είχαν απομακρυνθεί με μήνυμα του 112, ενώ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, νέο μήνυμα καλούσε και σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη της κατάσβεσης και τα ελικόπτερα Έριξον. Κοντά στην Ινώη και τη Βένιζα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό τους. Η δράση των Έριξον αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά. Αντιπυρικές παρεμβάσεις είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία μέσω του προγράμματος καθαρισμών αντινέρου.
14: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
13: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν για μία ακόμη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τις οικίες τους.
15: Και μάζε στο αυτοκίνητο. Είμαστε 4 μέρες. 4-3. Στο αυτοκίνητο αυτό.
13: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, νέο μήνυμα εστάλει από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.
4: Πού να φύγει. Πρόσεχα, θα ρίχνω νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
13: Με χωματουργικά μηχανήματα δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Οι προσπάθειες όλων στη Δυτική Αττική είναι τιτάνιες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
3: Τώρα, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών είχε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στόχος είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Από τις 5 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Και ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, μας ενημερώνει σχετικά για όσα εξετάζονται εκεί και το τι αναμένουμε. Άγιοι.
16: Καλησπέρα σας. Αντικείμενο λοιπόν της συγκεκριμένης συσκέψης, μιας και το θέμα είναι σε εξέλιξη, είναι η εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την αποκατάσταση των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των εθέων ημερών, ενώ εξετάζονται και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα ληφθούν, καθώς και αποτιμούμενες αποφάσεις ώστε να έχουμε επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγισμένων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Εξετάζονται μέτρα όπως είναι και η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις σε πλέον μέτρο μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Να υπενθυμίσουν πως χθες ο Πρωθυπουργός είχε μεταβεί 2 φορές στο Συντηρητικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας. Είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Το βράδυ, βέβαια, το αντικείμενο ήταν το δυστύχημα με τα 2 ελικόπτερα. Να σημειώσουμε πως ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες, μίλησε για την ανάγκη στήριξης τους, ενώ συνολικά ανέφερε πως για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές διευκρίνησε πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες, ενώ παράλληλα προβλέπονται εκτακτοδοτήματα για την υποσκευή έως 6.000 ευρώ, ανάλογως με το μέγεθος της ζημιάς, αλλά και επιδότηση ενοικίας 500 ευρώ στις περιπτώσεις που έχουν κριθεί ακατάλληλα την ίδια χρήση και οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν τη σχετική επιδότηση ενοικίου. Όπως είπε και εσύ, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα και ζητώντας από τους πολίτες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογικά σε συνεργασία και με τους Δήμους σε κάποιες περιπτώσεις που κυρίως ηλικιωμένοι δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν ψηφιακές διαδικασίες. Ενώ αναφορικά με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, όπως τονίζεται από την πολιτική προστασία, από την πρώτη στιγμή που έγιναν φωτιές, πραγματοποιήθηκε συνεχής συντονισμός και επικοινωνία με τις πληγέντες Δήμους, τις περιφέρειες αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται και μέχρι τώρα.
3: Άγιε, για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε σε σένα για να μας ενημερώσεις. Τώρα, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας, όπως ακούσατε, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης. Ο Κώστας Κατσαφάδος ενημερώθηκε για τη δυσμενή κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις καταστροφικές φωτιές και μίλησε για άμεση αποκατάσταση των ζημιών και δρομολόγηση των αποζημιώσεων. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι κοντά μας και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
17: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μάλλον έφαγε 7:25 ώρα, αν συγχωρείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Κατσαφάδο, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Κατσαφάδος βρέθηκε σήμερα στην περιοχή της Φωκίδας, στον Δήμο της Εφαλής, στο Δημαρχείο. Αρχικά ξεκίνησε μια ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο παρόντων και των τοπικών φορέων για να συζητηθεί η εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς. Περίπου 4.000 με 4.500 στρέμματα είναι τα καμένα, αγροτοδαφικές εκτάσεις, αλλά και 8 κατοικίες και 8 αποθήκες. Ο κ. Κατσαφάδος συνέχεια έκανε αυτοψία στις πληγείς περιοχές και τόνισε ότι άμεσα θα χορηγηθεί το επίδομα ενοικίωση όσοι έχουν πρόβλημα στέγασης και δεν έχουν που να μείνουν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της αίτησης στην κρατική αρρωγή για την αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια, και ταυτόχρονα ο Δήμος και η Περιφέρεια θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στα τεχνικά δελτία για τη χρηματοδότηση των έργων που θέλουν να κάνουν. Αυτή τη στιγμή η ζημιά από την φωτιά μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες στο χειμώνα, εάν έχουμε έντονες βροχές, γι' αυτό και πρέπει να γίνουν άμεσα κάποια έργα, είτε
3: πλημμυρικά φαινόμενα.
17: Ακριβώς. Και επειδή ειδικά στο βουνό έχουν καεί πάρα πολλές εκτάσεις, εκεί μια βροχή ενδεχομένως να έχουμε να επιφέρει και κατολιστή στο χειμώνα. Οπότε από την πλευρά του Υπουργού ξεκαθαρίστηκαν ποια είναι τα άμεσα μέτρα και ποια είναι αυτά που θα γίνουν σε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα με την πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής για να χορηγηθούν οι αποζημιώσεις ανακατασκευής των σπιτιών. Η καταγραφή θα γίνει από τον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις, για να πάρουν χρήματα οι αγρότες που έπαθαν ζημιά στους ελαιώνες, και μιλάμε για μια περιοχή όπου είναι η κύρια πηγή εισοδήματος του αγροτικού εισόδημα. Οπότε αυτά είναι όσα υπόθηκαν και τονίστηκαν από την πλευρά του Υφυπουργού Προστασίας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Κατσαφάδου.
3: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε.
17: Να προσθέσω δύο πραγματάκια ακόμα. Είχαμε δύο φωτιές στην Ηλία. Μία στην περιοχή της Δίβρης, η οποία δύθηκε άμεσα χάρη στις εναέριες ρήψεις, και αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στο Τραγανό, στον κάμπο της Ηλίας. Είναι κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργο της Ολυμπίας Οδού. Διότι υπήρχαν κάποιοι που κάλεσαν προβλήματα στην ορατότητα, οπότε κρίθηκε επικίνδυνο για τους ερχόμενους οδηγούς να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Η αστυνομία έχει σταματήσει την κυκλοφορία αυτή τη στιγμή και θα επανεκτιμηθεί κατά τα λίγα λεπτά. Και εδώ οι ενέργειες ρήψεις από τα Καραντέρ έχουν περιορίσει τη ζημιά και εκτιμώ ότι σε λίγη ώρα θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
3: Για ό,τι νεότερο, Παναγιώτη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μας μετέφερε το ρεπορτάζ. Τώρα, από σήμερα ξεκινάει η αποκατάσταση, όπως είπαμε, με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό τουλάχιστον τόνισε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Να τον ακούσουμε.
18: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
3: Για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και το χρονοδιάγραμμα για την Αττική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος.
19: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
3: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος.
20: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
3: Μέτρα για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Όπως ανακοίνωσε, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, στεγαστικά, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθινο και στην Ψάθα. Επιπλέον θα καταβάλουν το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθινο και Γήθιο και το δυστύχημα στην Ψάθα. Επιπλέον, πρόσθετα, όλες οι τράπεζες μέλη της Ένωσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλουν την καταβολή δόσεων για οποιαδήποτε δανειακή τους υποχρέωση για τους επόμενους 6 μήνες. Αντίστοιχα, εξάμηνη αναστολή θα ισχύει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Συνεχίζονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, του πιλότου και του διερμηνέα του ενός από τα δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα σε αυτά που εξετάζονται είναι η πορεία τους, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γιάννης Αναστασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας.
21: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
22: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
21: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
22: Μάλιστα.
21: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
3: Η μανία των ανέμων ήταν η αιτία για τις διαστάσεις που πήρε η φωτιά. Είχαμε τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτό. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε εδώ στο Earth News και να ακούσουμε τι είπε.
23: Είναι η εποχή των μελτεμιών και είναι απλά ένα πολύ ισχυρό μελτέμι. Το μελτέμι μπορεί να έχει χαρακτηριστικά πολύ έντονα, όπως έχει κατά περιόδους. Αυτό το συγκεκριμένο και στην Κρήτη αλλά και στην Αττική παρουσίασε έτσι μια ακραία συμπεριφορά. Οι τιμές που καταγράψαμε τουλάχιστον 15 τελευταία χρόνια που έχουμε ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του αστεροσκοπείου και έχουμε αυτές τις καταγραφές, έδειξε τιμές που ήταν η πρώτη φορά να τις δούμε μέσα στο καλοκαίρι, η δεύτερη. Στη Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, σε δύο σταθμούς στο Ρέθινο, εκεί που είχαμε και τις μεγάλες φωτιές, είχαμε ρηπές ανέμου στο τέλος Ιουλίου που ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα και στις δύο περιοχές είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια που λειτουργούν οι σταθμοί στην περιοχή. Φυσάει πολύ σε αυτό το μέρος και σε αυτά τα μέρη και έχουμε πολύ μεγάλες ανέμους και σε άλλες περιόδους και σε άλλες χρονιές, αλλά φέτος είδαμε τις μεγαλύτερες τιμές. Αν έρθουμε στην Αττική, υπήρχαν χρονιές που είχαν λίγο μεγαλύτερες τιμές, αλλά και τώρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη και στην Νότια Εύβοια. Το τόξο δηλαδή που πιάνει καλά το μελτέμι, δηλαδή κυρίως στην Βόρεια Ανατολική και Αττική και την Νότια Εύβοια, είδαμε τις μέσες, παράδειγμα στην Παξιμάδα Καρίστου, ένα σημείο που είναι στο νότιο τμήμα της Εύβοιας, να δούμε ρηπές ανέμου 150 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι, θα έλεγα, μέσα στις δύο ή στις τρεις περιπτώσεις που είχαμε κάτι αντίστοιχο, γιατί έχουμε βιώσει. Επομένως, επειδή ξέρετε, δεν επηρεάζει το μελτέμι πάντα όλες τις ίδιες περιοχές, αν το δούμε σαν ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νότιας χώρας, εγώ θα το κατέταξα μέσα, μέσα στα 2-3 πρώτα πιο έντονα επεισόδια μελτεμίου της τελευταίας 15ετίας. Επομένως, σε κάθε περίπτωση είναι ακραίο. Είναι κάτι που απαντάτε σπάνια.
3: Και να δούμε τώρα τι επισημαίνουν τα διεθνή μέσα για τις φωτιές στην Ελλάδα, αλλά και τι συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου η ξηρασία και η λειψιδρία έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
0: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, η γερμανική Bild αναφέρει ότι αμφότερα τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν από το πρωί. Βίντεο του δυστυχήματος που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το ένα ελικόπτερο αγγίζει την έλικα του άλλου και λίγο αργότερα το δεύτερο εκρήγνεται και πέφτει φλεγόμενο στο κενό. Το Bloomberg τώρα παρουσιάζει την Ελλάδα ως το νεότερο επίκεντρο μιας εξαιρετικά δύσκολης αντιπυρικής περίοδου στην Ευρώπη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κενώσεις οικισμών, στις επιχειρήσεις διάσωσης από τη θάλασσα και στους θυελώδεις ανέμους που τροφοδοτούν τις φωτιές και δυσκολεύουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο δημοσίευμα κυριαρχούν τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, του Πόρτο Γερμενού και της Αιγιάλιας, με την απειλή να παρουσιάζεται πλέον ως άμεση και για περιοχές κοντά στην Αττική. Το Bloomberg δεν παρουσιάζει θάνατο τις ελληνικές πυρκαγιές ως ένα μεμονωμένο εθνικό γεγονός, αλλά τις εντάσσεις στη μεγάλη κρίση που δοκιμάζει την Ευρώπη, έπειτα από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα, παρατεταμένη ξηρασία και τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Ανάλογη είναι η κατεύθυνση.
3: Το θέμα είναι να αντιδράσει κάποια στιγμή και η Ευρώπη όμως,
0: Ναι.
3: Διότι εντάξει, πλέον στο κάδρο είμαστε όλοι. Δεν είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία.
0: Χρειάζεται συνολική αλλαγή στρατηγικής, Φάνο.
3: Και μια συνολική ευρωπαϊκή αντίδραση, όπως κάνουμε σιγά σιγά με την άμυνα.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό. Θα υπάρξει αυτό, έχω την αίσθηση, στη συνέχεια. Αντίστοιχη κατεύθυνση ακολουθεί το Reuters και το Associated με τα δύο μέσα να αναφέρονται κυρίως στους θυελώδεις ανέμους που έφταναν και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, στις θαλάσσιες εκκοινώσεις και στην εξάπλωση των μετόπων προς το Πόρτο Γερμενό. Η διεθνής κάλυψη συνδέει τις πυρκαγιές με τις παρατεταμένες ψηλές θερμοκρασίες και την ανομβρία που έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις ξεραρμένης βλάστησης έτοιμες να καούν, ενώ σε ιστορικό χαμηλό έχει φτάσει η στάθμη του Δούναβη, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση των Financial Times το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη ήδη έχει ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν μιλήσω για την υπόλοιπη Ευρώπη, να σου πω ότι φωτιές πλήττουν και τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον, όπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και οι αρχές προειδοποιούν ότι τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ανεξέλεκτα, ενώ συνεχίζονται εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής. Στην Ουγγαρία σήμερα, ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός PAX θα μπορεί να λειτουργεί με τη σημερινή ήδη μειωμένη δυναμικότητά του μέχρι σήμερα ή αύριο, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Και να πούμε, Θάνο, ότι είναι η πρώτη φορά που ενδεχομένως θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά σε διάστημα 44 ετών. Σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου η ιστορική χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτός ο Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός στην Μεγάλη Βρετανία από τότε που τηρούνται αρχεία, το 1836.
3: Να πούμε ότι άνοιξε, Δημήτρη, ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού. Τα λέγαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Και να πάμε και στο μέτωπο του καιρού για να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Μειώνεται η ένταση των ανέμων, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν εφησυχασμό. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε από τώρα που μιλάμε και τις επόμενες ώρες?
1: Για τις επόμενες ώρες στη Δυτική Αττική έχουμε να λέμε για χαμηλές ταχύτητες ανέμου, ακόμα πέφτοντας η νύχτα και για άπνοια. Ήδη είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ και αναμένεται ακόμα περαιτέρω εξασθένιση.
3: Μπορούμε να δούμε την αυριανή ημέρα, να κάνουμε την εκτίμηση τουλάχιστον στο επίπεδο των ανέμων.
1: Κοιτάξτε τώρα για την περιοχή της Φωτιάς, η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό και αύριο. Δηλαδή θα έχουμε ένα βοριά ο οποίος θα φτάσει στα 4, πιθανώς για λίγο και τα 5 μποφόρ. Από εκεί και πέρα μεγάλη προσοχή χρειάζεται, γιατί η ίδια η φωτιά όσο καίει δημιουργεί το δικό της καιρό, δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και αυτό είναι που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
3: Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έτσι.
1: Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτό για την ανατολική πυροδική χώρα, γιατί στα δυτικά και στα βόρεια έχουμε ήδη 37 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει σιγά σιγά λοιπόν και στα ανατολικά, όμως για τις επόμενες 2-3 μέρες δεν μιλάμε για κάτι που θα μας ενοχλήσει ιδιαίτερα. Μιλάμε για θερμοκρασίες της τάξης των 35 βαθμών Κελσίου.
3: Μπορούμε να δούμε μέχρι την Παρασκευή τους ανέμους και τα μελτέμια?
1: Το μελτέμι από αύριο είναι λίγο πιο ενισχυμένο μέσα στο Αιγαίο μόνο. Θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ στη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημεριανές ώρες. Αυτό το μοτίβο θα κρατήσει και για την υπόλοιπη εβδομάδα, δηλαδή και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα φτάνει μέχρι τα 7 μποφόρ.
3: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στην περιοχή, ας πούμε, της Δυτικής Αττικής, που είναι το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη φωτιά, θα είναι εκεί, σε αυτά τα επίπεδα, στα 6 και 7 μποφόρ.
1: Σωστό. Από όσο φαίνεται μέχρι τώρα, μέσα στην εβδομάδα οι πυρωτικές περιοχές και συγκεκριμένα και η Δυτική Αττική δεν θα επηρεαστούν από τόσο δυνατούς ανέμους.
3: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Εμμανουήλ και να ευχηθούμε όντως τα επίπεδα των ανέμων να είναι αυτά που μας περιέγραψε. Τώρα, η καθηγήτρια θεραπευτικής, τουλάχιστον για την υπηρετική Ελλάδα, τώρα η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
2: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
5: Όχι, δεν μας προστατεύει. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
3: Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στον σταθμό μας για τις πολύ δύσκολες ώρες και για το περιβάλλον, αλλά και για τα ζώα.
6: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, αποεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν, οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
2: 145
6: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
2: γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
6: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
3: Να πάμε και στην πολιτική αντιπαράθεση που προκαλούν οι καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να καταλογίζει ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επικαλείται τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ξεκαθαρίζει ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Έντονες είναι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με το Πασόκ να ζητά την κατάρτιση ενός νέου δόγματος στην πολιτική προστασία, καθώς όπως τονίζει, χρειάζεται ένα κράτος που προλαμβάνει. Χαρακτηρίζει δε τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μία από τις χειρότερες, σε καμένα.

0: Δημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος. Από το ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδη, σημειώνει πως η χώρα είχε στη διάθεσή της σημαντικούς οικονομικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολλά έργα σημαντικά όμως απεντάχθηκαν.
1: Τώρα να ακούσουμε τι δήλωσαν, μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, να ακούσουμε τι δήλωσαν οι βουλευτής του ΚΚΕ Βιβί Δάγκα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες, Δημήτρης Μελίδης, στο Open, και θα επανέλθουμε.
2: Οι 5 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες επιβεβαιώνουν τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό και στην πρόληψη και στη δασοπρόσβαση.
3: Στη χώρα μας ήταν πάρα πολύ πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχε δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτά βλέπουμε δυστυχώς να μην έχουν γίνει όπως θα έπρεπε, γιατί οι εικόνες κάθε φορά είναι ίδιες.
1: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ναι, να πούμε, είδες, παρόμοιες είναι και οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδας ως αντιπολίτευση, από την ελληνική λύση, αναφορικά με τις δεσμεύσεις πάνω της κυβέρνησης περί αποζημιώσεων. Τονίζει πως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη, είτε από φωτιές είτε από πλημμύρες. Από το κόμμα Νίκη σχολιάζουν αρκετά με την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Η χώρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή. Από την Νέα Αριστερά σχολιάζουν πως αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και την πρόληψη των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τα εκατομμύρια καμένων εκτάσεων. Για συνειδητή τώρα επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίσει την πολιτική προστασία και να υποτιμά τους μάχημους πυροσβέστες, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, κρατική κριτική συγγνώμη για τη διαχείριση της κρίσης άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση. Δεν είναι ώρα για την απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Θάνο.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών. Μάλιστα, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά είναι και δήμαρχος περιοχής και παράλληλα είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι την Δυτική Αττική. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Ζώη Κακαμπά.
4: Σε πυρκαγιά στην Βιωτία, όπως διορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παράνομη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για ταλάντωση αγωγών, στη συνέχεια εκδήλωση σπινθήρες και στη συνέχεια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος, η υπόθεση έχει πάρει πια το δρόμο της δικαιοσύνης. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
5: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες.
6: Ναι.
5: Για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πως αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Τι λένε όμως οι ίδιοι οι πυροσβέστες, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Μάκη Πολάτο, εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.
7: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι το πολυπληθέστερο, ο πολυπληθέστερο.

0: μεγαλύτερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες, πώς είναι στη μάχη μου, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
1: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
0: Είναι ακόμη χειρότερο,
1: ναι,
0: γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν η μάχη με υπηρεσία,
1: ναι,
0: είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
1: σωστό,
0: και κάποιες άλλες υπηρεσίες,
1: οι
0: μετεωρολόγοι, ναι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5.
2: Λοιπόν, ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια, σύνδεση στα Μέγαρα βρίσκεται ο Βαγγέλης για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους Σωκράτες. Λοιπόν, να πούμε ότι τουλάχιστον εδώ στα Μέγαρα μέχρι τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη, καθώς καταφέραν τουλάχιστον οι δυνάμεις της πυρόσβεσης να αποτρέψουν να μπει στη βιομανική περιοχή, γιατί αυτός ήταν ο φόβος. Βέβαια, στο πέρασμά της η φωτιά, όταν έφτασε να απειλεί, κατάφερε να κάψει, θα έλεγα, και κάποια κυρίως δευτεροκαλύγης ελαιοπερίβολα και κάποιες εγκαταστάσεις που ήταν από την πολιτική πλευρά των Μεγάρων και δίπλα από τη βιομηχανική περιοχή, όπως και από την πλευρά του Κανδύλη και στο Κοκκινόρωμα που εξακολουθεί να καίει τώρα, και ο φόβος είναι βέβαια από τους ανθρώπους που λένε να μην φύγει και πάει προς την τοποθεσία ώρα, προς την πλευρά δηλαδή της Άνος Βλυχάδας, που είναι ακριβώς από την άλλη πλευρά. Αυτός είναι ο φόβος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι προς την περιοχή της στα Μορφέικα, στον οικισμό Μορφέικα και στη Λούπα από την άλλη πλευρά στη Ψάθα, εκεί όπου πραγματικά γίνεται μάχη από τα εναέρια μέσα. Και από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων φαίνεται ακριβώς έτσι όλο αυτό το πρόβλημα από τους καπνούς που βγαίνουν από την περιοχή, γιατί υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο, και είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι αυτή την ώρα έτσι ο ήλιος έχει κρυφτεί και φαίνεται κόκκινος από τους καπνούς, μέσα από τους καπνούς που έχουν σκεπάσει εδώ τον ουρανό της περιοχής. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, γιατί είναι και, θα έλεγα έτσι, και μια προσπάθεια και η κούραση που υπάρχει από τους ανθρώπους της πυρόσβεσης όλες αυτές τις
2: μέρες. Υποχωρούν και οι αντοχές, είναι λογικό έτσι, αυτό που περιγράφεις, Βαγγέλη.
3: Ακριβώς, και το βλέπουμε αυτό στα πρόσωπα, αλλά μου κάνει όμως εντύπωση και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Λίγο νωρίτερα μας έλεγαν εθελοντές από την Κόρινθο που ήρθαν εδώ και βοηθάνε στην κατάσβεση, όπως επίσης και οι ιδιώτες εδώ στα Μέγαρα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα εσκαπτικά τους μηχανήματα και κάνανε αντιπυρικές ζώνες για να μην πάει στα εργοστάσια της περιοχής, και όταν ρωτήσαμε κάποιον είπε ότι μόλις αντιλήφθηκα ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πήρα το μηχάνημά μου και ήρθα και κάνω, μετά από οδηγίες που πήρε βέβαια από την πυροσβεστική υπηρεσία, να κάνει την αντιπυρική ζώνη για να προστατέψει, όπως είπε, αυτά τα εργοστάσια, γιατί το είπε έτσι χαρακτηριστικά και λαϊκά. Φάγαμε ψωμί από τα συγκεκριμένα εργοστάσια, κάναμε δουλειές, οπότε έπρεπε να είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε τη φωτιά να καταστρέψει αυτές τις
2: περιοχές. Αυτός ο κίνδυνος απετράπει τελικά, Βαγγέλη, μας το είπε στην αρχή, αλλά απετράπει, έτσι.
3: Έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα ένας φόβος υπάρχει μόνο, μην φύγει η φωτιά που είναι εδώ στο Κοκκινόρεμα και κατέβει από την άλλη πλευρά εκεί που υπάρχουν ελαιοπερίβολα στην τοποθεσία ώρα. Έτσι λέει, και κάποια ποιμιοστάσια που είναι στην άκρη. Έχουν πάει μηχανήματα προς αυτή την περιοχή να κάνουν αντιπυρική ζώνη, γιατί όπως κατεβαίνει υπάρχουν τώρα εστίες διάσταρτες στο βουνό, που μέσα από την βοήθεια δηλαδή των ανέμων, επειδή δεν έχει σταματήσει να φυσάει ακόμα στην περιοχή, το απόγευμα θα λέγα οι άνεμοι δημιούργησαν όλη αυτή την εικόνα και τον κίνδυνο που δεν φαινόταν τόσο πολύ το πρωί με το μεσημέρι, γιατί υπήρχαν εστίες πάνω στο βουνό, αλλά με τη βοήθεια όμως των ανέμων αυτή η φωτιά κατέβηκε δηλαδή μέχρι κάτω και απείλησε, όπως είπαμε, τις κατοικημένες περιοχές. Είχαμε ηχητικά από το 112 που είχεσαν στην περιοχή και πριν από λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι είναι στην απέναντι πλευρά από το σημείο που βρισκόμαστε, προς την Ψάφθα, προς το οικισμό εκεί, τα Μορφέικα, τη Λούπα.
2: Λούπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη, διαβάζω. νομίζω.
3: Ακριβώς, γιατί και τα μηνύματα αυτό μας λέγανε και εμάς εδώ, που ήρθαν και στα κινητά μας, που ζητούσαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, έχει αποτραπεί ο κίνδυνος, καθώς οι δυνάμεις της Πυρόβης καταφέραν με τις αντιπυρικές ζώνες, με τις μάχες που έδωσαν με τις φλόγες σε πάρα πολλά σημεία οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, να αποτρέψουν τουλάχιστον τη φωτιά να πάει προς τα εργοστάσια.
2: Βαγγέλη.
3: Γιατί αν πήγαινε προς τα εργοστάσια, Θάνο, τότε θα ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί υπάρχουν έφλεκτα υλικά, και αυτό ήταν και μεγάλος φόβος.
2: Ναι, θα υπήρχε και ο κίνδυνος ανάφλεξης και εκρήξεων.
3: Βαγγέλη, εκρήξεις είχαμε, να το πούμε. Μια
2: στιγμή. Υπήρχαν εκρήξεις.
3: Οι εκρήξεις ήταν εδώ στο βουνό, από πάνω στο Κοκκινόραμα. Προφανώς υπήρχαν παλιά βλήματα, όπως λένε, και ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια, δηλαδή που η φωτιά κατέβαινε προς τα κάτω. Ναι. Από το βουνό.
2: Δεν ξέρω, Βαγγέλη, έχεις τεράστια εμπειρία στο ρεπορτάζ. Μιλάς με κόσμο, με ανθρώπους και με πολίτες, αλλά και με το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχει εικόνα για τον απολογισμό αυτής της μεγάλης, της τεράστιας καταστροφής?
3: Είναι, όπως το είπες, τεράστια καταστροφή και δεν μπορούμε ακόμη να έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκτάσεις και ακόμη δεν έχουν.
2: Και ακόμα είναι σε εξέλιξη.
3: Είναι αργά μέτωπα ακόμη. Εκεί που λες, για παράδειγμα, να σου πω το μεσημέρι, όταν στο όρος Κανδύλη, στο όρος Πατέρας μάλλον, εκεί που είναι και η διάβαση Κανδύλη από την πίσω πλευρά, δηλαδή όπως ερχόμαστε από την Μάντρα που είναι η Άγιο Σωτήρα, εκεί που είχαν καταφέρει να σβήσουν τα εναέρια μέσα, γιατί το πρωί δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, όταν η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, εκεί που είναι και το μοναστήρι, πραγματικά οι φλόγες πέρασαν μέσα από τις αυλές των σπιτιών, άγγιξαν, όπως λέμε, έγλειψαν τους στίχους των σπιτιών, αλλά δυστυχώς όμως δεν προκάλεσαν, προφανώς, γιατί υπήρχαν δυνατοί άνεμοι που έπνεαν και η φωτιά πέρασε, ας πούμε, με ταχύτητα από μέσα. Και αυτό ίσως να ήταν και το σωτήριο, έτσι, για τον οικισμό. Όμως μετά, στις 2,5 ώρα, ξανακατέβηκε η φωτιά από το βουνό όπως κατέβαινε και απείλησε εκ νέου τον οικισμό, όπως και την Άνω Βρυχάδα, και ζητήθηκε εκεί μετά από την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνει εκένωση, δηλαδή, των οικισμών, γιατί υπήρχε αυτοκίνηση. Υπάρχει μια ακτινοτροφική μονάδα που παραδόθηκε πιο κάτω, που είχε με άγρια ζώα και πολλά άλλα που έχουν συμβεί. Αλήθεια είναι ότι έχουν καταστραφεί περιουσίες, έχουν καεί ελαιοπερίβολα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, που παραδόθηκαν στις φλόγες, θα έλεγα, εκεί που πέρασε η φωτιά, όπως και αυτή την ώρα. Εγώ βλέπω τώρα από το σημείο που είμαι, το ξαναλέω, φαίνεται απέναντι ακριβώς, φαίνεται η κορώνα, όπως λέγεται, απέναντι ακριβώς από τα Γεράνια Όρη, εκεί που είναι ένα βουνό, ένα το υψηλότερο σημείο, φαίνονται οι καπνοί από το σημείο που είμαστε πάρα πολύ, ότι υπάρχουν ενεργά μέτωπα, και φαίνεται αυτό και από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως μας ενημέρωσαν, αλλά και στους οικισμούς που ανέφερα, ότι και εκεί φαίνεται ότι η φωτιά έχει ενεργό μέτωπο.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε εμείς και με έκτακτη εκπομπή στην πορεία, οπότε για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Εγώ. Να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Αλλάζουμε θέμα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω των ασθενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Δημήτρης Φαναριώτης είναι πάλι εδώ κοντά μας. Δημήτρη.
4: Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο κ. Μπαγκάη πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει τα στενά, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη, ενώ επιθετικότητα των ΗΠΑ συνεχίζεται. Κατά τον ίδιο, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον μιας χώρας, αλλά πρόκειται για πόλεμο εναντίον ολόκληρης της περιοχής και εναντίον της ασφάλειας όλων των χωρών της περιοχής. Στις ΗΠΑ, τώρα, Θάνο, δηλώσεις δύο κορυφαίων ρεπουμπλικανών νομοθετών αποκάλυψαν διαφορές απόψεων στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τη διαχείριση του Ιρανικού ζητήματος από τον πρόεδρο Τραμπ, τη στιγμή που εντείνονται οι ενδείξεις για επιλογή μιας διπλωματικής οδού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να πούμε ότι ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκζεφ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του Πρόεδρου Τραμπ ότι το Πεντάγωνο ήταν προετοιμασμένο να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, συνολικά 7 αγωγοί που θα μεταφέρουν ορυκτά καύσιμα από την περιοχή του κόλπου κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται αυτή την περίοδο, καθώς οι χώρες παραγωγής έχουν κουραστεί από το σκοτσέζικο ντους που επιφυλάσσουν στον πλανήτη ΗΠΑ και Ιράν με τις μεταπτώσεις από τον πόλεμο στην ειρήνη. Φάνω.
2: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, οπότε αποφώνηση τώρα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Σε λίγο θα συνεχίσουμε μαζί με έκτακτη επικαιρότητα με όλες τις εξελίξεις και με τις συνδέσεις των συναδέλφων που βρίσκονται στα μέτωπα. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρηνικόλα στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες αιστείες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα στη Ψάθα για την εκένωσή της μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα και για το ανατολικό μέτωπο σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των 2 μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο σκάλωμα, τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες ανάγκες των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Για τρίτη διαδοχική ημέρα, διασώστες και πληρώματα στενοφόρων του Διαδημοτικού Κέντρου Αδέσποτων Ζώων βρίσκονται στα πύρινα πεδία της Βιωτίας και της Αττικής για να απεγκλωβίσουν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Ήλιον και τη Ραφίνα για εμπρισμό από αμέλεια. Απίστευτα διπρόσωποι χαρακτήρισε σήμερα την ηγεσία του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμοι μείως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αρκετοί από εμάς βρίσκονται σε διακοπές, ωστόσο η χώρα μας σε αυτές τις ώρες παραπέμπει σε ένα πένθυμο σκηνικό και με τις πυρκαγιές να συνεχίζουν να καίνε. Είναι ένα πένθος συλλογικό που σκεπάζει όλη τη χώρα για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τις περιουσίες που σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτες, τον κόπο μιας ζωής, πένθος για τα δάση, τα ζώα, την τεράστια οικολογική καταστροφή, άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά να τρέχουν, με το τοπίο να γίνεται απόκοσμο και εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές. Παρά το τεράστιο, το τιτάνιο έργο των πυροσβεστών, των πιλότων, των αρχών, των εθελοντών, της αστυνομίας, του στρατού, πόσες φορές αλήθεια έχουμε από μόνοι μας αναρωτηθεί, πληρώνεται άραγε αυτή η δουλειά? Να ζεις από το πρωί ως το βράδυ με την κόλαση, με τον εφιάλτη? Λίγο νωρίτερα από εμάς, τον απόλυτο εφιάλτη έζησε με τον καύσωνα και τις φωτιές και όχι μία φορά η Δυτική Ευρώπη, η Γαλλία, η Ισπανία, με πολλές απώλειες. Και ενώ θα περίμενε κανείς μια ουσιαστική, μια ευρωπαϊκή αντίδραση για ένα τοπίο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο, ακούμε τα ίδια, τον ίδιο λόγο, τις ίδιες δικαιολογίες, τις ίδιες εξηγήσεις. Ένα φθαρμένο καλώδιο, κάποιος πινθήρας και ένα κακό χέρι που με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, που ανθρωπίνως δεν είναι εύκολο να νικηθούν, να στο τέλος έρχεται και η ζημιά, έρχονται και οι απώλειες. Πολλές χρονιές τα ακούμε και τα ακούσαμε αυτά και μάλλον θα τα ξανακούσουμε, μαζί ταυτόχρονα με τα συναισθήματα αυτής της πένθυμης πραγματικότητας: αγωνία, αγανάκτηση, θλίψη, θυμός, οργή. Και πως το καλοκαίρι της ηλιόλουστης ανεμελιάς δεν είναι πια εδώ. Και αυτό το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Οκ, δεν είναι, να το δεχθούμε αυτό, και ισχύουν και τα παραπάνω. Αλλά ποια είναι η αντίδραση? Πλέον στο κάδρο δεν είμαστε μόνο εμείς, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, ο Νότος, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Στο κάδρο είμαστε όλοι. Και όσο εξελίσσεται αυτή η μάχη με τις φωτιές, με την κλιματική κρίση, οι υποδομές δεν θα αντέχουν, αλλά και οι αντοχές θα υποχωρούν. Γι' αυτό λέμε μια αντίδραση που θα έχει καθαρά την ευρωπαϊκή σφραγίδα, κάτι που πάει σήμερα να γίνει με την άμυνα. Είναι μια σκέψη που φαίνεται να γίνεται σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος. Σε διαφορετική περίπτωση, πέρα από τις απώλειες και αν θέλετε και σε πιο πολιτικό επίπεδο, κερδισμένος θα είναι πάντα ένας ακραίος λόγος που θα χλεβάζει οτιδήποτε πράσινο, που θα κοροϊδεύει την κλιματική κρίση, αλλά και τις βολεμένες ελίτ που θέλουν το κακό των πολιτών. Μαζί δηλαδή με τον πλανήτη κινδυνεύουμε εξίσου να απολέσουμε την ουσία της πολιτικής αλλά και την ίδια την δημοκρατία. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι να παραδώσουμε τη γη μας στις φλόγες αλλά και τους πολίτες στους ακραίους και τους συνωμοσιολόγους που αλήθεια έχουν το μαγικό ραβδί στα χέρια τους.

0: Πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Γιώργο Τζελέπη, είναι ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλησπέρα σας, κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρίσκεστε, τι εικόνα έχετε να μας μεταφέρετε?
1: Στη Βζάφα βρίσκομαι σήμερα από το πρωί και επιχειρώ εδώ μαζί με τους συναδέλφους. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Δόθηκε μια τεράστια μάχη ώστε να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα πρώτα σπίτια του οικισμού που βρίσκονται σε δασόδη περιοχή. Mm-hmm. Μερικά από αυτά δυστυχώς τα χάσαμε, αλλά την πλειοψηφία
0: σώθηκαν.
1: Ναι, μπορέσαμε.
0: Έχετε εικόνα για τα σπίτια που χάθηκαν, που κάηκαν?
1: Τι εικόνα?
0: Πόσα είναι αυτά τα σπίτια?
1: Νομίζω 3-4. Ναι, νομίζω, αλλά δεν είναι και ασφαλή αυτό που σας λέω. Η εικόνα, γιατί είχαμε τον αγώνα μας να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα υπόλοιπα. Οπότε είναι μια έτσι εκτίμηση, όχι και τόσο ασφαλής αυτό που σας λέω.
0: Κύριε Τζελέπη, είστε πολλές ώρες στη μάχη και συνεχίζετε να είστε εκεί. Θέλω να μου πείτε έτσι την εμπειρία σας όλες αυτές τις μέρες που δίνετε αυτή τη μεγάλη μάχη.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, με πολύ κούραση, μεγάλη καταπώνηση, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες στην Ψάθα, στην περιοχή, πώς είναι?
1: Ευτυχώς επικρατεί άπνοια, δεν έχει καθόλου αέρα. Ναι. Είναι ένα πολύ θετικό.
0: Αυτό είναι θετικό, θετική εξέλιξη. Πόσες δυνάμεις επιχειρούν εκεί, μπορείτε να μας πείτε κάτι για τα
1: ίδια? Δεν έχω ακριβής νούμερο, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις. Στη μεγάλη αναζωπήρωση επιχειρούσαν νομίζω 3 Έριξον και 2 Σινούκ. Ναι. 5 εναέρια πρέπει να ήταν. Αλλά δυστυχώς η φωτιά πέρασε απέναντι στην Λούμπα. Ναι. Γιατί και εκεί μας ήρθε 112 την ώρα που επιχειρούσαμε. Και νομίζω ότι υπήρξε κάτι παρόμοιο, όπως και στην Ψάθα. Πρέπει να μπει και μέσα σε σπίτια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και σίγουρο.
0: Χτύπησε 112 για απομάκρυνση από Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι, σωστά.
0: Το θετικό είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι έχουν πέσει οι άνεμοι, τουλάχιστον αυτό βοηθάει στο να δώσετε τη μάχη σας με καλύτερες, όσο το δυνατόν το επιτρέπει αυτό η πραγματικότητα, συνθήκες. Μας είπατε και για τα εναέρια μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή που βρίσκεστε κινδυνεύουν σπίτια, κινδυνεύουν επιχειρήσεις, κινδυνεύουν
1: τώρα,
0: κατοικίες?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Η φωτιά είναι μακριά από τον οικισμό. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη για τα σπίτια.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί ξέρετε, λέμε, είστε οι ήρωες πραγματικά που δίνετε αυτή τη μάχη, με τον τρόπο που δίνετε και με την αυτοθυσία που δίνετε. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε έτσι, κύριε Τζελέπη.
1: Εμείς ως εποχικοί δεν το αισθανόμαστε καθόλου, γιατί δυστυχώς δουλεύουμε 8 μήνες το χρόνο, και όταν διεκδικούμε να δουλεύουμε 12 μήνες, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν το λέμε απλά για να το λέμε, ούτε θέλουμε να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι, δεν υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να δουλεύουμε 12 μήνες. Δεν θα πρέπει την πολιτική προστασία να τη βλέπουμε ως σεζόν. Δεν είναι σεζόν. Οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Θα πρέπει να κάνουμε πρόληψη ώστε να μειώνεται η καύσιμη ύλη, γιατί το καλοκαίρι, όπως και να θα ξεσπάσουν πυρκαγιές, το θέμα είναι να βρίσκουν λιγότερη καύσιμη ύλη ώστε να είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσιμες.
0: Κύριε Τζελέπη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συμμετοχή και για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, κουράγιο, καλή
1: καλά.
0: Δύναμη και πολλές αντοχές σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εσείς.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τζελέπης ήταν κοντά μας, ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Ακούτε το Earth News Radio στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Λέγαμε και νωρίτερα για αυτό το πένθυμο σκηνικό που ζούμε εδώ και μέρες, με τον κόσμο πραγματικά να υποφέρει, με θύματα να κοιτάς τον ουρανό και να ελπίζεις σε ένα θαύμα, να δεις ένα ελικόπτερο, να δεις ένα καναντέρ. Είναι ένα συνέστημα που πραγματικά πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να το περιγράψει, και είναι προφανές ότι και οι περιουσίες που χάθηκαν και αυτές δεν γίνονται εύκολα. Είναι ο κόπος μιας ζωής. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο ότι okay, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, που είχαμε και ανθρώπινα θύματα, αλλά να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτή την περιουσία. Δεν είναι εύκολο, και όταν είσαι 20, 30, 40, άντε 40, να πεις ok στον εαυτό σου, μπορώ να συνεχίσω. Όταν είσαι όμως 70, 80, είσαι στη δύση της ζωής σου, αυτή η υπέρβαση μοιάζει πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα από εκεί και ύστερα, και μάλιστα άκουγα ηλικιωμένους να περιγράφουν και στην κάμερα του Earth News, αλλά γενικότερα και στα κανάλια, ότι δεν έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα σπίτια μας που κάηκαν. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, μια τραγική συνθήκη, μια τραγωδία, και δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων. Μια άλλη κυρία την άκουσα να λέει μέσα σε αυτή την απέραντη θλίψη: «Μα τα Χριστούγεννα ξεχρώνω το σπίτι, ένα σπίτι που δεν το έχω πια». Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για να μπορέσουν να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στην ζωή τους, μετρώντας τις πληγές, στα αποκαίδια, που δεν είναι εύκολο να επουλωθούν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρηνή λέλαπα στη Δυτική Αττική εξαπλώνεται φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων. Παραδόθηκα στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Νέο μήνυμα 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μπορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική διώκονται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους, έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου η αιτήση για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ζωοτροφών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Απίστευτα αντιπρόσωποι χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα αρθεί παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεω.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε το Earth News Radio. Είμαστε σε σύνδεση με τα μέτωπα της πυρκαγιάς, της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική πια. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια για να δούμε στα Μέγαρα πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά. Βαγγέλη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό που μέχρι στιγμής τουλάχιστον στράτοπο είναι πολύ πιο καλύτερη εικόνα. Αποφεύχθηκαν, θα έλεγα, τα χειρότερα. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν εστίες, κυρίως στο κόκκινο ρέμα και στην τοποθεσία ώρα εκεί όπου υπάρχουν δύο οχήματα της τουριστικής υπηρεσίας και προσπαθήσουν να σβήσουν κάποιες εστίες από τη φωτιά, δηλαδή που κατέβηκε πάνω από το βουνό και μπήκε μέσα σε ελαιοπερίβολα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν ήταν μεγάλη, να το πω, έκταση και ένταση και με τη βοήθεια των πυροσβεστών αλλά και των κατοίκων της περιοχής κατάφεραν τουλάχιστον να την σβήσουν, να σβήσουν τις συγκεκριμένες εστίες και να αποτρέψουν τα χειρότερα, γιατί αυτός ο φόβος υπήρχε. Έτσι όπως κατέβαινε η φωτιά από το βουνό και με την ένταση που είχε, υπήρχε αυτός ο φόβος ότι αν κατεβεί κάτω μέσα στον μεγαρίτικο τον κάμπο, τα προβλήματα θα ήταν πολλά και τεράστια. Ευτυχώς όμως αποφεύθηκαν τα χειρότερα χάρη στην υπερπροσπάθεια, θα έλεγα έτσι, και των πυροσβεστών που κατάφεραν με τις αντιπυρικές ζώνες να αποτρέψουν τη φωτιά να μπει και στη βιομηχανική περιοχή, εκεί όπου τα εργοστάσια είναι αρκετά και μάλιστα υπάρχουν κάποια που διαθέτουν και έφλεκτα υλικά, και αυτός ήταν ο φόβος να μην μπει η φωτιά σε αυτά τα εργοστάσια, και κατάφεραν τουλάχιστον να την αποτρέψουν δίνοντας μάχη, πραγματικές μάχες με τις φλόγες.
0: Τιτάνιες μάχες, γιατί έτσι, να θυμηθεί κανείς την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, έτσι, και την φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που δεν μπορούσε να σβήσει μέχρι το... και την προηγούμενη μέρα και την επόμενη μέρα.
1: Πολύ σωστά, και νομίζω ότι πραγματικά κατάφεραν με τις αντιπυρικές ζώνες αλλά και με τις μάχες, γιατί οι πυροσβέστες ήταν αυτοί μαζί με και με εθελοντές που έδωσαν μάχη να τις αποτρέψουν την ώρα που κατέβαιναν οι φλόγες και απειλούσαν τα εργοστάσια που ήταν στις παρυφές, θα έλεγα έτσι, του βουνού. Έστω την τελευταία στιγμή, αυτό ήταν το πιο σημαντικό νομίζω. Και αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά, γιατί καταφέραν να τις σβήσουν. Τώρα υπάρχουν πάνω στην πλαγιά βουνού και σε δύσβατες περιοχές υπάρχουν κάποιες εστίες. Αυτή την ώρα είναι δύσκολο τουλάχιστον να πετάξουν τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν να σβήσουν τις συγκεκριμένες εστίες. Θεωρούν όμως ότι κάποια στιγμή από αύριο το πρωί και θα δούνε πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα, παρακολουθώντας βέβαια αυτές τις εστίες να σβήσουν, γιατί έχουν κοπάσει και οι άνεμοι τώρα αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
0: Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, αυτό είναι το θετικό. Αυτό μας έλεγαν και οι ειδικοί, ότι θα είναι ήπια τα πράγματα σε σχέση με τους ανέμους και την επόμενη μέρα. Στο Αιγαίο βέβαια θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Και ενδεχομένως αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πυρόσβεση, στην κατάσβεση και στην αρρωγή, την βοήθεια από τα εναέρια μέσα. Τώρα, έχεις μιλήσει με ανθρώπους, με κατοίκους στην περιοχή. Αν μπορείς να μας μεταφέρεις τις εικόνες και τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων και την αγωνία τους.
1: Και το πρόβλημα είναι για αυτούς που χάσαν περιουσίες, γιατί εκεί που πέρασε φωτιά έκανε ζημιά, έκαψε και ελαιοπερίβολα και κάποιες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, να το πω, για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά υπήρχε όμως και μία αυτοθυσία από τους ίδιους τους ανθρώπους αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές. Από την Κόρυθο συναντήσαμε αρκετούς εθελοντές ομάδα που ήρθαν, γιατί γνωρίζουν, θα έλεγα έτσι, και από δασικές φωτιές, και ήρθαν να βοηθήσουν εδώ γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Και μου είπε ένας από τους επικεφαλής, θα έλεγα, των εθελοντών, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλες αυτές οι μέρες, γιατί ήταν οι άνεμοι που έκαναν δύσκολη την κατάσταση, και γι' αυτό η υπερπροσπάθεια, θα έλεγα, των ανθρώπων ήταν δεδομένη κάτω από αυτές τις συνθήκες, και ήταν και μια εμπειρία για τους ίδιους ότι δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιες συνθήκες. Αυτό καταγράφεται, θα έλεγα έτσι, σε αυτά που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπανε. Και σίγουρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι όλοι μας, και πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που είναι στην Ήπειρο, πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, έτσι όπως εξελίσσεται με τις καιρικές συνθήκες.
0: Η κατάσταση είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολη, και το είδαμε αυτό και στην Ευρώπη, Βαγγέλη. Δηλαδή το τι έγινε στην Ισπανία, το τι έγινε στην Γαλλία, το τι έγινε στη Βρετανία. Δηλαδή πλέον δεν είναι στο κάδρο, στο επικίνδυνο κάδρο, η Μεσόγειος, ο Νότος μόνο, αλλά μπαίνουν σιγά σιγά και άλλες χώρες, και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει, και το λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Φαναριώτη, και μια συνολική, μια ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Ήδη ο Δούναβης είναι σε ιστορικά χαμηλά. Μιλάμε για μια κλιματική κρίση που έχει σαρώσει την Ευρώπη, μια Ευρώπη που πρέπει να αντιδράσει.
1: Έτσι είναι, γεγονός ότι πλέον η κλιματική, όπως λέμε, αλλαγή είναι μπροστά μας και όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτές οι εικόνες που πραγματικά μας θλίβουν, γιατί χάνονται περιουσίες, χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν το συζητάμε. Κάτι πρέπει να γίνει, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι να σταματήσουν να βλέπουμε αυτές τις εικόνες τις καταστροφικές που τις βλέπουμε τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι, και όταν έχεις ανέμους της τάξης των 150 χιλιόμετρων στην Πεντέλη, τουλάχιστον αυτό άκουσα από ειδικούς.
1: Ναι, ναι, την αλήθεια.
0: Διαρωτάται κανείς πώς να αντιμετωπίσεις έναν τέτοιο αέρα, δυνατό αέρα, ισχυρό άνεμο.
1: Δεν αντιμετωπίζεται η φωτιά και δεν μπορείς να παίρνεις και δεν ξέρεις, δηλαδή. Πολλές φορές το είδαμε αυτό το μεσημέρι. Εκεί που λέγαμε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα, όταν ήμασταν στην Αγία Σκέπη, εκεί που πέρασε η φωτιά μέσα από την οικισμό, όμως η φωτιά που έκυγε πάνω στο βουνό με την ένταση των ανέμων, κατάφερε δηλαδή να κατέβει, να φτάσει μέχρι κάτω και από την πίσω πλευρά να φτάσει και να απειλήσει, όπως είπαμε, τον μεγαλύτερο κάμπο. Γιατί στο Παπά τα Περιβόλια, όπως λέγεται εκεί, όπου μπήκε η φωτιά μέσα, όμως οι μάχες από τα ενάερια μέσα ήταν αυτά που απέτρεψαν, έζησαν τις όποιες αιστείες είχαν εκδηλωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια κατάφεραν. Αυτή την ώρα τα δύσκολα είναι προς τον οικισμό, στα Μορφέικα, στη Λούπα, στην Ψάθα. Εκεί νομίζω ότι αυτή την ώρα...
0: Έχεις κάποια εικόνα για αυτά τα, για αυτά τα μέρη?
1: Εγώ την εικόνα που έχω, Θάνο, που βλέπω από εδώ ψηλά που είμαι και βλέπω όλη αυτή την εικόνα, ότι έχει μαυρίσει ο ουρανός, ακόμα κρύφτηκε και ο ήλιος, να το πω έτσι, τώρα στο ηλιοβασίλεμα, και το βλέπεις ακόμη κόκκινο αυτό το χρώμα μέσα από τους καμνούς, και φαίνεται ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και από τα εναέρα μέσα που κατευθύνονται προς την περιοχή, δηλαδή για να σβήσουν τα μέτωπα που υπάρχουν. Εκεί είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ενεργά μέτωπα και τα πιο δύσκολα.
0: Υπάρχουν ακόμη εναέρια μέσα, βλέπεις, να επιχειρούν?
1: Αυτή την ώρα όχι, σταματήσαν πριν από λίγο. Ήταν τα τελευταία, γιατί ξέρεις ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να τα τάξουν. Και το πρόβλημα ήταν με τους ανέμους που λέγαμε ότι το πρωί, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ίσως να μην είχαν γίνει έτσι τα πράγματα. Όμως δεν είχαν τη δυνατότητα να πετάξουν και αυτό βοήθησε τη φωτιά να εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα.
0: Βαγγέλη,
1: γιατί ήταν και σε περιοχές, δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε.
0: Αυτό είναι το
1: ούτε
0: θέμα.
1: Ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι οχήματα.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτές οι περιοχές είναι δύσβατες και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε αεροσκάφη, ούτε επίγειες δυνάμεις. Δηλαδή, έβλεπες ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρεθεί εκεί πυροσβεστικό όχημα ή αεροσκάφος και να κάνει ρήψεις. Και μάλιστα με αυτούς τους δυνατούς ανέμους. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της επέκτασης της πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς, Θάνο, έτσι το είδε αυτό και μας το έλεγαν και οι κάτοικοι, ότι αν μπορούσε να μας το έλεγε ένας κάτοικος που σώθηκε και το σπίτι του, αλλά και ο οικισμός στην Αγία Σκέπη, ότι παιδιά, αν βλέπετε το πρωί το πώς πέρασε η φωτιά μέσα από τα σπίτια μας και τους ανέμους που είχαμε, από τη μια στιγμή στην άλλη η φωτιά δηλαδή πέρασε λες και ήταν με τέτοια ταχύτητα, και ίσως αυτό ήταν και το θετικό, ότι δεν έκαψε και δεν προκάλεσε ζημιές δηλαδή μέσα στον οικισμό. Από την άλλη, όπως το είπες, ότι δεν μπορούσαν κατά από αυτές τις συνθήκες να ενεργήσουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα η φωτιά να μπορεί να εξαπλωθεί, γιατί ήταν αδύνατο από τις επίγειες δυνάμεις δηλαδή να κάνουν κάτι σε αυτή την περιοχή, τις δύσβατες περιοχές.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, θα είμαστε σε επικοινωνία, σε επαφή.
1: Και εσύ
0: από την πλευρά σου, ό,τι προκύψει, θα μας ενημερώσεις. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος από τα Μέγαρα μας ενημέρωσε για το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, που ελπίζουμε και ευχόμαστε αύριο με το ξημέρωμα να μπορέσουν οι αρχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την ελέγξουν.

0: Πάμε και στην Peggy Μπρούσαλη για να ό,τι νεότερο σε σχέση με το μέτωπο. Peggy, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι. Ήταν μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε εδώ στην Ψάθα, μέσα στην οικιστική ζώνη, μέσα στο χωριό, δηλαδή μέσα στην περιοχή. Έχουν απειληθεί σπίτια, ίσως να υπάρχουν και ζημιές σε σπίτια, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Θα γνωρίζουμε με την επόμενη μέρα, έτσι, και αφού μπορέσουμε να μπούμε να δούμε τι έχει γίνει. Μιλάω έτσι γιατί είναι βελτιωμένη πια η εικόνα, αυτό που βλέπουμε. Δεν υπάρχουν λόγες. Ήταν άμεση επέμβαση από τα ενέργεια, με αποτέλεσμα να ρίχνουν στα μάτια νερό και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες και να σώσουν εδώ την περιοχή. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν ψηλά στο βουνό, κοντά στην κορυφογραμμή, μια αλυσιδωτή φωτιά, σαν αλυσίδα μοιάζει, που θα είναι σίγουρα θα σιγοκαίει κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά πηγαίνει προς τα καμένα από ό,τι μας είπαν. Δεν έχει φόβο για τα υπόλοιπα σπίτια του χωριού. Βεβαίως, ένα χωριό το οποίο εκενώθηκε για δεύτερη φορά στην ουσία, εστάλει πάλι μήνυμα σήμερα 112 από τις γύρω στις 5 και μετά, να φύγουν οι κάτοικοι και να πάνε από αλεποχώρη προς Μέγαρα, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσουν από τους καπνούς και από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.
0: Φαντάζομαι ότι στην περιοχή υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχει...

0: 3/24, τρίτη μέρα σήμερα, από την φωτιά που έρχεται από τη Βοιωτία και φτάνει μέχρι τη Δυτική Αττική και μια περιοχή επίσης η οποία επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, γιατί εχθές χρειάστηκε να σταματήσουν τα εναέρια για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά και να πάνε οι δυνάμεις στο σημείο που είχαμε την πτώση και την αναγκαστική προσγείωση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που είχαν και συναποτέλεσμα. Βέβαια, αυτοί σίγουρα να χάσουν τη ζωή τους.
1: Υπάρχει κάποια εξέλιξη στις έρευνες?
0: Η εξέλιξη αυτό, Θάνο, είναι ότι σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας είχε αποκλειστεί η περιοχή σε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, προκειμένου να περισυλλέξουν και το μικρό στοιχείο που θα βοηθήσει στο να συνταχθεί ένα πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη. Όχι, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Ξέρουμε ότι το ελληνικό FBI ήταν σήμερα εδώ, έκανε τις έρευνες, έκανε συγκέντρωνε τα στοιχεία μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα αποτέλεσμα για το τι ακριβώς συνέβη. Και είχαμε αυτή τη σύγκρουση στον αέρα των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Θα πω ξανά ότι οτιδήποτε προκύψει μας ενημερώνεις. Θα διακόψουμε για να συνδεθούμε μαζί σου. Να ευχαριστήσουμε την Πέγγι Προυσελή.

0: Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον ακαδημαϊκό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σιαφάκα.
0: Θέλω έτσι να σχολιάσετε το συνολικό κάδρο και να ξεκινήσω από τη Δυτική Ευρώπη. Από τέλη Μαΐου η Δυτική Ευρώπη μέχρι τέλη Ιουλίου έχει ζήσει τέσσερα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Υπολογίζεται ότι κόστησαν 15.000 ανθρώπινες ζωές. Στο κοσμοπολίτικο μόνο Καπφερέ εκενώθηκε και περίπου 200.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυνηγημένοι από τη φωτιά. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά.
1: Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, μεγάλο δίλημα. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε την Ελλάδα από τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά στην αντιμετώπιση των βασικών πυρκαγιών. Η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ανάγλυφο, έχει εξαιρετικά δύσκολους κατοίκους, δύσπιστους και φθονερούς, και έχει και τους εμπριστές. Βέβαια και άλλοι έχουν εμπριστές, αλλά δεν ξέρω, κοινωνικά και ψυχολογικά πώς συγκρίνονται οι εμπριστές σε διάφορα.
0: Είχαμε και πολλές συλλήψεις και μάλιστα μία σύλληψη αφορά σε δήμαρχο περιοχής, ο οποίος προκαλεί τεράστια έκπληξη να είναι ανάμεσα στους εμπριστές. Ο άνθρωπος δηλαδή που υποτίθεται φροντίζει για το περιβάλλον, έτσι.
1: Μάλλον έπεσε

0: σε παγίδα ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Και νομίζω ότι ξεχωρίζοντας την Ελλάδα, η οποία είναι κατεξοχήν με χαμηλή σχετική υγρασία στο έδαφος, είναι σαφώς πιο ξηρή. Βεβαίως η ξηρασία, όπως ξέρετε, πλήττει όλη τη γη, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι όλη η γη, υπάρχει θέμα λειψιδρίας. Η κλιματική κρίση, γι' αυτό ξέρετε εμείς φωνάζουμε από δεκαετίες ότι η κλιματική κρίση αναφερθεί ανεξέλεγκτη, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την μαζέψει κανείς. Δηλαδή αν τα αφήσουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα, μετά το 2050 κανείς δεν ξέρει τι μορφή θα έχει ο πλανήτης μας τότε. Θα ξαναγυρίσω όμως τα τρέχοντα. Φέτος ήταν ένα έτος ζεστό, ξηρό και για την Ευρώπη και για τις ανατολικές πολιτείες, για ορισμένες. Γι' αυτό έχουμε και εκεί πυρκαγιές. Στην Ουάσιγκτον σήμερα ξέσπασαν και θα εξελιχθούν και αυτές. Αλλά της Ελλάδος το καλοκαίρι ξεκίνησε ιδίως οι πρώτοι μήνες πολύ καλά, σε αντίθεση βέβαια με την Ευρώπη που είχαν καύσωνα, εμείς δεν είχαμε, αλλά είχαμε και οι δύο το κοινό ότι η σχετική υγρασία του εδάφους ήταν χαμηλή, πολύ χαμηλή. Επομένως ήταν αναπόφευκτο, εάν κάποιος μάλιστα επεδίωκε να βάλει φωτιά, να εξαπλωθεί αυτή η φωτιά. Ιδιαίτερα με τους ανέμους που συνέβησαν, είναι οι φυσιολογικοί αιτησίες άνεμοι, τα μελτέμια που λένε, οι οποίοι όμως...
1: Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή...
0: Όχι. Οι αιτησίες παραμένουν να φυσάνε όπως φυσούσαν και που και που κάθε 10, 15, 20 χρόνια κάνουν και ένα μέγιστο στις ρηπές, και αυτό το μέγιστο ήταν φέτος.
1: Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου, και να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ελλάδα επιπρόσθετα, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρώπη συντονισμένα?
0: Ναι, αυτό ξεκίνησα και εγώ να απαντήσω. Λοιπόν, ως Ελλάδα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε την περιπολία των κοινοτήτων, το Neighbors Watch, δηλαδή ο γείτονας να παρακολουθεί όλη τη γειτονιά του και αν δει κάτι περίεργο να ειδοποιεί όλους τους άλλους γείτονες. Αυτό το κάνουν οι ξένοι για την κλοπή, αλλά το κάνουν και για φύλαξη.
1: Σε σχέση με την ασφάλεια συνήθως γίνεται αυτό.
0: Ναι, για την ασφάλεια και για κλοπή. Πάντως γίνεται και στον Καναδά και για δασικές πυρκαγιές. Και στην Καλιφόρνια το έχω δει, και στην Ευρώπη. Επομένως είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πολύ ο κάθε εμπριστής να επικαλεστεί αμέλεια, διότι θα υπάρχει κάποιος γείτονας θα τον έχει δει, θα έχει δει τι έκανε.
1: Πολλοί, ασκούν κριτική ότι αν είχαμε περισσότερα μέσα, περισσότερα πτυτικά μέσα, ίσως αυτή η εξέλιξη δεν θα είχε τόσο πολύ επεκταθεί. Εσείς τι λέτε, μπορούσε να έχει εξελιχθεί αλλιώς αυτή η φωτιά?
0: Όχι, γιατί με τέτοιους ανέμους σίγουρα δεν μπορούσε, και άλλα μέσα να είχαμε άλλοι δεν θα μπορούσαμε, γιατί τα μέσα αυτά από αέρος δεν πετάνε όταν έχει ανέμους θυέλης, γιατί η ένταση τους έπιασε πολλές φορές το όριο θύελλας. Άρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, μα δεν μπορούσαν και δεν μπορούν ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Καναδοί να το τιθασεύσουν, ούτε όμως οι Ρώσοι. Όταν λέμε για κλιματική κρίση, το εννοούμε. Αυτή τη στιγμή το Βόρειο Ημισφαίριο έχει υποστεί τα εξής. Καίγεται η Ουάσιγκτον, καίει και η Γαλλία και η Ευρώπη, τα δάση λέω, κάηκαν τα δικά μας, προχωράνε στην Τουρκία και απ' την άλλη μεριά έχουμε ξηρασία και αμέσως μετά πλημμύρες στην Κίνα. Αν κάνετε αυτό το γύρο του κόσμου, θα εκπλαγείτε από τις κλιματικές κρίσεις που έχουν συμβεί ακόμα και αυτό το καλοκαίρι.
1: Οι οποίες θα είναι όλο και πιο έντονες, το έχουμε συζητήσει, και πιο συχνές.
0: Ακριβώς. Θα είναι πιο έντονες, πιο συχνές, και η αιτία είναι ότι δεν υπερθερμαίνεται μόνο ο αέρας, αλλά θερμαίνονται και τα επιφανειακά στρώματα των θαλασσών. Για παράδειγμα, σε πολλούς όρμους από το Λαμπραντόρ και νοτιότερα, αλλά και στην Ευρώπη, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας ξεπερνούν και τους 2 βαθμούς και τους 3 ακόμα. Ολόκληρη η Μεσόγειος, στις περισσότερες ακτές της, έχουν αυξηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας πάνω από 2 βαθμούς. Αυτή όλη η ενέργεια δίνεται στην ατμόσφαιρα και αρχίζει να αποσταθεροποιείται το όλο σύστημα της ατμόσφαιρας, της υδροσφαίρας, δηλαδή των θαλασσών και ωκεανών, και μέσα στην ατμόσφαιρα γίνονται μεγάλες μεταβολές, πολλές από τις οποίες οδηγούν σε αυτούς τους καύσονες, οι οποίοι είναι συσσόρευση και αυτή από ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί. Η θάλασσα δεν μπορεί να την αποθηκεύσει, στο διάστημα δεν μπορεί να φύγει, διότι την απορροφά το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο δημιουργεί μια κουβέρτα γύρω από τον πλανήτη, άρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια ώστε τουλάχιστον μέχρι το 2050 να είμαστε βέβαιοι ότι δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα θα τα βλέπουμε συχνότερα.
1: Το οποίο δεν είναι, κάνουμε... 2050 δεν είναι και τόσο μακριά μας όσο
0: όχι,
1: ίσως πιστεύουμε. Πάμε έτσι σε μια πολύ σύντομη απάντησή σας σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε μια πολύ σύντομη όμως.
0: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να πιστέψουμε ότι ζούμε αυτή την κλιματική κρίση. Να εξοικονομήσουμε ενέργεια όσο μπορούμε. Να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Μεγάλοι ρυπαντές, αεροπλάνα, πλοία, το ένα το άλλο, έχουν τον τρόπο τους και δεν είναι τόσο μεγάλη η συνεισφορά τους, είναι από 2% ο κάθε κλάδος. Εμείς ο καθένας θα γίνουμε πιο τσιγκούνιδες σε σκουπίδια, στην κατανάλωση νερού, προς Θεού. Το νερό θα μας λείψει.
1: Το είδαμε με το Δούναβι σε ιστορικά χαμηλά, κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Μα η Αράλη έχει εξαφανιστεί, μεγάλες λίμνες, τεράστιες. Αυτές οι λίμνες είναι τόσο μεγάλες που είναι σαν θάλασσα.
1: Λοιπόν, θα μπορούσα να συζητήσω αρκετή ώρα στην συνέχεια μαζί σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει για το Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Σιαφάκα. Απλώς να προσέχουμε όλοι, να έχουμε το νου μας.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνον εμείς, δεν φταίει η Ελλάδα. φταίει όλος ο πλανήτης, ο οποίος πρέπει να νοικοκυρευτεί και νοικοκυρεύεται απαλλασσόμενος.
1: Λοιπόν,
0: από τα ορυκτά καύσιμα και πηγαίνοντας σε ανανεώσιμες πηγές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες αιστείες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προάνακριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις της πληγής στις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζώτροφων, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Ήλιον και στη Ραφίνα για εμπρισμό από αμέλεια. χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας. Εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. 5 λωδαποί που επέβαιναν σε βάρκα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Συνεγερμό έχει προκαλέσει στο Λιχνεστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι hacker απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούν περίπου 31.000 εταιρείες, ιδρύματα και καταπιστεύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς αξιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμο με 7 από φως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίσει η ενημέρωση από το Earth News Radio. Ώρες αγωνίας σε Ψάθα, Λούμπα, Βίλια, Μέγαρα. Για τέταρτο 24ωρο οι μεγάλες μάχες με τις φλόγες στην Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Από Λούμπα λοιπόν η Ελένη Μπουγά μεταδίδει, συνδεόμαστε με το Earth News.
1: Δύσκολο το έργο και απόψε, δεν μπορείτε να το διακρίνετε. Η περιοχή είναι ζωσμένη, είναι κυκλωμένη από καπνούς. Έχει έντονη βλάστηση από κάτω ακριβώς. Ανέστη, αν μπορούμε να δείξουμε ακριβώς από κάτω, από το σημείο που είμαστε ακριβώς απέναντί μας, αυτή τη στιγμή γίνεται διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ασταμάτητο το έργο, θα είναι και αυτή τη νύχτα. Και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο πύρινος εφιάλτης, Αντριάννα.
2: Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη. Θέλεις και με τις φλόγες και με τον άνεμο, ναι, Ελένη.
1: Ζητούσαμε. Να, και στο βάθος, Αντριάννα, ευθεία στο βάθος πάλι βλέπουμε να φλόγες τώρα και να παίρνουν έτσι και μια δυναμική όση ώρα μιλάμε. Μιλούσαμε και πριν μαζί και λέγαμε για αυτή την εικόνα των ανυπεράσπιστων ζώων που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ από τις διάφορες περιοχές που περάσαμε. Στην θέση Κατσίκαλη είδαμε μια μονάδα που είχε άγρια ζώα, τα οποία ήταν εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα που τα βρήκαμε την κάμερα του Earth News, ανυπεράσπιστα. Είχε πάρει η φωτιά ο χώρος που βρίσκονταν. Μιλάμε για ελάφια, αγριογούρουνα, χήνες, πάπιες, πολλά ζώα που ήταν εκεί. Μετά από λίγη ώρα κάναμε την ζωντανή μας σύνδεση και έφτασε μέχρι εκεί, έφτασαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να περισσώσουν αυτά τα ζώα και να τα απομακρύνουν από το χώρο. Ήταν μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας που φάνηκε πως μεταξύ των απολειών που έχουμε, τις απώλειες της ανυπολόγιστη καταστροφή στο οικοσύστημα, οικολογική καταστροφή, είδαμε και τα ζώα μέσα σε αυτό το κυκαιώνα της φωτιάς να είναι.
2: Και ήταν συγκλονιστική η περιγραφή σου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, όπου είχε σύνδεση από την κτηνοτροφική μονάδα και πραγματικά παρακολουθούσαμε και εμείς τα πλάνα τα οποία μετέδιδες απευθείας, τα ζώα ανυπεράσπιστα, όλα να έχουν συγκεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο.
0: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News εκεί και παρακολουθήσαμε την Ελένη Μπουγά από τη Λούμπα, όπου δίνεται ακόμα μάχη με τις φλόγες και τον άνεμο. Earth News Radio από τους 105,8 εδώ στο ρυθμό της ενημέρωσης. Τέταρτη ημέρα, τέταρτο 24ωρο που η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να συστηθούμε, τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκή, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Ειρήνη Κυρίτση τώρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Λοιπόν,
0: συνδεόμαστε με Earth News.
3: Οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τα μόνα οχήματα που έχουν να περάσουν είναι οι υδροφόρες, τα πυροσβεστικά και τα οχήματα με τους εθελοντές που επιχειρούν στα μέτωπα. Βλέπετε ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ για πάνε ενδεχόμενο, όπως και πυροσβεστικά οχήματα σε ετοιμότητα να επιχειρήσουν, αλλά και οχήματα της αστυνομίας που έχουν κλείσει το δρόμο και ενημερώνουν λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής που προσπαθούν να μετακινηθούν. Επίσης, στο βάθος βλέπετε όλο αυτό το πυκνό καπνό. Κυριολεκτικά έχει μαυρίσει ο ουρανός. Είναι λοιπόν από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα. Η οσμή του καμένου είναι έντονη και εδώ, στην περιοχή. Νωρίτερα ο ουρανός είχε πάρει αυτό το πορφυρό χρώμα όσο έπεφτε.
2: Ειρήνη, να σε ρωτήσω πόσο απέχουν οι δύο περιοχές, γιατί πραγματικά ο καπνός από την Ψάθα έχει φτάσει μέχρι εκεί. Πόσο απέχουν, σε τι απόσταση είναι?
3: Είμαστε περίπου 20 λεπτά μακριά από την Ψάθα. Φανταστεί. Το πολύ 20 λεπτά, 15 με 20 λεπτά. Αυτή είναι η απόσταση από εδώ, από τη Ζάχουλη μέχρι και την Ψάθα. Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκαμε, είναι η Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Αλεποχώρη. Εκεί έχουν χτυπήσει και τα μηνύματα από το 112. Βλέπετε εδώ ουσιαστικά τους ανθρώπους, τους κατοίκους που έχουν τα σπίτια τους στην Ψάθα και σε όλες αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ στο σημείο, δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Η αστυνομία βρίσκεται επιποδός με μπλόκο που έχει στήσει στο δρόμο και απαγορεύει λοιπόν τη διέλευση των οχημάτων. Πολλοί είναι και οι εθελοντές και τα πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις είναι επιποδός και καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο αυτό το μέτωπο και όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
2: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τιτάνιες είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Να πούμε λοιπόν ότι καθώς συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, σε ετοιμότητα πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Σε ετοιμότητα λοιπόν έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει πλησίων των ακτογραμμών σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Νωρίτερα είχαν ενισχυθεί τα εναέρια που επιχειρούν για την αεροπυρόσβεση. Έχουν διατεθεί συνολικά 34 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για συντονισμό τους.

Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Και βέβαια η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος.

Και να δώσουμε κάποια στοιχεία που δεν είναι καθόλου ευχάριστα, διότι πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι και σήμερα. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό που καίει, καταπίνοντας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου πευκοδάσους, ενώ έχουν καεί και σπίτια, επιχειρήσεις και ζώα. Από το 2018 μέχρι και σήμερα το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερο από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 34 ενέαρια μέσα πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή συνεχείς ρήψεις νερού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 23 αεροσκάφη. Να πούμε ότι την ίδια ώρα τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ παραμένουν καθυλωμένα από χθες χωρίς να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

0: να δώσουμε και την πληροφορία. Πριν από μία περίπου ώρα δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης, στο ρεύμα προς τον Πύργο, που είχε κλείσει νωρίτερα το απόγευμα λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνίου. Να, και τώρα θα συνδεθούμε με το Παναγιώτη Φωτεινόπουλου που βρίσκεται στην περιοχή να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα από την Ηλία. Εδώ και κάποια ώρα έχει ξανανοίξει ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού, καθώς είχε σταματήσει η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τον Πύργο, διότι από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Τραγανού δημιουργήθηκε για κάποια λεπτά αποπληκτική ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος για την ορατότητα των οδηγών. Γι' αυτό το λόγο σταμάτησε η κυκλοφορία και η αστυνομία ρύθμισε την κυκλοφορία από το άλλο ρεύμα, Αναλωρίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη προς το παρόν αιτία. Το απόγευμα επεκτάθηκε γρήγορα η επικίνδυνη σημεία με καλάμια και υπήρχε καυσιμήλι σε χορτολογική έκταση και έκανε κυλιδώσεις που πέρασαν απέναντι στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, η επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι απανωτές ενέργειες ρήψεις από τα αεροσκάφη Καναντέρ περιόρισαν τον κίνδυνο και αργά το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει ζημιά σε. Δεν υπήρχε και για ανθρώπινη ζωή, ούτε και σε περιουσίες. Ωστόσο, έχουν κάνει κάποιες αγροτικές καλλιέργειες και από αύριο θα γίνει εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς.
0: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
1: Υπομερικό
0: έλεγχο. Μάλιστα.
1: Τυπικά η πυροσβεστική δεν το δίνει ακόμα, γιατί πρέπει να γίνει πάντα δουλειά μέσα στις υποχικαί. Αλλά την εικόνα που είδαμε, έχουν σβήσει, η φωτιά έχει σβήσει και τα αεροσκάφη έκαναν ρήψεις μέχρι και να πέσει ο ήλιος, μέχρι και τη νύχτα. Οπότε κατάφεραν να την περιορίσουν αρκετά γρήγορα σε περιορισμένη έκταση, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Και στη συνέχεια η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, καθώς έλυσε και η εκτροπή των οχημάτων.
0: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να είστε καλά.

Να πούμε ότι σε 33 συλλήψεις και στην επιβολή 22 διοικητικών προστήμων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων για την εκδήλωση πυρκαγιών. Από το σύνολο των 33 συλληφθέντων, η συντριπτική πλειοψηφία, συνολικά 30 άτομα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ενώ 3 συνελήφθησαν για εμπρισμό από πρόθεση. Και μόλις διαβάζουμε ότι μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε στη Χαλκιδική, στη Νέα Τρίγλια. Ο άνδρας που συνελήφθη προκάλεσε την πυρκαγιά το μεσημέρι, σήμερα δηλαδή, σήμερα, εκτελώντας θερμές εργασίες σε τροχοκοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργείων. Στην Αργολίδα, 2 άτομα συνελήφθησαν όταν σπινθήρες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών οδήγησαν στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς. Άλλες συλλήψεις για αμέλεια αφορούν κυρίως επικίνδυνες δραστηριότητες στην Ήπεθρο, χρήση ηλεκτρικού τροχού, άλλα εργαλεία παραγωγής θερμότητος, ενώ στην Κεφαλονιά οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρήνη λέλαπα στη Δυτική Αττική εξαπλώνεται η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια και καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Σε ετοιμότητα δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πολεμικού, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με το meteo.gr. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Διώκονται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου η αιτήση για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους. Απίστευτα διπρόσωποι χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο αν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Γενικά έθριος αυριανός καιρός έως 35 βαθμοί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Στη συνεχή ενημέρωση, δύσκολες οι ώρες στη Δυτική Αττική. Μάλιστα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν μάχη με τις φλόγες για τέταρτη νύχτα. Η φωτιά απειλούσε όλη τη μέρα τους οικισμούς Ψάθα, Λούμπα και άλλους, όπως επίσης και τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Για όλες αυτές τις περιοχές εκδόθηκαν μηνύματα εκένωσης από το 112.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ολιώση, ο οποίος είναι πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Βιλίων, όπου όλο αυτό το διάστημα είναι εκεί να μας δώσει μια εικόνα και πόσο σημαντικό είναι αυτές οι αποστολές από ανθρώπους να είναι εκεί στην πρώτη μάχη. Κύριε Ολιώση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας λοιπόν... Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, καταλαβαίνω τους σκόπους σας. Δώστε μας μία εικόνα.
1: Απογοήτευση, μόνο αυτό έχω να σας πω. Δεν έχω λόγια και να σας μιλάω. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που έχει συμβεί. Η οικολογική καταστροφή. Εμείς, αν έχουμε μια κοινότητα Βιλίων, έχουμε ένα πολύ μεγάλο, είχαμε μάλλον ένα πολύ μεγάλο τομέα ευθύνης. Ένα τεράστιο δάσος που είχε απομείνει από την περιοχή των Βιλίων, Αγίου Νεκταρίου, Κρυεμάδη, Πορτογερμενό, έως και την Ψάθα που είναι η βάση ετοιμότητας του αλεπουχωρίου. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχει καταστραφεί. Τα παιδιά σήμερα στην Ψάθα έδωσαν τεράστια μάχη, φύγανε και οι δικές μας δυνάμεις από τα Βίλια, πήγανε να βοηθήσουν μετά το συμβάν του Κυθερώνα. Είμαστε άϊπνοι, είμαστε με 4-5 ώρες ύπνο στο διάστημα των 4 αυτών ημερών.
0: Σας καταλαβαίνω, κύριε Ελιώση, είναι σπασμένοι.
1: Και από άλλες εθελοντικές, όχι, αφήστε με λίγο να τα πω, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Σύνδρομοι και από άλλες εθελοντικές ομάδες στο λεκανοπέδιο, τις οποίες ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι τραγική. Για δεύτερη-τρίτη φορά μέσα στην ημέρα κατέβηκα κάτω στο Πόρτο Γερμανό. Η καταστροφή που έχει συντελεστεί στο Γερμανό είναι ανυπολόγιστη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω και εγώ πόσα σπίτια έχουν κάνει, έχουμε ξαναμιλήσει πάλι, είναι πάνω από 150 σπίτια.
0: Μεγάλες οι ζημιές.
1: Στην Ψάθα από εκεί τα παιδιά με κάλεσαν, μας κάλεσαν, ζήτησαν πάλι τη συνδρομή μας, πήγαν όπως σας είπα 2-3 αυτοκίνητα προς την περιοχή της Ψάθας. Με δυσκολία κατέβηκαν, συνέδραμαν, γίνεται ένας χαμός.
0: Κύριε Ελιώση, ακούμε στη φωνή σας αυτό το σπάσιμο που δεν είναι μόνο η κούραση, είναι η απογοήτευση, η λύπη και η αγωνία για το τι θα γίνει.
1: Είναι και σπραγνάδα από την κάπνα. Εδώ δεν έχουμε τα μέσα να επιχειρήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον όλο από την τσέπη μας εξοπλισμό. Τι να σας πω.
0: Καταλαβαίνουμε, κύριε Ελιώση, και πραγματικά σας είμαστε ευγνώμονες για αυτές τις προσπάθειες.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι έχω αποτύχει. Τα πατέρα, τα παιδιά μας, θέλαμε να μεγαλώσουμε σε ένα υγιές περιβάλλον, σε ένα πράσινο περιβάλλον, και αυτό παλεύαμε. Τα βλέπουνε μαύρο. Αποτύχαμε.
0: Τουλάχιστον τα παιδιά, σαν αυτό μπορεί να παρηγορεί λίγο, βλέπουν ακριβώς το παράδειγμα που δίνεται για τον εθελοντισμό και για αυτό που χρειάζεται για το περιβάλλον.
1: Αυτό μας έχει μείνει.
0: Είναι πολύ σπουδαίο και αυτή είναι η ψυχή μας, κύριε Ελιώση.
1: Ακριβώς, η ανθρωπιά και αλληλεγγύη.
0: Έτσι.
1: Που την έχουμε, πιστεύω, σαν Έλληνες την έχουμε.
0: Αυτή μας σώζει πάντα, να το ξέρετε.
1: Μας σώζει πραγματικά, ειλικρινά το λέω, μας σώζει.
0: Κύριε Ελιώση, εύχομαι όσο μπορείτε λίγο να ξεκουραστείτε και
1: να καλά,
0: ελπίζω όλα να ηρεμήσουν λιγάκι, τουλάχιστον να πάρετε κάποιες ανάσες για να ξεκινήσουν οι καινούργιες δράσεις που θα κάνετε και
1: καλά.
0: Θέλω
1: σίγουρα,
0: να πιστεύω ότι είναι αισιόδοξες.
1: Σίγουρα, θα κάνουμε, δεν θα το βάλουμε κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα το βάλουμε κάτω, σίγουρα τώρα η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Θα σταθούμε σε όλο τον κόσμο, στο Πόρτο Γερμανό μαζί με τα παιδιά από την ομάδα που κάνουν τις δράσεις στο Μάρτι για τα καμένα τα σπίτια. Θα έρθουμε σε επικοινωνία, θα βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο.
0: Μπράβο. Αυτό χρειάζεται. Αυτό χρειαζόμαστε, κύριε Ελιώση. Όλοι μας.
1: Έτσι.
0: Αυτή τη διάθεση και αυτό που κάνετε, η πράξη σας, μετράνε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Συνδεόμαστε με Earth News. Πέγγι Προύσαλη από Ψάθα να ακούσουμε.
1: Στη Δυτική Αττική, όπου είχε μία συμπεριφορά η οποία άλλαζε ανάλογα με την αλληλεπίδραση όπου συνεντούσε, δηλαδή κτίρια, δρόμους ή ακόμα και βλάστηση. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες και για τους κατοίκους που δεν γνωρίζουν ακόμα το τι έχει γίνει. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά οχήματα, θα τα δούμε σταδιακά, τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην Ψάθα.
2: Πέγγι, για να καταλάβουμε, αυτά τα πλάνα τα οποία μας μεταδίδεται τώρα με τις φλόγες, υπάρχουν μέσα σε αυτή την περιοχή διάσπαρτα σπίτια?
1: Βέβαια, τα σπίτια είναι περίπου 50 σπίτια από ό,τι μας έχουν πει, Ανδριάννα. Είναι μόνιμες κατοικίες, αλλά και εξοχικά σπίτια τα οποία βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Είναι όλα κατοικίες, με ήταν αρκετός ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα εδώ στην περιοχή, στην παραλιακή ζώνη και παρακολουθούσε τη φωτιά πώς εξελισσόταν, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο. Πάντως, είναι πολύ ιδιαίτερο εδώ το γεωμορφολογικό στοιχείο της περιοχής λόγω του ανάγλυφου και της βλάστησης, γιατί παρατηρήσαμε τη φωτιά να ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και μέσα από τα σπίτια αλλά και στην πλαγιά, από χαράδρες και ραματιές που είναι πίσω από εδώ. Είχαμε μία ουσιαστικά σαν διαδρόμους, σαν διάδρομοι λειτουργούσαν, ενίσχυε αντιφλόγα όπου ξεπηδούσε με μεγάλη δύναμη και με ταχύτητα, ενώ στις κορυφογραμμές είχαμε μία αλλαγή που ανέβαινε μάλιστα ευνηδιαστικά και είδαμε να καίγονται ακόμα και ανάμεσα στα βράχια. Ήταν πολύ χαρακτηριστική εκείνη η εικόνα, όπου σημαίνει ότι όπου υπήρχε χαμηλή βλάστηση, πευκοβελώνες ίσως ακόμα και στα βράχια δίπλα, υπήρξε μεγάλη θερμότητα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που βλέπετε είναι τα σπίτια. Είναι, στην ουσία είναι οικιστική ζώνη, με τα καντιλάκια να έχουν γεμίσει όλο το βουνό εδώ, το Λυκοβούνι, να φαίνεται πραγματικά σαν να είναι αστέρια πάνω στο βουνό και να δείχνει το πόσο επικίνδυνη παραμένει η κατάσταση. Γι' αυτό και παραμένουν εκεί τα πυροσβεστικά και θα μείνουν βέβαια καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Ήχησε το 112, 5 παρά 2 λεπτά περίπου. Για δεύτερη φορά είχε κενωθεί εδώ η περιοχή από χθες και σήμερα χρειάστηκε να λάβουν και πάλι μήνυμα οι κάτοικοι, ενώ από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί υπάρχει διακοπή ρεύματος και στο Αλεποχώρι, το διπλανό δηλαδή χωριό από την Ψάθα, όπως επίσης δεν υπάρχει και νερό, δεν υπάρχει δηλαδή ροή νερού, μόνο που υπάρχουν σε δεξαμενές στα σπίτια και στα καταλήματα. Είναι αυτές οι καταστάσεις αρκετά δύσκολες για τους κατοίκους. Χρειάζεται υπομονή, γιατί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να βοηθήσουν εδώ και να σώσουν ό,τι μπορούν. Όπως επίσης και τα ενέργεια. Ήταν χαρακτηριστικό ότι ασταμάτητα βρίσκονταν εδώ στην περιοχή και επιχειρούσαν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε όλα τα σπίτια του χωριού. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Ξεκάθαρα θα είναι τα πράγματα αύριο, Ανδριάννα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με Earth News και ακούσαμε την Πέγγι Μπρούσελη που έδινε την εικόνα από την Ψάθα. Να πούμε ότι πριν λίγο εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά σε απορρίμματα στον προάβλιο χώρο επιχείρησης στη Συμβολή των Οδών Ορφέως και Αγίας Άνης στην περιοχή Ρουφ στο Βοτανικό. Επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική, όπου μας είπαν ότι η φωτιά πλέον έχει ελεγχθεί.

Λοιπόν, η φωτιά απειλούσε όλη τη μέρα τους οικισμούς Ψάθα, Λούμπα και άλλους, όπως επίσης και την βιομηχανική περιοχή Μεδάρων. Και γι' αυτό ακριβώς εκδόθηκαν μηνύματα εκένωσης από το 108.

Λέγαμε πριν για τις συλλήψεις που έχουν γίνει και διαβάζουμε τα νεότερα ότι στη Νέα Κηφισιά συνελήφθη 49χρονος υπηκός Πολωνίας, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες στεγανοποίησης ταράτσας με χρήση φλόγιστρου σε πολύ μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι εργασίες γινόντουσαν σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός βέβαια που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα.

0: Και βέβαια αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε από το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι τα ευχάριστα νέα όσον αφορά τους ανέμους. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες τις επόμενες στιγμές?
1: Όντως, τις επόμενες ώρες οι καιρικές συνθήκες από άποψη ανέμου θα είναι ιδανικές. Δηλαδή, ο άνεμος έχει πέσει, έχουμε σχεδόν άπνοια. Σε κάποιον από τους σταθμούς της περιοχής δεν βλέπουμε πάνω από 3 μποφόρ. Και αυτό θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αισιόδοξο τουλάχιστον να μπορέσει να κυλήσει και να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές και να κυλήσει πιο ήρεμα η οριοθέτηση. Τις επόμενες ημέρες τι περιμένουμε, κύριε Εμμανουήλ?
1: Τώρα από εκεί και πέρα, για αύριο ξεκινώντας, και παρόμοιος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες μέρες, θα έχουμε μία μικρή ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο που θα φτάνει τοπικά στη διάρκεια της ημέρας μέχρι και τα 7 μποφόρ. Αλλά αυτό το μελτέμι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις υπηρωτικές περιοχές. Παρόλα αυτά, και για αύριο ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε περιοχές όπως Αττική, Νότια Εύβοια και Χίος θα είναι πολύ υψηλός, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και την αυριανή ημέρα.
0: Άρα να σημειώσουμε τις περιοχές και για αύριο: Αττική, Νότια Εύβοια και Χίος, μου είπατε.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Σωστό. Και αύριο λοιπόν, Τρίτη, επικίνδυνη κατάσταση για Αττική, πορτοκαλί συναγερμός για Αττική, Νότια Εύβοια και Χίο. Κύριε Εμμανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Οι ισχυρές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις τοπικές μεταβολές των ανέμων και τη μεγάλη ποσότητα καυσίμης ύλης συνέβαλαν στην ενίσχυση των πυρκαγιών και να πούμε ότι η έξαρση των πυρκαγιών από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα είναι ισχυρή, και αυτό γιατί έχουν ξεσπάσει συνολικά 220 πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και βέβαια οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες για την αποφυγή οποιαδήποτε εργασίας που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα ή φλόγα, υπογραμμίζοντας ότι η έλεγχη και η επιβολή προστήμων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Και μάλιστα είδαμε πριν από λίγο 2 συλλήψεις για πυρκαγιές, μία σε Χαλκιδική και μία σε Κηφισιά. Ακούστε, η πρώτη ήταν στην Κηφισιά, όπου ένα 49 χρόνος έκανε εργασίες στεγανοποίησης ταράτσας με χρήση φλόγιστρου, πολύ κοντά σε δασική έκταση φυσικά συνελήφθη, ενώ στην Χαλκιδική ένας 66χρονος χρησιμοποιούσε τροχόκοπης μετάλλων. Και βέβαια εδώ οι σπινθήρες προκάλεσαν πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα.

Επειδή μας ρωτάτε, να πούμε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα στον προαύλιο χώρο επιχείρηση στη Συμβολή των Οδών Ορφέως και Αγίας Άνης στην περιοχή Ρούφ στο Βοτανικό πια ελέγχεται, καθώς στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ τώρα γίνεται η διερεύνηση των αιτιών από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών.

5 λεπτά πριν από το ρολόι να δείξει 10, αυτό σημαίνει ότι σε λίγο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων εδώ από το Earth News Radio και αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Το Earth News Radio είναι στο ρυθμό της ενημέρωσης. Η επικαιρότητα προβάλλεται από όλα εκεί όπου συμβαίνουν πράγματα και βέβαια να πούμε ότι αυτό που ήταν το πιο σημαντικό είναι οι πυρκαγιές που τις τελευταίες ημέρες πραγματικά έχουν διαλύσει την κυριολεξία, δηλαδή πέρα από τις ζωές που χάθηκαν, πέρα από το οικοσύστημα, ακόμα και την ψυχή μας με αυτό το μαύρο που βλέπουμε στους δέκτες μας. Και μέσα σε όλα αυτά όμως αναδεικνύεται μια αισιοδοξία και βγαίνει μια ελπίδα. Οι εθελοντές που μαζί με τις υπηρεσίες και που μάχονται στην πρώτη σειρά, και αυτοί βοηθούν και είναι ό,τι πιο αισιόδοξο μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ήρεμο όσο το δυνατόν. Να υπενθυμίσουμε ότι και για αύριο είναι δύσκολα τα πράγματα. Βρίσκεται στο Πορτοκαλί, περιοχή της Αττικής, της Νότιας Εύβοιας και της Χίου. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής, με το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Λεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων να απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και να κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές, επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για κένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών αλλά και των μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του Σεγγελέ έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες αλλά και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Από φλόγιστρο και τροχό κοπής μετάλλων οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και αποζημίωση οίκος συσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις της πληγήσεως σε περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα σήμερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι με 7 βοφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αίθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμοι με 6 βοφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας, Air News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Βλέποντας, Βαγγέλη, όλες τις δραματικές εξελίξεις, τέταρτη μέρα πυρκαγιών στην Αττική, θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις.
0: Άλλη μια δύσκολη νύχτα δυστυχώς έχουμε μπροστά μας.
1: Την Παρασκευή που φύγαμε είχαμε την ελπίδα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, επειδή θα κόβω αέρας, αλλά δυστυχώς.
0: Από την Παρασκευή, επειδή φεύγοντας από εδώ μετά τα μεσάνυχτα, πήγα κατευθείαν στην Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Φαίνονταν η φωτιά από απέναντι, και ήταν κάτι πραγματικά φοβερό.
1: Απόκοσμο.
0: Και απόκοσμο, σωστά. Και ποιος θα φαντάζονταν ότι τρεις μέρες ουσιαστικά αργότερα θα μιλούσαμε πάλι για την ίδια φωτιά η οποία έχει έρθει, έχει μπει στην Αττική από την Βιωτία και αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Για μια άνηση μάχη.
1: Εντελώς άνηση μάχη, και αυτό το οποίο επισημαίνουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Θα τα δούμε κιόλας αναλυτικά στη συνέχεια, Δημήτρη, γιατί ασχολούνται πολύ και με τα δικά μας.
1: Είχαμε ρηπές ανέμων 150 χιλιόμετρα την ώρα, παρανοϊκές ταχύτητες. Και το ζήτημα είναι ότι και η φωτιά στην Αττική, η Αττικοβιωτία, έχουν χαρακτηριστηθεί ανάλογες με τις mega fires που είχαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Δυστυχώς βιώσαμε και εμείς τις περίφημες τεράστιες πυρκαγιές όπου δημιουργούν το δικό τους κλίμα.
0: Τα βλέπαμε συνθήκες και τα λέγαμε μαζί εδώ, Δημήτρη.
1: Ακριβώς,
0: μέσα από το τέλος της μέρας. Για τη Γαλλία και όλη την προηγούμενη εβδομάδα για τη Γαλλία,
1: την
0: για την Ισπανία. Έτσι, είχαμε και στην Τουρκία. Αλλά αυτές οι μέγα πυρκαγιές που αντιμετώπισε η Γαλλία και η Ισπανία, να που πλέον ζούμε κάτι αντίστοιχο. Οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες. Ακούγα, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, τον κύριο Λαγουβάρδο, να λέει ότι ήταν το πιο ισχυρό μελτέμι των τελευταίων 15 ετών αυτό που ζήσαμε και που δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, και εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι υπήρξαν επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι φωτιές, το οποίο το θεωρώ, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι το αισθάνομαι, εξαιρετικά άδικο. Όταν βλέπεις τους πυροσβέστες να είναι επί 40 ώρες και να παλεύουν με τη φωτιά, τι άλλο πρέπει να ζητήσεις παραπάνω από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπερβεί 10 φορές τα όρια του.
0: Το άσχημο είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα χάσαμε και ανθρώπους. Χάσαμε και ανθρώπους στη μάχη επάνω. Έτσι. Χάσαμε τους δύο χειριστές του μισθωμένου ελικοπτέρου.
1: Τον χειριστή και τον συντονιστή, τον Έλληνα.
0: Ακριβώς, και τον συντονιστή, ο οποίος Έλληνας, Δανός ο κυβερνήτης.
1: Ακριβώς.
0: Και Έλληνας ο συντονιστής. Τραυματίστηκαν οι άλλοι δύο, ευτυχώς όχι σοβαρά, του δευτέρου ελικοπτέρου, γιατί είχαμε αυτή τη σύγκρουση.
1: Τελικά,
0: του ελικοπτέρου.
1: Βαγγέλη, έχεις καταλάβει γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει αυτά τα πλάνα 5 και 10 φορές. Έχεις καταλάβει αν έφταιγε το ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν από πάνω ή αυτό το οποίο βρισκόταν από κάτω?
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε
1: με
0: όρους προτεραιότητας στον δρόμο.
1: Σαφώς.
0: Και βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε και πόσο πολύ εξετάζονται και τα πλάνα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία από τους ειδικούς, βέβαια, ερευνητές, προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάτι δεν πήγε καλά, αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος εν προκειμένου. Και μένει να φανεί. Όμως το αποτέλεσμα, αυτό το δυσάρεστο, Δημήτρη, δυστυχώς είναι που έχει μείνει. Και βέβαια έχουμε τους δύο ακόμη πυροσβέστες μας που χάσαμε στο Ρέθυμνο. Και τον πυροσβέστη, ο οποίος ήταν εκτός του μετόπου της φωτιάς, στο Ογίθιο,
1: όπου
0: ο οποίος επίσης
1: έχασε
0: τη ζωή του. Ναι. Θρυνούμε πέντε ανθρώπους.
1: Σκέψω ότι στη Γαλλία,
0: μέσα από αυτές τις μέρες.
1: Και στη Γαλλία θρυνούν δύο πυροσβέστες, αλλά στην Ισπανία θρυνούν 14. Και γιατί εκεί έγιναν στάχτη βέβαια 2 εκατομμύρια στρέμματα και σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Γαλλία. Μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι πραγματικά προκαλούν ήλιγκο.
0: Όλο το επίκεντρο τώρα και ο προβληματισμός έχει να κάνει, και εκεί στέκεται και όλη η προσοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων, που πλέον δεν έχουν τα ενάρια μέσα να βοηθούν, στην περιοχή της Ψάθας, Δημήτρη. Έτσι,
1: μια πανέμορφη παραλία.
0: Μια πανέμορφη παραλία με πολύ όμορφους οικισμούς και ολόγυρα εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και η εικόνα εκεί, κατά την Peggy Μπρούσαλη, την οποία παρακολουθούμε
1: συνεχώς,
0: πραγματικά, μέρα νύχτα, την βλέπουμε να μεταδίδει εκεί όλα τα νεότερα από την φωτιά, μας την περιέγραψε ως αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση βέβαια που επικρατούσε πριν από κάποιες ώρες νωρίτερα. Ωστόσο, ακόμη και τώρα υπάρχουν σημεία στα οποία ξεπηδούν πάλι από το πουθενά φλόγες, γιατί υπάρχουν τα καντιλάκια και με το παραμικρό αεράκι, αν υπάρχει ακόμη καύσιμη ύλη, βλέπουμε ότι δημιουργείται και πάλι πρόβλημα. Να πούμε ότι από το απόγευμα ήδη έχει εκδοθεί 112 προκειμένου να εκενωθεί και η Ψάθα, αλλά και οι περιοχές Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη, να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.
1: Και να πούμε ότι στην αεροκατοικημένη περιοχή της Λούμπας, Βαγγέλη, επιχειρούν από το απόγευμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, τόσο επίγειες όσο και αέριες. Μηχανήματα έργου προχαρούν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ μπροστά σε κάθε σπίτι βρίσκονται 1 με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής, βλέποντας όλες αυτές τις φωτιές, δυστυχώς θα μου πεις και πού να πάει να χτίσει ο άλλος. Είναι στη συντριπτική της πλειοψηφία τα σπίτια μέσα σε πευκοδάσος. Και το Μάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, που το θυμάμαι εγώ πριν από 40 χρόνια, δεν είχε τόσα σπίτια, είχε λίγα σπίτια, ήταν ένα πευκοδάσος. Και βεβαίως, όταν η φωτιά με τρομακτική ταχύτητα άρχισε να σαρώνει τα πάντα, παρέσυρε και τα σπίτια. Είναι ένα δυστύχημα και ευτύχημα ταυτόχρονα. Έχει ένα εξοχικό στο πράσινο μέσα, δροσίζεσαι το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς ο κίνδυνος της πυρκαγιάς μπορεί να σου καταστρέψει και την περιουσία.
0: Είχαμε δυστυχώς ζημιές στα σπίτια. Μένει να φανεί το πόσο μεγάλος είναι ο όγκος αυτών των ζημιών. Πάμε, Δημήτρη, στο σημείο αυτό να ακούσουμε την καλή συνάδελφο, την Peggy Μπρούσαλη, και το ρεπορτάζ της από την περιοχή της Ψάθας.
2: Πραγματικά η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη από αυτό που παρακολουθούσαμε λίγες ώρες πριν, με κομμένη την ανάσα, με τις φλόγες να ξεπηδούν σε κάθε σημείο εδώ στην περιοχή της Ψάθας, και μιλάμε για κατοικημένη περιοχή. Στο Λυκοβούνι, όπως το λένε εδώ οι ντόπιοι, ένα βουνό που έχει μια ιδιαιτερότητα με ανηφοριές, με πλαγιές, οι φλόγες ουσιαστικά είχαν προθερμάνει αυτή τη βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Να πω ότι ήταν αρκετά δύσκολες οι ώρες για τους κατοίκους εδώ στην περιοχή, που είδαν κυριολεκτικά τις περιουσίες τους αλλά και τα σπίτια τους να τυλίγονται στις φλόγες, όπως και τις καλλιεργίες τους. Δεν έχουμε εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί μέχρι στιγμής, αλλά ξέρουμε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους πυροσβέστες προκειμένου να σώσουν εδώ τις περιουσίες των ανθρώπων. Όσο πέφτει και η νύχτα, τόσο θα βλέπουμε και πιο έντονα εδώ τα σημάδια της φωτιάς, τα καντιλάκια αυτά που συνηθίζουμε να λέμε στο βουνό, που ουσιαστικά είναι αυτά που θυμίζουν τι ακριβώς έγινε και τι έχει, πώς οι φλόγες πέρασαν από εδώ. Ήταν και ο άνεμος τέτοιος που βοήθησε τη φωτιά να επεκταθεί και να μοιραστεί έτσι παντού, σε κάθε περιοχή, σε κάθε γωνιά εδώ του χωριού. Ουσιαστικά διασπάστηκε σε πολλά μικρότερα μέτωπα. Ήταν δύσκολο εδώ, είναι πολύ δύσκολο εδώ να ελεγχθεί από τις επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό και ήρθαμε αρκετά εναέρια, αρκετά ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν εδώ στην περιοχή και ουσιαστικά έκαναν ό,τι μπορούσαν όταν οι φλόγες είχαν καταπιεί κυριολεκτικά την περιοχή εδώ. Η φωτιά αποκτά και ιδιαίτερη δυναμική συμπεριφορά ανάλογα με τις πλαγιές, τις χαράδρες, αλλά και τη βλάστηση. Όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση, βλέπουμε αυτές τις αναζωπηρώσεις και βλέπουμε και τις ευνίδιες αλλαγές κατεύθυνσης. Τώρα εδώ φαίνεται η φωτιά να έχει αγκαλιάσει κυριολεκτικά το Λυκοβούνι, όπως λέγεται εδώ το χωριό αυτό στην περιοχή, καθιστώντας έτσι και την εξέλιξη του μετόπου να είναι και δύσκολα προβλέψιμη, γιατί δεν ξέρουμε και τη νύχτα τι θα γίνει με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Δεν φυσάει βέβαια καθόλου, έχει αρκετή ζέστη, αλλά δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ο άνεμος μέσα στη φωτιά.

0: Και είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Και να σας πούμε ότι το μέτωπο της φωτιάς εκεί κοντά στην Ψάθα έχει αλλάξει κατεύθυνση. Ξεκινά από την Ψάθα και καταλήγει στο Οροσκανδύλι. Και το μεγάλο στοίχημα, Βαγγέλη, των πυροσβεστών είναι να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν στα περίχωρα των Μεγάρων, την Μπότσικα, την Άνω Βλιχάδα και τη βιομηχανική περιοχή, όπου εκεί δυστυχώς υπάρχουν εργοστάσια, αλλοτροφικά και κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Είχαμε και μια κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε στις φλόγες, δυστυχώς. Το λέγαμε νωρίτερα με την ανταποκρίτριά μας από την περιοχή στο δελτίο ειδήσεων με το θάνατο Σιαφάκα, στο Κανδύλι, Δημήτρη. Ναι. Θυμάμαι ότι μας πήγαιναν και κάναμε πορεία όταν ήμουνα στο Μεγάλο Πεύκο. Στην εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων.
1: Σε άπεχες κάνει.
0: Μας πήγαιναν στο Κανδύλι Όρος για πορεία.
1: Για πορεία.
0: Μάλιστα και φορτωμένους, έτσι, κάποιες φορές.
1: Δηλαδή ήτανε, είσαι μαυροσκούφης.
0: Δεν είμαι ακριβώς, δεν την ολοκλήρωσα.
1: Είναι δύσκολη σχολή αυτή.
0: Δεν συνέχισα πάρα πολύ. Σημασία έχει όμως ότι γνωρίζω την περιοχή και είναι όντως δύσκολη. Και υπάρχει και πεδίο βολής εκεί. Κάναμε σκοποβολή. Είναι εκεί πέρα μια περιοχή η οποία είχε κινητικότητα ιδιαίτερη.
1: Να ακούσουμε τι είπαν στο Earth News οι κάτοικοι
0: από την περιοχή Κανδύλι.
1: Έχει ενδιαφέρον.
2: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε έκανα ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
3: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
2: κοπέλο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
4: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Να πούμε ότι στην συνέχεια της εκπομπής μας, Δημήτρη, θα έχουμε επικοινωνία και με ειδική πνευμονολόγο, η οποία ακριβώς θα μας εξηγήσει μέσα σε αυτήν την περίοδο που κάποιοι συνάνθρωποι μας μπορεί να εκτίθενται στον καπνό, είτε είναι στη δική τους περιοχή εκεί η πυρκαγιά, είτε έρχεται ο καπνός, γιατί ταξίδεψε περίπου 750 χιλιόμετρα, έτσι, έφτασε μέχρι κάτω προς την Λιβύη. Το σύννεφο του καπνού από τις φωτιές.
1: Μα φαίνεται και από τον Κοπέρνικο, από τις φωτοβαρυφορικές, βέβαια.
0: Και θα μας συμβουλέψει λοιπόν η ειδική επιστήμονας για το τι θα πρέπει να προσέξουμε και οι υγιείς, αλλά και οι έχοντες κάποια υποκείμενα νοσήματα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνευμονολογικά ζητήματα, εισπνέοντας τον καπνό αυτό, θα έχουν πρόβλημα και πρέπει να λειτουργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα τα πούμε όμως εμείς, θα μας τα πει η επιστήμονας, η κυρία Ευαγγελία Δανιήλ, που θα είναι μετά τις 10.30 τους τίτλους ειδήσεων εδώ μαζί μας.
1: Πάντως το ευτύχημα σε όλο αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε, μια και μιλάς και για καπνός και για αναπνευστικά προβλήματα, είναι ότι οι καπνοί δεν ήρθαν στην Αττική, δεν καλύψαν την Αττική. Το οποίο ήταν ένα σωτήριο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως είπες, που έχουν μια αλφα ηλικία, που έχουν προβλήματα, και θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό σε μια πόλη όπως η Αθήνα, που είναι ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά, να έρθουν εκεί καπνοί. Αυτό τουλάχιστον το γλιτώσαμε. Τώρα το θέμα είναι να σωθούν οι περιουσίες εκεί και φυσικά να μην υπάρξουν άλλα ανθρώπινα θύματα.
0: Επειδή ήμουν στους γονείς μου το Σαββατοκύριακο, η εικόνα της Αττικής ήταν θλιβερή μέσα σε αυτό το σύννεφο καπνού, ήταν πραγματικά τραγική, και επειδή
1: είχες
0: επέστρεψα
1: εικόνα, είπες.
0: Από μακριά όμως, μακριά έβλεπες όλο το μέτωπο από την πλευρά της Αττικής να έχει αυτήν την αντάρα, έτσι, αυτήν την κάπνα. Και όταν επέστρεφα, γιατί επέστρεψα σήμερα το πρωί, πλησιάζοντας προς τα Μέγαρα, εκεί που είναι η μεγάλη κατηφόρα πριν από τα ΣΕΑ, ερχόμενος προς τα εδώ, εκεί πλέον αποκαλύπτεται όλο το σκηνικό. Εκεί βλέπεις, έβλεπες την πραγματική εικόνα, έτσι. Όλη την κάπνα από πού έρχεται, γιατί έβλεπες και στα αριστερά σου, έτσι, τις πληγήσες περιοχές εκεί και τα βουνά, την Αττική στο βάθος να έχει πληγεί από το σύννεφο, αλλά το σύννεφο, όπως είπες, έρχονταν και περνούσε και έφευγε προς τη θάλασσα. Δηλαδή όντως δεν πήγαινε προς την Αθήνα. Γιατί φαντάσου τώρα και με αυτές τις θερμοκρασίες να είχαμε μέσα στο λεκανοπέδιο να αντιμετωπίσουμε και όλη αυτή την κάπνα, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Δηλαδή. Ναι, ναι, και φαντάζομαι επίσης, γιατί εσύ το είδες, εγώ δεν μπόρεσα να το δω. Άλλο να βλέπεις στην οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή τις φωτιές, και άλλο να τις βλέπεις έστω μακριά, αλλά live, ζωντανά. Ναι. Είναι κάτι πολύ πιο τρομακτικό. Η φωτιά από μόνη της είναι κάτι εξαιρετικά φοβιστικό, εν πάση περιπτώσει. Και είναι ακόμα χειρότερο όταν βλέπεις αυτή την διάδοση, διασπορά των πυρκαγιών, οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Και όταν φυσάει ο άνεμος με 150 χιλιόμετρα την ώρα, επειδή όλοι έχουμε πιάσει 150 χιλιόμετρα την ώρα με το αυτοκίνητό μας, αν σκεφτείς τον άνεμο να φυσάει με τέτοια ταχύτητα, είναι αδύνατον. Το λέγανε όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι ειδικοί, είναι αδύνατο να σβήσεις τη φωτιά. Με τι να τη σβήσεις, εκτός και αν έχεις ένα μπερίεφ, όχι ένα, πέντε μπερίεφ, αναφέρομαι στο ρώσικο το αεροσκάφος, είναι το μεγαλύτερο πυροσβεστικό αεροσκάφος στον κόσμο, το οποίο ρίχνει 46 τόνους νερού με τη μία. Έχουμε και το ΑΜΗ 400 που έχουν οι Γάλλοι, που ρίχνει 20 τόνους νερού. Αλλά θυμάμαι που κάναμε και την κουβέντα την Παρασκευή, Βαγγέλη, πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα το 28 θα έχουμε παραλάβει τα 7 πρώτα Καναντέρ, τα CL515,
0: τα καινούργια Καναντέρ, καινούργια, και είμαστε η πρώτη χώρα που θα τα
1: πάρουμε, ακριβώς, τα έχουμε παραγγείλει εδώ και καιρό, και αυτά κάνουν. Και το σημαντικότερο, ρίχνουν 6 με 6,5 τόνους νερό, που δεν είναι καθόλου λίγο, αλλά μπορούν να επιχειρήσουν τη νύχτα. Και αυτό είναι τεράστια η σημασία.
0: Και μπορούν, μας έλεγες κιόλας κατά την προσταλάσσωση, να πάρουν πάρα πολύ σύντομα 12 την δευτερόλεπτα. Έχεις απόλυτο νερού. Δίκιο.
1: Σε 12 δευτερόλεπτα.
0: Μου έχει μείνει και αυτό που μας είπες.
1: Ναι, είναι. Γιατί σκέψου να έχεις τώρα 4-5 στη σειρά να παίρνουν από 6 τόνους νερό, να ρίχνουν και να ξαναπηγαίνουν, αν είναι κοντά, που στην Ψάθα είναι κοντά η θάλασσα, και να ξαναγεμίζουν. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα, κανένας δεν έχει στην Ευρώπη τα CL515.
0: Η εμπειρία, Δημήτρη, των τελευταίων ετών μας δείχνει, όχι σε εμάς σαν χώρα, στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στην Αμερική, έτσι, ταλαιπωρείται η Ουάσιγκτον τώρα με πυρκαγιές, μην το ξεχνούμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μας δείχνει λοιπόν η εμπειρία των τελευταίων ετών ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε με κάθε τρόπο για τα χειρότερα, γιατί είναι πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται με πολύ χειρότερο τρόπο κάθε χρόνο.
1: Ναι,
0: και μας προειδοποιούν οι επιστήμονες ότι θα φτάσουμε ακόμη χειρότερα.
1: Πιο συχνοί καύσονες, με πιο μεγάλες, πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν χωρίς να έχεις, αν μη τι άλλο, την τεχνολογία. Πάντως, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σου πω ότι φέτος έχουμε τα περισσότερα ενάερια μέσα. Το είχαμε πει και την Παρασκευή. Έχουμε 88 ενάερια μέσα, τα δικά μας και τα νοικιασμένα. Όλοι νοικιάζουν και οι Ευρωπαίοι.
0: Είδες όμως ότι δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ήταν ο καιρός τέτοιος, οι άνεμοι τόσο ισχυροί, που δεν μπορούσαν
1: να
0: τα ενάερια να βοηθήσουν.
1: Ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις φλόγες για τέταρτη μέρα η Δυτική Αττική, αναζωπήρωση στη Ζάχουλη κοντά στο Αλεπουχώρι. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στη Λούμπα και στη Ψάθα. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεπουχώρι προς Μέγαρα. Σε ετοιμότητα δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων. Στο μικροσκόπιο των αρχών όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Διώκονται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι, και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα και την επικαιρότητα που τρέχει και δεν έχει να κάνει ουσιαστικά με τίποτα άλλο περισσότερο από τα πύρινα μέτωπα.
1: Όπως
0: οποία...
1: τρέχουν και οι φλόγες, δυστυχώς, Βαγγέλη.
0: Ναι. Και βλέπουμε για τέταρτη μέρα, λέγαμε λοιπόν, οι φωτιές εδώ στην Δυτική Αττική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε ότι στην Λούμπα, μια, την αεροκατοικημένη περιοχή, επιχειρούν από το απόγευμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επίγειες και εναέριας μέχρι το τελευταίο φως της μέρας, με μηχανήματα έργου να προχωρούν στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Μπροστά στα σπίτια βρίσκονταν πυροσβεστικά οχήματα, όπως μετέδιδε εδώ στο Earth News η Ελένη Μπουγά, αφού κατάφεραν με τον τρόπο αυτό τις φλόγες να σταματήσουν και να μην περάσουν στα σπίτια. Ωστόσο, ο κίνδυνος για αναζωπηρώσεις παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος, με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπάρχουν και οι ρήψεις από αέρος, ενώ στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, στο ύψος της Ζάχουλης, βρίσκεται περίπου 20 λεπτά από την Ψάθα, έχει στηθεί ένα μπλόκο από την αστυνομία που απαγορεύει την διέλευση των οχημάτων προς την Ψάθα για λόγους ασφαλείας. Είναι λογικό. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της συναδέλφου που βρίσκεται εκεί, της Ειρήνης Κυρίτση.
2: Επιχειρήσαμε να κατευθυνθούμε προς την Ψάθα, ωστόσο ήταν αδύνατο. Μας απαγόρευσαν να προχωρήσουμε. Βρισκόμαστε στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου με κατεύθυνση προς Λούμπα. Στο ύψος λοιπόν της Ζάχουλης έχει στηθεί το μπλόκο της αστυνομίας, όπου τα αυτοκίνητα λοιπόν φτάνουν μέχρι αυτό εδώ το σημείο και κάνουν αναστροφή. Απαγορεύεται λοιπόν η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τα μόνο οχήματα που αφήνουν να περάσουν είναι οι υδροφόρες, τα πυροσβεστικά και τα οχήματα με τους εθελοντές που επιχειρούν στα μέτωπα. Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για πάνε ενδεχόμενο, όπως και πυροσβεστικά οχήματα σε ετοιμότητα να επιχειρήσουν, αλλά και οχήματα της αστυνομίας που έχουν κλείσει το δρόμο και ενημερώνουν λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής που προσπαθούν να μετακινηθούν. Κυριολεκτικά έχει μαυρίσει ο ουρανός. Είναι λοιπόν από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα. Η οσμή του καμένου είναι έντονη και εδώ στην περιοχή. Νωρίτερα ο ουρανός είχε πάρει αυτό το πορφυρό χρώμα. Είμαστε περίπου 20 λεπτά μακριά από την Ψάθα. Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκαμε, είναι η Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Αλεποχώρι. Εκεί έχουν χτυπήσει και τα μηνύματα από το 112. Πολλοί είναι και οι εθελοντές και τα πυροσβεστικά οχήματα, οι επίγειες δυνάμεις είναι επιποδός και καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο αυτό το μέτωπο και όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Αυτά τα νεότερα από την συνάδελφο Ειρήνη Κυρίτση. Και τώρα θα ήθελα να πάμε σε αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη εδώ, στην κυρία Ευαγγελία Δανίλ. Είναι πνευμονολόγος, φυματιολόγος με μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία και μετεκπαίδευση στην επιδημιολογική επιτήρηση. Παράλληλα, είστε και συγγραφέας, κυρία Δανίλ, βιβλίων κυρίως για τη διακοπή του καπνίσματος και όχι μόνο όμως. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρία Δανίλ, θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, θα μας τα πείτε εσείς αναλυτικά τι ισχύει και για τους υγιείς και για όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Θέλω να ρωτήσω, οι μάσκες ή αυτές που μάθαμε στην πανδημία, όχι χειρουργικές, οι FPP2 αν δεν κάνω λάθος, αυτές που είναι σαν μύτη πάπια σε πάση περιπτώσει, αυτές μας προστατεύουν? Και το δεύτερο υποερώτημα είναι, αν έχουμε καπνό γύρω γύρω και θέσουμε σε λειτουργία το κλιματιστικό, είμαστε προστατευμένοι? Και το ερώτημα είναι και για τις μάσκες και για τον κλιματισμό.
3: Λοιπόν, σε πρώτη φάση, ναι, οι χειρουργικές μάσκες δεν προσφέρουν καμία προστασία, είναι ανοιχτές. Είναι η FFP2 και η FFP3, καθώς και είναι η N95 και η KN95. Ναι. Αυτές πρέπει να έχουν καλή εφαρμογή σε μύτη και στόμα και είναι αυτές οι οποίες ενδείκνυται. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
3: Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε μία πυρκαγιά στην οποία συμμετέχουν διάφορα υλικά, είτε βρίσκεται η πυρκαγιά σε διδασκικό περιβάλλον, είτε σε κατοικίες, είτε σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας, χωματερές, νόμιμες ή παράνομες, ο αέρας από τη φωτιά έχει ένα πολύπλοκο, περιέχει ένα πολύπλοκο μείγμα αερίων και μικροσκοπικών σωματιδίων.
1: Τα PPM2 λέτε και τα 5, τα περίφημα.
3: Ναι. Τα οποία πλέον εισέρχονται στον οργανισμό από την αναπνευστική οδό και δημιουργούν τα διάφορα προβλήματα, τα οποία εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους και με ανάλογη δραστηριότητα ή βαρύτητα, ανάλογα με το αν είναι υγιής ο πληθυσμός ή αν έχει κάποια προβλήματα επιβάρυνσης, καρδιακά, αναπνευστικά ή οποιοδήποτε άλλης μορφής.
1: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τον κλιματισμό, κυρία Δανίλ.
3: Ο κλιματισμός, ναι, όταν υπάρχει η οδηγία από την πολιτεία της οποίας τις οδηγίες πρέπει να υπακούμε και να ακούμε όπως πρέπει, θα πρέπει όταν μας πούνε ότι πρέπει να είστε σε περιβάλλοντα χώρο κλειστό, τα παράθυρα, οι πόρτες θα πρέπει να είναι κλειστά, οι χαραμάδες επίσης θα πρέπει να κλείνουν είτε με πετσέτες, οι οποίες βέβαια βρεγμένες, οι οποίες βέβαια προσφέρουν λίγη προστασία, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι προσφέρουν. Τα κλιματιστικά, εφόσον δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος, θα πρέπει να είναι σε ανατροφοδοτούμενη, δηλαδή από εσωτερικό αέρα, έτσι, να μην είναι, και τα παράθυρα, ξαναλέω, θα πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά όπου και όπως γίνεται, όπως και οι πόρτες. Δεν αερίζουμε δηλαδή το σπίτι όταν βρισκόμαστε σε ακραίες συνθήκες και με την οδηγία ότι μας έχουν πει μείνετε σπίτι και δεν μας έχουν πει φύγετε από το σπίτι.
0: Τώρα, κυρία Δανίλ, για να έρθουμε σε αυτό το φαινόμενο που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Είδαμε πολύ έντονο καπνό, ο οποίος ταξιδεύει αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Από αυτό τον καπνό, πώς θα πρέπει, αν είμαστε λοιπόν εκτεθειμένοι σε αυτό τον καπνό, θα πρέπει να προστατευτούμε, φαντάζομαι, είτε είμαστε υγιείς, είτε έχουμε κάποια υποκείμενα νοσήματα. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας χτυπήσει το καμπανάκι για να κάνουμε το κάτι παραπάνω ή να αναζητήσουμε τη βοήθειά σας?
3: Σαφέστατα, εξαρτάται από το αν είμαστε πιο κοντά σε μια πηγή η οποία εκπέμπει το καπνό, δηλαδή πιο κοντά στη φωτιά ή πιο μακριά, ή τι περιπτώσεις ή τι συνθήκες έχουμε στο να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο. Με δεδομένα όλα αυτά τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να ξέρουμε ότι και οι άνεμοι, οι ρηπές ή τα φαινόμενα που δημιουργούνται από τις θερμικές αυτές καταστάσεις είναι ανεξέλεγκτες και μη προβλέψιμες. Εκείνο λοιπόν που εμείς θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όλα αυτά τα σωματίδια τα οποία εκλείονται και το μείγμα αερίων, πέρα από αυτά τα ορατά που είναι η εθάλη και η στάχτη, υπάρχουν και άλλα, όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο αέριο. Υπάρχει επίσης το διοξίδιο που εκλείεται στο μείγμα αυτό. Υπάρχουν τα οξίδια του αζότου. Υπάρχουν διάφορα άλλες ουσίες ή ενώσεις οι οποίες εκλείονται, όπως είναι το υδροκιάνιο από τα πλαστικά που καίγονται. Όπως μπορεί να είναι αν υπάρχουν τα διάφορα μονωτικά υλικά με τις ίνες που εκπέμπονται, ο αμίαντος κλπ. Το πρώτο καμπανάκι θα είναι το αίσθημα δυσφορίας, είτε είναι υγιής και πολύ περισσότερο ευπαθείς ομάδες, τις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται παιδιά, έγκυες, βρέφη ακόμα περισσότερο, ηλικιωμένοι, αν μπορεί με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν, για τα οποία πρέπει επίσης να έχουμε μέρημνα. Αυτό που είναι το πρώτο είναι το αίσθημα δυσφορίας αναπνευστικής, το οποίο θα πρέπει να μας κινητοποιήσει. Εκείνοι που έχουν πρόβλημα αναπνευστικό θα πρέπει να έχουν τα φάρμακά τους, να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον γιατρό τους για περισσότερες λεπτομέρειες στην αντιμετώπιση. Η μη οι μη έχοντες πρόβλημα θα πρέπει να παίρνουν τις δέουσες προφυλάξεις, οι οποίες είναι...
0: Και με τη μάσκα που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, έτσι.
3: Με τη μάσκα, να μην βγαίνουμε έξω όταν δεν υπάρχει λόγος, να μην κάνουμε άθληση όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, να μην αρχίσουμε και καπνίζουμε μέσα στο σπίτι, να μην αρχίζουμε να μαγειρεύουμε, να μην ανάβουμε ένα τζάκι, να μην βάζουμε διάφορα αεροζόλ κέρια, δηλαδή... παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον μας, το εσωτερικό, θα πρέπει να υπάρχει ο κλιματισμός και επειδή πάντοτε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε ακραίες τέτοιες καταστάσεις μπορεί να πέσει και το ρεύμα ή μπορεί να διακοπεί και η υδροδότηση ή αυτό που θα έρθει σαν το νερό να μην είναι το κατάλληλο, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να ακούμε και να υπακούμε και να προσέχουμε κάθε παράγοντα ο οποίος θα μπορέσει να μας επιδεινώσει. Θα πρέπει να πούμε ότι τόσο οι καρδιολογικοί όσο και οι αναπνευστικοί ασθενείς, καθώς και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι υψηλότατου κινδύνου, θα πρέπει να έχουν τα φάρμακά τους, τις οδηγίες τους και να προσέχουν να μην κάνουν περαιτέρω κινήσεις οι οποίες θα τους επιβαρύνουν.
0: Το μυαλό όλων αυτές τις μέρες, κυρία Δανίλ, είναι και με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο, οι οποίοι προσπαθούν να κατασβέσουν

0: τέτοια πράγματα. Δηλαδή και ο ίδιος θα πρέπει να προφυλάσσεται, να μην υπερβάλλει, και ο γύρω κόσμος θα πρέπει να τους προστατεύει. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι δημιουργούνται ομάδες οι οποίοι τους δίνουν νερό. Είναι πολύ σημαντική η ενυδάτωση.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ σημαντική η εναλλαγή των εθελοντών. Δεν μπορείς να, επειδή είναι εθελοντής, να τον ξεθεώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που διάβαζα και το οποίο πραγματικά με εξέπληξε. Οι άνθρωποι πήγανε να βοηθήσουν τις περιοχές που έχουν πληγεί και κάποιοι κλέψανε τις ρόδες τους, τους πάσαν τα αυτοκίνητα.
1: Είναι φοβερό. Δηλαδή, το συζητούσαμε νωρίτερα. Έχετε δίκιο, έχουμε, κυρία Δανή.
0: Δηλαδή,
1: είναι φοβερό.
0: Μια ευρύτερη αντίληψη του τι βρισκόμαστε, του τι κάνουμε και του τι περιμένουμε σε τελευταία ανάλυση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει και να στιγματίζονται με τον δέοντα τρόπο.
2: Βέβαια, γιατί όταν ο πυροσβέστης επί 40 ώρες, υπερβαίνοντας κάθε όριο αντοχής, συνεχίζει να επιχειρεί και πάει ο άλλος και του σπάει το αυτοκίνητο και του κλέβει τα λάστιχα, μη συνεχίσω παραπέρα γιατί θα γίνω πολύ δυσάρεστος.
0: Όχι, έτσι είναι και θα πρέπει να λέγονται κάποια στιγμή. Δηλαδή πρέπει να προφυλάσσετε το σύνολο σε γενικότερα. Δεν είναι μόνο οι οδηγίες, δηλαδή πολύ καλά κάνετε, γιατί η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα πρέπει ο κόσμος να ακούει πρώτον και κύριον, υπακούμε στην πολιτεία.
2: Στην επιστήμη, θα έλεγα εγώ.
1: Στην
2: πολιτεία, αλλά και στην επιστήμη.
1: Συντονισμό, λέει, εννοεί, ναι.
0: Εστιάζεται.
1: Ναι. Βέβαια,
0: δεύτερον,
1: βέβαια.
0: Παραμένουμε μέσα. Δεν κάνουμε άσκοπα πράγματα. Δεν μετακινούμαστε άσκοπα.
1: Λέμε...
0: Δεν παίρνουμε επιπλέον το περιβάλλον μας. Έχουμε αυτά τα μέσα που είπαμε, τα μέτρα μάλλον,
1: βέβαια,
0: με τις μάσκες. Όσο και ό,τι κάνουν, ενυδάτωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείτε μια σωστή ενυδάτωση στον οργανισμό. Βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας.
1: Μάλιστα.
0: Βοηθάμε τα ζώα του περιβάλλοντος. Και αυτά συμμετέχουν σε όλη την λέλαπα, ας το πούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε
0: καλά
1: μαζί μας και μας συμβουλέψατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
0: να
1: και την επιστημοσύνη
0: καλά
1: σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και
1: ήταν
0: εγώ.
1: Ήταν η κυρία Ευαγγελία Δανιήλ, κυρίες και κύριοι, ειδικός πνευμονολόγος, φυματιολόγος.

0: Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Παρακολουθούμε τη μέρα που φεύγει με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, που κατά κύριο λόγο βέβαια είναι οι πυρκαγιές.
0: Έχεις κάνει σούμα της καταστροφής, Δημήτρη?
1: Έχω κάνει μια σούμα της καταστροφής, δεν την έχω κάνει εγώ. Την έχει κάνει το Meteo.gr, έχει κάνει ανάλυση, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια ξεπερνούν τις 480.000. Αυτό έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Το Meteo.gr προχώρησε επικαιροποίηση της ανάλυσής του για τις εκτάσεις που έχουν καεί από τις δασικές πυρκαγιές στο υπηρωτικό κομμάτι της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Και να πούμε ειδικότερα, Βαγγέλη, ότι από το 2018 μέχρι το 2026 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα. Υπάρχει και αναφορά της Υπηρεσίας Ταχείας Καρτογράφησης του Κοπέρνικους, αλλά και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις δασικές πυρκαγιές. Και αυτή η εκτίμηση που σου είπα τώρα, τα 480.000 στρέμματα, συγγνώμη, αφορά στην κατάσταση που επικρατούσε μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα. Άρα θα είναι κατά τη μεγαλύτερος ο αριθμός.
0: Είναι ακόμη μεγαλύτερος ο αριθμός. Τώρα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε αυτό, το ανέφερε και η κυρία Ευαγγελία Δανίλ, με την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, η γιατρός μας, την καταγγελία για παραβιάσεις οχημάτων και βανδαλισμούς, κλοπές προσωπικών περιουσιών πυροσβεστών στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Έκανε την καταγγελία το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εκεί και την προστασία του προσωπικού. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Σωματείου, συνάδελφοι από την πρώτη ΕΜΟΔΕ επιστρέφονταν στην υπηρεσία τους έπειτα από την ολοκλήρωση των αποστολών σε επιχειρήσεις τέτοιες δύσκολες αντιμετώπισης.
1: Όπου παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα.
0: Των πυρκαγιών αυτών που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους τα είχαν παραβιάσει, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα είχαν λαιλατήσει, τους αφαίρεσαν μέχρι και τους τροχούς. Τους έβγαλαν τα ζαντολάστιχα, για να το κάνουμε λιανά.
1: Αυτό ούτε στην Ιταλία δεν γίνεται.
0: Δηλαδή. Είναι απίστευτο, φαντάσου οι άνθρωποι να είναι τόσες ώρες να δίνουν ό,τι περισσότερο, ό,τι καλύτερο μπορούν, προκειμένου να σώσουν ζωές, περιουσίες, φύση, δάσος, και επιστρέφοντας πίσω να δουν λαιλατημένα
1: και αντί να βρουν ένα κουτί γλυκά ή ένα μπουκέτο λουλούδια στο παρμπρίζ ως ένδειξη αναγνώρισης, ως μίνιμουμ ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας που κάνανε, τους σπάσαν και τους κλέψαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, αυτό το θεωρώ τουλάχιστον κτηνοδία. Δηλαδή να το κάνεις κάπου αλλού, εντάξει, αλλά το κάνεις στους πυροσβέστες, ρε φίλε. Δηλαδή πόσο κάθαρμα πρέπει να είσαι. Δεν μπορώ να βρω μια άλλη λέξη να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα.
0: Είναι φοβερό πάντως, και το Σωματείο θέτει ζήτημα ευθυνών, ζητά απαντήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν, αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά. Αναρωτιούνται ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή επιστρέφουν και αντικρίζουν και την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη. Και αυτό που είπες, Δημήτρη, για τα γλυκά, σε πολλές περιπτώσεις πηγαίνει κόσμος, απλοί κάτοικοι, απλοί πολίτες, για να δώσουν στους πυροσβέστες λίγο φαγητό, λίγο νερό, μια πίτα, ένα κομμάτι πίτα, λίγο κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν ότι παλεύουν αυτές τις μέρες για όλους μας, έτσι. Οπότε τώρα,
1: και αδιάκοπα.
0: Εν προκειμένου, αδιάκοπα, ναι, και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και γι' αυτό ρώτησα νωρίτερα και την κυρία Δανίλ για το ζήτημα των εθελοντών. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αυτές τις μέρες σπέβδουν να σώσουν το χωριό τους, να σώσουν την περιουσία τους κλπ. Και εκτίθενται σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν διδαχθεί. Οι πυροσβέστες μας έχουν τον εξοπλισμό και έχουν και τη γνώση, έχουν εκπαιδευτεί για το πώς να αντιμετωπίσουν ακόμη και τον πυκνό καπνό. Τι να κάνουν αν ξαφνικά γυρίσει ο καιρός και ο καπνός τους πνίγει. Εκείνη την ώρα μπορούν να λειτουργήσουν ψύχρεμα και να κάνουν αυτό που πρέπει. Αν όμως κληθώ εγώ και εσύ να προστατεύσουμε ένα χωριό, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε, φαντάζομαι, Δημήτρη.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Όσο καλή διάθεση και να έχουμε. Ναι, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, αν είμαστε με ένα βιτιοφόρο, ας πούμε, και, και ρίχνουμε νερό και γυρίσει ο αέρας και ο καπνός προς τα πάνω μας, τότε τι κάνουμε.
1: Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Είναι προφανές αυτό. Απ' την άλλη, είναι πολύ παρήγορο το γεγονός ότι όχι μόνο άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους που κινδυνεύουν, γιατί εκεί είναι απολύτως κατανοητό να πας να προσπαθήσεις να επικουρήσεις για να σβήσεις τη φωτιά. Το ζήτημα είναι όταν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πώς θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Πάντως, επειδή πολλές φορές άνθρωποι έχουν υπερβάλει αυτό, νομίζοντας ότι μπορούν να προστατέψουν το σπίτι τους, ενώ καλείται, για παράδειγμα, το χωριό τους εκένωση, λένε ότι εγώ θα μείνω εδώ και με το λάστιχό μου θα προστατέψω το σπίτι μου, δεν θα το αφήσω να καεί.
1: Και έχουν καεί πολλές φορές οι ίδιοι.
0: Ναι, γιατί, ξέρεις, πολλές φορές κόβεται και το νερό.
1: Ναι.
0: Και εκεί που νομίζουν ότι με ένα λάστιχο, ας πούμε, που έχει μια συγκεκριμένη πίεση, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, τελικώς δεν έχουν ούτε και το νερό που νόμιζαν ότι θα έχουν προς βοήθεια. Και αντίστοιχα, όταν γυρίζει ο καπνός και αρχίζει και τους πνίγει, η πυρά αυτή.
1: Και μπορεί να σε κυκλώσει η φωτιά επίσης.
0: Βεβαίως. Τότε τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα, γι' αυτό και δεν θα πρέπει μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που μας λένε οι υπεύθυνοι, από αυτό που μας λένε οι αρχές, προκειμένου να ακολουθήσουμε το σχέδιο που υπάρχει. Εκένωση. Υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης προκειμένου να προστατευτεί με διαφορετικό τρόπο το χωριό μου. Είναι δύσκολο να το λες όταν βρίσκεσαι απ' έξω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να σου πούν να εγκαταλείψεις το σπίτι σου, την περιουσία που μπορεί να πάλευες δεκαετίες για να φτιάξεις ένα τέτοιο σπίτι, για να τρέξεις να σωθείς εσύ, αλλά να τα αφήσεις όλα πίσω.
1: Ναι, και μετά να βρεις τα από καΐδια, όπως ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς,
0: του οποίου κάει και το σπίτι στην Ξάθα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, 54 χρόνια έχω μεγαλώσει εδώ με τα παιδιά μου από μικρά και τα λοιπά, και τώρα δεν έχω αυτό το σπίτι το υπέροχο να τους το αφήσω.
0: Ήταν το σπίτι που ήθελα να αφήσω στα παιδιά μου.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτές είναι συγκλονιστικές ιστορίες.
0: Είναι δύσκολα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων όμως τώρα, έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι, 11 η ώρα, ναι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής, με το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Λιποχώριο στις παρυφές των Μεγάρων να απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και να κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές, επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιρωμένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Από φλόγιστρο και τροχό κοπής μετάλλων οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση υποσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μάλιστα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και για τη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και Βαγγέλη, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφιδρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι ο υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες αυτές μουσικές επιλογές.
0: Θέλω τώρα, Δημήτρη, να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαραίων, για να μας δώσει την εικόνα από την περιοχή συνολικά όπως την έχει εκείνος, γιατί τον άκουγα και νωρίτερα να μιλά εδώ στην πρωινή παρέα και μέσα από το Earth News Radio 105,8 και να μιλά για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στην περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή? Είναι ελαφρά βελτιωμένη ή παραμένει η ίδια περίπου?
3: Κοιτάξτε, σήμερα είχαμε σε 2-3 περιοχές σοβαρά προβλήματα. Ευτυχώς και στη θέση και στον οικισμό Καντήλη Αγία Σκέπη και στη βιομηχανική περιοχή και στη θέση Καμπία η φωτιά είναι... Μάλλον δεν υπάρχει φωτιά πλέον. Είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παντού και ελέγχουν για πιθανή αναζωπήρωση. Άρα θεωρώ ότι σε αυτά τα σημεία δεν υπάρχει κίνδυνο.
2: Υποπλήρη έλεγχο ουσιαστικά, μας λέτε, αν καταλαβαίνω.
3: Ναι, υπάρχουν κάποια καντιλάκια που λέμε, αλλά είναι τα πυροσβεστικά δίπλα. Αν πάει να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, θα.
2: Σχεδόν υποπλήρη έλεγχο.
3: Επέμβαση αμέσως. Στη Λούμπα που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά το απόγευμα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ, και εκεί βέβαια είναι το μεγαλύτερο μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει και εκεί κάποιο πρόβλημα.
0: Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία, Δήμαρχε?
3: Νομίζω στη λεωφόρο Μεγάλων Αλεποχωρίου υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι δρόμος ανοιχτός, απλώς υπάρχει πυροσβεστική και η αστυνομία που δεν αφήνει να προσεγγίσει κάποιος που δεν έχει
2: λόγο να βρίσκεται εκεί. Ναι.
0: Από ζημιές έχουμε εικόνα? Είχατε κάποιο, γίνατε μάρτυρας έτσι κάποιων ζημιών σε περιουσίες εσείς προσωπικά?
3: Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω σίγουρα και επισκέφτηκα ήταν μια φάρμα ζώων η οποία δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Εκεί και πέρα δεν έχω πληροφορία ούτε για κάποιο σπίτι που να κάει και ούτε για κάποια άλλη επιχείρηση σήμερα, έτσι, γιατί χθεσινή ημέρα δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Έχουμε συστήσει την επιτροπή, οπότε μόλις τελειώσει αυτή η ένταση του αυτού το φαινόμενο, το σπάδο, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, θα δεχόμαστε τις αιτήσεις από τους πολίτες για τις αποζημιώσεις.
0: Για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία και με τη δική σας την βοήθεια, σας άκουγα από το πρωί να το λέτε αυτό, έτσι.
3: Σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι δικαιούνται μια αποζημίωση και δικαιούνται να την πάρουν και σε όσο θα δω πιο σύντομο χρονικό διάστημα, αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία, τέλος πάντων, που είναι.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος, γι' αυτό έχουμε και σειρά συσκέψεων, ακριβώς για να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία της αποζημίωσης αυτών των ανθρώπων. Αυτή είναι και η δέσμευση, τουλάχιστον από την πλευρά της πολιτείας, σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Τώρα, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, το είπε και ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής, ο κύριος Λέκας, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
2: Συνήθως για σεισμούς το μιλάμε με τον κύριο Λέκα, αλλά ακριβώς τώρα.
0: Αλλά είναι ειδικός και στις κατολιστήσεις, δηλαδή τον θυμάμαι στο ρεπορτάζ, τον έχουμε εκμεταλλευτεί δημοσιογραφικά με την καλή έννοια για σειρά τέτοιων γεγονότων. Μίλησε λοιπόν εδώ στο Earth News και στην Αδαμαντία Λιόλιου, στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας στο Earth News, γιατί όπως την τηλεόραση του Earth News, έτσι και το ραδιόφωνο μας εδώ από τους 105,8, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου παρακολουθούμε ακριβώς όλες αυτές τις εξελίξεις, από την αρχή των έντονων φαινομένων και των πυρκαγιών που πραγματικά απασχολούν με τόσο δυσάρεστο τρόπο την χώρα μας, Δημήτρη.
2: Και επίσης, Βαγγέλη, να πούμε ότι αυτό αξίζει ένα μεγάλο εύγε, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συναδέλφους, γιατί δεν είναι εύκολο να δίνεις ανταποκρίσεις κάθε μία ώρα και κάθε μία μισή ώρα με ένα μικρόφωνο στο χέρι και γύρω σου να καίγεται το σύμπαν και να είσαι πνιγμένος στους κάπνους και όμως.
0: Και να πρέπει να προβλέψεις και το πώς θα κινεί τη φωτιά για να είσαι και εσύ ασφαλής και το συνεργείο σου, το τηλεοπτικό.
2: Και να δώσεις και το ρεπορτάζ πιο αναλυτικά.
0: Και καμιά φορά ίσως από την πολυθρόνα μας γινόμαστε και αυστηροί με τους ανθρώπους για κάποιο έτσι, λάθος που μπορεί εκ παραδρομής να φύγει και λοιπά, αλλά είναι
2: 12 ώρες φωτιά και 14 ζαμπλακωμένοι από τον καπνό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και αχαριστία να επικρίνεις κάποιον ο οποίος
0: δείχνουμε μετά όλη από κατανόηση αυτό. Και δεν μιλώ για το δικό μας σταθμό, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν σχόλια για συναδέλφους, δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι είναι, για διάφορα ζητήματα, και είναι κρίμα έτσι ελαφρά την καρδία να κρίνουμε, να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους κάτω από πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες που δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να ζήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Λέκα στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Όπως είπαμε, μίλησε εδώ στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας του Earth News και στην Αδαμαντία Λιόλιου για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε.
4: Δεν είναι μόνο αυτή η ταχύτητα την οποία μετράμε με τα όργανα σε κάποιους συγκεκριμένους σταθμούς οι οποίοι υπάρχουν και στην Αττική σε όλη την Ελλάδα. Είναι ότι το γεγονός ότι αυτή η ταχύτητα ενδεχομένως να αυξάνει και να διαφοροποιείται δραματικά όταν συναντά το ανάγλυφο, ένα πολυσχεδές ανάγλυφο, όταν συναντά φαράγγια, όταν συναντά απότομες πλαγιές, μορφολογικές συνέχειες, εκεί διαφοροποιείται πολύ η ταχύτητα και ουσιαστικά διαφοροποιείται και η διεύθυνση των ανέμων, δηλαδή γίνεται μία μίξη ταχυτήτων ανέμων με διάφορες κατευθύνσεις οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Ειδικά μέσα σε αυτές τις περιοχές που προσομοιάζομαι χαλαδρώσεις, βεβαίως είναι πολύ εύφλεκτη η καύσιμη ύλη, αλλά θα ήθελα να προσθέσω το εξής, δεν είναι βέβαια της ώρας αυτό που θα πω, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να καθαρίζουμε γύρω από τα σπίτια, είτε τα οικόπεδά μας, είτε να καθαρίζουμε την περιοχή από την κάψιμο ύλη. Αυτό βεβαίως είχε αρχίσει από πέρυσι και έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ σε αυτή την περιοχή, όπως βλέπουμε, υπάρχει απόλυτη μίξη του δασικού ιστού με τον οικιστικό ιστό. Δηλαδή βλέπουμε ένα σπίτι που μακάρι βεβαίως να μην υποστεί κάποιες ζημιές, αλλά βλέπουμε τα δέντρα ουσιαστικά να εισέρχονται μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι ένα θανατηφόρο κοκτέιλ για να έχουμε την καταστροφή. Δηλαδή απολαμβάνουμε το δάσος από τη μία πλευρά, απολαμβάνουμε τη φύση, αλλά πρέπει να παίρνουμε και ορισμένα μέτρα έτσι ώστε να μην ενισχύουμε την πιθανότητα του να έχουμε καταστροφές. Είναι μια γενική οδηγία την οποία βρίσκομαι μπροστά μας βέβαια, στην οποία υπήρχαν πολλές αντιδράσεις στο παρελθόν, γιατί να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, γιατί να κόψουμε τα δέντρα που είναι παρακείμενα των κατασκευών και ούτω καθεξής. Αλλά βέβαια αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Χωρίς καθυστέρηση τώρα θέλω, Δημήτρη, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Βαγγέλη το Μητρούσια. Είναι στο πεδίο των πυρκαγιών εκεί στην περιοχή των Μεγάρων. Είσαι, Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Δώσε μας την εικόνα σου, σε παρακαλούμε.
5: Ναι, εδώ η εικόνα είναι καλύτερη. Νομίζω ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και να το πω, οι τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και τα ενέργεια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να απομακρύνουν τον κίνδυνο, γιατί υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να μπει μέσα στη βιομηχανική περιοχή. Είχε ξεκινήσει, θα έλεγα, από την πλευρά που είναι νότιο-δυτικά, θα έλεγα, των Μεγάρων, από εκεί από το Παπαπεριβόλι, αλλά και πιο μακριά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Όμως κατάφεραν να, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη πάνω από τα εργοστάσια, να αποτρέψουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες κατέβαιναν από το βουνό και έφταναν μέχρι το Καντήλι. Οι μάχες με τις φλόγες, θα έλεγα, ότι ήταν τέτοιες που απέτρεψαν τελικά και κατάφεραν τουλάχιστον να αποσοδήσουν τον κίνδυνο. Ωστόσο όμως είναι σε επαγρύπνηση, γιατί φοβούνται τουλάχιστον ότι αν η φωτιά υπάρχει κάποια αναζωπήρωση ή αυτές οι μικρές αιστείες που υπάρχουν σε κάποιες δύσβατες περιοχές όπως το Κόκκινο Ρέμα, να φτάσουν και να μπουν μέσα στο μεγαρύτικο κάμπο. Αυτός είναι και ο φόβος, αλλά μέχρι στιγμής η κατάσταση τουλάχιστον εδώ στην περιοχή δείχνει ότι είναι καλή και έχουν τουλάχιστον ξεπεραστεί τα χειρότερα. Και όπως έλεγε και ο Δήμαρχος λίγο νωρίτερα σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ότι τα χειρότερα αποφέχτηκαν, αλλά από την άλλη πλευρά όμως η προσπάθεια και η υπαγρύπνηση είναι δεδομένη και το πρόβλημα τώρα θα έλεγα είναι προς τα άλλα χωριά, εκεί όπου υπήρχε και η κένωση και τα μηνύματα που είχαν εκδοθεί από το 112 για την Ψάθα αλλά και των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Εκεί είχε ένα μέτρο, πολλά είναι σε ύφεση τώρα θα έλεγα και σε αυτή την περιοχή και δείχνει λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ώρες και κυρίως τις απογευματινές ώρες. Υπάρχει μεγάλη ζημιά, αλλά νομίζω ότι με το φως της ημέρας, η αυριανή ημέρα θα δώσει τη δυνατότητα έτσι να φανεί περισσότερο τι ζημιές έχει υποστεί η περιοχή, τι έχουν καεί δηλαδή από την φωτιά και από εκεί και πέρα ό,τι υπάρχει να σβηστεί δηλαδή και η τελευταία αιστεία να οριστηθεί από την πλευρά της προσδοκής όπως λέμε, γιατί οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δημιούργησαν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει και με τα νερά μέσα, ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ακόμη και όταν πετούσαν με την ένταση που και την αλλαγή της φοράς των ανέμων δημιουργούσαν όλα αυτά τα προβλήματα και που έλεγες ότι έγιναν ρήψεις, έσβησαν ας πούμε, έσβησε το ένα μεγάλο μέτωπο που υπήρχε πάνω στο βουνό. Οι άνεμοι όμως αναζωπήρωναν και δημιουργούσαν πάλι έτσι μεγάλα μέτωπα όπως έγινε από το μεσημέρι προς το απόγευμα και στην περιοχή του οικισμού της Μονής Σχέπης, εκεί όπου η φωτιά το πρωί πέρασε μέσα από τον οικισμό, ναι, χωρίς όμως να προκαλέσει προβλήματα, και αυτό έχει να κάνει με τις ανέμους που έπιναν το πρωί τα ξημερώματα. Ήταν τέτοια ένταση των ανέμων που πέρασε τη φωτιά μέσα από τα σπίτια και από το μετόχι και της Ιεράς Μονής, χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Όμως το μεσημέρι το απόγευμα από τη φωτιά που μένονταν πάνω στις πλαγιές και δεν μπορούσαν ακόμη τα νερά μέσα και τα ελικόπτερα, γιατί στα δύσβατα σημεία οι ρήψεις γινόταν μόνο με ελικόπτερα, τα Σινούκ ή τα Έριξον που έριχναν στοχευμένες ρήψεις για να μπορέσουν να σβήσουν έτσι και την οποία αιστεία που γινόταν πάνω στο όρος Πατέρα, εκεί όπου υπήρχαν αιστείες και από την πίσω πλευρά, και ο φόβος υπήρχε ότι αν έφευγε προς την πίσω πλευρά η φωτιά έτσι όπως έπνεαν οι άνεμοι εκείνη τη χρονική στιγμή, ενδεχομένως να πήγαινε και να απειλούσε τον Άγιο Σωτήρα και να έφτανε δηλαδή προς την μάντρα της Αττικής. Αυτό ήταν και ο φόβος, τελικά όμως κατάφεραν να τη σταματήσουν από εκεί. Τη γύρισε μετά προς την πλευρά των Μεγάρων και δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο, αλλά και εδώ όμως οι προσπάθειες, όπως είπαμε, των πυροσβεστών, των εθελοντών και των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα εσκαπτικά μηχανήματα, είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι την ώρα που ήμασταν πάνω από τη βιομηχανική περιοχή και υπήρχαν αυτά τα μέτωπα και οι πυροσβέστες έδωναν μάχες, είδαμε και μηχανήματα με ιδιώτες, ένας ιδιώτης που είχε ένα γκρέντερ συγκεκριμένα, δημιουργούσε αντιπυρική ζώνη, και όταν το ρωτήσαμε ας πούμε πώς βλέπει την κατάσταση, είπε ότι βλέποντας τη φωτιά, έχοντας το μηχάνημα και έχω δουλέψει, έχω φάει ψωμί, όπως είπε έτσι στη λαϊκή γλώσσα, από αυτά τα εργοστάσια, δεν θα άφηνα σε καμία περίπτωση να μην έρθω να βοηθήσω. Και πολλοί άλλοι το κάνουν αυτό, και εθελοντές από την Κόρυθο που ήρθαν και από άλλες περιοχές που έσπευσαν και βοήθησαν, θα έλεγα, σε όλη την προσπάθεια που έγινε από τους ανθρώπους της πυρόσβεσης για να μπορέσουν, όπως είπαμε, να σβήσουν έτσι αυτές τις αιστείες και να μην την επιτρέψουν να κατέβει προς τα κάτω, γιατί έτσι κατέβαινε μέσα στον μεγαλύτερο κάμπο εκεί που είναι τα ηλιοπερίβολα, όπως έγινε από την πλευρά του Παπά Περιβόλη, γιατί από εκεί ξεκίνησε και με την ένταση που είχε, δηλαδή πήγε να απειλήσει και την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, θα μπορούσε να μπει και από την άλλη πλευρά και τότε να γίνουν έτσι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, όπως λέμε. Βέβαια εφησυχασμός δεν υπάρχει, γιατί η νύχτα είναι μεγάλη και η αυριανή ημέρα θα είναι καλύτερη, τουλάχιστον με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν εκεί που θα υπάρχουν αιστείες να σβήσουν και κυρίως προς την άλλη πλευρά, δηλαδή όπως είπα τα χωριά, δηλαδή που είναι η Λούπα, τα Μορφέικα, Άνω Λεποχώρη, δηλαδή προς αυτές τις περιοχές, γιατί φαίνεται με γυμνό μάτι αν κάποιος έβγαινε έξω από την πόλη των Πηγάρων εκεί προς τη δημογενική περιοχή που ήταν και το μέτωπο και έβλεπε ακριβώς τις φωτιές που φαινόταν στο βάθος στις περιοχές που προανέφερα μέχρι το όρος Κορώνα, τα Γεράνια, δηλαδή από εκεί όλη η πλευρά και ο καπνός δηλαδή που έβγαινε από εκεί και από την πλευρά εδώ από το Κανδύλι, όλος αυτός συσσωρεύονταν πάνω από την πόλη των Μεγάρων και είχε σκοτεινιάσει σε κάποια στιγμή, δεν υπήρχε ορατότητα, ακόμη και ο ήλιος είχε κρυφτεί και δεν μπορούσε να βγει δηλαδή μέσα από τον καπνό και κάποια στιγμή που πήγε λίγο να ξετοριάσει έτσι είδαμε αυτό τον ήλιο να είναι από χρυσαφή, να γίνεται ένας κόκκινος και να είναι δυσκολή. Είναι αυτά που βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δύσκολες στιγμές, δύσκολες καταστάσεις. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν περιουσίες, είτε μιλάμε για αγρότες, για ακτινοτρόφους και κάποια σπίτια που έχουν καεί. Όλα αυτά νομίζω έτσι θα τα δούμε την επόμενη μέρα, αλλά για την ώρα προέχει να σβήσει και η τελευταία αιστεία που υπάρχει.
2: Άρα, αν κρίνω από τα λεγόμενά σου, Βαγγέλη, και το εξαιρετικά αναλυτικό σου ρεπορτάζ, επικρατεί αυτή τη στιγμή μια εξαιρετικά συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Ναι, και αυτό έχει να κάνει γιατί δεν έχουμε ανέμους, έτσι έχουν κουπάσει οι άνεμοι. Και αυτό έχει βοηθήσει τουλάχιστον για την ώρα να γίνεται μια καλύτερη έκθεση. Βέβαια, στο σκοτάδι δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Έτσι και σε περιοχές που είναι
2: δύσκολε. Και δεν επιχειρούν και τα αέρια.
5: Έτσι ακριβώς. Οπότε γι' αυτό είπα ότι με το πρώτο φως της ημέρας και με δεδομένο ότι θα είναι καλύτερη η αυρήνη ημέρα τουλάχιστον με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ελπίζουν τουλάχιστον και οι άνθρωποι να τα καταφέρουν και να πάνε καλύτερα και να σβήσουν τις όποιες αιστείες υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καταιγιστικό σου ρεπορτάζ.
5: Άστε καλά. Ήταν

0: Έτνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Μιλάμε για τις πυρκαγιές, να μιλήσουμε και για τις αποζημιώσεις, γιατί έχουμε σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ακριβώς από τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, τον κύριο Κατσαφάδο. Πραγματοποίησε και αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας. Ενημερώθηκε για την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις φωτιές και μίλησε για άμεση αποκατάσταση των ζημιών και δρομολόγηση των αποζημιώσεων. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Να πούμε ότι είχαμε από τις 5 η ώρα πολύωρη σύσκεψη της εκτάκτως της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ακριβώς προκειμένου να προχωρήσουν στις αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν ακριβώς για τις αποζημιώσεις, Δημήτρη.
1: Και για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία, Ευαγγέλη, για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό αλλά και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την Αττική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος.
3: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε είναι... και θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Ακριβώς, βέβαια, έτσι. Είναι 11 και 29 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ στο τέλος της μέρας επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες και τον άνεμο για ένα ακόμη βράδυ στη Δυτική Αττική. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πυρήνα μέτωπα, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο, θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να κατασβεστεί. Θα επιχειρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε το πρωί μαζί με τα ενέργεια μέσα να προσπαθήσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη αιστεία να σβηστεί πριν το μεσημέρι, πρόσθεσε. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία συναδέλφων τους από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Πολλές αντιπυρικές ζώνες με την διάνοιξη δρόμων από μηχανήματα έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: skin. What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not one. You played the house that can't be beat. Εδώ είμαστε. Είμαστε στο τέλος της μέρας, λοιπόν, με τον Δημήτρη Φαναλιώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, Earth News Radio 105,8.
0: Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τις αποζημιώσεις, ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο. Διαδικασίες εξπρες θέλουν να τρέξουν για την διαδικασία αυτή. Μέτρα για τη στήριξη όσων πλήγησαν ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Όπως λοιπόν ανακοινώθηκε, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, θα προβούν σε διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των θυμάτων της, σαν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς σε Γήθη, Ορέθυμνο και Ψάθα. Θα καταβάλουν το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες των πέντε θυμάτων και επιπλέον οι τράπεζες, μέλη της Ένωσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν, θα αναστείλουν την καταβολή δόσεων οποιασδήποτε υποχρέωση τους δανειακής για τους επόμενους 6 μήνες. Είναι και αυτό κάτι
1: σημαντικό. Μια μικρή ανάσα. Είναι σίγουρα.
0: Και να πούμε ότι έχουμε και για την αυριανή ημέρα, Δημήτρη, υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για την περιφέρεια Αττικής, τη Στερεά Ελλάδα, αφορά την Εύβοια και την Χίο. Έτσι, άρα δεν εφησυχάζουμε και η αυριανή ημέρα ιδιαίτερως δύσκολη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός, γιατί όπως είπαμε, δυστυχώς δεν αφορά αυτή η μάστιγα, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας.
1: Όχι, αφορά όλη την Ευρώπη, κυρίως την κεντρική, και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία αλλά και ο ακραίος καύσωνας, γιατί μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι αυτές τις ημέρες στη Γαλλία οι θερμοκρασίες φλερτάρουν με τους 40 βαθμούς για τρίτη φορά φέτος, και πλέον οι χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δόναβη έχουν φτάσει σε ιστορικό χαμηλό, έτσι, και αυτό πλήττει διπλά. Αφενός οδηγεί μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια διακοπής λειτουργίας, με τις κυβερνήσεις να καλούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση
0: ηλεκτρικής
1: ενέργειας. Κλείνουν αντιδραστήρες.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει νερό. Ξέρουμε τι είναι η έλλειψη νερού για ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος.
1: Ακριβώς. Στο ΠΑΞ, για παράδειγμα, της Ουγγαρίας, το πυρηνικό εργοστάσιο, το μοναδικό της χώρας, βρίσκεται στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας του για πρώτη φορά στα 44 χρόνια. Και να πούμε ότι αυτό το εργοστάσιο καλύπτει περίπου το ίμιση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
0: Ομοίως και στη Ρουμανία, έτσι.
1: Ομοίως και στη Ρουμανία.
0: Εκεί είναι που έβαλαν τα 180 τόνους κιλά, συγγνώμη, εκρηκτικών, προκειμένου να ανατινάξουν ένα βράχο και να στρέψουν
1: τη ροή του νερού
0: ακριβώς προς το εργοστάσιο.
1: Και στη γειτονική μας Σερβία. Εκεί υπάρχουν επίσης προβλήματα, πάλι από την πολύ χαμηλή στάθμη του ποταμού Δούναβη, που έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροελεκτρικού σταθμού της χώρας μόλις το 20%. Και σαν να μην έφτανε αυτό, Βαγγέλη, δημιουργούνται και τεράστια προβλήματα στις πλωτές μεταφορές, έτσι, γιατί πλέον όταν κατεβαίνει πάρα πολύ η στάθμη του νερού, μετά δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πλεούμενα, διότι βρίσκουν στην Κήτη.
0: Και μιλάμε για χώρες οι οποίες στηρίζουν το εμπόριο τους, έτσι, τις μεταφορές, τις μετακινήσεις στα ποτάμια τους.
1: Αυτό που λες τώρα για τη Ρουμανία το έβαλε το ρουμανικό πολεμικό ναυτικό. Ήταν μια ελεγχόμενη έκρηξη 180 κιλών εκρηκτικών σε βρακώδη σχηματισμό κοντά στο κανάλι Μπάλα, στο κάτω τμήμα του Δούναβη. Αυτά τώρα συμβαίνουν στις χώρες στις οποίες αναφερθήκαμε, στην Ουκρανία, την Σερβία και την Ρουμανία. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με το Δούναβη, έχει να κάνει και με το Ρήνο, άλλος τεράστιος ποταμός. Ο Ρήνος είναι ο βασικός μεταφορικός άξονας, πλωτός άξονας στην Γερμανία και έχει τεράστια σημασία. Συνεπώς, εάν κάποια στιγμή η στάθμη κατέβει ακόμα πιο κάτω, μετά πλέον δεν θα έχουμε μόνο ενεργειακό πρόβλημα, θα έχουμε και τεράστιο πρόβλημα μεταφορών, έτσι, γιατί είναι οι δύο σημαντικότερες υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το ίδιο δύσκολο είναι τα πράγματα και στις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
0: Εκεί έχει καταλαγιάσει το πράγμα, έχουν ηρεμήσει πλέον.
1: Εκεί έχει καταλαγιάσει το πράγμα, αλλά έχει αφήσει πίσω 3 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης.
0: Οι εκτοπισμένοι επέστρεψαν.
1: Για ποιους λες τώρα?
0: Σε Γαλλία, Ισπανία. Για Γαλλία,
1: οι εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει mm-hmm. περισσότερες τις αιτίες τους, 60.000 άνθρωποι εδώ είναι αριθμό συνολικά.
0: Πολύ, βέβαια.
1: Βέβαια. Επέστρεψαν στα σπίτια τους, ωστόσο αυτό το οποίο βίωσε ειδικά η Ισπανία και η Γαλλία είναι κάτι το πραγματικά πρωτοφανές, και το χειρότερο απ' όλα το γεγονός ότι φέτος το χειμώνα δεν είχε ισχυρές χιονοπτώσεις της Άλπης, όπου από το νερό των Άλπαιων τροφοδοτούνται αυτοί οι ποταμοί, σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κάποιος τρόπος για να ανέβει η στάθμη τους. Θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας, να χιονίσει ή να βρέξει, και μετά να δούμε να ανεβαίνει η στάθμη αυτών των ποταμών. Αντίστοιχο πρόβλημα έχει και ο μεγάλος ποταμός της Ιταλίας, ο Πάδος, ο οποίος είναι κάτω από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, και υπάρχουν πληροφορίες και ανησυχίες για διείσδυση θαλασσινού νερού στο δέλτα του. Mm. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή δεν θα υπάρχει νερό να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τώρα, στην Ουάσιγκτον, η πολιτεία, τεράστιες, πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στην περιοχή του Σποκέιν, έχουν προκαλέσει μαζικές εκενώσεις με περίπου 60.000 κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν γίνει στάχτη ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, και τα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Συνολικά περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν παραδοθεί στις φλόγες σε όλη την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, Βαγγέλη, δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οδεύουμε προς μια πραγματική κόλαση σε ό,τι αφορά τον πολύπαθο πλανήτη.
0: Όλα μας προετοιμάζουν, νομίζω, ότι οδεύουμε προς κάτι πολύ χειρότερο και από αυτό που
1: πολύ
0: ζούμε τώρα.
1: Γιατί έτσι, αυτό το οποίο λένε μετεωρολόγοι, ότι μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία το καλοκαίρι.
0: Πενιντάρια.
1: Πενιντάρια. Ναι, εντάξει. Το 50 δεν το έχω ζήσει, να ομολογήσω. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το 1981 που έκανε 48-49 βαθμούς στην Αθήνα. Πρέπει να ήσουν στο σχολείο ακόμα.
0: Ήμουν πολύ μικρό.
1: Ήσουν πολύ μικρό.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ήταν κάτι το παρανοϊκό. Και σκέψω ότι τότε δεν υπήρχε κλιματική κρίση τη δεκαετία του 80. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ πιο ήπια από αυτό το άγριο
0: πράγμα.
1: Τώρα
0: θα γίνω Τραμπ. Τότε γιατί το είχαμε τότε, τις αρχές της δεκαετίας του 80 είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες και σήμερα τις αποδίδουμε στην κλιματική κρίση?
1: Γιατί τότε αυτές τις θερμοκρασίες δεν είχε καμία σχέση ο πλανήτης με αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν κάει και η Πάρνηθα και η Πεντέλη, από εκεί που η Αθήνα όση ζέστη και να είχε, το βράδυ δρόσιζε, ήταν τα φυσικά κλιματιστικά της Αττικής. Με το που κάηκαν αυτά τα δάση, έμενες με τη ζέστη. Ήταν φοβερό δηλαδή αυτό.
0: Σε ευχαριστώ
1: πράγμα
0: για την απάντησή σου, γιατί την ερώτηση αυτή που κάνω τώρα, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γύρω μας, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ τα λέει για την κλιματική κρίση, την οποία και αμφισβητεί, έτσι, την ύπαρξή της. Υπάρχουν και αρκετοί συνάνθρωποι μας που απορούν και σου λέει, μα είχαμε καύσονες και τότε, είχαμε λειψιδρία και πολύ παλιότερα.
1: Ναι, μόνο που ο ήλιος τη δεκαετία του 80.
0: Μερικές φορές πρέπει τις ερωταπαντήσεις, όσο χαζές και αν ακούγονται, να τις κάνουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο
0: και έχει ενδιαφέρον
1: να εξηγούμε στους ανθρώπους τι συμβαίνει. Τότε εγώ θυμάμαι ότι όντως ζεσθενόμουν το καλοκαίρι, αλλά δεν είχα αυτό το αίσθημα δυσφορίας από την φοβερή ζέστη και να μην έρχεται από πουθενά δροσιά. Το βράδυ που νύχτωνε, το βράδυ είχε πάντα μια μεγαλύτερη δροσιά. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι του Γιώργου Τσολάκη, προς επίρρωση είναι αυτά που λέμε το σύνορα, ο Ιούλιος του 26 στη Βρετανία ήταν ο πιο άνυδρος από το 1836, 180 χρόνια, 190 χρόνια, συγγνώμη. έβρεξε δε μόλις το 10% του μέσου όρου. Και ξέρεις, όλες αυτές οι χώρες, δηλαδή εγώ που έχω ζήσει πολλά χρόνια στο Βέλγιο, έχω ζήσει 5 χρόνια που σπούδαζα εκεί πέρα, τη δεκαετία του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο χειμώνας, ήταν χειμώνας, χιόνιζε 2 μήνες, 3, μείον 20, μείον 30, μείον 35, αυτά δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή βιώνει το Παρίσι θερμοκρασίες 45 βαθμούς ας πούμε, και βιώνουν και οι Βρυξέλλες που είναι βόρεια, είναι πολύ βόρεια πόλη οι Βρυξέλλες, και το Άμστερνταμ πάνω από 40. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν στο παρελθόν, δεν υπήρχαν τις θερμοκρασίες. Έκανε ξέρω 25 το καλοκαίρι και ήταν όλοι οι Βέλγοι χαρούμενοι, δεν πειράζει, έχει υπέροχο καιρό, καλοκαίρι θα βγούμε στον δρόμο. Δεν υπάρχουν πια αυτά, δυστυχώς.
0: Όπως και ακούγεται ανέκδοτο να μιλάμε για ξηρασία στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Μια χώρα η οποία έχει άφθονο νερό.
0: Που λες είναι... πω θα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία ένα ταξίδι στο Λονδίνο για παράδειγμα, ναι, και θα πρέπει να είμαστε μονίμως με μια ομπρέλα για το shower.
1: Η καλή μας φίλη η Νεφέλη Ιερού που έχει την άδεια της τώρα, έχει πάει στο Λονδίνο, τη ρώτησα κι εγώ, βρε παιδί μου, από όλο τον πλανήτη στο Λονδίνο βρήκες να πας? Εν πάση περιπτώσει, να περνάει καλά. Είναι πολύ όμορφο το Λονδίνο. Απλώς καλό είναι να μην βγαίνεις τέτοιες πόλεις όταν έχει φοβερή ζέστη. Εγώ τουλάχιστον δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Έχω βρεθεί στο Παρίσι με 33 βαθμούς και ειλικρινά σου μιλάω ότι έτρεχα να μπω σε κλιματιζόμενους χώρους. Δεν μπορούσα να περπατήσεις. Έχει φοβερή υγρασία.
0: Και τα ποτάμια. Το ίδιο τώρα νιώθουν και οι Βέλγοι, οι φίλοι μας, γιατί έζησαν καύσονες φέτος το καλοκαίρι που δεν είχαν ξαναζήσει.
1: Ποτέ.
0: Και άρχισαν και αυτοί να αναζητούν κλιματιστικά. Ποτέ. Όπως λέγαμε, όπως οι φίλοι μας οι Γάλλοι.
1: Καλά. Αυτό με τα κλιματιστικά είναι, έχει, να το πούμε αυτό, έχει πλάκα λίγο. Υπό την έννοια του ότι όλα τα σπίτια στη Γαλλία που είναι του 16ου, 17ου, 18ου, 19ου αιώνα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και στο Παρίσι, έχουν φτιαχτεί ακριβώς για να κρατάνε ζέστη. Γιατί η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη
0: είχε πάντα κρύο.
1: Πάντα. Εγώ δηλαδή θυμάμαι στο Βέλγιο να τουρτουρίζω μονίμως. Αυτό δεν υπάρχει πια. Δυστυχώς έχει πάψει να υφίσταται.

0: Στο τέλος της ημέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Air News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης.
0: Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε
1: αλλά
0: μαζί.
1: 9 λεπτά για την ακρίβεια. Λοιπόν, σε πάω
0: έχουμε
1: τώρα.
0: Κρεμότητες. Έχουμε κρεμότητες που έρχονται από το εξωτερικό μας δελτίο.
1: Από το εξωτερικό μας δελτίο και πρωτότυπες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, αφορά στο Ιράν βεβαίως. Είπε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες. Προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια συμφωνία. Νωρίτερα το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει ως διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι λέει ο κύριος Τραμπ? Ότι οι συνομιλίες αφορούν ιδίως το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως κατά αυτόν ακόμη και αύριο. Τα έχει πει χιλιάδες φορές αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος των στενών του Ορμούς. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν τα στενά. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε ότι θα βάλει μυαλό, πρόσθεσε ο κύριος Τραμπ. Τώρα, αυτό που έχει οδηγήσει, Βαγγέλη, όλη αυτή η ιστορία, έχει οδηγήσει στο γεγονός ότι έχουμε 20% μειωμένη μεταφορά πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς και πλέον οι χώρες του κόλπου

0: σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν ή να επεκτείνουν 7 υπάρχοντες αγωγούς προκειμένου να καλύψουν αυτό το μεγάλο έλλειμμα ενέργειας.
1: Αναζητούν λύσεις τώρα, θεωρώντας ότι αυτό το πράγμα θα τραβήξει πολύ ακόμη.
0: Εσύ τι λες, εγώ γιατί βλέπω αλλιώς, θα τραβήξει.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα κάθονταν να σκέφτονται εναλλακτικές, οι οποίες σίγουρα δεν είναι ευθυνές, έτσι.
0: Σίγουρα όχι. Αν και βέβαια τα κράτη του κόλπου λόγω των πετροδολαρίων έχουν πάρα πολύ μεγάλα κεφάλαια. Mm-hmm. Παρατάστα για να φτιάξεις ή να αποτελειώσεις 7 αγωγούς, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, και έχει και τους Χούθη στην Ερυθρά, οι οποίοι απειλούν μονίμως ότι θα εμποδίσουν την ναυσιπλοεία. Τώρα το καταπληκτικό, πραγματικά ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος ο οποίος βγάζει
1: ειδήσεις
0: και δεν σταματά να μας εκπλήσει, Βαγγέλη, ακριβώς. Με ποιους θα έβαλε σήμερα? Ο άνθρωπος που έχει το σλόγγαν drill baby drill, εξόριξε μωρό μου, εξόριξε. Είναι φανατικός υπέρμαχος των καυσίμων, των ορυκτών. Σήμερα λοιπόν τα έβαλε με τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. Τις κατηγόρησε ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και ζήτησε να μειώσουν τις τιμές. Τα κέρδη της Exxon Mobil και της Chevron, όπως ανακοινώθηκε από αυτές την περασμένη Παρασκευή, τα κέρδη τους πραγματικά εκτοξεύτηκαν. Και ο κύριος Τραμπ έσπευσε να πει ότι αυτές οι δύο εταιρείες, κολοσσοί, είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν. Και τώρα για να σου πω για τα κέρδη, Exxon Mobil διαπλασίασε τα καθαρά της κέρδη στα 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ανταγωνίστριά της, η Chevron, κέρδισε 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πενταπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.
1: Όλη αυτή η κατάσταση τώρα που διαιωνίζεται από το Φλεβάρι έχει φέρει αυξήσεις στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Και έχει φέρει γκρίνια. Γκρίνια στην Ευρώπη, γκρίνια και στην Αμερική όμως.
0: Και
1: η Αμερική θα ψηφίσει τώρα, θα κληθεί στις κάλπες για να ψηφίσει για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Τραμπ. Δεν θέλει να πάνε
0: στον μπροστά.
1: Έτσι. Δεν θέλει να πάνε θυμωμένοι οι Αμερικανοί πολίτες επειδή πληρώνουν ακριβά το γαλόνι τη βενζίνη. Ναι. Για τα δεδομένα που. Τα δικά τους.
0: Κοίτα,
1: έτσι.
0: Να δεις, αν σκεφτείς ότι το γαλόνι πριν από 2-3 μήνες είχε 3,5 δολάρια, ένα γαλόνι είναι 4,5 λίτρα, και τώρα έχει πάει 4,5 δολάρια, καταλαβαίνεις ότι αύξηση 1 δολάριο στο γαλόνι είναι ουρανομίκης για τους Αμερικάνους. Είναι και βενζινοβόρα τα αυτοκίνητά τους.
1: Είναι 30% αυτό, έτσι όπως το.
0: Ακριβώς.
1: Χοντρικά.
0: Ακριβώς. Ένα 30%.
1: Και πολύ σημαντικό.
0: Το καύσιμο είναι ταμπού στην Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή, μίλαγα με το κουμπάρο μου που ζει στη Νέα Υόρκη και μου λέει ότι υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια, όχι μόνο για την αύξηση του κόστου ζωής, γιατί ο πληθωρισμός και το κόστος του αυξημένου ζωής.
1: Πάει χέρι-χέρι αυτά.
0: Πάει χέρι-χέρι. Πάει και όσο είναι στην Ευρώπη, αντίστοιχα υπάρχουν και στην Αμερική. Αλλά τα καύσιμα είναι ταμπού. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα φτάσει ο κύριος Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά αν φτάσει με ανοιχτό τον πόλεμο, τα στενά του ορμούς μπλοκαρισμένα, το παιχνιδάκι αυτό, το μπρος-πίσω, χτυπάμε, δεν χτυπάμε, διαπραγματευόμαστε, δεν διαπραγματευόμαστε. Αυτό ακριβώς έλεγε και η ανάλυση που σου είπα πριν με τους αγωγούς, η Goldman Sachs το έγραφε, κορυφαία τράπεζα. Ακριβώς αυτό το πράγμα έλεγε, ότι πλέον επειδή έχουν κουραστεί τα κράτη του κόλπου με αυτό το παιχνίδι που παίζεται μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ξεκινάμε, σταματάμε, ξεκινάμε, σταματάμε, έχουν αποφασίσει να βρούνε μία ουσιαστική λύση. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Αν πάει με πόλεμο ο Τραμπ το Νοέμβριο, θα χάσει σίγουρα και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή, και πλέον θα μπορούν να νομοθετούν οι δημοκρατικοί.
1: Και αυτό είναι σοβαρό και είναι κάτι που σίγουρα δεν το θέλει. Τώρα, να δούμε, Δημήτρη, όσο δεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, προς τα μεσάνυχτα, να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός μίλησε εδώ στην ΕΡΤ για αυτό το τεράστιο πύρνο μέτωπο που είχαμε στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Ωστόσο, δίδεται μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Είναι αυτό που ακούσαμε κι εμείς από όλους τους συναδέλφους τους ανταποκριτές του Ερτνίους στα σημεία του ενδιαφέροντος. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, έχει διαιρεθεί σε τρία κομμάτια το μέτωπο. Το πρώτο είναι βόρεια απέναντι από την Ψάθα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και η κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Το δεύτερο είναι νότια στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη. Και το τρίτο το νότιο-ανατολικό στην περιοχή του Κανδυλίου, στη Μονή Καμάρα και το πιο νότιο προς τα Μέγαρα. Ακούσαμε όμως και από τον Δήμαρχο που μας μίλησε λίγο νωρίτερα να μας λέει ότι τα πράγματα είναι ήσυχα εκεί στην περιοχή και επαγρυπνούν όλοι για τις αναζωπηρώσεις.
0: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα όσο πέφτουν και άνεμοι. Αυτή η αισιοδοξία μπορεί και να εδρεωθεί σε ένα πραγματικό στοιχείο.
1: Και είναι πέρα πολλές ημέρες. Είναι πολλές ημέρες.
0: Πάρα
1: και
0: πολλές.
1: Έχει κουραστεί και ο πυροσβεστικός μηχανισμός. Πώς να το κάνουμε. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο έχουν κουραστεί σίγουρα μετά από τόσες μέρες.
0: Θα έλεγα ότι έχουν εξουθενωθεί.
1: Ναι.
0: Ούτε καν έχουν κουραστεί, γιατί από τα ρεπορτάζ έβλεπα ότι υπήρχαν πυροσβέστες οι οποίοι ήταν επί του πεδίου 36 και 40 ώρες. Χωρίς ύπνο. Άντε να φτρώγανε και ένα σάντουιτς στα γρήγορα. Δηλαδή είναι αδιανόητη αυτή η προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες και καλά κάναμε πριν και κάναμε το σχόλιο για τους βανδαλισμούς στα αυτοκίνητά τους, το οποίο δηλαδή εμένα πραγματικά, Βαγγέλη,
1: είναι,
0: και σένα φαντάζομαι σε ξεπερνάει.
1: Δηλαδή, σε θυμώνει, σε θυμώνει.
0: Ναι, αυτός που σε ευεργετεί δηλαδή, χτυπάς αυτόν που σε ευεργετεί, το χέρι που σου δίνει βοήθεια. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως.
1: Και όπως είπαμε, χρειάζεται προσοχή και για την αυριανή ημέρα. Περιφέρεια Αττικής, Εύβοια και Χίος βρίσκονται και αύριο σε κατάσταση συναγερμού επίπεδου 4.
0: Στο 4. Έτσι. Ένα πριν το 5 δηλαδή, το οποίο
1: Πορτοκαλί.
0: Ήταν η απόλυτη καταστροφή.
1: Στον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έτσι. Οπότε και η αυριανή ημέρα θα συνεχίσει να κινείται στο ίδιο μοτίβο από θέμα καιρού, τουλάχιστον για την περιοχή εδώ της Αττικής και της Εύβοιας, της πολύπαθης Εύβοιας. Οπότε προσοχή και για την αυριανή ημέρα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε προς τα μεσάνυχτα. Μένουν ακόμη 35 δευτερόλεπτα για να αλλάξει η μέρα. Στο τέλος της μέρας ήσασταν συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σάρη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πυρηνα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα. Ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Θα επιχειρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε το πρωί μαζί με τα εναέρια μέσα να προσπαθήσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη αιστεία να σβηστεί πριν το μεσημέρι, για να μην ενεργοποιηθούν τα θερμά σημεία, πρόσθεσε. Τόνισε ότι το πιο ενεργό κομμάτι είναι προς στην Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροαιστείες σε ελαιόδεντρα και δασική έκταση, ενώ αντιθέτως και πιο νότια στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βέτζα και στη Μονή Καμάρα είναι καλύτερη κατάσταση. Επιτόπου επιχειρούν αυτή την ώρα 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά επίσης και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Αποφλόγιστρο και τροχό κοπής μετάλλων οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες τους στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών, αλλά και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε επίσης την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου έτσι να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμενε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Βάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαψεύσει ότι συζητά με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δήλωση διπρόσωπη της Ιρανικής ηγεσίας. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε απόψε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά την ολοκλήρωση μιας συνάντησης με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρειο άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αίθριος καιρός στην Αττική και βόρειο άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης του Αυγούστου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2 και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η νύχτα, διότι για τέταρτη νύχτα μπαίνουμε στο 5ο 24ωρο με το που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του. Της φωτιάς αυτή που μένεται στη Δυτική Αττική, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μίλησε χθες στην ΕΡΤ, είπε ότι αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, να μην ξεπηδήσει κάποια φλόγα, και με τα εναέρια θα προσπαθήσουμε από νωρίς να την ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο, είπε ο κύριος Αρτοπιός. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της. Όπως είπε, το μέτωπο έχει διαιρεθεί σε 3 κομμάτια. Το πρώτο βόρεια, απέναντι από την Ψάθα, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και η κορυχογραμμή του Κυθερώνα. Το δεύτερο νότια, στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη. Το τρίτο, το νοτιοανατολικό, στην περιοχή του Κανδυλίου, στη Μονή Καμάρα και το πιο νότιο προς Μέγαρα. Είπε ο κύριος Αρτοπιός ότι υπάρχει μια γενικότερη ύφεση. Γενικότερη ύφεση. Το χαρακτηριστικό, είπε, αυτής της φωτιάς, της συγκεκριμένης, είναι ότι έχει μία πολύ μεγάλη περίμετρο. Στο ενεργό μέτωπο κομμάτι που είναι προς την Ψάθα, είναι τα καντιλάκια εκατοντάδες. Είναι αυτά που δίνουν τις αναζωπυρώσεις. Υπάρχει δάσος και ελιές, ελαιόδεντρα. Και είπε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι, λέει, σε πιο μεγάλη ύφεση. Όμως δεν υπάρχει εφησυχασμός. Έτσι. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 450 πυροσβέστες, 23 Γάλλοι, 23 Ρουμάνοι μεταξύ των οποίων, 8 υδροφόρα οχήματα. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και την Περιφέρεια Αττικής έχουν ανοίξει δρόμοι σε δύσβατα σημεία. Και είπε ο κύριος Αρτοπιός ότι υπάρχουν υδροφόρες που δίνουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχεια νερό. Επίσης, επιχείρησαν 23 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, 34 μέσα συνολικά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για μια δασική πυρκαγιά. Και επειδή δεν έχει ανέμους, αυτό το που ζήσαμε τα περασμένα 24 ώρα, με το που θα χαράξει θα επιχειρήσουν ξανά τα αέρια μέσα, υποθέτουμε. Και το στοίχημα είναι, λέει, σήμερα, ότι για κάθε μεσημέρι μετά τη μία που ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία, αναθερμαίνονται σημεία που είναι δύσβατα, είτε είναι δύσκολα προσβάσιμα, ακόμη και τα αέρια μέσα, εκεί είναι το στοίχημα το μεγάλο. Γι' αυτό είπε ο κύριος Αρτοπιός ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο των πυρκαγιών που μένονται. Όλη μέρα χθες η φωτιά απειλούσε τους οικισμούς Ψάθα, τη Λούμπα, τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, και για όλες τις περιοχές εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 να εγκαινωθούν οι περιοχές αυτές. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτό, διότι τα εκένωσαν την περιοχή, την εκένωσαν, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ποιος βάζει τον εαυτό του σε αυτόν τον κίνδυνο, καεί. Όμως, μέχρι εκεί που σταματούσε η πυροσβεστική τα οχήματα και απαγόρευε την πρόσβαση, μόνο οι υδροφόρες περνάγανε, υπήρχαν άνθρωποι που παρέμειναν, θέλαν να δουν τι γίνεται με τα σπίτια τους, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Καεί και καίγεται το δάσος. Δεν το συζητώ, δηλαδή ο πνεύμονας της Αττικής, άστο. Καίγονται καλλιέργειες, καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες, κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενόλη, πάρα πολλά. Μείναν οι άνθρωποι εκεί να δουν τι γίνεται. Και υπήρξαν και εντάσεις, λογικό είναι. Όταν ξέρεις ότι εκεί είναι το σπίτι σου και ότι βλέπεις τη φωτιά να κατεβαίνει, τώρα δεν κατεβαίνει ευτυχώς. Έτσι, είπαμε, στην Ψάθα είναι πιο δύσκολη πιο δύσκολο κομμάτι, θέλεις να πας να δεις τι γίνεται. Δηλαδή ενστικτοδός λες θα πάω. Πυροσβεστική, τροχέα, αστυνομία, σταματάει. Γιατί το πρώτο που προέχει, το πρώτο που έχει, πώς να το πω τώρα, που βάζει στο νου σου είναι να μην τραυματιστεί κάποιος, να μην έχουμε έτσι, ζητήματα άλλα. Δεν θέλω τώρα να λέμε τέτοια ώρα. Για τα υπόλοιπα, θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα. Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης δείχνουν Αττική Βιωτία το μεσημέρι χθες. Λέγαμε 111.000 στρέμματα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν χθες της Δευτέρας δείχνουν ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα. Ακόμη η πυρκαγιά δεν έχει ελεγχθεί, έτσι. Στο τέλος, όταν θα σβήσει, γιατί θα σβήσει κάποια στιγμή, που είναι το μόνο σίγουρο, τότε θα δούμε το μέγεθος της καταστροφής. Συνολικά, από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν επηρεαστεί 132.900 στρέμματα. Ξαναλέω, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Για να είμαστε ακριβείς και να τα λέμε όλα, τα τελευταία 9 χρόνια, 2026 έχουμε τη χρονιά και αυτή, τη καλοκαίρι και αυτό, τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές ξεπερνούν τις 480.000, παιδιά. Είναι, λέει, αυτός ο αριθμός εντυπωσιακός και ανησυχητικός. Σωστό το λέει. Και από το 18 μέχρι το 26 αυτά τα 480.000 στρέμματα έχουν καεί από 6 μεγάλες πυρκαγιές. Και επειδή λέγαμε και χθες ότι το σύστημα Κοπέρνικους θα περάσει και πάνω από την Αχαΐα, για να δει τι γίνεται, λέει λοιπόν το σύστημα ότι περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή που μας πέρασε στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Ακριβείς να είμαστε, 7.264. Έτσι, μάλιστα. Επειδή το έχουμε έσβησε η φωτιά στο Ρέθυμνο και τα λοιπά, σήμερα θα αναμένεται να απολογηθεί ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα πύληση Ρεθύμνου. Ο άνθρωπος πήγε μόνος του το πρωί της Δευτέρα στον ανακριτή, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή. Θα θυμίσουμε. Ο ίδιος λέει ότι ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται και σήμερα θα καθοριστεί η ποινική του μεταχείριση. Με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, θυμίζω, στη φωτιά στην κρύα βρύση, για να μην ξεχνούμε, έτσι. Είχε αφαιθεί ελεύθερος μετά το Σάββατο, μετά την απολογία του στον ανακριτή, με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Και σήμερα θα δούμε τι θα γίνει εκεί, με την κατάσταση αυτή. Είχαμε συλλήψεις πολλές, τα λέγαμε και χθες, 33 συλλήψεις. Επίσης, συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Πρόστιμο 1.687 ευρώ. Επίσης, πρόκληση πυρκαγιάς από θερμές εργασίες. Έχει βγει 500 φορές η πυροσβεστική και άλλες 500 η πολιτική προστασία και λέει τις μέρες που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό Red Code. Ας το Red Code, δεν το ξέρεις τι είναι. Κόκκινο συναγερμό. Υψηλός κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γιατί κάνεις αυτό που δεν πρέπει. Επίσης, στη Ραφίνα, στο Ήλιον και στη Νέα Κηφισιά συνελήφθησαν 3 άτομα για χρήση ψισταριάς. Πες μου. Η εκτέλεση θερμών εργασιών κοντά σε δασικές εκτάσεις. Σε ημέρα με υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Πες μου. Στον εισαγγελέα πήγανε. Διοικητικά πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Ναι. Και από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 3 του μηνός, μέχρι χθες, η πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει συνολικά 262 συλλήψεις, 655 διοικητικά πρόστιμα. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν πρέπει και μετά να τρέχουμε και να βλέπουμε τις καταστάσεις που βλέπουμε? Ψισταριά. Πες το μου. Δεν τρέχουν τώρα οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, να σβήσουν τις φωτιές. Πεθαίνουν εν ώρα καθήκοντος. Πάνε να ρίξουν τις φωτιές, τα νερά, να δούμε τι θα γίνει με τα ελικόπτερα. Συγκρούονται, σκοτώνονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, πώς το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι ώρα είναι? Είναι 12.30. Ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ τώρα, ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης, στο ρεύμα προς το πεδίο Βολής Κανδυλίου. Στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος ανώνυμης οδού, 200 μέτρα είναι πριν από την οδό Νέας Ζωής, στο ρεύμα προς πεδίο Βολής Κανδυλίου, και στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψισταριά, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο καταδρομών. Παρακαλούμε, ευχόμεθα με όλη μας την ψυχή, να μην ηχήσει ξανά το 112, για να μην υπάρξουν γεννώσεις οικισμών. Γιατί όταν υπάρχουν, χτυπάει το 112, σημαίνει πλησιάζει η φωτιά, φύγετε. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν συμβεί, εδώ θα είμαστε να τα δούμε, να τα δούμε όλα. Εχθές ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, προανήγγειλε επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και 100% αποζημίωση για σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές. Έτσι, στην Αττικοβιωτία. Είπε ο κ. Κατσαφάδος ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων. Και για να γίνει άμεση αποζημίωση των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι θα πρέπει οι πληγέντες να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στους δήμους που ανήκουν. Έτσι. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Διότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στην κανονικότητά τους, σε αυτό που ήξεραν πριν. Εύκολο? Όχι. Αλλά τέλος πάντων, να γίνει ο καθένας από την πλευρά του να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να συμβεί αυτό όσο γίνεται πιο άμεσα. Λοιπόν, ξαναλέω, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% και για κυρίες και για δευτερεύουσες κατοικίες. Έκτακτα βοηθήματα προβλέπονται για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Εάν ένα κτίριο θεωρηθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, θα μπορούν οι πολίτες να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ξέρω τι θα λέτε τώρα κάποιοι. Φτάνουνε? Όπως έχουν γίνει τα ενοίκια, εντάξει, ας πάρουν τα 500 ευρώ, βλέποντας και κάνοντας. Τι να πούνε οι άνθρωποι, τι να κάνουν, έχουν χάσει, όπως έχει χάσει το σπίτι του και την περιουσία του και θα, ναι. Σε απόγνωση είναι, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το συζητήσαμε. Ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή διαχείριση και την αποκατάσταση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επαναλαμβάνω, είναι ο κ. Κατσαφάδος. Τα λέγαμε εδώ κατά τη διάρκεια των εκπομπών εδώ στο Ethnos Radio 105,8. τις προηγούμενες εβδομάδες που κουβεντιάζαμε για την κλιματική κρίση με τους καύσονες και με τις πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην Ισπανία, τώρα γίνονται και στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο, θα σας πω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή όχι βραχυπρόθεσμα από τις κυβερνήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη είμαστε. Όχι σαν να συμβαίνει, σαν γεγονότα που συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι έχει ζέστη, κάθε καλοκαίρι έχει καύσωνα. Εντάξει, το ξέρουμε. Πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα αυτό στη βάση του ότι αυτό θα είναι από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβαίνει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι επιστήμονες. Και επειδή θα είναι ακριβώς αυτό που θα συμβαίνει, θα πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις και να νομοθετηθούν τέτοια πλαίσια που να προστατεύουν τους ανθρώπους, τις περιουσίες, τις υποδομές, τα δάση και κατά συνέπεια μετά τις πυρκαγιές, τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος, ο τοξικός καπνός, οι στάχτες και όλα τα σχετικά, λένε οι επιστήμονες. Δεν είναι κάτι, εντάξει, έσβησε η φωτιά, έφυγε ο καπνός, τελείωσε. Αυτό το πράγμα, τα μικροσωματίδια κατακάθονται. Αυτή η γη στην οποία κατακάθονται θα πρέπει κάποια στιγμή να ξανακαλλιεργηθεί. Όλο αυτό το τοξικό νέφος που βλέπουμε στις φωτιές, που το είδαμε και στις ξένες χώρες, τα βλέπουμε και στη δική μας τη χώρα και τα λοιπά, επηρεάζει άμεσα τον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης επηρεάζει αυτό που λέμε θερμική, έτσι, τη θερμότητα. Γιατί άκουγα εχθές και προχθές και αντιπροχθές τους επιστήμονες να λένε ότι έσβησε η φωτιά. Οι περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίζουν ένα θερμικό φορτίο παραπάνω. Και επίσης θα έρθει καλώς εχόντων των πραγμάτων το φθινόπωρο. Η φύση έχει το δικό της πρόγραμμα, δεν θα της πούμε εμείς τι θα κάνει. Θα βρέξει κάποια στιγμή. Όλα αυτά που θα πάνε στη θάλασσα, που θα πάνε στα ποτάμια, που θα πάνε τα καμένα. Και επίσης δέντρα υπάρχουν πια? Όχι, έβλεπα το Πόρτο Γερμενό, κρανίου τόπος. Και όχι μόνο το Πόρτο Γερμενό. Το νερό πώς θα συγκρατηθεί? Άλλη ιστορία θα έχουμε από εκεί. Εν τη αυτή περιπτώσει η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ. Διότι δεν είναι η φωτιά έπιασε, έσβησε, δώσαμε αποζημίωση. Πού θα τις δώσουν αποζημίωσεις, έτσι? Ξαναφτιάξαμε το σπίτι μας, ξαναφτιάχνεται. Αυτό το δάσος, τα δάση που καίγονται πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες θέλουν για να ξαναγίνουν. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε πλέον στην πρόληψη, λένε οι ειδικοί. Και άκουγα εδώ στο Ed News έναν, δεν συγκράτησα το όνομά του και θα με συγχωρήσει, θα το βρω όμως και θα σας το πω ποιος το είπε, ότι είμαστε σεισμογενής χώρα, χτυπάω ξύλο, αλλά έτσι είναι, και έχουμε πρόληψη για τους σεισμούς. Δεν χτίζουμε όπως χτίζαμε πριν από 60 χρόνια. Γιατί να μην υπάρχει πρόληψη για τις φωτιές? Γιατί αυτή θα είναι, η παράνοια αυτή θα είναι η κανονικότητα. Πήγε και μισή. Νομίζω ότι έχω να ακούσω κάτι, Νίκο, Πρέπει να το ακούσω οπωσδήποτε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης Αυγούστου. Εχθές ο κύριος Κατσαφάδος, ο υπουργός, ο υφυπουργός πολιτικής, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, συμμετείχε σε σύσκεψη, στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Αυτή ήταν να γίνει χθες η σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Αλλά επειδή ήταν η κατάσταση πολύ δύσκολη, αναβλήθηκε. Αυτή η σύσκεψη λοιπόν θα γίνει, προγραμματίζεται να γίνει σήμερα, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και εφόσον το επιτρέψει η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. Έτσι, για να δουν τι γίνεται με την κατάσταση αυτή, με τις φωτιές. Με τις αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά. Επίσης, σήμερα στο Δήμο Ρεθύμνου θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών στην Κρήτη. Έτσι, έχουν ενημερωθεί οι Δήμοι, θα ενημερωθούν και οι πυρόπληκτοι πώς πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους και να δουν πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους. Γεια σου Θεό, Τίο, θα σε λέω η Θοδωρή, πώς θέλεις. Γιατί το κράτος να πληρώνει τα καμένα σπίτια. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε ασφάλεια για φωτιά, σεισμό κτλ. Είμαστε, ναι, παρακαλώ. Το κράτος δεν είναι κάτι αόριστο. Για να χτίσει κάποιος παίρνει άδεια. Υποθέτω ότι επίσης πληρώνει τις υποχρεώσεις του στο κράτος. Και επίσης αυτό που λες εσύ κράτος, αυτό που λέμε πολιτεία, αυτό που λέμε ναι, οφείλει όταν τίθεται ζήτημα φυσικών καταστροφών όπως είναι η φωτιά να αποζημιώνει τους πολίτες. Και εμείς επίσης, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν οι άνθρωποι εκεί στα σκαμμένες περιοχές έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους για φωτιά ή για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πιάσουμε έναν να το ρωτάμε. Να πιάσει δηλαδή το κράτος να ρωτάει, Ελλάδα, εσύ κάνει ασφάλεια για τη φωτιά, έχεις κάνει ασφάλεια για το τάδε. Δεν πάει έτσι. Πάει ένας, δύο, πέντε, εκατό, διακόσιοι. Πολίτες έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζει μια καταστροφή. Μένει με το πουκάμισο, το παντελόνι, τη φούστα, το shorts, δεν ξέρω με τι. Καταστρέφεται η περιουσία του, καταστρέφεται η αγροτοκτηνοτροφική του μονάδα. Δεν θα αποζημιωθεί. Πώς το έχουμε στο νου μας, δηλαδή. Μου επιτρέπεις το δωρή μου, έτσι. Δεν γίνεται. Ξαναλέω, το κράτος. Το κράτος είμαι εμείς, είμαστε το κράτος. Πολιτεία είμαστε εμείς. Δεν είναι εμείς και οι άλλοι, εμείς και εσείς. Και επίσης όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με μια τέτοια καταστροφή, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα ζήσει, πώς θα αποζημιωθεί, πώς θα μπει σε μια σειρά ξανά. Τουλάχιστον εμείς έτσι σκεφτόμαστε τώρα. Δεν ξέρω, από εκεί και πέρα παιδιά, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται με τον τρόπο που θέλει. Λοιπόν, είχαμε την τραγωδία αυτή με τα ελικόπτερα που σκοτώθηκαν οι δύο άνθρωποι στην Τζάφα, τη σύγκρουση των ελικόπτερων και τα λοιπά, και οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Αναζητούν λοιπόν όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάφα. Και ζητάνε όλα τα κρίσιμα στοιχεία. Θα πάρουν καταθέσεις, μόλις καταστεί εφικτό αυτό, από τους δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να δουν τι στοιχεία έχουν και να κουμπώσουν έτσι την υπόθεση. Επιχειρησιακά είναι λέει γνωστό ότι ένας εναέριος πύργος ελέγχου στείνεται από αέρος. Ένας συντονιστής βρίσκεται σε ένα ελικόπτερο και σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι τα αυτιά και τα μάτια όλων των εναέριων μέσων, διότι τα εναέρια μέσα πολλές φορές επιχειρούν ταυτόχρονα ή και περιοδικά μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Πολλές φορές δεν υπάρχει ορατότητα και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί τα έχουμε δει, και κάνουν ρήψεις από πολύ χαμηλό ύψος οι άνθρωποι. Εντάξει, ρίχνουν τον εαυτό τους στη φωτιά, έτσι, για να σώσουν περιουσίες. Αυτό έγινε και στην Ψάφα. Δηλαδή αυτό έγινε. Τα ερωτήματα στα οποία η έρευνα πρέπει να δώσει απάντηση είναι τα εξής. Αν τα ελικόπτερα μπήκαν στο σωστό σχηματισμό στη συγκεκριμένη φάση του επιχειρησιακού σχεδίου, ήταν όμοια, άρα είχαν και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν είχαν λάβει συγκεκριμένες εντολές για το ύψος που έπρεπε να βρίσκεται το καθένα, για την απόσταση που θα έπρεπε να έχει το ένα από το άλλο και σε πόση απόσταση ήταν το σημείο που θα έπρεπε να γεμίσουν νερό και να κάνουν την βολή. Και τώρα πρέπει να δούμε, να ερευνηθεί, αν όλα εφαρμόστηκαν έτσι όπως έπρεπε. Είναι μερικά από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Πώς θα τα απαντήσουμε? Πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος των στοιχείων, να φτάσει στα χέρια της ομάδας των αξιωματικών του οργανωμένου εγκλήματος που έχει συσταθεί για να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση και να καταθέσει το πόρισμά της, για να μάθουμε τι έγινε, τι συνέβη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων, για να δούμε τι συνέβη και σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είδαμε και τον πρώτο στο Earth News, παιδιά, να παρακολουθείτε παρακαλώ το Earth News, έτσι, και να ακούτε και Earth News Radio, δεν το συζητώ, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, το γιατρό που έφτασε πρώτο στη περιοχή που έπεσε το ελικόπτερο. Αν ο γιατρός, που η δουλειά του είναι να είναι ψύχρεμος και η δουλειά του είναι να βλέπει καταστάσεις που εμείς βλέπουμε, κόβεται το χέρι μας και λέμε δεν μπορώ να τριχιάζω, ο γιατρός λοιπόν που είναι συνηθισμένος όλα αυτά σπάει, πείτε μου εσείς. Εντάξει, δεν ξέρω. 5 νεκρούς μετράμε, έτσι, σε αυτές τις πυρκαγιές. Στο Ρέθυμνο, στο Γήθιο και εδώ στην Ψάφα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, είναι παρά 20. Σας έλεγα για την Αμερική, για την Ουάσιγκτον, γιατί μέσα σε όλα, πολέμους που δεν θα γίνουν, που δεν θα συνεχιστούν, διαπραγματεύσεις που γίνονται, ποιος να ξέρει, μια πλευρά λέει ναι, η άλλη λέει όχι, θα δείξει. Έχουν και τις φωτιές, μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ουάσιγκτον. 60.000 έφυγαν από τα σπίτια τους, 600 σπίτια επιχειρήσεις, άλλες εγκαταστάσεις καταστράφηκαν. Στην πόλη Σποκέιν και στις γύρω περιοχές. Η πόλη Σποκέιν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας. Μέχρι χθες το πρωί, ώρα Αμερικής, έτσι, είχε κάψει περίπου 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λέει. Καλά, δεν το συζητώ, καπνός και όλα τα σχετικά. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Και δεκάδες πυρκαγιές επίσης μένονται σε όλη τη Δυτική Αμερική. Σε όλη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή αγνοούμενους. Είπαν οι αρχές εκεί, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Η επιχείρηση αντιμετώπισης, λέει, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οπότε ελπίζουμε να μην έχουν οι άνθρωποι νεκρούς και αγνοούμενους κτλ. Και επίσης είπανε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, διότι θα συνεχιστεί η ξηρασία, και σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα για διάστημα που, άμα ξέραμε ποιο είναι, θα ήμασταν μάντις. Επίσης δεν ξέρουν από τι προκλήθηκαν οι πυρκαγιές αυτές. Είπανε ότι σε μια περίπτωση ότι δύο χειριστές drone, λέει, οι οποίοι δεν είχαν άδεια να πετούν στην περιοχή στη διάρκεια των πυρκαγιών, έλαβαν κλήσεις για παραβάσεις. 26 περιστατικά παράνομης παρουσίας drone, πες μου τώρα εσύ, πάνω από τα πύρινα μέτωπα την Κυριακή. Διότι σου λέει ο άλλος, κάτσε να δω τι γίνεται. Έχω το drone, πετάει. Δυτικό Αϊντάχο, ανατολικό Όρεγκον. Προσπαθούν τώρα με μπουλντόζες και ελικόπτερα. 10 μέρες παλεύουν με την πυρκαγιά. 1360 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λέει, χορτολιβαδικών εκτάσεων έχει κάψει, που σημαίνει κτηνοτροφικές μονάδες, τέτοια πράγματα, έτσι. Στο Όρεγκον λένε ότι μάλλον προκλήθηκε από πυρκαγιά. Και λένε επίσης ότι αυτό που λένε όλοι οι επιστήμονες, ανεξαρτήτως αν είναι στην Αμερική, αν είναι στην Ευρώπη, αν είναι δεν ξέρω πού, στην Αφρική, γιατί δεν είχαν μόνο, είχαμε εμείς μόνο φωτιές, είχε και η Βόρεια Αφρική. Εξέδωσε λίγο προειδοποιήσεις η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ποιότητα του αέρα σε περιοχές του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας. Για την ποιότητα του αέρα. Και έχουν κάνει και ένα καταφύγιο εκεί. Από την Κυριακή 400 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ένα κεντρικό συνεδριακό κτίριο εκεί. Χώρος φροντίδας. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι μένονται και εκεί οι πυρκαγιές. Η ποιότητα του αέρα, έχουν λόγο ύπαρξης, Θοδωρή μου. Δεν ξέρω πώς έχει λειτουργήσει ο καθένας για το σπίτι του. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν είμαστε εμείς για να κουράμε το δάχτυλο στο πυρόπληκτο. Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Και γιατί θα πρέπει εγώ από εδώ να βγω να κάνω μάθημα και να πω θα έπρεπε να έχετε ασφαλή στα σπίτια σας. Τώρα μείνετε στο δρόμο. Δεν ξέρω τι λογική είναι αυτή. Γιατί άλλοι μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και οι πρώτες ανάγκες να αναστείλουν στους πληγέντες. Θέλω να... όχι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαραίων, μιλάει. Και θέλω να...
1: Ξέρω κάποια σημεία που υπήρχε καταστροφή σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κατοικίες, αλλά δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τον αριθμό. Mm-hmm.
2: Άρα κάει κάτι σπίτι τώρα... και επιχειρήσεις ή όχι, ή δεν ξέρετε. Εντάξτε.
1: Σίγουρα κάει και ας πούμε μια φαρμαζόν σήμερα Μάλιστα. στη θέση Καμπία.
3: Την έχουμε καταγράψει ούτως ή άλλως εμείς αυτή στο ρεπορτάζ. Ναι.
1: Νομίζω υπάρχει και ένα πυρετροφείο που έχει καταστραφεί. Από σπίτια δεν μπορώ να σου πω αριθμό.
2: Nice.
1: Και να σας πω γιατί δεν θέλω να πω αριθμό, γιατί σε έχει τύχει σε περιστατικά να έρχονται άνθρωποι να ορίονται και να λένε μου καταστρέφεται το σπίτι, ελάτε να βοηθήσετε, καταστράφηκα. Mm. Και μετά ρωτάς, παιδιά, κάει και το σπίτι, ο άνθρωπος έπαθε ζημιά και λέει όχι δεν κάει. Γιατί αντικρίζω στις φλόβεγγες που πολλές φορές μπορεί να είναι και 5 και 6 μέτρα δίπλα στο σπίτι σου, νομίζω ότι δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά...
3: Εντάξει, αποτίμηση για, τις,
2: Εντάξει, για
3: τα καμένα σπίτια και τα λοιπά και τις επιχειρήσεις και τις ζημίες είναι μια...

0: Εκεί έχουμε και 112. Και αν έχετε εικόνα να μας δώσετε για το πώς είναι εκεί η περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και δεν έχουμε και εικόνα μέσα από τις κάμερες εμείς, γιατί δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να φτάσουμε μέχρι εκεί, θα ήταν πολύτιμο να μας το πείτε.
1: Κοιτάξτε, τώρα κινούμε για τέταρτη φορά σήμερα προς Λούμπα, διότι ήθελα να δω και τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, όταν το απόγευμα έγινε η επέμβαση και έπεσε η φωτιά και είδα ότι δεν θα κινδυνεύσει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, ίσως στο Αλεποχώρι, ας πούμε, γιατί αυτός ήταν ο μεγάλος φόβος, κινήθηκα πάλι πίσω για τα περιστατικά που είχαν γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, στο Καντήλι που είχαμε την αναζωπήρωση και οριακά καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους και να μην έχουμε ζημιές στα σπίτια. Εκεί στην περιοχή που ήταν που τελικά κάηκε η Φάρμα, μήπως υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Όλες αυτές οι περιοχές ήταν μέχρι πριν από μισή ώρα χωρίς
2: ενεργό μέτωπο ή όχι.
1: Ενεργό μέτωπο να απειλεί τέλος πάντων είτε σπίτια είτε επιχειρήσεις.
2: Αυτό που άκουσα τον κύριο Αρτοπιό να λέει είναι ότι αυτό που έτσι, το πιο ενεργό μέτωπο είναι αυτό που είπαμε πριν προς Ψάθα και βεβαίως τα καντιλάκια τα οποία επιχειρούν οι δασοπυροσβέστες, δασοκομάντος να το περιορίσουν και βεβαίως με τα μηχανήματα να ανοίξουν αντιπυρικούς δρόμους. Μέχρι το πρωί που θα σηκωθούν ελπίζουμε τα εναέρια πάλι. Εκεί, σε εκείνη την πλευρά έχετε πάει καθόλου τώρα το απόγευμα?
1: Σε ποια πλευρά?
2: Προς την Ψάθα, δηλαδή προς την περιοχή που υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το μεγαλύτερο.
1: Ήμουνα εκεί από την... Άκουσα όταν υπήρχε στη βιομηχανική περιοχή το περιστατικό και τέλος πάντων βρίσκεται η φωτιά. Άκουσα, ήμουν δίπλα σε ένα πυροσβεστικό και άκουσα ότι υπάρχει αναζωπήρωση στην Ψάθα. Οπότε έφυγα τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να δω τι γίνεται. Mm-hmm. Όταν έφτασα ήταν η πλήρωση, ήταν πραγματικά τεράστια. Δηλαδή ήταν απίστευτα πόσο ισχυρή ήταν η φωτιά. Ευτυχώς είχαν ήδη κάνει ρήψη τα καναντέρ, τις πρώτες ρήψεις και συνέχισαν για όλη την εκτανικτώση. Οπότε έπεσε η ένταση της φωτιάς και μπήκαν μετά οι
0: επιχειρήσεις. Υπάρχει τώρα μια προσπάθεια πάντως, επειδή έτσι το μέτωπο δεν είναι και τόσο ισχυρό, η ένταση της φωτιάς δεν είναι τόσο ισχυρή όσο τις πρώτες μέρες που δεν μπορούσε κανένας να σταθεί μπροστά της. Όταν υπάρχει αναζωπήρωση, αυτό καταγράφει και η Πέγγι Μπρούσαλη που είναι στην Ψάθα και έχει παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες τις προσπάθειες των πυροσβεστικών μέσων. Όταν υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχει κινητοποίηση ώστε μπορεί να καούν έτσι αυλές, δέντρα, ξέρεις, κήποι και τα λοιπά. Όμως οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Η Πέγγι έκανε μία βόλτα πριν από λίγο, μας το κατέθεσε στο δελτίο, προς εκείνο το συνοικισμό με τα 50-60 σπίτια που είναι πάνω από το δρόμο, που είναι ένα φυσικό σύνορο στην Ψάθα, από όπου βλέπαμε από κάτω νωρίτερα, Άγγελε, ότι περνούσε η φωτιά μέσα από τα σπίτια. Φαίνεται σίγουρα ανάχικα ή ένα σπίτι, αλλά δεν είδε, δεν μπόρεσε να μπει μέχρι πολύ βαθιά.
2: Πώς λέγεται
0: δεν
2: αυτός είδε.
0: Δεν μπορώ, δεν είμαι εύκολη. Ξέρω ότι όποιος έχει πάει στην Ψάθα ξέρει ότι υπάρχει ένα συνοικισμός πάνω-πάνω, που είναι ακριβώς πάνω από το δρόμο, πολύ ανηφορικός. Εκεί λοιπόν μπήκε η φωτιά. Φαίνεται ότι έχει καεί ένα σπίτι, αλλά δεν έχει άλλες καταγραφές. Νομίζω από το πρώτο φως, με το πρώτο φως της μέρας θα.
2: Θα μας τα πει, ελπίζω, και ο Γιώργος Κοβός που σε λίγο θα τον
0: έχουμε. Σε λίγο θα είναι εκεί, νομίζω, και θα έχει εικόνα.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Εσείς ξέρετε τη γεωμορφολογία, ξέρετε την περιοχή. Υπάρχει κάποια εξήγηση φυσιολογική, να το πω έτσι, γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο, να θυμίσω, είναι τεράστιο έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε μέχρι σχεδόν τα Μέγαρα. Αλλά υπάρχει κάποια εξήγηση δική σας? Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, με το ανάγλυφο της περιοχής, με ακαθάριστα οικόπεδα σε κάποιες περιοχές, με έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, με τι?
1: Κοιτάξτε, παρότι είμαι βιολόγος και άρα είμαι σχετικός με το αντικείμενο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό να δώσουμε εξήγηση. Είναι όλα μαζί, δηλαδή και η υπερθέρμανση του πλανήτη και ότι τέλος πάντων έχουμε κάψονες, ότι πιθανόν δεν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για να γίνει η διαχείριση του υλικού που υπάρχει, της καψονής που υπάρχει στα δάση. Αλλά τώρα νομίζω ότι
0: εγώ, επειδή όταν το λέτε, μια πυρκαγιά, κύριε

0: Μαρία, επειδή το λέτε και επειδή οι επιστήμονες αυτό το επισημαίνουν πολλά και σε προηγούμενες πυρκαγιές και σε αυτήν εδώ την πυρκαγιά κυρίως, δηλαδή το έχω ακούσει από πάρα πολλούς, είναι ότι η διαχείριση της καύσιμης ύλης δεν μπορεί να περιορίζεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι μέσα στους οικισμούς, αλλά θα πρέπει πλέον να μπούμε σε μια λογική, ναι, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση με τις δασικές αρχές της περιοχής και γενικά κάτω από την καθοδήγηση μελετών που θα εκπονηθούν κεντρικά και σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς, θα πρέπει να γίνεται διαχείριση των δασών κατά περιοχή. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα, πρέπει να πω, με εξαίρεση μία, θα πρέπει να το πούμε εδώ, τον Ιμητό, όπου είναι ένα παράδειγμα, το οποίο είναι εκεί. Επιτυχημένο παράδειγμα, yeah. Γιατί διαχειρίζονται πολλοί δήμοι και πολλοί φορείς τον ορεινό όγκο και τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, δεν έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Δήμαρχε, νομίζετε ότι θα μπορούσατε ως Δήμος, επειδή έχετε πολύ μεγάλη έκταση ορεινή και δασοσκέπαστη, να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το κάνει η δασική υπηρεσία με εργολάβους ιδιώτες, έτσι, αλλά ο Ιμητός δεν είναι παράδειγμα. Δηλαδή, ο Ιμητός είναι ένα βουνό που έχει
2: ανήκει
1: εντός αγωγικών σε 7 δήμους, αν έκανα λάθος. Είναι βουνό της Αττικής με ό,τι έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις απόψεις. Τώρα μιλάμε για ορεινούς όγκους που έχουν πολύ μεγαλύτερη έκταση, έχουν πολύ περισσότερη καύσιμη ύλη. Δεν μπορεί να το κάνει και ο Δήμος.
2: Βέβαια. Είναι πιο διαχειρίσιμο ο Ιμητός, είναι αλήθεια αυτό. Δείτε το παράδειγμα τη Πάρνηθα.
0: Έτσι το είπα, για το παράδειγμα τη διαχείριση το έκανα την αναφορά, όχι για την έκταση, βέβαια.
1: Να σα πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Γύρω από τον Ιμητό ζουν οι κάτοικοι των 7 Δήμων που έχουν στον Ιμητό ένα μέρος του. Είναι γύρω στους 500.000, μπορεί να λέω και λίγους. Υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή για το Ιμητό 500 εθελοντές. Τα νούμερα δεν είναι σωστά, αλλά θα λέω αναλογικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε ένας στους χίλιους.
0: Θέλετε να πείτε ότι είναι ένα project ανέφικτο για το συγκεκριμένο χώρο.
1: Φυσικά. Θα λέω, ο δικός μου ο Δήμος έχει 38.000 κατοίκους, άρα αν ισχύει το 1 προς 1.000, θα έχω 38 εθελοντές αναλογικά.
2: Ο Δήμος ο δικός σας από πού πιάνει, κύριε Μαργέτη? Από πού πιάνει ο Δήμος ο δικός σας, πού εκτείνεται? Από τα Μέγαρα μέχρι την Ψάθα και...
1: Ξεκινάει περίπου από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους και από το Σαρονικό μέχρι τον Κορινθιακό, αφού το μισό Αλεπό χώρο είναι και στο Δήμο Μεγαρέων.
0: Γιατί μετά είναι η περιοχή των Βιλίων,
1: οπότε... 330.000 στρέμματα, από αυτά είναι 130.000 στρέμματα αγροτικής γης και 100.000 στρέμματα δασικά.
2: Άρα τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν ισχύει. Βέβαια δεν αφορά μόνο το δικό σας, αφορά και τη Βιωτία.
1: Λαμβάνει και τη Βιωτία και τη Μάνδρα Ιδηλία και τα Μέγαρα.
3: Να ακούμε τον Δήμαρχο Μεγαραίων και είναι 56. Πρέπει από ό,τι καταλαβαίνουμε να υπάρξει μια συνολικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης και των δασών και διαχείριση και των πόρων και όλων των σχετικών για να αποτρέπουμε ή να είναι λιγότερες οι καταστροφές, γιατί φωτιές θα υπάρχουν πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, να είμαστε... να είμαστε, πώς το λένε, έτσι, ρεαλιστές. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει. Είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στη Δυτική Αττική. Είπαμε, σε όλα τα μέτωπα υπάρχει γενικότερη ύφεση. Το πιο ενεργό είναι προς την Ψάθα, με καντιλάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε με μουσική, να πάρουμε μια μουσική ανάσα στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων για να δούμε πώς το πάει. Εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ στο Ethnic Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες σε ελαιόδεντρα και δασική έκταση, ενώ αντιθέτως και πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη και στη Βένιζα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιτόπου επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Meteo.gr. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στη Ψάθα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα και τους δύο νεκρούς, του ονδανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Από φλόγιστρο και τροχό κοπής μετάλλων, οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Το Ιράν διαψεύδει ότι συζητά με την Ουάσιγκτον. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο entasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μία και οκτώ πρώτα λεπτά, σε λίγο μία και εννέα, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 4 Αυγούστου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2 και όχι μόνο όταν χρειαστεί, εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη 4 μερόνυχτα, πάμε στην 5η μέρα. Ελπίζουμε να είναι η μέρα η καθοριστική σημερινή, να σβήσουν οι φωτιές που οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να περιορίσουν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς ξεκινά από την Ψάθα, καταλήγει στο Ροσκανδύλι. Το μεγάλο στίχημα των πυροσβεστών είναι να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν στα περίχωρα των Μεγάρων, την Πότσικα, την Ανογλυφάδα και τη βιομηχανική περιοχή που υπάρχουν εργοστάσια, ελαιοτριβία και κτηνοτροφικές μονάδες. Όλα αυτά έχουν εκενωθεί με μήνυμα του 112. Από μικρές αναζωπυρώσεις εκδηλώνονται μέτωπα, με τις φλόγες να φτάνουν χθες στα σπίτια της Ψάθας. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα επίσης. Η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων παραμένει επικίνδυνη κατάσταση. Η εικόνα στη Ψάθα είναι βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε χθες, όπου ξεπηδούσαν οι φλόγες από διάφορα σημεία της κατοικημένης περιοχής. Και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουν τυλιχθεί στις φλόγες περιουσίες και καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, έχουν καεί ολοσχερός. Και πετούσαν τα ενάρια μέσα μέχρι που βράδιασε, μέχρι τελευταία στιγμή. Και σήμερα που δεν θα έχουμε ανέμους, αυτούς τους ανέμους που είδαμε τις περασμένες ημέρες, θα πετάξουν ξανά και μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της επίγειας θα βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση, να δούμε τι θα γίνουμε. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εξέφρασε, θα έλεγε κάποιος, συγκρατημένη αισιοδοξία για το... για την εξέλιξη της φωτιάς. Νικό, πάμε να συνδεθούμε με Earth News. Ο Γιώργος Σοκοβός είναι στην Ψάθα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.
1: Κάπως απογοητευμένοι με όλη αυτή την εξέλιξη μέχρι στιγμής, να βλέπουν την περιοχή τους τριγύρω να έχει υποστεί αυτή την οικολογική ζημιά, τη μεγάλη ζημιά. Και βέβαια και μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία έχει διανύσει πάνω από 100 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το καλαμάκι της Βιωτίας και φτάνοντας και αλλάζοντας νομό στην πορεία της η φωτιά, έχοντας φτάσει στην Αττική και έχοντας φτάσει λίγο έξω από τα Μέγαρα ουσιαστικά.
2: Αυτή η εικόνα που βλέπουμε πάντως, Γιώργο Κοβέ, που μας μεταφέρει με την κάμερα και ο Πέτρος Λιόλιος, νομίζω ότι δείχνει ότι το αν είναι αυτό το ενεργομέτωπο είναι μεγάλο σε έκταση.
3: Και αλλά είναι πάντως... σε όλο το ανάγλυφο. Είδες εκεί η Ψάθα έχει διαβαθμίσει, επειδή έχει πολύ, έχει κατοφέρεια μεγάλη, έχει λοφάκια στο οποίο αναπτύσσεται το χωριό και πάνω είναι... από εκεί. Είναι σε όλο το ανάγλυφο, βλέπουμε
1: μέχρι
3: φλόγα.
1: Στιγμής...
2: είναι πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που είδαμε το απόγευμα.
1: Είναι και σε άλλα σημεία, και σε άλλα σημεία που συνεχίζει να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια, ένα μέτωπο φαίνεται να σιγοκαίει. Τώρα μπροστά είναι και κάποια δέντρα βέβαια, αλλά αν κατάφερνε, είναι δύσκολο να γυρίσει η κάμερα σε αυτό το σημείο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπάρχει και άλλο ένα σημείο λίγο πιο αριστερά, σε ένα διπλανό βουνό, που και εκεί συνεχίζει να υπάρχει μία παρόμοια εικόνα. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ ήπιοι άνεμοι, ασθενείς έως καθόλου.
3: Καλά, τώρα να μην το λέμε βρε Γιώργο, δύο συνεχόμενα βράδια είπαμε είναι ήπιοι και γύρω στις 4 παρά έχουμε ένταση και αναζωπυρώσεις και τέλος πάντων και σήμερα είχαμε πάλι μια πολύ δύσκολη μέρα.
1: Δυστυχώς ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς, Χρύσα.
3: Και η πρόγνωση αυριανή το ίδιο είναι, δυστυχώς το ίδια πρόγνωση είναι και το θέμα είναι, είδες, φουντώνει γιατί εκεί έχει βρει ψηλά δέντρα και εκεί.
1: Βλέπουμε τώρα μια φλόγα, μια πυρηνή γλώσσα. Την πυρηνική γλώσσα να φουντώνει.
2: Άκουσα και το κύριο Αρτοπιό πριν.
1: Είναι αναμενόμενο μέχρι τώρα τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα να υπάρχει αυτή η μείωση των ανέμων, η μείωση της έντασης των ανέμων, που δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς. Κάποια στιγμή θα επανεκκινήσουν. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον χθες και σήμερα δεν έχουμε αυτούς τους ανέμους, τους πολύ δυνατούς που είχαμε τις πρώτες μέρες, που ήταν η βασική αιτία όλης αυτής της εξέλιξης.
3: Το αποτέλεσμα είναι μπορούν να την κόψουν.
1: Το
3: σε
1: ζήσαμε
3: κομμάτι,
1: από την αρχή, από την μέρα.
3: Και που το είδαμε χθες να συμβαίνει, χθες το βράδυ το καταγράψαμε, Άγγελε, χθες το βράδυ να συμβαίνει στο άλλο μέτωπο από εκεί. Δηλαδή πριν τα Βίλια, στο μέτωπο Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος. Οι πυροσβέστες που δρούσαν όλη τη νύχτα έκαναν αυτό το πράγμα. Έμπαιναν τα σοκομάντος μέσα, την έκοβαν σε κομμάτια και την αντιμετώπιζαν μετά κατά κομμάτι και όχι ως ένα ενίο μέτωπο. Οπότε είχαν ένα αποτέλεσμα. Τα εναέρια μέσα το πρωί, ας πούμε, βρήκαν μια κατάσταση σε ύφεση και προσπάθησαν και κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν.
2: Άκουγα τον κύριο Αρτοπιό πριν πάντως που έλεγε ότι αυτό που το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας, κυριολεκτικά δηλαδή της αυριανής, αλλά και κάθε επόμενης ημέρας από μια τέτοια πυρκαγιά που εξακολουθεί να καίει, είναι το διάστημα εκείνο μεταξύ μία-μία μισή περίπου, που υπάρχει πολύ έντονο θερμικό φορτίο. Ανεξάρτητα από τους ανέμους, έτσι κι αλλιώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και την ώρα.
3: Και πιο έντονοι ανέμοι, ακόμη και αν είναι ήπιοι, γίνονται πιο έντονοι το μεσημέρι πάντα.
2: Ενδεχομένως να αναζωπυρώσει, εντός εισαγωγικών λέξη, τέλος πάντων να επανενεργοποιήσει τα μέτωπα και να δούμε πάλι οι φλόγες να ξεπηδάνε. Αυτό είναι το κρίσιμο διάστημα και το λογικό είναι ότι θα πρέπει, αυτό ελπίζουμε όλοι, από το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας μέχρι εκείνη την ώρα, τα εναέρια μέσα να έχουν καταφέρει να περιορίσουν κατά το δυνατόν αυτή την ένταση της φωτιάς. Μάλιστα. Γιώργο, έχουν φύγει όλοι οι κάτοικοι, έτσι, ή υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να μένουν εκεί?
1: Έχουν φύγει όλοι. Κάτι τα λέγαμε ότι περίπου το 90% των κατοίκων έχει φύγει, έχουν μείνει ελάχιστοι πίσω, οι οποίοι είτε από μακριά παρακολουθούν την εξέλιξη, είτε κάποιοι από αυτούς με εθελοντικά βοηθούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο τους, με εργαλεία, με αυτοκίνητα, με υδροφόρες, με μικρά φορτηγάκια με υδροφόρες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Επίσης έχουν έρθει και δυνάμεις του στρατού, έχουν έρθει, είδαμε ερπιστριοφόρα τα οποία κατέβαιναν από φορτηγά πριν από λίγο. Προφανώς μπαίνουν μέσα στα βουνά και μπαίνουν σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές, έχουν αυτή την ικανότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο που παρέχουν τα βαρέα οχήματα του στρατού σε αυτές τις περιπτώσεις. Παράλληλα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και δήμων, τα οχήματα, που υδροφόρες που βοηθούν στον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Ενώ εδώ στην παραλία βρίσκεται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να το δούμε γιατί είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός, θα μας πει ο Πέτρος Ολιόλιος αν μπορούμε να γυρίσουμε δεξιά να δείξουμε, βρίσκεται το σκάφος της πυροσβεστικού σώματος, το οποίο βοηθάει, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην παροχή, στην άντληση νερού από τη θάλασσα και στην παροχή, στον ανεφοδιασμό των οχημάτων. Των οχημάτων της πυροσβεστικής και φυσικά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Αυτό το σκάφος είχε βοηθήσει πολύ ουσιαστικά, πολύ σημαντικά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στον Άγιο Βασίλειο.
3: Γιώργο, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Προηγουμένως, από εκεί η Πέγγι Μπρούσελη που την αντικατέστησε ουσιαστικά, μας είχε αναφέρει διακοπές, προβλήματα σε κάποιες περιοχές εκεί και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Φαίνεται να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται αυτό, γιατί εκεί βλέπουμε κάποια φώτα στο δρόμο.
1: Η ενημέρωση που έχουμε από τους κατοίκους με τους οποίους έχουμε μιλήσει είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ δεν συναντήσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με εξαίρεση εκείνη την ώρα, προφανώς πρέπει να ήταν την ώρα της αναζωπήρωσης, στην οποία αναφέρθηκε η Πέγγι λίγο νωρίτερα. Όμως κατά τη διάρκεια της, τώρα του, της νύχτας φαίνεται ότι είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα όσον αφορά στα προβλήματα της ηλεκτροδότησης. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη εικόνα ως προς την ένταση με την οποία κινείται η πυρκαγιά. Είναι πολύ πιο μειωμένη. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι είναι αρκετός ο καπνός με τον οποίο έχει γεμίσει η περιοχή εδώ.
3: Άρα ναι. Και
1: η αλήθεια
3: κάτι,
1: είναι ότι ναι. Από την Παρασκευή.
3: Ωραία.
1: Από την Παρασκευή μέχρι και τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ μία μέρα που να ήταν χωρίς, χωρίς
3: λοιπόν,
1: καπνό.
3: Λοιπόν, Γιώργο, βάζουμε μία ανατελεία. Ούτως ή άλλως το Earth News θα ξανασυνδεθείτε.
2: Θα ξανασυνδεθούμε ενδεχομένως, εάν και εφόσον χρειαστεί, μας διακόπτει, εννοείται. Δεν ξέρω αν ο κ. Τζελέπης παρέμεινε στη γραμμή ή έχει κλείσει.
3: Φαντάζομαι ότι θα επιχειρεί.
2: Εδώ είστε, κύριε Τζελέπη.
3: Εδώ είστε, κύριε Τζελέπη.
2: Ωραία, ωραία.
4: Εδώ είμαι να σας πω δύο λόγια και να κλείσω για να συνεχίσω το έργο μου. Να πάρω λίγο τη συνέχεια
2: από
4: τη συζήτηση που είχατε πριν με τον κύριο Δήμαρχο και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πλέον στην πρόληψη. Να μην βλέπουμε όπως βλέπαμε την πολιτική προστασία καθαρά και την αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Ο νόμος ενεργή μάχη του κυρίου Κεφαλογιάννη, του προηγούμενου υπουργού, έχει μέσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη καύση. Αυτά για μένα δεν θα πρέπει να μείνουν στα χαρτιά και θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πεδίο.
2: Όταν λέτε ελεγχόμενη καύση και προδιαγεγραμμένη καύση, τι εννοείτε?
4: Εννοώ ότι το χειμώνα θα πρέπει υπό ορισμένες συνθήκες, τις οποίες θα αξιολογούν βέβαια οι ανώτατοι αξιωματικοί.
2: Να καίγονται κάποια δάση.
4: Όχι ελεγχόμενη. Κάποια δάση.
3: Κάποιες εκτάσεις. Μήλη και να επιλέγεται.
4: Κάποια καύσιμη ύλη θα πρέπει να καίγεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ είναι ότι το καλοκαίρι πάντα θα έχει πυρκαγιές. Το θέμα είναι να έχει όσο λιγότερη καύσιμη ύλη γίνεται, ώστε να είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ
4: θα
2: ενδιαφέρον.
4: Πρέπει να επενδύσουμε δηλαδή στην πρόληψη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλή συνέχεια στο έργο.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος Τζελέπης που μιλούσε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο Earth News? Είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Έτσι. Λοιπόν, επειδή εγώ εδώ κάποια μηνύματα έχουν έρθει, εμείς εδώ δίνουμε το Facebook και το Viber για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να εκφράζετε την άποψή σας. Αυτό λέει επιτάσσει ο δημοκρατικός διάλογος. Αλλιώς θα ήταν ένας άνθρωπος να έλεγε μόνο τη γνώμη του και οι γνώμες των άλλων ανθρώπων δεν θα ακούγονταν καθόλου. Αυτό δεν έχει νόημα. Και σε αυτό το επίπεδο κουβεντιάζουμε. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει, να λέει την άποψή του για τα ζητήματα που απασχολούν, που μας απασχολούν. Και όχι τώρα μόνο με τις φωτιές, γενικά. Οπότε, κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι όλα αυτά έγιναν γιατί φταίνε οι άνθρωποι που έχτισαν μέσα στα δάση, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να αποψηλώνουμε τα δάση, να τα τσιμεντάρουμε για μετά να χτίσουν από πάνω. Πόσα χωριά στην Ελλάδα είναι, εκατοντάδες είναι μέσα στο πράσινο. Και πηγαίνεις και λες, αχ, τι ωραία που είναι εδώ, εσύ πώς αντέχετε εκεί στην Αθήνα, εκεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ηράκλειο, δεν ξέρω. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι δεν θα πρέπει ξέρω, να αποζημιωθούν οι πληγέντες, γιατί δεν ξέρω. Αυτά τα κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, υποθέτω. Και καλό είναι να εκφράζουμε τη γνώμη μας για να υπάρχει ένας διάλογος και να υπάρχει και ο αντίλογος. Έτσι. Εμείς εδώ, ξαναλέω, όσο είμαστε θα θέλουμε και αυτό κάνουμε, νομίζω, όσον αφορά τέλος πάντων την δημοκρατική διαδικασία, να μεταφέρουμε όλες τις απόψεις των συνακροατών. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια που δεν θα ήθελα καθόλου να τα περπατήσω αυτή την ώρα. Γιατί, παιδιά, αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη φωτιές, έχουμε σε εξέλιξη καταστροφή οικολογική, Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα γυρίσουν και θα βρουν σπίτια και περιουσίες και καλλιέργειες καμένα, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν και να μπουν ξανά στη ρουτίνα της ζωής τους. Αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, ας αυτό. Ό,τι ρουτίνα ζωής είχε ο καθένας. Όταν θα σβήσουν οι φωτιές, γιατί κάποια στιγμή θα σβήσουν, έτσι. Όταν λοιπόν σβήσουν οι φωτιές και γίνουν και οι αυτοψίες και μπούμε σε άλλες διαδικασίες, τότε πολύ ευχαρίστως να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα. Γιατί όλοι όσοι βγαίνουν, και πυροσβέστες και καθηγητές και πώς να το πω, ειδικοί και όλα τα σχετικά, λένε, εστιάζουν σε ένα βασικό, στην πρόληψη, όχι στη θεραπεία. Θεραπεία είναι να τρέχω, να στέλνω τους πυροσβέστες, να μπαίνουν μέσα στις φωτιές, να σώσουν ό,τι μπορούν. Αυτό και με το μετά. Πρόληψη είναι να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Το είπε και ο κύριος Τζελέπης. Χωρίς να τον έχουμε ακούσει πιο πριν, το είπαμε. Φωτιές θα έχουμε, πυρκαγιές θα υπάρχουν. Το πώς μπορεί να περιοριστεί η καταστροφή είναι το θέμα. Δεν θα κάνουμε μάθημα εμείς από εδώ, αλλά το βλέπουμε παντού. Σε όποιες χώρες έχει φωτιές, που έχει σε πάρα πολλές, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ξέρω εγώ, παράδειγμα, να ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες. Αφού υπάρχει λοιπόν ο οικισμός, υπάρχει το χωριό και καλώς υπάρχει και πολύ ωραίο είναι, οποιοδήποτε χωριό στην επικράτεια και όχι μόνο τη δική μας παντού, να υπάρχει και ένας τρόπος, εάν και εφόσον και σε περίπτωση που προκύψει, να μπορεί να μπει το πυροσβεστικό όχημα να πάει να σβήσει τη φωτιά. Και όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή με μηχανήματα έργου να ανοίγουμε δρόμους και να περάσει το πυροσβεστικό και να πάει να ρίξει το νερό εκεί που πρέπει. Εντάξει. Πραγματικά όμως. Λοιπόν. Όλες αυτές οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε έχουν εκενωθεί. Οι άνθρωποι θα γυρίσουν στα σπίτια τους όταν το επιτρέψει η Αγία Σπολίνα μου, όταν το επιτρέψει η πυροσβεστική και η αστυνομία. Όλοι θέλουν να πάνε να βοηθήσουν. Οι εθελοντές λαμβάνουν οδηγίες από τις δυνάμεις τις πυροσβεστικές. Δεν πάει καθένας παίρνει ένα κουβά νερό και τρέχει. Έτσι. Μπορεί εγώ να θέλω. Ξέρω. Μπορώ. Εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτούς τους ανθρώπους που είδες με τις μάνικες και με τις, να ρίχνουν νερό στα σπίτια τους, ήταν πριν η φωτιά κατέβει κάτω και πριν εκενωθούν οι οικισμοί. Εφόσον δόθηκε εντολή από το 112, δεν κάνεις επαναστατική γυμναστική, σου λέει φύγε, έρχεται η φωτιά. Και φεύγουν. Τι να κάνουν. Λοιπόν, είναι 1:26, είμαστε εδώ συντονισμένοι και είστε κι εσείς. Καλώς στην Ιωάννα. Η Ιωάννα έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο, πολύ ωραίο αυτό, θέλω να το ξαναβρω για να το διαβάσω, γιατί πάρα πολύ μου άρεσε. Αλλά έρχονται μετά τα μηνύματα σε εκείνο το Facebook και χάνεται το αυτό που θέλω να πω. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά, θα το βρω όμως, θα το βρω. Γεια σας, αυτό τι είναι, καλώς τον. Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Γεια σου Λεωνίδα μου. Εγώ τη θυμάμαι τη Σαλαμίνα χρόνια πριν να καίγεται, γιατί δεν είχε, εκεί που ήμασταν εμείς δεν είχε δέντρα πολλά και τα λοιπά, να καίγεται λοιπόν το βουνό, να κατεβαίνει προς τα κάτω, να είναι τα πρώτα σπίτια, να ρίχνουμε με τις μάνικες τότε νερό για να στο σπίτι μας, και θυμάμαι τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην παραλία όπως ήταν με τη στολή, που φοράνε για την κατάσβεση και τα λοιπά. Είχε μια μικρή μαρίνα, ένα μικρό μόλο είχαν φτιάξει εκεί για τα πήγαν τα παιδάκια να κάνουν βουτιές, μην φανταστείς. Δεν είναι μόλος να φτιάξω να βάλω το εστιοπλοϊκό μου, έτσι, όχι, τέτοιο πράγμα. Και να βουτάνε τα κεφάλια τους οι άνθρωποι μέσα στο νερό, να παίρνουν δύο ανάσες και να ξανανεβαίνουν το βουνό για να επανασβήσουν τη φωτιά. Εγώ αυτό θυμάμαι. Και σου μιλάω τώρα για πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, πολλές, όχι 80 δεκαετίες, αλλά αρκετές δεκαετίες πίσω. Γι' αυτό λέω ότι φωτιές θα υπάρχουν πάντα. Έτσι. Λοιπόν, έχω κάτι να ακούσω. Νίκο μου. Και διαφημίσεις κιόλας. Εντάξει. Ωραία. Και τραγουδάκι και διαφημίσεις. Κάτι είναι κι αυτό. μια μουσική ανάσα. Αφού τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα, δείχνουν. Για πάμε.

0: είδηση.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Έχω εδώ ένα μήνυμα με τη φωτογραφία. Γεια σου Δεσποινά, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Διακοπές όταν θα επιστρέψουν όλοι, εμείς θα πάμε. Λέμε, θα δείξει. Με το... στα Μέγαρα μου έχει στείλει το βίντεο με τα άλογα που τρέχουν να ξεφύγουν από τη φωτιά. Και Δέσποινα, αυτό που λες, γιατί λέει η Δέσποινα ότι κάποιοι θεωρούν ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή και τα αφήνουν στο έλεος της φωτιάς, το έλεος του νερού τα λοιπά, όταν έχει πλημμύρες και τα σχετικά. Κάποιοι όμως που δεν το θεωρούν αυτό και θεωρούν κάτι άλλο, ότι πρέπει να φροντίζουμε τα ζωάκια, μικρά, μεγάλα, άγρια, οικόσιτα και τα λοιπά, έχουν μπει σε διαδικασίες να διασώσουν πάρα πολλά από αυτά. Και υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν έτσι, πώς να το πω, διασώστες και οργανώσεις και όλα τα σχετικά, που έχουν μπει στη διαδικασία και επί 3 μέρες, 4, επιχειρούν στις πυρόπληκτες περιοχές, στη Βιωτία και στην Αττική, για τον εντοπισμό ζώων. Απεγκλωβίζουν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα από εγκαταλελειμμένους οικισμούς, τα πάνε σε ασφαλείς δομές, τους δίνουν πρώτες βοήθειες, τα φροντίζουν. Δηλαδή ακόμη, ακόμη και οικόσιτα πουλερικά. Λέω ακόμη και οικόσιτα, γιατί κάποια, τα διάβασα και εγώ τα σχόλια, ότι αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα. Αν κάποιος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να περιθάλψει, να βοηθήσει, να το κάνει. Αν δεν θέλει, να μην το κάνει, αλλά να μην ασχολείται και με τους άλλους που το παίρνουν στη διαδικασία τέτοια. Επίσης, φεύγεις, βαράει το 112, φεύγεις από τον οικισμό, φεύγεις από το σπίτι σου, γιατί έτσι σου λέει πυροσβεστική, κινδυνεύεις. Αφήνεις, αδερφέ, το ζωντανό δεμένο. Γιατί, αδερφέ μου, γιατί, για ποιο λόγο? Δηλαδή δεν καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία. Το έχεις έτσι, το έχεις, υποθέτω, καιρό, μία μέρα και 2 μέρες, άσε να το αγαπήσεις. Μεγάλη κουβέντα. Δεν το λυπάσαι? φεύγεις. Το δένεις και φεύγεις. Το αφήνεις δεμένο και φεύγεις. Γιατί? Δεν χωράει στο αυτοκίνητο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... Δηλαδή αν το πάρεις στο ζώο, φρόντισέ το. Αν το έχεις, φρόντισέ το. Γιατί πρέπει να μπαίνουμε τώρα να κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα? Διότι υπάρχει στο σπίτι που μπορεί να μεταφερθεί, θα μεταφερθεί. Τι να μεταφερθεί, θα πάρει στο βιβλιάριο της τράπεζας, υποθέτω, τις κάρτες, πέντε ρούχα, τα λεφτά που έχεις, το πορτοφόλι σου και το ζωντανό μαζί. Γιατί τα αφήνει εκεί να καεί? Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Έχει στηθεί Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων Συντροφιάς στο γήπεδο των Βιλίων. Βρήκανε, λέει, σε αρκετές περιπτώσεις τα πληρώματα των ασθενοφόρων και 20 τα πουλερικά χωρίς νερό και τροφή. Σου λέει, έλα μωρέ, ούτως ή άλλως για φάει το χατικότα, θα ψηθεί εκεί. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τους πάνε νερά οι άνθρωποι εκεί και εθελοντές, τους πάνε ειδικό όχημα, μεταφέρει τροφές. Δεν είπαμε να αφήσουμε πια με την έννοια, αφήνουμε τώρα τους ανθρώπους. Να σωθεί πια, όλοι να σωθούν. Ζώα, άνθρωποι, σπίτια, τα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα. Και για το... Αλλά τώρα γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία? Θέλει κάποιος να συμπεριφερθεί ανθρώπινα και με, έτσι, με ευαισθησία? Καλώς, δεν θέλει. Τι να πω. Δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Είναι και 38. Να πω κάτι για τη Χαλκιδική που ήρθε μία είδηση, θέλω να την πω. Δεν έχει να κάνει με φωτιά, όχι. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρύθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, διότι έγινε μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης και βρέθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, λέει, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος Κασάνδρας, ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι μετά από έγγραφο σχετικά κτλ., ο Δήμος προχωρά μέσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, στην απολύμανση, στη χλωρίωση δηλαδή του δικτύου ίδρυυσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων και στη διερεύνηση των αιτιών της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να βγουν τα νέα αποτελέσματα που θα επιβεβαιώσουν την ασφάλεια του νερού, οι κάτοικοι καλούνται για προληπτικούς λόγους Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ξαναλέω, οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, παρασκευή, μαγείρεμα και να βουρτίζουμε τα δόντια μας και τέτοια, απαγορεύεται εμφιαλωμένο νερό ή να έχει βράσει επαρκώς πριν το νερό για να χρησιμοποιηθεί. Έτσι. Και μόλις βγουν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων θα ενημερωθείτε εκ νέου για να επανέλθετε στην προτέρα κατάσταση. Και επίσης υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για να ρωτήσετε περισσότερα πράγματα. Σαν τη Χαλκιδική. Τι ωραία που είναι η Χαλκιδική. Τι ωραία που είναι οι ωραίες που είναι οι περιοχές που τέλος πάντων έχουμε σε τούτο τον τόπο, το μικρό. Που πάμε και τον γκέμε κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, παρά 20 είναι. Σας έχω νέα. Αλήθεια. Νέα από το γιατί έχουμε το Ιράν, το έχουμε αφήσει πίσω. Αλλά δεν είναι έτσι όμως, διότι η κατάσταση σου λέει είναι σε καλό δρόμο. Δεν το λέμε εμείς, όχι. Αυτή τη στιγμή λέει, μιλάμε εμείς εδώ πέρα, διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, είπε ο Τραμπ. Και προειδοποίησε ότι αυτές είναι τελευταία ευκαιρία, λέει, της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μετά από δικό τους αίτημα, λέει, διεξάγονται, του Ιράν, είπε. Είχε βγει και η Τεχεράν, λέει, εμείς δεν κουβεντιάζουμε. Εμείς μια συμφωνία προσπαθούμε να κάνουμε με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Δεν μιλάμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγαίνει μετά ο Τραμπ, λέει, είναι διπρόσωπη η Ιρανική ηγεσία. Άλλα λέει σε μένα, άλλα λέει δημοσίως. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, είπε ότι οι δύο πλευρές συζητούν μετά από αιτήματος δικό τους, του Ιράν δηλαδή, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων. Αφορούν ιδίως, λέει, το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, είπε, των στενών του Ορμούζ. Και επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Δεν θα το επιτρέψει, λέει αυτό. Θα μου πείτε, είχε πει πριν από κάποιες μέρες ότι θα βομβαρδίσει. Μετά, λέει, μιλήσαμε, λέει, και δεν θα βομβαρδίσω. Έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου. Τώρα, λέει, διεξάγονται συνομιλίες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πληροφόρηση η τελευταία. Και θεωρούμε ότι αφού το λέει, έτσι θα είναι. Τι να σας πω. Εντάξει, βγαίνουν και οι αραβικά μέσα ενημέρωση, λένε το Ιράν απέρριψε νέα πρόταση των ΗΠΑ για το Ορμούζ. Και επειδή έχουν ξεμείνει και από πυρομαχικά, λέει. Πυρομαχικά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Τέλος πάντων, ναι, εξαρτούν τα αποθέματα. Οι συγκρούσεις στο Ιράν και στην Ουκρανία. Έχει υπογραφεί μια συμφωνία 3 πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων με δύο εταιρείες για να αυξηθεί η παραγωγή εξαρτημάτων για πυράβλους αναχέτησης τύπου Patriot, που του ζητάει η Ουκρανία για να έχει αντιπυραυλική ασπίδα, που λέει μας είπε ότι μας αφήνει ο Τραμπ. Μετά βγαίνει ο Τραμπ, λέγω δεν είπα τέτοιο πράγμα. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων στους συμμάχους τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και χρησιμοποιούν και πυρομαχικά στη σύγκρουση με το Ιράν, και σου λέει δεν υπάρχουν αποθέματα. Και τώρα θα υπάρξουν με αυτή τη, πώς τη λέμε, τη συμφωνία. Θα πεις τόσα λεφτά θα μπορούσαν να δοθούν αλλού. Όχι, θα δοθούν στον πόλεμο. Κατάλαβα, πού αλλού, σε ειρηνικές καταστάσεις ας πούμε. Επίσης, τώρα που είπα για το πετρέλαιο με το Ορμούς, που περνάει το 20% της παραγωγής του παγκοσμίου πετρελαίου κτλ. Κατηγορεί ο Τραμπ, δρυμύτατα κατηγόρησε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά λεφτά και τους ζητάει να μειώσουν τις τιμές. Δύο εταιρείες, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν, ExxonMobil και η Chevron τέλος πάντων, την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσαν λοιπόν ότι τα κέρδη τους εκτοξεύθηκαν, παρακαλώ. Ναι. Η ExxonMobil διπλασίασε τα καθαρά κέρδη της, 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Η ανταγωνίστρια Chevron 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Πενταπλάσιο, λέει, το ποσό σε σύγκριση με πέρσι, την ίδια εποχή πέρσι. Αλλά δεν συνδέουν, φρόντισαν αυτό, να μην συνδέσουν την αύξηση των εσόδων τους με τον πόλεμο που είναι στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Ο Τραμπ είπε ότι όταν βλέπετε, λέει, ότι μια εταιρεία έβγαλε τα 12 πλάσια, ναι, εντάξει δεν είναι τόσα, αλλά είναι πολλά, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος των κερδών στους πολίτες, είπε. Και υποφελούνται, λέει, από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά μεγάλα ποσά και αυτό δεν του αρέσει, είπε. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι ένας από τους λόγους που διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός από τις αρχές του χρόνου. Και το θέμα αυτό έχει πάρει έντονα πολιτικές διαστάσεις, διότι έχουμε Αύγουστο και τον Νοέμβριο είναι διάμεσες εκλογές. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι δημοκρατικοί είναι να υποφεληθούν από τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Γιατί προεκλογικά ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε υποσχεθεί ότι θα χαλιναγωγούσε το κόστος επιβίωσης. Και τώρα έχουν θέματα. Λέει τόσα λεφτά, απαράδεκτο. Και επίσης να θυμίσω, το είπα και προηγουμένως, τα στενά του Ορμούζ που έχουν κλείσει σχεδόν εντελώς. Από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και επηρεάζεται και η παραγωγή λόγω των ζημιών σε υποδομές, κυρίως στο Κατάρ, που βομβαρδίζαν οι Ιρανοί, μάστε, που ήταν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες. Μπράβο. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε νέες δηλώσεις. Έτσι. Πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, γίνονται ή δεν γίνονται. Αφού λέει γίνονται, εμείς πιστεύουμε αυτό που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Α, και κάτι άλλο τώρα που το θυμήθηκα που είπα Αμερικα... Ναι, το ένα θέμα μας πάει στο άλλο. Ένα περίεργο πράγμα. Τι έχουμε, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία είδηση, γιατί η Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο το πόλεμο στο Ιράν, είναι και η Γάζα, που έχω πει ότι όσο είμαι εδώ, ποτέ δεν, ναι, όσο καιρό, αυτό το θέμα θα το αναδεικνύω, διότι τα ξεχνάμε, προϊόντος του χρόνου. Το Συμβούλιο Ειρήνης, λέει, του Τραμπ έχει αναλάβει να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, έτσι, διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό

ανάπτυξη των κοινών στόχων. Έτσι. Διότι το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την δεύτερη φάση υλοποίηση του σχεδίου και τα λοιπά. Και η εκδοχή, λέει, που δημοσιοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη θέση του Ισραήλ. Άμα λυθεί το θέμα, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Η Χαμάς έχει πει ότι θα αποκλειστεί, ξέρω εγώ. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή. Και μέχρι να γίνει όλο αυτό, βομβαρδίζουν τη Γάζα με 10 αεροπορικά πλήγματα, σου λέει. Χθες και προχθές, από την Κυριακή, 15 νεκροί. Και συνεχίζει. Λέει, μέχρι να αφοπλιστούν, κάτσε να του βομβαρδίζω. Τη Χαμάς. Τη Χαμάς υποτίθεται ότι βομβαρδίζει, στελέχη της Χαμάς. Και ναι, αυτοί που σκοτωθήκαν ήταν και μέσα και δύο παιδιά, αλλά εντάξει. Επίσης είναι παρά 10. Κατάλαβε τι γίνεται. Έχουμε αντίδραση από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Είναι οι τρεις μεσολαβήτριες χώρες για την κατάσταση εκεί στη Γάζα, κατά πάση του πυρός, και για την σύναψη συμφωνίας. Καταδίκασαν, λέει, το Ισραήλ για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στο Παλαιστινιακό θύλακα. Αυτοί κάνουν λόγο για 20 νεκρούς, αυτές οι χώρες. Συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στο θύλακα, στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας, απώλειες ανθρωπίνων ζώων στις τάξεις των αμάχων, παιδιά και γυναίκες δηλαδή, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτά λένε και έχουν και κάτι φωτογραφίες εδώ και κάτι βίντεο. Βλέπω εδώ στο διαδίκτυο είναι κάτι παραπήγματα που μένουν εκεί μέχρι να γίνουν ριβιέρα. Είναι σε παραπήγματα ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι Παλαιστίνοι, και μετά δίπλα έχει και κάτι υποδομές. Ό,τι έχει από πάνω βομβαρδίζουν. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Έτσι έχει η κατάσταση ως αυτήν την ώρα. Όπως και να έχει, παιδιά, εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε όλα. Γιατί το είπα αυτό, από το συμφωνώ. Μα είσαι όμως τρομερός. Γεια σου Ιωάννη μου. Από το συμφώνησα να αφοπλιστώ μέχρι το αφοπλίζομαι έχει μεγάλη απόσταση. Επίσης είπε ότι θα αφοπλιστεί η Γάζα και όλες οι άλλες ένοπλες οργανώσεις το θύλακα. Η Χαμάς είπε ναι. Οι άλλες οργανώσεις, ρωτώ, δεν ξέρω. Να λέμε τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Επίσης, αυτή η ιστορία του θα, πώς το λένε, θα μπούμε στις στοές, στις υπόγειες και θα ψάξουμε και θα βρούμε τα... Εντάξει. Έχει μεγάλη απόσταση ακόμη. Αλλά και επίσης ανησυχητικό αυτό. Μέχρι να αφοπλιστεί θα παραμείνει ο στρατός. Μέχρι να αφοπλιστεί, εμείς θα κάνουμε θα διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας. Βλέπεις εσύ να λύνει, να υπάρχει άμεσο έτσι αποτέλεσμα καλό, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος και να βγούμε από αύριο εδώ και να σας πούμε, εντάξει παιδιά, όλα είναι καλά και τώρα ξεκινάει η ανοικοδόμηση. Πολύ θα το ήθελα. Πολύ. Λοιπόν, Είναι παρά 10. Τι έχουμε? Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι και ναυτικοί Τούρκοι, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού υποσημεία Καμερούν στη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Βέβαια οι Τούρκοι λένε, ο τουρκικός τύπος, επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου και είπαν ότι το φορτηγό υπέστη επίθεση από ουκρανικά ντρόουν. Τι να σας πω. Θα δείξει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: 8, παρακαλώ, θα ήθελα να δούμε λίγο τις εξελίξεις τις τελευταίες με τις φωτιές που μένονται για τέταρτη νύχτα, έτσι μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα στη Δυτική Αττική. Είναι η κατάσταση της φωτιάς που ξεκινά από την Ψάθα και καταλήγει στο όρος Κανδύλη, και η Καντιλάκια στην Ψάθα. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε ότι εξέφρασε μια συγκρατημένη, θα έλεγα, αισιοδοξία για το γεγονός ότι η κατάσταση εμφανίζεται ελαφρά βελτιωμένη, έτσι, και ότι είπε όλη την καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δίνουν τη μάχη τους για να μην φτάσουν οι φλόγες στα περίχωρα των Μεγάρων, την Πότσικα, την Ανοφλιχάδα και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πάμε, έχει Γιώργο Κοβό από την Ψάθα. Πάμε, Earth News.
1: Είναι από τις πιο αισιόδοξες φωνές που υπάρχουν στον επιστημονικό κόσμο εδώ της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα, θα έλεγα. Και αυτό είναι κάτι ωραίο. Όταν βγαίνει να μιλήσει, μεταδίδει έτσι μια αισιοδοξία γενικότερα. Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα που παίρνουμε από τους πυροσβέστες που επιχειρούν επάνω εδώ στο πεδίο και που μιλήσαμε μαζί τους πριν από λίγο, περνώντας από εδώ. Ουσιαστικά τους σταματήσαμε την ώρα που πήγαιναν προς το βουνό επάνω, προς το Ζάστανο. Αυτό που βλέπουμε εδώ, που είναι... Υπάρχει φωτιά ακόμη. Mm-hmm. Υπάρχει φωτιά. Για εκείνους, αυτό που μας μετέφεραν είναι ότι σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, που θα είναι λίγο πιο χαμηλές. Mm-hmm. Και από την άλλη, η υγρασία της θάλασσας, θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε αυτό να το δούμε να έχει κάτσει, να έχει πέσει οριστικά. Να έχει πέσει σε
2: αρκετά.
1: Πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Σημαντικά, ναι.
1: Να έχει, και αυτό ήταν κάτι, και το λέγανε με μεγάλη αισιοδοξία. Με μεγάλη αισιοδοξία αυτό. Από εκεί και πέρα, παράλληλα, γίνονται διάφορες εργασίες μέσα στο πεδίο, γίνονται διάφορες εργασίες ούτως ώστε να ανοίγονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού, ερπιστηριοφόρα, τα οποία, θυμίζω, είδαμε λίγο νωρίτερα που μόλις έφταναν ήταν ακόμη φορτωμένα στις καρότσες των φορτηγών, ενώ παράλληλα πολλοί εθελοντές με διάφορα οχήματα, είτε βαρέα οχήματα, ιδιωτικά, τρακτέρ, διάφορα τέτοια οχήματα, είτε υδροφόρες ιδιωτικές, έχουν σπεύσει και εκείνοι να βοηθήσουν. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εκενώσει την περιοχή. Ήδη από τις πρώτες μέρες, από προχτές, από τις πρώτες μέρες που η πυρκαγιά έκανε την εμφάνισή της εδώ σε αυτή την περιοχή, πέρασε την περιοχή ουσιαστικά του Πόρτο Γερμενού και έφτασε.
2: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτές τις φλόγες που βλέπουμε στα πιο απομακρυσμένα σημεία, προφανώς είναι απόκρημνα, δεν επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες, έτσι, φαντάζομαι.
1: Εκεί βουλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν, είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι κάθετος. Η πλακιά είναι πολύ κάθετη. Mm. Είναι πολύ δύσκολο να πάει κάποιος και επίσης είναι και γεμάτη με βράχια.
3: Είναι
1: όμως διάφορα σημεία ενδιάμεσα που τους δίνουν τη δυνατότητα να μπουν και να επιχειρήσουν. Οπότε όπου κρίνουν ότι είναι εφικτό να μπουν, μπαίνουν. Δασοκομμάτως, τους έχουμε δει να επιχειρούν σε πολύ δύσβατα σημεία. Σε απίστευτα,
3: δεν πάει το ανθρώπινο μυαλό. Τέσσερις, δηλαδή το βράδυ που πέφτουν οι άνθρωποι δασοκομάντος και οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα στο βουνό να μπορούσαν να κρατήσουν, να κόψουν, να περιορίσουν τη φωτιά σε μικρά κομμάτια για να μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν.
1: Έχουν και αυτό κατά το τη διάρκεια παράθυρο... της ημέρας είναι και όχι μόνο το βράδυ.
3: Ναι, καλά. Μίλαμε τώρα
1: απλά
3: για αυτή
1: το βράδυ
3: την ώρα...
1: προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό.
3: Έτσι,
1: το παράθυρο.
3: Αυτή την ανάπαυλα από τον άνεμο και την μεγάλη θερμοκρασία. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι το σκηνικό που θα ακολουθήσει και απόψε. Εμείς απλώς επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το μέτωπο είναι το στο οποίο επικεντρώνει την προσοχή της πυροσβεστική υπηρεσία. Ο κύριος Αρτοπιός είπε νωρίτερα ότι θα θέλουν πάρα πολύ αυτό να το αντιμετωπίσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί μετά έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας ξηρασία κτλ. Που δυσχεραίνει το έργο.
2: Πιθανότητα αναζωοποιήσεω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Καλή συνέχεια, Γιώργο, στο ρεπορτάζ.
0: Τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, πιο αισιόδοξα μάλλον. Και ελπίζουμε να μείνουν έτσι μέχρι το πρωί για να πετάξουν ξανά τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, και να είναι η κατάσταση πραγματικά αισιόδοξη και πραγματικά πολύ καλή. Λοιπόν, εδώ το σας αφήνουμε με λίγη μουσικούλα για να πάμε στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε καθόλου τη διάρκεια της νύχτας για να σας μεταδώσουμε οτιδήποτε προκύπτει. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση αυτήν την ώρα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, ελαιόδεντρα και δασική έκταση, ενώ πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη και στη Βένιζα, καθώς και στη Μονή Καμάρα, είναι η κατάσταση καλύτερη. Επιτόπου επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε χθες για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στη Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Καρδίλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία σε ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν διαψεύδει ότι συζητά με την Ουάσιγκτον. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά το πλήρη αποφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 2 και 17, αυτό το ξημέρωμα της 3ης, 4 του Αυγούστου, Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ, για πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, διότι ο Γιώργος Κοβός είναι στην Ψάθα.
1: Παράλληλα, εδώ και αρκετή ώρα έχουν φτάσει ερπιστριοφόρα οχήματα του στρατού, ναι, προκειμένου να διανοίξουν και από εδώ αντιπυρικές ζώνες.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή.
1: Η συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης επίσης βρίσκονται στην περιοχή με υδροφόρες, με διάφορα εργαλεία, προκειμένου να καταφέρουν να ανεφοδιάζουν τα οχήματα, τα πυροσβεστικά, και παράλληλα να βοηθούν και εκείνοι με ποιο τρόπο μπορούν στην διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών. Παράλληλα, μέσα στη φωτιά, στο πεδίο, βρίσκονται πολλοί πυροσβέστες και κυρίως οι δασοκομάντος των ομάδων των ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκμεταλλευόμενοι την πτώση της έντασης των ανέμων, προσπαθούν να δουλέψουν τη φωτιά με εργαλεία σκαπτικά, με οτιδήποτε διαθέτουν, ούτως ώστε να μειωθεί η έντασή της. Βλέπουμε ότι σε ένα βαθμό επιτυχάνεται αυτό. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, όπως προανέφερα, την πτώση της έντασης των ανέμων, αλλά και το ότι μειώνεται και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παράλληλα και τη υγρασία της θάλασσας. Όλα αυτά θεωρούν ότι μπορούν να συντελέσουν στο να βελτιωθεί στις επόμενες ώρες η εικόνα αυτής της πυρκαγιάς που βλέπετε μπροστά μας αυτή τη στιγμή.
2: Και που καταγράφει και ο Πέτρος Λιόλιος, για να το πούμε αυτό, έτσι μας δίνει την εικόνα. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Λιόλιος αυτή τη στιγμή, την εικόνα αυτή που, αν και φαντάζει ειδηλιακή, είναι τρομακτική, διότι είναι και απόκοσμη, διότι αυτή τη στιγμή καταστρέφεται ένας φυσικός πλούτος, ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικό, έτσι, πευκόφυτο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά το μένος της πυρκαγιάς τι μπορεί να προκαλέσει. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είπες προηγουμένως, Γιώργο, ότι εξασθένησαν οι άνεμοι. Από πότε έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι αυτοί, και αν εσύ που μιλάς με τους πυροσβέστες και με τους αρμόδιους εκεί, πιστεύουν ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι από ώρα σε ώρα ή τις επόμενες ώρες, ίσως και τις πρώτες πρωινές ώρες, αν επικρατήσουν αυτοί οι άνεμοι, τότε μπορεί να οριοθετηθεί η πυρκαγιά?
1: Ιουλία, κοίταξε, υπάρχει μία βασική λεπτομέρεια, ότι σίγουρα τουλάχιστον από χτες δεν έχουμε τους ανέμους τους δυνατούς που είχαμε κατά τη διάρκεια της έναρξης της πυρκαγιάς. Αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους με τις απίστευτες ταχύτητες, που ήταν και η βασική αιτία για να φτάσει η πυρκαγιά εδώ που έφτασε. Πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πέφτουν οι άνεμοι αρκετά, όμως τις τελευταίες δύο μέρες βλέπουμε ότι γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα οι άνεμοι κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Πάντα όμως χωρίς να έχουν αυτή την θυελλώδη ένταση που είχαν τις προηγούμενες μέρες. Όμως υπάρχει και μία άλλη βασική λεπτομέρεια. Όταν εδώ που είμαστε εμείς μπορεί να έχουμε έναν ήπιο άνεμο, εκεί πάνω που μας δείχνει ο Πέτρος ο Λιόλιος αυτή τη στιγμή, εκεί οι άνεμοι μπορεί να αυξάνουν κατά πολύ την έντασή τους, γιατί μιλάμε για άλλο υψόμετρο και γιατί μιλάμε και για διαφορετικές συνθήκες, δεδομένου ότι υπάρχει φωτιά εκεί η οποία δημιουργεί ένα άλλο κλίμα, δημιουργεί το δικό της καιρό, να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Και αυτό είναι και κάτι που έχει και άμεσο αντίκτυπο στο έργο των πυροσβεστών και κυρίως στο έργο των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όταν βουτάνε πάνω από την πυρκαγιά για να την κατασβέσουν, αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες συνθήκες, και οι δύσκολες συνθήκες δεν είναι η ζέστη, γιατί ο υπτάμενος μέσα δεν νιώθει ζέστη. Υπάρχει κατάλληλη κλιματολογική συνθήκη μέσα στο
2: άρρωστο. Σωστά. Άρρωστο. Γιώργο μου, θα ήθελα, σε παρακαλώ, να βάλεις μία άνω τελεία για να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Μεγάρων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη. Κύριε Δήμαρχε, καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Παρακαλώ πολύ, θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή εσείς από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
3: Κοιτάξτε, στην, ας πούμε, στο πέρασμα που έκανε από όλα τα σημεία, είναι πραγματικά σε ύφεση. Δηλαδή στη Λούμπα, που σας έλεγα ότι είναι το πιο επίπεδο σημείο, ήταν πραγματικά, είχαμε σβήσει σχεδόν τελείως την βιβλία, υπάρχουν κάποια καντιλάκια. Έγινε, από ό,τι μου είπαν πριν πάω, μια μικρή αναζωπήρωση που έγινε μια παρέμβαση άμεση και έσβησε. Τα υπόλοιπα σημεία, πραγματικά ελάχιστα καντιλάκια υπάρχουν ψηλά στο βουνό.
2: Εσείς που μιλάτε με τους πυροσβέστες και τους αρμόδιους, ποια είναι η πρόβλεψή τους? Θα μπορέσει να οριοθετηθεί έτσι ώστε να μην φτάσει μέχρι εκεί, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε μία ανάσα, να ανακουφιστείτε? Έχουν πέσει και οι άνεμοι, ίσως αυτό είναι να δίνει μία ελπίδα.
3: Με αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι πρέπει να γίνει πρόβλεψη. Ωστόσο, όλοι αισιόδοξοι είναι ότι η αυριανή μέρα θα είναι και η μέρα που θα ολοκληρωθεί, λοιπόν, αυτό το τετραήμερο με αυτές τις πολυέλληνες πυρκαγιές που ζήσαμε όλοι μας. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί αυτή η προσδοκία.
2: Εσείς φαντάζομαι ότι είστε όλες αυτές τις ώρες άγρυπνος και είναι πολύ φυσικό, κύριε Δήμαρχε. Θέλουμε να μας πείτε, από αυτά που συζητάτε και με τους ανθρώπους εκεί, από τους κατοίκους, αν έχουν ξαναζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή αν έχουν δει αυτή την πυρκαγιά με τέτοια κατεύθυνση και τέτοια φορά και με τέτοια δύναμη, αυτή η ισχυρή άνεμη, αν το έχουν ξαναζήσει ή αν είναι η πρώτη φορά που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο.
3: Παρότι είμαστε ένας δήμος που έχει πληγεί αρκετές φορές με τέτοιες πυρκαγιές, νομίζω σε αυτή την έκταση και με αυτή τη διάρκεια πρέπει να είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή που έχουμε τόσες χιλιάδες στρέμματα να καίμε για τόσες μέρες. Αλλά και η φωτιά της Κινέτας και η φωτιά που ξεκίνησε το Σκήνο και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα το 21, και η φωτιά που είχε ξεκινήσει από τα Δελαβόρια και έφτασε πάλι με αυτό δικό μου το Δήμο το 23, αν δεν κάνω λάθος, το 22 ξεκίνησε από τα Βίλια και έφτασε. Δηλαδή έχουμε, βλέπετε, τα τελευταία χρόνια πυρκαγιές που διανύουν αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουν να σβήσουν.
2: Είναι η συνήθις πορεία των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια και που πολλοί επιστήμονες λένε ότι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, στην παρατεταμένη ξηρασία, στους καύσονες, στην έλλειψη βροχοπτώσεων. Εσείς έχετε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή σε σπίτια που μπορεί να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καεί?
3: Όχι, όχι. Η καταγραφή θα ξεκινήσει από τις επόμενες μέρες. Απλώς τώρα μια αίσθηση του τι γίνεται σε όλα τα σημεία. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει κανείς, όχι η καταγραφή να κάνει, ούτε καν να συνειδητοποιήσει το πόσο έντονα είναι τα φαινόμενα, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα από τη μία ώρα στην άλλη, πραγματικά δεν προλαβαίνει να το...
2: Ίσως και αυτό, κύριε Μαργέτη, να είναι διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, ότι οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί που αλλάζουν φορά και ουσιαστικά τρέχουν τη φωτιά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δηλαδή η άνεμη είναι τελικά ειδοποιός διαφορά αυτής της πυρκαγιάς.
3: Κοιτάξτε, επειδή είμαι νέος δήμαρχος, δεν έχω ζήσει άλλη τόσο μεγάλη πυρκαγιά.
2: Από αυτά που έχετε ακούσει από τους συμπολίτες σας που μιλάτε. Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι μπορείς να... Δηλαδή αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα που μπορεί μόνο ένας ειδικός επιστήμονας να καταγράψει και να συγκρίνει. Με την αίσθηση ενός δημάρχου ή οποιοδήποτε εμπειρικού εντός εισαγωγικών, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα.
2: Κύριε Μαγέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εσείς να προσθέσετε, να δώσετε έτσι λίγο κουράγιο και στους συμπολίτες σας. Και φυσικά, εάν θέλετε να επισημάνετε κάτι το οποίο θεωρείτε πολύ σημαντικό, για να σας αποδεσμεύσουμε.
3: Τίποτα. Μία ευχή αύριο να ολοκληρωθεί η κατάσταση της πυρκαγιάς και να μην ξαναζήσουμε άλλο τέτοιο φαινόμενο για τα επόμενα χρόνια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ όλοι και κύριε Μαργέτη, και η δική μας ευχή είναι αυτή, να οριοθετηθούν οι πυρκαγιές, να σβήσουν εντελώς και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και να μπορέσουν να δουν και τις ζημιές τους και να ανακουφιστούν τουλάχιστον προς το παρόν. Να επιστρέψουμε στον καλό συνάδελφο, στον Γιώργο Κοβό, που βρίσκεται εκεί στο σημείο, στο πύρινο μέτωπο που εντοπίζεται η Μεγάλη Πυρκαγιά, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Είχαμε η τελευταία μας φράση ήταν ότι και αυτό το οποίο είπαμε και με τον κύριο Δήμαρχο, ότι πραγματικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το επόμενο λεπτό, την επόμενη ώρα, τι θα συμβεί. Πράγματι, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έλεγαν ότι θα πέσουν οι άνεμοι, το λέγαμε αυτό από την Κυριακή, έχει φτάσει Δευτέρα και ακόμα δεν έχουν οριοθετηθεί, ακριβώς επειδή είπες ότι δημιουργείται αυτό το μικροκλίμα. Ωστόσο, τι περιμένουν τώρα να συμβεί μέσα, αυτό που λες στις 4 η ώρα είναι το οριακό σημείο όπου όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί, αν δηλαδή θα ενισχυθούν οι άνεμοι για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα τις επόμενες ώρες.
1: Οι προβλέψεις δείχνουν ότι γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα υπολογίζουν ότι κάπου εκεί θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους ξανά οι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει άπνοια, επικρατεί άπνοια στην περιοχή.
2: Ναι.
1: Και μιλώντας για μικροκλίμα, επειδή αναφέρθηκε στο μικροκλίμα, να σου πω ότι εμείς εδώ που βρισκόμαστε, που δεν είμαστε μέσα στη φωτιά, αναδιαστήματα, νιώθουμε μία ζέστη, ένα θερμικό κύμα να έρχεται. Ο άνεμος φέρνει κάποιες φορές κάποια πράγματα. Δηλαδή έχει να κάνει με το πόσο διαφορετικά βιώνει, έχει να κάνει με το κάθε σημείο πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα που επικρατεί. Τώρα γύρω στις 4 η ώρα υπολογίζουν ότι θα αυξηθεί ξανά η ένταση των ανέμων. Μέχρι στιγμής όμως, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους που είχαμε στην αρχή. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό γιατί είναι βασικό? Γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν ξανά με το πρώτο φως της μέρας. Θυμίζω ότι τις πρώτες 2-3 μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να επιχειρήσουν. Την ημέρα που είχαμε την πτώση των 2 ελικοπτέρων, εκείνο το πρωινό έκανα την εμφάνισή τους αρχικά από εδώ που βρισκόμασταν. Βλέπαμε να κάνουν την εμφάνισή τους 4 αεροσκάφη Καναντέρ. Εκείνη τη στιγμή θεωρήσαμε ότι θα ξεκινήσουν οι λήψεις και ήμασταν έτοιμοι με τον Πέτρο τον Λιόλιο να τραβήξουμε και εμείς τα πλάνα σχετικά με την επιχείρηση των Καναντέρ. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι έκαναν μία αναγνωριστική πτήση πάνω από το νερό, δίδαν τις συνθήκες που επικρατούσαν και στη συνέχεια αποχώρησαν, έφυγαν. Αργότερα μάθαμε ότι πήγαν προς την άλλη περιοχή, προς το κρύο πηγάδι, από εκεί που είχε επίσης μεγάλο πρόβλημα και χρειαζόταν συνδρομή από εκεί. Από εδώ όμως δεν επέτρεψαν οι συνθήκες να κατέβουν στη θάλασσα και να ανεφοδιαστούν. Στη συνέχεια είδαμε τα ελικόπτερα να κατεβαίνουν, να ανεφοδιάζονται συνεχώς και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να μεταβαίνουν στα σημεία της πυρκαγιάς και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε να κατεβαίνουν πάρα πολύ χαμηλά, να είναι μπροστά σε απόσταση αναπνοής από τη φωτιά, προκειμένου να την αντιμετωπίσουν πάρα πολύ επιθετικά, να την αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα γίνεται. Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι υπτάμενοι, βίωσαν πολύ έντονες συνθήκες, ιδιαίτερα εκείνη την ημέρα. Ήταν μια μέρα που αφού είχε προηγηθεί το διάστημα των 2 ημερών που δεν μπορούσαν καν να επιχειρήσουν, ήταν μια μέρα που ο κόσμος τα περίμενε εν αγωνίως. Όλοι περιμέναμε εν αγωνίως το να βγουν τα εναέρια μέσα για να καταφέρουν να βγάλουν, να δώσουν μια καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που βρισκόταν σε εξέλιξη. Και όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξε πίεση, αυξήθηκε και ο αριθμός των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στο πεδίο και όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν η εξέλιξη στην οποία προαναφερθήκαμε.
2: Από αυτά που μας είπες μέχρι τώρα...
1: Με την ευκαιρία, Ιουλία...
2: Ναι, πες εσύ Γιώργο, θα σου πω μετά την απορία μου.
1: Με την ευκαιρία αυτή να σου πω ότι μιλώντας κάποια στιγμή με ανώτατο αξιωματικό, απόστρατο ανώτατο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος επιχειρούσε στα ελικόπτερα, μας είπε την εκτίμησή του για το τι μπορεί να συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά όλα αυτά όμως είναι πάντα εκτιμήσεις, όπως προανέφερα. Μας είπε όμως 2-3 λεπτομέρειες οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο. Φυσικά η μία λεπτομέρεια είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός ελικοπτέρων Λοιπόν, παράλληλα
2: αναφέρεσαι τώρα εσύ στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, έτσι, για να μπαίνουμε και λίγο στο κλίμα. Βεβαίως, γιατί αυτές τις πληροφορίες, τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την θάλασσα της Ψάθας. Αυτό το ατύχημα που βέβαια, όπως είναι πολύ φυσικό, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και των διεθνών μέσων ενημέρωσης με τον τρόπο που έγινε, ακριβώς επειδή καταγράφηκε και στην κάμερα, και όλοι ερευνούν αυτή τη στιγμή τις αιτίες. Έχεις λοιπόν τις πληροφορίες αυτές από τον ανώτατο αξιωματικό, τις οποίες μας μεταφέρεις.
1: Έχω εκτιμήσεις. Έχω εκτιμήσεις. Έχω την εκτίμησή του για 2-3 λεπτομέρειες, τις οποίες μου ανέφερε ότι παίζουν ρόλο κατά την άποψή του πάντα.
2: Βέβαια.
1: Για πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μας είπε το εξής. Αυτά τα ελικόπτερα, τα οποία πετούν ξένοι χειριστές, έχουν μέσα έναν πιλότο, έναν χειριστή. Τα ελληνικά ελικόπτερα, σύμφωνα με όσα μας είπε, έχουν πάντα δύο χειριστές. Και η θέση του είναι ότι ένα ζευγάρι μάτια παραπάνω σίγουρα έχει πολύ καλύτερη απόδοση, πολύ καλύτερη ορατότητα, πολύ καλύτερη αντίληψη από το να είναι κάποιος μόνος του. Επίσης, κάτι άλλο πολύ βασικό, ότι την ώρα που βρίσκονται στον αέρα τόσα πολλά ελικόπτερα, αυτό συνεπάγεται ότι αυτά που βρίσκονται στον αέρα, ο αριθμός αυτός βρίσκεται και στον ασύρματο, στη συχνότητα στην οποία επικοινωνούν. Και αυτό που μας είπε ο άνθρωπος αυτός είναι ότι ξέρεις τι συμβαίνει εκείνη την ώρα στον ασύρματο. Ο ένας μιλάει πάνω στον άλλον.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Πολλά μπορεί να συμβούν.
2: Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι τόσα πολλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς και πρέπει κάπως να διασκορπιστούν και οι μονάδες, υπάρχει ένα θέμα, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, όταν γίνεται και στην δουλειά μας, δεν είναι όταν γίνεται κάτι έκτακτο, όλοι μιλάμε μαζί, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Και βέβαια αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουν, τις πληροφορίες που μας δίνεις, δηλαδή, από τις εκτιμήσεις που
1: υπάρχει για το ελικόπτερο συντονισμού.
2: Ακριβώς. Είναι σημαντικές πληροφορίες αυτές.
1: Όταν υπάρχει ένας αριθμός. Ναι, όταν υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός ελικοπτέρων που επιχειρεί, πάντα υπάρχουν ένα, πολλές φορές και δύο ή και τρία ελικόπτερα που βρίσκονται στον αέρα μόνο για συντονισμό. Δεν επιχειρούν για να αναθέτουν, να διαμοιράζουν το έργο και ποιος θα πάει σε ποιο σημείο να πραγματοποιήσει η ρήψη. Τώρα,
2: θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά, διότι η έρευνα τώρα ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά. Εγώ τονίζω ότι αυτό ήταν μια εκτίμηση ενός απόστρατου ανώτατου αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας.
2: Ο οποίος είναι και πολύ έμπειρος.
1: Πολλά χρόνια στα ελικόπτερα. Ναι, πολύ έμπειρος, πολύ έμπειρος άνθρωπος. Όση ώρα μιλάμε, Ιουλία, να σου πω ότι πάλι νιώσαμε ένα θερμικό φορτίο, ένα θερμικό κύμα να έρχεται, να κατεβαίνει. Προφανώς έρχεται
2: από. Σε πόση απόσταση δηλαδή είσαι εσύ αυτή τη στιγμή από το βουνό που βλέπουμε εκεί και νιώθεις αυτό το θερμικό φορτίο που μας περιγράφεις?
1: Αν λάβουμε υπόψη μας και την υψομετρική διαφορά, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περίπου στα 700-800 μέτρα.
2: Και νιώθεις τόσο έντονο το θερμικό φορτίο.
1: Από την εικόνα που βλέπετε πίσω.
2: Δηλαδή καταλαβαίνουμε, ναι, και εσάς που είσαστε εκεί στα μέτωπα.
1: Πρόσεξε, όχι σταθερά, αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα.
1: Έρχεται, κατεβαίνει.
2: Όχι, απλά εγώ σκέφτομαι
1: την υγρασία της θάλασσας.
2: Εγώ σκέφτομαι τι περνάτε κι εσείς εκεί με το θερμικό φορτίο που αναγκάζεστε να υπομείνετε, και πόσο μάλλον και οι πυροσβέστες που είναι πολύ πιο κοντά και πρέπει να κατασβέσουν μια τεράστια πυρκαγιά που μένετε τόσες μέρες και όπου ουσιαστικά ανατροφοδοτείτε από το μικροκλίμα που έχει η ίδια δημιουργήσει. Μας δίνει και την εικόνα ο Πέτρος Λιόλιος μαζί με τον Γιώργο Κοβό αυτή τη στιγμή, την απόκοσμη τρομακτική εικόνα που μοιάζει με θρίλερ, καθώς οι φλόγες φαίνονται ξεκάθαρα να βγαίνουν μέσα από το βουνό και να καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα, Γιώργο και Πέτρο.
1: Και να μας θυμίζει ότι, ο άνθρωπος πολλές φορές είναι πάρα πολύ μικρός, ναι, μπροστά στη φύση και ότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να την προστατεύει. Και φυσικά αυτό που πρέπει, αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάζουμε είναι πάντα στην πρόληψη. Πρέπει να σου πω, Ιουλία, ότι μέχρι πριν λίγες μέρες τονίζαμε ότι πόσο καλά είχε κυλήσει η αντιπυρική περίοδος. Βλέπαμε ότι ενώ είχαμε πολλές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όλες αντιμετωπίζονταν πάρα πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά.
2: Αυτό είναι σωστό.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτή την ένταση των ανέμων τις προηγούμενες αυτές μέρες, από την Παρασκευή και μετά, που μία μικρή πυρκαγιά στο ξεκίνημά της γιγαντώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να περάσει όλη, να διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Μιλάμε για μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων, μία απόσταση που καλύπτει ουσιαστικά δύο νομούς, από Βιωτία ήρθε και Αττική, και να διανύσει όλη αυτή την απόσταση πάρα πολύ γρήγορα.
2: Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έλεγες, δηλαδή ουσιαστικά αντί να πάει προς τη θάλασσα και να σβήσει, αλλάζει φορά και πηγαίνει ακριβώς στην αντίθετη πλευρά και έτσι καίει στο δρόμο της μια τεράστια απόσταση που φτάνει μέχρι και κοντά στα Μέγαρα, βέβαια απευκταίο, έτσι δεν έχει πλησιάσει ακόμα, αλλά σίγουρα όλη αυτή την απόσταση την έχει διανύσει, ενώ θα μπορούσε να πάει από την άλλη πλευρά να σβήσει στη θάλασσα.
1: Και να δημιουργεί την αίσθηση δέους στους κατοίκους, ιδιαίτερα όταν βλέπουν έτσι μία τέτοια εικόνα. Παρ' όλα αυτά, οι πυροσβέστες με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα φάνηκαν να ανοίγουν, να διατηρούν ένα παράθυρο αισιοδοξίας, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, πέρα από το ότι πέφτουν οι άνεμοι, πέφτει και η θερμοκρασία, σε συνδυασμό με υγρασία που βγαίνει από τη θάλασσα, που προέρχεται από τη θάλασσα, θεωρούν ότι μπορεί αυτό στις επόμενες ώρες να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό πάντα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη εκεί.
2: Πάντως αυτό τώρα που βλέπουμε, που μας δίνει τώρα ο Πέτρος ο Λιόλιος, είναι μία φλόγα τεράστια που την είδαμε να τεινάζεται στον αέρα ξαφνικά. Είναι αυτό που μας περιέγραψε προηγουμένως, Γιώργο, ότι δημιουργείται, ανατροφοδοτείται η φωτιά.
1: Και θα ξαναξεπηδήσει τώρα.
2: Είναι συγκλονιστικό το πώς γίνεται αυτό. Ενώ ήταν ήρεμη, τόση ώρα που πηλάγαμε, ήταν ήρεμα, καντιλάκια τα οποία τα βλέπαμε. Ξαφνικά είδαμε μια εκτόξευση της φλόγας προς τα πάνω. Και όπως είπες και εσύ, το κάνει να το βλέπουμε τώρα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είναι συγκλονιστικό το πώς το δημιουργεί αυτό το ίδιο το κλίμα, το μικροκλίμα στην περιοχή αυτή.
1: Ξέρεις όμως, αυτές τις περιπτώσεις θυμάμαι μια ιδιαίτερη πυρκαγιά πέρσι στα Κύθυρα, όπου παρόλο που κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και είχαμε μία αναζωπήρωση που είχε φτάσει, κατά τη διάρκεια της ημέρας μάλλον είχε φτάσει, είχαμε αναζωπήρωση η οποία είχε φτάσει από την πίσω πλαγιά ενός βουνού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν εμείς ήμασταν εκεί και παρακολουθούσαμε και βλέπαμε τέτοιες αναζωπηρώσεις όπως αυτή τη φλόγα που είδες πριν από λίγο στην οθόνη. Θεωρούσαμε ότι σε συνδυασμό με τους ανέμους που επικρατούσαν θα καιγότανε όλη η πλαγιά μέσα σε ελάχιστα λεπτά μετά από μια τέτοια φλόγα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω, Ιουλία, ότι οι ομάδες των δασοκομάντων που βρίσκονταν εκεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ούτε ένα λεπτό δεν περνούσε και βλέπαμε τη φλόγα να την έχουν δουλέψει και να έχει πέσει κάτω.
2: Ναι, και είναι
1: αυτό συνέβαινε
2: και αυτό
1: σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, έβλεπες μια φλόγα εκεί και μετά από 20, 30, 50 δευτερόλεπτα έβλεπες μια άλλη φλόγα στα 20, 30 μέτρα παραπέρα. Ή μετά πάλι το ίδιο λίγο πιο πέρα, 20-30 μέτρα ακόμα πιο εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα σε ένα λεπτό κατάφεραν και δάμαζαν αυτή τη φλόγα. Ενώ εμείς, βλέποντας, νιώθοντας αυτό τον άνεμο εκεί σε όλη την περιοχή, λέγαμε αποκλείεται, θα καεί όλη η πλαγιά. Και όμως είναι πολύ άρτια η εκπαίδευσή τους, είναι πραγματικά ιδανικοί άνθρωποι για να αντιμετωπίζουν αυτές τις περιστάσεις και είχαμε εντυπωσιαστεί όλοι από τον τρόπο που χειρίζονταν, που αντιμετώπιζαν τις πυρκαγιές αυτές.
2: Γιώργο, τώρα, δεν ξέρω αν... ναι. Πες μας, πήγαινε, ολοκλήρωσε τη φράση σου και θα σου πω.
1: Ναι, αυτό θα... βασικά, το βασικό τώρα πλέον είναι και η δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε προσέγγιση της πυρκαγιάς προς τις κατοικημένες περιοχές σε περίπτωση νέας αναζωπήρωσης. Αν και όπως μας μετέφεραν οι πυροσβέστες λίγο νωρίτερα, δεν το θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό αυτό. Θεωρούν πλέον ότι η πυρκαγιά, λόγω και των πολύ χαμηλών ανέμων, έχει κάτσει εκεί σε αυτό το σημείο και σιγοκαίει. Και όπως προανέφερα, και όντως είναι στο σύνολό της, αυτή η πλαγιά που βλέπαμε, τη βλέπουμε εδώ και αρκετή ώρα από την ώρα που έχουμε έρθει, στο σύνολό της φαίνεται μια καλύτερη εικόνα. Στο σύνολο φαίνεται μια καλύτερη εικόνα. Είδαμε εκεί στην άκρη αυτή την πύρινη τη γλώσσα που ξεπίδησε όση ώρα μιλούσαμε τώρα πριν από λίγο Ιουλία.
2: Ναι.
1: Όμως στο σύνολό της αυτή η πλαγιά φαίνεται καλύτερα, φαίνεται πιο δουλεμένη ίσως. Είδαμε αριστερά της πλαγιάς, βλέπαμε φάρους πυροσβεστικών οχημάτων τα οποία πρέπει να έχουν προσεγγίσει πιο πολύ μέσα. Βλέπουμε αναδιαστήματα και κάτι μικρά φωτάκια που προφανώς αυτά είναι τα φώτα που έχουν οι δασοκομάντος στο κράνος τους, ούτως ώστε να προχωρούν έτσι μέσα σε αυτές τις απότομες και δύσβατες περιοχές. Και φαίνεται ότι υπάρχει
2: ελπίδα.
1: Αυτό το παράθυρο αισιοδοξίας.
2: Υπάρχει ενεργό. Παράθυρο αισιοδοξίας. Γιώργο Κοβέ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση, την άψογη ενημέρωση, την καταγραφή όλης αυτής της περιπέτειας που βιώνουμε όλοι και βέβαια με όλες τις πληροφορίες που μας έχεις δώσει και την αναδρομή που μας έκανες, αλλά και την εικόνα που μας δίνετε και οι δύο, και ο Γιώργος Κοβός και ο Πέτρος Λιόλιος. Θα σε αφήσουμε λίγο να πάρεις μία ανάσα, να ξεκουραστείς. Όταν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να σβήσουν εντελώς οι πυρκαγιές. Να ευχηθούμε όμως να γίνει αυτό το οποίο μόλις είπες, ότι τουλάχιστον η εικόνα δείχνει ότι είναι πιο βελτιωμένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση αυτή. Και κυρίες και κύριοι, αυτό πριν πάμε στο επόμενο βίντεο, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο την ευκαιρία να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, διότι οι δημοσιογράφοι του Earth News από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στις επάλξεις των πυρήνων μετόπων και μετέδιδαν από την πρώτη ώρα ό,τι συνέβαινε τη στιγμή που συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα, αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες συνθήκες. Όπως είδατε και προηγουμένως, ο Γιώργος Κοβός μας είπε ότι ένιωθε το θερμικό φορτίο από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα. Αυτό το νιώθουν όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα και θέλουν να καταγράψουν για να δώσουν σε εσάς όλες τις πληροφορίες για τις πυρκαγιές που ταλανίζουν την χώρα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Όλοι οι δημοσιογράφοι στο χώρο, έτσι, όχι μόνο του Earth News, και οι πιο έμπειροι και οι πιο άπειροι μπορούν να κάνουν λάθη, αλλά όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο του εφικτού, που όσο μπορούν να αποφευχθούν αποφεύγονται, αλλά άλλα δεν μπορούν, γιατί η πίεση είναι τεράστια, καθώς και η ψυχολογική πίεση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό είτε για τους έμπειρους είτε για τους άπειρους δημοσιογράφους ας έχουμε και λίγο ενσυναίσθηση. Σας ευχαριστώ πολύ
4: και όχι
2: που ανοίχτηκε
4: μόνο
2: αυτή τη
4: για
2: τους παρένθεση.
4: Δημοσιογράφους και για τους τεχνικούς και για τους κάμεραμεν που βρίσκονται εκεί κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών, και αν δεν ήταν η κάμεραμεν, τι εικόνα, έτσι, τα μεταδίδαμε. Να πω μόνο το εξής: αφού η κατάσταση, όπως είπε ο Γιώργος Κοβός, από την Ψάθα είναι κάπως καλύτερη, εμφανίζεται βελτιωμένη, και περιμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα επτάμενα μέσα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, είπε ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, είπε χθες βράδυ στο Earth News ότι οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει, περιμένουμε με τα εναέρια μέσα και τις επίγειες δυνάμεις βεβαίως να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, διότι τότε ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Δεν είναι οι συνθήκες όπως είναι τη νύχτα. Επίσης να πω ότι σήμερα, για σήμερα, έτσι, υπάρχει υψηλός κίνδυνος, μάλλον πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Δεν και με ξερά χόρτα, δεν και με ξερά κλαδιά, δεν και με υπολείμματα καθαρισμού. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης κτλ. Δεν φτιάχνουμε μπάρμπεκιου σήμερα που η κατάσταση είναι τέτοια, έτσι. Επίσης το τσιγάρο το σβήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο που το τασάκι του αυτοκίνητου, δεν το πετάμε απ' έξω, γιατί η φωτιά προχθές που έπιασε και κόντεψε να καεί το καϊδάρι έπιασε από τσιγάρο πεταμένο, παιδιά, και είχαμε και τα ζητήματα με το ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου και όλα τα σχετικά. Επίσης υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στην οποία βρισκόμαστε τώρα απαγορεύεται η καύση των αγρών και αν αντιληφθούμε πυρκαγιά ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική. Το ξέρουμε ποιο είναι το νούμερο, το 199, για να έρθει η πυροσβεστική να βοηθήσει και να σβήσει άμεσα οποιαδήποτε αιστεία. Γιατί εχθές το βράδυ, να μην το ξεχάσω, δεν το είπα στη διάρκεια της εκπομπής, εχθές το βράδυ λοιπόν έπιασε μία φωτιά στο μισό λεπτό, θα το θυμηθώ, γιατί στο Βοτανικό. Πες μου τώρα εσύ. Πήγαν άμεσα οι πυροσβέστες, βέβαια, με τα οχήματα και τα λοιπά, την έσβησαν. Ξερόχορτα εκεί, χαμηλή

αποζημιώσει εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Και επίσης να έχουμε κατά νου ότι όλο αυτό που βλέπουμε, το δάσος που καίγεται, είναι πνεύμονας οξυγόνου, πρασίνου. Και η καταστροφή του σημαίνει επιβάρυνση της υγείας μας. Έτσι, αυτό. Θα πεις, μας λες σε κάτι νέο. Νέο δεν λέω, θα ήθελα όμως πάρα πολύ να υπάρξει αυτό που λένε όλοι, το λέμε και εμείς, γιατί αυτό είναι το λογικό, πρόληψη. Για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Είναι 3 παρα 10, είστε συντονισμένοι εδώ στο Έρθιος Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, που ελπίζουμε να είναι μια Τρίτη η οποία θα μας δώσει πάρα πολύ καλές ειδήσεις, τουλάχιστον από την πλευρά των μετόπων της πυρκαγιάς. Εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ να σας ενημερώνουμε και να σας λέμε τι συμβαίνει εντός και εκτός. Και ανά την επικράτεια και όχι μόνο, έτσι. Εδώ είμαστε. Να παρακαλώ, γιατί θα ήθελα να το ξαναπώ, το είπα στην αρχή, θα το επαναλάβω όσες φορές χρειαστεί. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στην παρέα σας και στο μικρόφωνο όποτε χρειαστεί.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, τα οποία επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιτόπου επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν ξεκινήσουν τις ρήψεις νερού τα επτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες που έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, οπότε ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα και Μορφέικα. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. 4 συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική χθες, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή στον Δανό χειριστή και στον Έλληνα συντονιστή. Επιρρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Τα περί συνομιλιών διαψεύδει το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει.